Η μεγαλύτερη απόδειξη για την ύπαρξη του Θεού ξεπηδεί μέσα από τα βάθη της υπάρξεώς μας. Ο Θεός αδαπάνει τον εχάραξεν τη σφραγίδα του εις την ψυχή του ανθρώπου. Λέγεται πως ο γλύπτης φιδίας σκάλισε κατά τέτοιο τρόπο το όνομά του στην ασπίδα της Αθηνάς, ώστε να είναι αδύνατο να εξαλειφθεί χωρίς να καταστρεφεί ολόκληρο το αριστούργημα. Το ίδιο συμβαίνει και με την ανθρώπινη ψυχή. Είναι τόσο βαθιά χαραγμένη στην ψυχή η αλήθεια για την ύπαρξη του Θεού, ώστε είναι αδύνατο να ζήσει χωρίς αυτήν την πεποίθηση. «Ο Θεέ», ανέκραξε ο Αυγουστίνος, «Συ δια σε αυτόν μας έπλασες και αγωνιά και ανησυχεί η καρδιά μας μέχρι τη στιγμή που θα σε ανακαλύψει». Αυτό άλλωστε σημαίνει και η λέξη άνθρωπος. Άνω θρόσκο, στρέφομαι προς τα επάνω. Αλλά και η φωνή της συνείδησής μας έχει να μας πει βασικά πράγματα για την ύπαρξη του Θεού. Όλοι μας αισθανόμαστε στα βάθη της ψυχής μας την ύπαρξη μιας εσωτερικής φωνής που δεν αντιλαμβανόμαστε την ύπαρξή της με τα ακουστικά όργανα του σώματός μας. Είναι μια φωνή που άλλοι την ακούνε ισχυρά και άλλοι εξασθενημένα. Είναι η φωνή που μας δείχνει το καλό και το κακό και μας προτρέπει στο πρώτο ενώ μας αποτρέπει από το δεύτερο. Και όταν η ζυγαριά κλείνει στην πραγματοποίηση μιας πράξεως που αυτή μας υπέδειξε ως θεάριστη, ικανοποιημένη η φωνή της συνείδησής μας μας επαινεί και μας επιδοκιμάζει. Αν όμως η ενέργειά μας δεν ήταν σύμφωνη με τις υποδείξεις της, μας ελέγχει και μας αποδοκιμάζει. Από πού έρχεται αυτή η φωνή? Αν ήταν δημιούργημα του ανθρώπου, θα την έπνιγε για να αποφύγει τους τρομερούς ελέγχους της. Ούτε είναι κατασκεύασμα της πολιτικής νομοθεσίας, γιατί προϋπήρξε τις νομοθεσίες. Ούτε πάλι μπορούμε να πούμε ότι οφείλεται στην ανατροφή και στο περιβάλλον, γιατί προϋπάρχει σαν πνευματική καταβολή. Το συμπέρασμα: το Θεό ποθεί και αναζητεί η καρδιά μας. Το Θεό διαλαλεί η συνείδησή μας. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, για να αποδείξει τον παραλογισμό των αθέων, θέτει εμπνευσμένα ερωτήματα που οδηγούν σε αδιέξοδο κάθε άπιστο. «Ουκ έστειν ο Θεμέλιος», λέει, «και πώς έστηκε η οικοδομή? Ουκ έστειν ο Ναυπηγός, και πώς το πλοίο συναρμολογείται? Ουκ έστειν ο οικοδόμος, και πώς η οικία κτίστηκε? Ουκ έστειν ο μουσικός, και πώς ακούεται από τη λύρα το μουσικό μέλος? Ουκ έστειν ο δημιουργός, και πώς η ομορφιά των δημιουργημάτων διαλαλεί τον κτίστην?» Τι νόημα όμως έχουν όλα αυτά σε μια συνάθρηση ανθρώπων που δεν αρνούνται τον Θεό? Τον πιστεύουμε και τον διαλαλούμε. Ναι, τον πιστεύουμε αυτή την ώρα. Σε άλλες όμως στιγμές δοκιμασίες, πόσο τον διαλαλούμε και τον πιστεύουμε? Μήπως ολιγοπιστούμε? Πώς πρέπει να σκεφτόμαστε στις δύσκολες ώρες? Πρώτα να ρωτάμε, τι θέλει να μου πει ο Θεός με τις δυσκολίες που με αντιμετωπίζω? Κάνω αυτοκριτική? Φροντίζω να φανώ καλοδιάθετο σε αυτούς που με κατατρέχουν? Αγωνίζομαι να αντιμετωπίσω με καλοσύνη την κακία των άλλων? Και όταν έρχονται θλίψεις, μου έρχονται αλλεπάλληλες, γιατί δυσανασχετώ? Δεν μας το είπε ο Κύριος μας ότι εν το κόσμο θλίψην έξεται? Γιατί δεν είμαστε προετοιμασμένοι? Οι θλίψεις είναι επισκέψεις Θεού. Πάντοτε το καλό μας φέρνουν. Θυμούμαστε τον Ιώβ και τα βασανά του? Πώς εκείνος αντιμετώπισε τις πίκρες του? Έτσι κι εμείς. Διαβάσαμε και ένα θρησκευτικό βιβλίο για τις ώρες του πόνου, παραδείγματος χάρη, λόγοι χρυσή, λόγοι παρηγοριάς. Προσευχόμαστε πιο πολύ? Κοινωνούμε πυκνότερα, κατά το δυνατό αξιότερα?
έχουν και οι θλίψεις τη φωνή τους. Την ακούμε? Ο Θεός υπάρχει, πλάι μας στέκει. Τον καλέσαμε σε βοήθεια ή μας παραπήραν οι δυσκολίες και τον ξεχάσαμε? Κάποτε ο Μέγας Αντώνιος δοκίμαζε πειρασμούς και όταν διαμαρτυρήθηκε, ο Κύριος φανερώθηκε μπροστά του και του είπε: «Αντώνιε, εδώ είμαι. Βλέπω τις δυσκολίες σου και τους πειρασμούς σου, αλλά δεν με κάλεσε να σε βοηθήσω». Κατάλαβε ο Άγιος, έπεσε στα γόνατα και προσευχήθηκε. Οι πειρασμοί σταμάτησαν. Ο Θεός είναι μαζί μας. Τον καλούμε όμως κοντά μας? Όχι λοιπόν απιστία, ούτε και ολιγοπιστία στην παρουσία του Θεού, αλλά αταλάντευτη βεβαιότητα. Ο Θεός είναι μαζί μου. Σημαίνει ότι με βλέπει, με ακούει, με παρακολουθεί. Βρίσκεται στο πλευρό μου βοηθός, προστάτης, καθοδηγός. Μπορώ να ανοίξω διάλογο μαζί του, όπως έκανε και ο προφήτης Δαβίδ. Εκχαιώ ενώπιον αυτού την δεησίν μου, την θλίψην μου ενώπιον αυτού απαγγελώ. Αυτό θα πει πιστεύω εις έναν Θεόν. Ζω με εμπιστοσύνη στην αγάπη, στο έλεος και στην παντοδυναμία του πάνσουφου Θεού, με την απόλυτη εμπιστοσύνη του μικρού παιδιού στη φιλόστοργη μητρική αγκαλιά. Τέλος, πρέπει να προσθέσουμε και δυο άλλες μεγάλες αλήθειες που έρχονται να στηρίξουν την πίστη μας στην ύπαρξη του Θεού. Η μια αναπηδά μέσα από την εκκλησιαστική ιστορία. Πώς, αλήθεια, μπορεί να ερμηνευθεί η θαυμαστή μεταστροφή πλήθους Αγίων της Εκκλησίας μας, του Ιερού Αυγουστίνου παραδείγματος χάρη, του μεγάλου πρώην παραστρατημένου, του Αποστολού Παύλου, του πρώην μεγάλου διώχτη της πίστεως, της Αγίας Φωτεινής, της Αγίας Πανσέμνης, της Αγίας Πελαγίας και τόσων άλλων γυναικών που είχαν βουλιάξει μέσα στα λασπόνερα της αμαρτωλής ζωής και που σε κάποια στιγμή ένιωσαν μια μυστική δύναμη να τους βγάζει από το βόρβορο της ακολασίας και να τους δείχνει το δρόμο της αληθινής ζωής για να γίνουν στη συνέχεια Άγιοι. Και η δύναμη αυτή δεν είναι άλλη παρά η δύναμη του Θεού στη ζωή των Αγίων, διότι ο άνθρωπος από μόνος του αδυνατεί να επιτύχει τέτοια θαυμαστά κατορθώματα ηθικών αναγεννήσεων. Έπειτα, η ύπαρξη του Θεού είναι μια πνευματική πραγματικότητα που μόνο όσοι διαθέτουν πνευματικές αισθήσεις μπορούν να δουν. Εκείνοι των οποίων τα μάτια της ψυχής τους είναι θολά και τυφλά εξαιτίας της αμετανοησίας τους, δεν μπορούν να δουν το Θεό. Όσες αποδείξεις και αν τους φέρουμε, δεν θα πισθούν, γιατί δεν μπορούν να δουν, αφού τα μάτια της ψυχής τους μένουν κλειστά. Όταν όμως σε κάποια στιγμή ανοίξουν τα πνευματικά μας μάτια, τότε αρχίζουμε να αντιλαμβανόμαστε υπερφυσικές πραγματικότητες, άγνωστες σε εμάς μέχρι τότε. Έτσι, από εδώ και πέρα, πάβει σιγά σιγά να έχει πρωταρχικό ρόλο η πίστη στην ύπαρξη του Θεού και κυριαρχεί η πείρα της ζωής του Θεού. Γι' αυτό και οι Άγιοι δεν χρειάζονταν επιχειρήματα για να πιστούν, γιατί ζούσαν το Θεό κάθε στιγμή σε μια χειροπιαστή πραγματικότητα.

Radio Toa, Οδυπόρη 919 FM. Μνήμη Θεού, ημέρα και νύχτα.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Όσοι επισκέπτονται το Οικουμενικό Πατριαρχείο στην Κωνσταντινούπολη, μαζί με τις άλλες ευλογίες που αποκομίζουν, απολαμβάνουν και τη χαρά να προσκυνήσουν το Ιερό Λείψανο της Αγίας Ευφημίας, το οποίο έχει αποθησαυριστεί στο πάνσεπτο Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου και αποτελεί πράγματι θησαυρών πολύτιμων για το κέντρο αυτό της Ορθοδοξίας, το Ιερό Σκήνομα της Αγίας Ευφημίας, της οποίας η ζωή και ο μαρτυρικός θάνατος αποκαλύπτουν την εξαιρετική αγιότητά της και την θερμήν προς τον Θεόν αγάπη της, αλλά και το πόσο ο Πανάγιος Θεός την δόξασε με το να θαυματουργεί στους αιώνες.

Η μεγαλομάρτης Εφημία γεννήθηκε και έζησε στη Χαλκιδόνα, πόλη επί της ασιατικής πλευράς του Βοσπόρου, απέναντι από την Κωνσταντινούπολη. Υπήρξε θυγατέρα ευγενών και ευπόρων γονέων, του συγκλητικού Φιλόφρονος και της Θεοδωριανής, οι οποίοι ήσαν ευσεβείς και θεοφοβούμενοι χριστιανοί. Από μικρή λοιπόν η Εφημία έλαβε όχι μόνο την κατακόσμων μόρφωση, αλλά γνώρισε τον Χριστό και χειραγωγήθηκε στην αλήθεια του Ευαγγελίου. Όσο μεγάλωνε, τόσο και ακτινοβολούσε η εσωτερική ομορφιά της ψυχής της, που σαν την αντίκριζαν οι χριστιανοί δόξαζαν τον Θεό. Ήταν χαριτωμένη και όμορφη η Εφημία, γιατί είχε γίνει η καρδιά της κατοικητήριο του Χριστού, που είναι ο ωραίος σκάλι παρά τους ιούς των ανθρώπων. Πόθος και επιδίωξη της νεαρής Εφημίας ήταν να εργαστεί ώστε το φως του Χριστού να φωτίσει όσο των δυνατόν περισσότερες ψυχές που βρίσκονταν στο σκοτάδι της άγνοιας των ειδώλων και να οδηγήσει στο Χριστό, εάν ήταν δυνατόν, όλους τους κατοίκους της ωραίας πατρίδας της Χαλκιδόνας. Έτσι, η Εφημία έγινε η χαριτωμένη ιεραπόστολος σε πολλές νέες κυρίως που την πλησίαζαν. Τόσο ζεστά, τόσο πιστικά τα έλεγε, τόσο ζωντανά, λες και ήταν ουράνιος άγγελος που αποκάλυπτε θείες αλήθειες και οι νέες της Χαλκιδόνας ζητούσαν να γίνουν χριστιανές. Το ιεραποστολικό έργο της Αγίας είχε θαυμάσια αποτελέσματα. Μιλούσε για τον Χριστό στις νέες που διψούσαν με θέρμη και ενθουσιασμό, ώσπου ο Θεός την κάλεσε να μιλήσει για την πίστη της στο αμφιθέατρο της πόλης, να δώσει ενώπιον μεγάλου πλήθους την καλή της ομολογία. Χρονικά βρισκόμαστε στα χρόνια του Διοκλητιανού, του σκληρότερου διώκτη των χριστιανών. Γι' αυτό και η ιεραποστολική δράση της Αγίας Εφημίας έκρυβε πολλούς και σοβαρούς κινδύνους. Όμως εκείνη περιφρονούσε τους κινδύνους και ένα μόνο την ενδιέφερε. Πώς θα εργαστεί για να δοξαστεί ο Χριστός. Τον εαυτόν της καθόλου δεν τον λογάριαζε. Τιμές και μεγαλεία κοσμικά, μέλλον, οικογενειακή ευτυχία, όλα αυτά η νεαρή κόρη τα θεωρεί σκύβαλα και τα ανταλλάσσει ευχαρίστως με το πνεύμα της θυσίας και του Σταυρού χάριν εκείνου που και την ζωή του ακόμα έδωκε για μας.

0: ώρα του κινδύνου για την εκκλησία της Χαλκιδόνος δεν άργησε να έρθει. Ο ανθύπατος Πρίσκος πρόσταξε επί ποινή θανάτου όλοι οι κάτοικοι της περιφέρειάς του να συγκεντρωθούν στη Χαλκιδόνα προκειμένου να θυσιάσουν στον εκεί τιμόμενο θεό του πολέμου τον Άρη. Οι χριστιανοί της Χαλκιδόνας σχημάτισαν μικρές ομάδες και άλλοι μεν εκρύβοντο σε απομονωμένες οικίες, ενώ άλλοι κατέφευγαν στις ερημιές και στα βουνά για να σωθούν από τους φανατικούς ειδωλολάτρες και να διαφυλάξουν την πίστη τους. Ένας τέτοιος όμιλος ήταν και εκείνος της Αγίας Εφημίας, αποτελούμενος από 49 χριστιανούς. Μεταξύ αυτών, η Αγία έλαμπε με τις αρετές και τη σοφία της σαν ένα λαμπρότατο άστρο. Ενεψύχωνε τους χριστιανούς στην πίστη και τους στήριζε, ώστε αν συμβεί να συλληφθούν, να μην δηλιάσουν στην απειλή του ηγεμόνα, να μην λυγίσουν στα βασανιστήρια, αλλά με καρτερία να υπομείνουν όλα και άξιοι, νικητές, να εισέλθουν στη Βασιλεία των Ουρανών. Γρήγορα όμως οι δωλολάτρες ανεκάλυψαν τους 49 χριστιανούς που εκκρύπτοντο σε κάποιο σπίτι στη Χαλκιδόνα μαζί με την Αγία Εφημία και όλους τους συνέλαβαν και δέσμιους τους οδήγησαν ενώπιον του Ανθυπάτου. Ο ηγεμόνας αρχικά επεχείρησε να τους παρασύρει στην ασέβεια των ειδώλων με κολακίες και υποσχέσεις γήινων απολαύσεων. Αλλά ο χορός των χριστιανών, εμπνεόμενος και καθοδηγούμενος από την Παρθένο Εφημία, με ένα στόμα απάντησε.
1: «Εμείς, Ανθύπατε, θεωρούμε μεγάλη ντροπή, ενώ λάβαμε από τον Θεό νου και φρένες, να λατρεύουμε άφωνα και κοφά ξώανα και να αρνηθούμε τον μόνο αληθινό Θεό, τον ποιητή του ουρανού και της γης. Οι τιμωρίες που μας απειλείς μάλλον θα μας φανούν ελαφρές και όχι αρκετές για τέτοιο μαρτύριο. Δοκίμασε όμως για να μάθεις την δύναμη του Θεού μας». Στην τολμηρή αυτή απάντηση προεξάρχει με όλη τη θέρμη της ψυχής της η κόρη του συγκλητικού Εφημία. Κατάπληκτος ο Ανθύπατος ακούει την ηρωική αυτή δήλωση της ομάδας των χριστιανών, άναψε από οργή και προστάζει όλοι μαζί να ρυφθούν σε μια στενή και κατασκότεινη φυλακή. Η ζωή τους τώρα είναι δραματική. Δεν είναι μόνο η πείνα και η δίψα που τους βασανίζει, ούτε το πυκνό αδιαπέραστο σκοτάδι, αλλά είναι και το φοβερό μαστίγωμα που υφίστανται καθημερινά για 20 ημέρες. Και όμως δεν λυγίζουν. Όλοι μαζί, με μια φωνή, υμνούν και δοξάζουν τον Θεό που αξιώθηκαν να πάθουν στο όνομά Του.

Ύστερα από 20 ημέρες, ο Ανθίπατος κάλεσε και πάλι μπροστά του τους Αγίους Μάρτυρες. Το μαρτύριο, αντί να τους έχει κάμψει, τους έχει δυναμώσει περισσότερο, και ενώ στις μορφές τους έχουν έκδηλα τα σημάδια της κακοπάθειας και της ταλαιπωρίας, οι ψυχές τους όμως παραμένουν ανδρείες, ακατάβλητες. Ο Ανθίπατος τους ερωτά μήπως άλλαξαν γνώμη, και εκείνοι με ένα στόμα απαντούν ότι τίποτα δεν είναι ικανό να τους χωρίσει από την αγάπη του Χριστού. Με ένα νεύμα του ηγεμόνα αρχίζουν νέα βασανιστήρια και ύστερα εμόφυρτους τους σύρουν και πάλι στη φυλακή. Κράτησαν όμως την εφημεία, διότι αυτή αποτελούσε το στήριγμα όλων των άλλων. Οι Δήμοι την οδηγούν προς τον Ανθίπατο για νέα ανάκριση. Ωραιότατα, τούτη τη σκηνή περιγράφει ένας αρχαίος συγγραφέας, ο Άγιος Αστέριος, επίσκοπος Αμασίας Πόντου, τονίζοντας την σεμνή εμφάνιση και την ηρωική της μεγαλομάρτυρος Αγίας Εφημίας. Γράφει «Εστέκεται η Παρθένος Εφημία με σταχτόχρωμο χιτώνα και το παρουσιαστικό της έδειχνε την αληθινή φιλοσοφία και ο μεν ζωγράφος την επαρουσίαζε και στην όψη ωραία, κατά τη γνώμη μου όμως, ήτο η ψυχή της καλοπισμένη με τις αρετάς. Την οδηγούν δε προς τον άρχοντα δύο στρατιώτες. Ο ένας μεν την σύρει από εμπρός, ο δε άλλος την σπρώχνει εκ των όπισθεν. Η έκφραση της Παρθένου συνδυάζει σεμνότητα και σταθερότητα, διότι έχει μεν το βλέμμα της κάτω, σαν να κοκκινίζει εμπρός στα πρόσωπα των ανδρών. Στέκεται όμως ατρόμητος, χωρίς να υποφέρει διόλου ενώπιον του αγώνος.

0: φωνή σταθερή, η Ευφημία επαναλαμβάνει στον Ανθίπατο ότι με τίποτα δεν αρνείται το Χριστό. Ο ηγεμόνας την παραδίδει στους δημίους για να τη συντρίψουν το σώμα με σιδερένιους τροχούς. Την έδεσαν στους τροχούς και άρχισαν να τους γυρίζουν με βία, ώστε να συντρίψουν τα οστά της. Η Αγία προσεύχεται με θέρμη και αμέσως θείος άγγελος εμφανίστηκε, την έλυσε από τους τροχούς και της θεράπευσε όλες τις πληγές. Αυλαβής και λαμπροτέρα στην όψη, εστέκεται μπροστά στους δημίους της, οι οποίοι με δέος διατρανώνουν ότι «Μέγας ο Θεός των χριστιανών εστί». Ο Ανθίπατος προστάζει να καεί ζωντανή. Άλλοι δήμοι την παραλαμβάνουν και ενώ επρόκειτο να ρηφθεί στο αναμένο καμίνι, οι δήμοι έντρομοι αντικρίζουν δύο λευκοφορεμένους αγγέλους να στέκονται δίπλα στην Αγία και να διασκορπίζουν τις φλόγες. Αμέσως παραιτήθηκαν από το έργο τους και με δέος ομολόγησαν τη δύναμη του αληθινού Θεού. Οι δήμοι αυτοί, όπως και οι προηγούμενοι για την ομολογία τους αυτοί, θανατώθηκαν. Η καλήνικος μάρτυρης του Χριστού βγήκε μέσα από τις φλόγες, δίχως να έχει πάθει τίποτα. Πνέοντας από θυμό, ο Ανθίπατος προστάζει να τη ρίξουν σε μια μεγάλη δεξαμενή γεμάτη νερό, μέσα στο οποίο είχαν ρίξει διάφορα σαρκοβόρα θηρία της θάλασσας. Χωρίς να περιμένει να τη σπρώξουν, μόνη της μπήκε στο νερό. Τα δε θηρία την κύκλωσαν και τη βαστούσαν στη ράχη τους, σαν να ήθελαν να τη διαφυλάξουν από τα νερά. Αν και θαύμαζε και απορούσε ο ηγεμόνας για όσα έβλεπε, όμως δεν υποχώρησε. Όλα αυτά τα θεωρούσε έργα μαγείας και όχι της θείας προστασίας. Γι' αυτό προστάζει να τεμαχίσουν το σώμα της με κοφτερά πριόνια. Όμως, όπως αφηγείται ο βιογράφος της, ως ίγγισαν οι πρίονες το σώμα της μάρτυρος, εστράβωσαν οι οδόντες αυτών και αυλαβής εφυλάχθη η Αγία.
1: Αμετάθετος από την πλάνη, ο Ανθίπατος Πρίσκος εξαπέλυσε εναντίον της άγρια θηρία 4 λιοντάρια και 3 αρκούδες. Η παρθενομάρτης Ευφημία εστέκεται ειρηνικά και σεμνά μεγαλοπρεπής ανάμεσά τους. Εκείνα την κυκλώνουν φιλικά, δίχως να την αγγίζουν. Η Αγία με το φωτεινό της βλέμμα ψηλά προσεύχεται. «Παντοδύναμε Κύριε, σε ευχαριστώ για τη θαυματουργική προστασία σου όλες αυτές τις ώρες των βασάνων. Με τη δική σου χάρη και δύναμη νίκησα τις σκοτεινές δυνάμεις. Δέξε με στην ουράνια βασιλεία σου». Μία αρκούδα εκείνη την ώρα την δάγκασε και η πανέφημος μάρτης Ευφημία μαζί με τον άγγελό της πετά στη βασιλεία της αιώνιας ζωής.

0: της Αγίας έμεινε ανέπαφο και ακέραιο στον τάφο. Αφού διαπιστώθηκε η τιμή που ο Θεός την αξίωσε πάνω από τον τάφο της, χτίστηκε ωραιότατος ναός, στον οποίο θησαυρίστηκε το Άγιο Λειψανότη της Μεγαλομάρτυρος Εφημίας. Άπειρα είναι τα θαύματα που με τη χάρη του Θεού επιτελούσε στα πλήθη που συνέρεαν να ζητήσουν την προστασία της.
1: Ο Θεός όμως επεφύλαξε και άλλη μεγάλη τιμή στην καλή νοικομάρτυρα. Το 541 στη Χαλκιδόνα, στο ναό της Αγίας Εφημίας, συνεκροτήθη η τέταρτη Οικουμενική Σύνοδος για την αίρεση του μονοφυσιτισμού. Είχαν περάσει σχεδόν 50 χρόνια από το μαρτυρικό τέλος της Αγίας. Οι θεοφόροι πατέρες συνέταξαν τον Ορθόδοξο τόμο, μα και οι αιρετικοί τον δικό τους. Μετά από κοινή συμφωνία, τοποθέτησαν και τους δύο τόμους μέσα στην Ιερή Λάρνακα της Αγίας υπό αυστηράν φρούρηση. Το πρωί, ο μεν τόμος των Ορθοδόξων ευρέθη να κρατείται στα χέρια της Αγίας, ο δε των αιρετικών να έχει απορριφθεί στα πόδια της. Το θαύμα εθεωρήθη ως απόδειξη ότι ο Θεός δια της Αγίας εξεδήλωσε το ορθό δόγμα. Το θαύμα καθιερώθηκε να εορτάζεται στις 11 Ιουλίου και πανηγυρικά οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί της ψάλουν.

Την Ορθοδοξία τότε κρατέω σας, γράφει ο ποιητής Ηλίας Δανταλίδης σε σχετικό ποίημά του, ρίψασα διαιρογότα εις τους πόδα σου των τόμων, των απίστων και των ανώμων. Η τιμή της Αγίας Εφημίας ήταν και είναι μεγάλη. 11 εκκλησίες είχε στην Κωνσταντινούπολη και 2 μοναστήρια, αλλά και σε όλη την αυτοκρατορία οι χριστιανοί έκτιζαν ναούς και μοναστήρια προς τιμήν της Αγίας Εφημίας. Γιατί η μορφή της Αγίας ήταν ο τύπος της αληθινής ηρωίδας που μας κληροδότησε η αρχαία Εκκλησία. Συνδυάζει σε μια υπέροχη αρμονία, σεμνότητα και σταθερότητα. Νίκησε τον πόνο, τους πειρασμούς, τους τυράννους, τα θηρία. Και χαρούμενη βάδισε προς την ασώματον και μακαρία ζωή. Είναι νικήτρια η οποία νίκησε τον κόσμο και ξεπέρασε την αδυναμία της γυναικείας φύσης και εστεφανώθη εν δόξη και τιμή.

0: Στο σημείο αυτό, ο χρόνος εκπομπής μας έφτασε στο τέλος. Ευχαριστούμε πολύ τη Θεοδώρα Βουτσά που σήμερα ήταν κοντά μας, επίσης τον Τάσο Παπαδημητρίου που είχε τη ρύθμιση του ήχου, αλλά και όλους εσάς μας ακούσατε. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ήταν η εκπομπή
1: «Μορφές από το Συναξάρι».

Radio Toa, Οδηπόρη 919 FM, προσκλητήριο στον καλό αγώνα.

Γεια σας αγαπητοί μου αδελφοί. Είναι εντολή του Θεού μας, ο ίδιος ο Κύριος μας το είπε, πως εάν θέλουμε πραγματικά να είμαστε οι άνθρωποι δικοί του, εάν θέλουμε πραγματικά να ανήκουμε σε Αυτόν, ένα και μόνο οφείλουμε να κάνουμε: να αγαπάμε ο ένας τον άλλον. Εάν ανοίξουμε και μελετήσουμε το Ιερό Ευαγγέλιο, θα δούμε εκεί αυτό που σας λέω τώρα να αναγράφεται ξεκάθαρα: «Εν τούτο γνώσονται πάντες ότι εμείς μαθητέ εστέ, εάν αγάπην έχετε εν αλλήλεις». Από αυτό, λέει ο Κύριος μας, θα καταλάβουν ότι είστε μαθητές μου. Ποιο είναι αυτό? Εάν έχετε αγάπη προς τον συνάνθρωπό σας, προς το διπλανό σας, εκείνον που δεν είναι κάποιος μακρινός, κάποιος άγνωστος, έστω κάποιος σχετικός ή κάποιος φίλος, αλλά είναι εκείνος που γίνεται ο αδελφός μας. Είναι εκείνος το πρόσωπο του οποίου βλέπουμε τον ίδιο το Θεό μας. Είναι μεγάλη αλήθεια εκείνο που έλεγαν και λένε οι γεροντάδες μας: «Είδες τον αδελφό σου, είδες Κύριον των Θεών σου». Έτσι λοιπόν και εμείς πάντοτε οφείλουμε να εκφράζουμε, να δείχνουμε αυτήν την αγάπη προς κάθε άνθρωπο, όπου και αν ανήκει, ό,τι και αν κάνει, όποιες διαθέσεις και αν έχει. Εμείς, επαναλαμβάνω, οφείλουμε να τον αγαπάμε. Βέβαια εδώ τίθεται το ερώτημα: ποια είναι τα χαρακτηριστικά της αληθινής αγάπης προς τον πλησίον, προς τον συνάνθρωπο? Δηλαδή, πώς εγώ μπορώ να γνωρίζω και να ξέρω πως η αγάπη μου αυτή που έχω για τον συνάνθρωπο είναι αυτή που θέλει ο Θεός? Είναι αυτή η αγάπη που ζητάει να έχω εγώ ο Θεός? Φίλοι ακροατές, η αληθινή αγάπη προς τον πλησίον είναι πρώτα καθαρή. Είναι ειλικρινής και ανυπόκριτη. Έτσι βλέπουμε να τονίζεται μέσα στα ιερά κείμενα της Αγίας Γραφής, μέσα στα ιερά βιβλία της Αγίας Γραφής. Ο Απόστολος Παύλος γράφει στους χριστιανούς της Ρώμης: «Η αγάπη σας να είναι ανυπόκριτη». Και ο Απόστολος Πέτρος πάλι παραγγέλει: «Τώρα που υπακούοντας στον αληθινό Θεό έχετε καθαρίσει τις καρδιές σας με το Άγιο Πνεύμα, να αγαπάτε ειλικρινά ο ένας τον άλλο. Η αγάπη σας να είναι ολόψυχη και να βγαίνει από καθαρή καρδιά». Να λοιπόν, φίλοι ακροατές, το πρώτο χαρακτηριστικό της αληθινής αγάπης προς τον συνάνθρωπο: να είναι καθαρή, ειλικρινής και ανυπόκριτη. Όμως η αγάπη μας προς τον πλησίον έχει και ένα δεύτερο χαρακτηριστικό, και αυτό βλέπουμε να σημειώνεται σε μία επιστολή του Ευαγγελιστού Ιωάννου. Λέει εκεί ο ιερός συγγραφέας: «Παιδιά μου, ας μην αγαπάμε με λόγια και ωραίες φράσεις, αλλά να αγαπάμε έμπρακτα και αληθινά». Να λοιπόν ποιο είναι το δεύτερο χαρακτηριστικό: η αγάπη μας προς τον πλησίον οφείλει να εκφράζεται με έργα. Τα έργα της αγάπης μας αποδεικνύουν αυτήν τη γνησιότητά της. Ο Απόστολος Ιάκωβος πάλι γράφει σχετικά: «Ας πάρουμε την περίπτωση που κάποιος αδερφός ή κάποιοι αδερφοί δεν έχουν ρούχα να ντυθούν και στερούνται το καθημερινό τους φαγητό. Εάν κάποιος από εσάς τους πει: ο Θεός μαζί σας, εύχομαι και ρούχα να βρείτε και φαγητό να χορτάσετε, ποιο το όφελος, αν δεν τους δώσει τα απαραίτητα που χρειάζεται το σώμα?» Και εδώ πολλές φορές κάπως ανάλογα ενεργούμε κι εμείς. Λέμε πως αγαπάμε τον συνάνθρωπο και περιοριζόμαστε μόνο στα καλά λόγια.
Όμως ποτέ δεν καταφέραμε να ξεπεράσουμε αυτά τα όρια των λόγων και να φτάσουμε στα έργα. Στα έργα που σημαίνουν θυσία και προσφορά. Η αληθινή λοιπόν αγάπη εκφράζεται με έργα. Και αυτά τα έργα αποδεικνύουν, το είπαμε και πριν, τη γνησιότητά της. Όμως, αγαπητοί μου αδελφοί, η αγάπη προς τον συνάνθρωπο έχει ή μάλλον πρέπει να έχει και ένα τρίτο χαρακτηριστικό. Ποιο είναι αυτό? Ίσως τα άλλα δύο, τα προηγούμενα, κάποτε να τα έχουμε σκεφτεί. Αυτό όμως το τρίτο χαρακτηριστικό πολύ φοβάμαι πως μας διαφεύγει. Είναι η πνευματικότητα. Γιατί μπορεί μεν η αγάπη μας προς τον πλησίο να είναι ειλικρινής και ανυπόκριτη, αλλά πολλές φορές είναι εμπαθής. Δηλαδή πηγάζει από ακάθαρτα πάθη ή από εγκόσμια συμφέροντα που όλοι έχουμε μέσα μας, που φωλιάζουν στην ψυχή και την καρδιά μας. Από μια τέτοια αγάπη προέρχονται αργά ή γρήγορα, μαθηματικά αποδεδειγμένα, συμφορές και μεταμέλειες. Η γνήσια, η χριστιανική αγάπη, έχει πηγές καθαρές, φίλοι ακροατές. Ποιες είναι αυτές οι πηγές της αληθινής αγάπης? Είναι πρώτα η αγάπη προς το Θεό και η υπακοή προς τις Άγιες εντολές Του, προς το Θείο θέλημά Του. Ο ίδιος ο Κύριος μας, ας μην το λησμονούμε αυτό φίλοι ακροατές, μας είπε: «Εάν με αγαπάτε, τηρήστε τις εντολές μου. Όπως σας αγάπησα εγώ, έτσι να αγαπάτε κι εσείς ο ένας τον άλλον». Δεν ξέρω, όλες αυτές τις φορές που εκφράζουμε την αγάπη μας, που δείχνουμε την αγάπη μας προς τον συνάνθρωπο, δεν ξέρω, λέω, κατά πόσο έχουμε σκεφτεί εάν μοιάζει αυτή η αγάπη, εάν έχει τα ίδια κίνητρα, τα ίδια ελαττήρια με την αγάπη του Θεού προς εμάς. Τι θέλω να πω? Ο Θεός μας αγαπάει ανιδιοτελώς. Δεν έχει κάτι να πάρει από εμάς, δεν έχει κάτι να κερδίσει από εμάς. Μας αγαπάει γιατί θέλει να μας σώσει. Μας αγαπάει γιατί θέλει να ζήσουμε και να μην καταστραφούμε και να μην μας φυλακίσει και μας κρατήσει δέσμιους η αμαρτία. Έτσι αγαπάμε κι εμείς? Ή μήπως αγαπάμε γιατί περιμένουμε ίσως στο τέλος να πάρουμε κάτι από αυτή την αγάπη? Μήπως αγαπάμε γιατί έχουμε κι εμείς κάποιο συμφέρον και αποζητάμε τέλος πάντων κάτι? Ο Θεός δεν περιμένει τίποτα. Έτσι λοιπόν και εμείς όταν αγαπάμε, να μην περιμένουμε τίποτα από αυτό ή από αυτόν που αγαπάμε. Αντίθετα, και νομίζω όλοι μας το έχουμε βιώσει αυτό αγαπητοί αδελφοί, όταν αγαπήσουμε, όταν προσφέρουμε, όταν κάνουμε το καλό, στο τέλος θα το πω απλά, συγχωρέστε με, θα βρούμε και τον πελά μας. Εκεί που ευεργετούμε, από εκεί κάποια στιγμή θα πικραθούμε. Αυτός είναι νόμος απαράβατος. Η αληθινή αγάπη λοιπόν προς τον πλησίον δεν είναι ένα χλιαρό αίσθημα, αλλά μια φωτιά που κατακαίει τη φιλαυτία μας και μας εμπνέει στην αυτοθυσία. Εάν η αγάπη μας δεν τελειώνει, δεν σφραγίζεται με θυσία, τότε αυτή η αγάπη δεν είναι πραγματική. Τι να το κάνω όταν αγαπάω, φίλοι ακροατές, και αυτό δεν μου κοστίζει? Πρέπει να μου κοστίσει η αγάπη μου. Πρέπει να αδειάσω, να κενωθώ εγώ για να γεμίσω άλλος. Έτσι και μόνο τότε αγαπάω πραγματικά. Όποιος λοιπόν αγαπάει αληθινά, θυσιάζει για το καλό του πλησίον, ακόμα και τη ζωή του, σύμφωνα πάντα με το παράδειγμα του Σωτήρα μας Ιησού Χριστού.
Γιατί τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε παρέδωσε στον θάνατο τον μοναγενή του Υιό, για να μην χαθεί όποιος πιστεύει σε Αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνια. Κανείς δεν έχει μεγαλύτερη αγάπη από εκείνον που θυσιάζει τη ζωή του για χάρη των φίλων του. Όλα αυτά είναι τα λόγια του ίδιου του Κυρίου μας. Όλα αυτά τα λόγια, δηλαδή ο θεϊκός λόγος, ο λόγος του Θεού, αγαπητοί φίλοι ακροατές, εκφράζουν και φανερώνουν την πραγματική, την τέλεια αγάπη. Εκείνη την αγάπη που επιβάλλεται να δείχνουμε, να εκφράζουμε όλοι μας προς τον συνάνθρωπό μας. Και όταν αγαπήσουμε κάπως έτσι, όταν καταφέρουμε να είναι η αγάπη μας τέτοια, έτσι όπως την ζητάει, έτσι όπως την θέλει ο Θεός, τότε μπορούμε και εμείς άξια και δίκαια να λεγόμαστε και να είμαστε παιδιά του Θεού, χριστιανοί. Αλλιώς απλά φέρουμε μόνο έναν τίτλο, χωρίς αυτός ο τίτλος να έχει αντίκρισμα. Βέβαια, πολλές φορές ρωτούν κάποιοι άνθρωποι, εντάξει, οφείλουμε και πρέπει να αγαπάμε τον πλησίον, ναι. Όμως συχνά συμβαίνει πλησίον μας να είναι και ένας αιρετικός. Κάποιος ο οποίος δεν πιστεύει στον αληθινό Θεό. Κάποιος ο οποίος μάχεται και πολεμάει την εκκλησία μας και την αλήθεια της πίστεώς μας. Ποια πρέπει να είναι η στάση μας απέναντι στους αιρετικούς, τους αλόδοξους και τους άπιστους? Αγαπητοί αδελφοί, ένα θα σας πω. Η εκκλησία μας ποτέ δεν παίρνει τα άκρα. Η εκκλησία μας πάντοτε ακολουθεί τη μέση και βασιλική οδό. Οι αιρετικοί, οι αλόδοξοι και οι άπιστοι είναι όπως όλοι μας άνθρωποι πλασμένοι σύμφωνα με την εικόνα του Θεού. Δηλαδή είναι και αυτοί οι αδερφοί μας. Έτσι οφείλουμε να τους αγαπάμε ολόψυχα, ειλικρινά, σύμφωνα με την εντολή του Κυρίου που μας είπε να αγαπάς τον πλησίον σου όπως τον εαυτόν σου. Για το πνευματικό μας συμφέρον πάντως δεν πρέπει ποτέ, και αυτό οφείλουμε να το προσέξουμε, να συζητάμε μαζί με αυτούς, με τους αιρετικούς δηλαδή, με τους αλόδοξους και με τους άπιστους, θέματα πίστεως, επειδή είναι δυνατόν εξαιτίας της θεολογικής μας άγνοιας να δηλητηριαστούμε ψυχικά από την αίρεση ή την απιστία. Για τέτοιες συζητήσεις είναι αρμόδιοι οι ποιμένες και οι διδάσκαλοι της Εκκλησίας μας. Εμείς πάντως οφείλουμε να προσευχόμαστε εγκάρδια και αδιάλειπτα στον Θεό για τη μεταστροφή και επιστροφή τους στο σωστικό περίβολο της Εκκλησίας μας. Κάποτε είχαν ρωτήσει τον πατέρα Παΐσιο κάποιοι άνθρωποι που τον επισκέφτηκαν εκεί στο κελί του, στο Άγιον Όρο, στην Παναγούδα, τι θα συμβεί με όλους αυτούς τους άπιστους, τους άθεους, όλους αυτούς τέλος πάντων που βρίσκονται εκτός εκκλησίας. Εμείς εύκολα λέμε πως εκτός εκκλησίας δεν υπάρχει σωτηρία, σίγουρα. Όμως δείτε φίλοι ακροατές μια διαφορετική απάντηση που έδωσε ο γέροντας Παΐσιος. Είπε, όλοι αυτοί είναι παιδιά του Θεού. Και ένας πατέρας, όταν το παιδί του έχει φύγει από το σπίτι, δεν πάβει να το αγαπά. Μεριμνάει γι' αυτό. Μοιάζεται γι' αυτό. Και περιμένει την ώρα της επιστροφής του. Έτσι λοιπόν και ο μεγάλος πατέρας, ο Θεός Πατέρας, περιμένει τη μετάνοια και την επιστροφή όλων αυτών των ανθρώπων που ζουν μέσα στην πλάνη της απιστίας και της αθείας. Ας κάνουμε όμως κάπου εδώ ένα μουσικό διάλειμμα να ξεκουραστούμε και σε λίγο θα βρεθούμε και πάλι μαζί.

Συνεχίζουμε, φίλοι ακροατές, τους προβληματισμούς μας, αυτούς που πάντοτε έχουν έτσι πνευματικό περιεχόμενο γύρω από θέματα που άπτονται της καθημερινότητάς μας, της ζωής μας και βεβαίως της σωτηρίας μας. Και μιας που ανέφερα τον όρο καθημερινότητα, και πάλι εδώ θα ήθελα να εκφράσω, να πω, να τονίσω αυτό το σκληρό που κάθε μέρα όλοι αντιμετωπίζουμε, της ζωής, της δίσκαμπτης, της άχαρης, έτσι όπως πάντοτε, αλλά ιδιαίτερα τώρα τελευταία, την καταντήσαμε. Μια ζωής που για να έλθει εις πέρας, για να την νικήσει κανείς, για να την καταφέρει, χρειάζεται να καταβάλει έναν καθημερινό μεγάλο αγώνα, δύσκολο, δύσβατο, πολλές φορές αιματηρό και πολύπλοκο. Ξέρετε όμως, φίλοι ακροατές, δεν χρειάζεται μόνο αγώνα ετούτη η ζωή και τούτος ο κόσμος. Χρειάζεται αγώνα πολύ κανείς να καταβάλει και να δώσει μεγάλες μάχες για να κερδίσει και τον παράδεισο και την αιωνιότητα. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος, ο Απόστολος των Εθνών, κάπου εκεί μέσα στην προς Εφεσίους, αν θυμάμαι καλά, επιστολή αναφέρει: δεν έχουμε να παλέψουμε με αίμα και σάρκα, αλλά με τις αρχές, με τις εξουσίες, με τους κυρίαρχους του σκοτεινού τούτου κόσμου. Τι να εννοεί άραγε ο Απόστολος Παύλος με αυτά τα λόγια? Εννοεί, αγαπητοί αδελφοί, ότι στον πνευματικό πόλεμο, στον πνευματικό αγώνα, δεν έχουμε απέναντί μας αντιπάλους όμοιους με μας, δηλαδή σάρκινους και ισοδύναμους ανθρώπους, αλλά έχουμε κάτι χειρότερο. Έχουμε τα ισχυρά και πανούργα πονηρά πνεύματα, τους δαίμονες, που εξουσιάζουν τον υλικό και πρόσχερο τούτο κόσμο, ο οποίος είναι βυθισμένος στο σκοτάδι της αμαρτίας και της πλάνης. Γι' αυτό ακριβώς, θέλει να πει ο Απόστολος, η πάλη είναι πολύ σκληρή και άνηση. Χρειάζεται λοιπόν να έχουμε αυτό που λέμε στην εκκλησία μας και στην εκκλησιαστική πάντα γλώσσα, νύψη, δηλαδή εγρήγορση, να έχουμε προσοχή, τα μάτια μας 14, να έχουμε αγωνιστικότητα, πίστη και ενίσχυση από τη χάρη του Θεού, η οποία παρέχεται με την αδιάλειπτη προσευχή και τη συμμετοχή μας στα Άγια και άχραντα μυστήρια της Εκκλησίας μας. Πολλοί άνθρωποι λένε πως πιστεύουν, όμως δεν εκκλησιάζονται. Ισχυρίζονται πως είναι χριστιανοί, όμως δεν έχουν καμία σχέση με το σώμα του Χριστού, που είναι η Αγία τους Εκκλησία. Και όλοι μας διακηρύττουμε πως ακολουθούμε τον Λόγο του Θεού, αυτό που λέει ο Χριστός μας, όμως δεν αφήνουμε τη ζωή μας, τη σκέψη μας, την όποια δράση και δραστηριότητά μας στα χέρια Του. Αλλά από το πρωί ήσαμε το βράδυ πονοκεφαλιάζουμε για να ρυθμίσουμε τα πάντα εμείς μέχρι την τελευταία τους λεπτομέρεια, χωρίς ποτέ να μας περάσει από το μυαλό η σκέψη της πρόνοιας του Θεού. Τι θέλω να πω με αυτό, φίλοι ακροατές, πως όλοι μας οφείλουμε και πρέπει να βάζουμε το μυαλό μας να λειτουργεί, να σκεπτόμαστε δηλαδή, να προγραμματίζουμε τη ζωή μας μέχρι ενός ορίου και μέχρι ενός σημείου. Από εκεί και πέρα ας αφήνουμε και κάτι στη χάρη του Θεού. Και βεβαίως ολόκληρη τη ζωή μας πρέπει να την προσφέρουμε και να την αφήνουμε στη χάρη και την αγάπη του Κυρίου μας. Θα έχετε παρατηρήσει, φίλοι ακροατές και αγαπητοί μου εν Χριστώ αδελφοί, μέσα στην Εκκλησία, στις ακολουθίες και ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της τελέσεως του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας, πολλές φορές να ακούγεται η φράση «Σι
Κύριε. Τι θέλει να πει αυτή η φράση? Τι σημαίνει αυτή η φράση? Ανοίγω εδώ μια παρένθεση. Πολλοί άνθρωποι, θέλοντας να καλύψουν κάπως την συνείδηση, η οποία δεν καλύπτεται όταν εμείς δεν πράττουμε το σωστό και το θέλημα του Θεού, θέλοντας λοιπόν κάπως να καλύψουν τη συνείδησή τους επειδή δεν πηγαίνουν στην εκκλησία, ως επιχείρημα πρώτο και καλύτερο χρησιμοποιούν τούτο εδώ: δεν πάω στην εκκλησία γιατί δεν καταλαβαίνω τι λέει ο παπάς και ο ψάλτης. Δεν πάω στην εκκλησία γιατί εκεί μιλάνε άλλη γλώσσα. Δεν πάω στην εκκλησία γιατί δεν μπορώ να συμμετέχω, επειδή δεν ξέρω τι γίνεται και τι λέγεται. Αγαπητοί μου αδελφοί, δεν πάμε στην εκκλησία επειδή δεν μας ενδιαφέρει να πάμε στην εκκλησία. Αν μας ενδιέφερε η εκκλησία, τότε θα ξέραμε τι λέγεται εκεί πέρα. Θα είχαμε φροντίσει να μάθουμε. Υπάρχουν τόσα βιβλία, τόσα εγχειρίδια, που αν το γεγονός της εκκλησίας μας ενδιέφερε και του εκκλησιασμού μας και της Θείας Λειτουργίας, θα τα είχαμε προμηθευτεί, θα τα είχαμε πάρει, όπως αγοράζουμε τόσα άλλα βιβλία ανούσια για να μάθουμε για τον κάθε ηθοποιό, τον κάθε τραγουδιστή, τον κάθε ποδοσφαιριστή, και αυτά τα βιβλία θα μας είχαν διαφωτίσει και θα ξέραμε λίγο ή πολύ τι λέγεται κατά την ώρα των ιερών ακολουθιών και θα μπορούσαμε πιο εύκολα να συμμετέχουμε. Ωστόσο, η γλώσσα που χρησιμοποιείται στην εκκλησία δεν είναι και αρχαιότατο έτσι κείμενο, είναι μια γλώσσα που είναι κοντά στη δική μας γλώσσα, την καθομιλουμένη, την σημερινή, που με λίγη έτσι διάθεση θα μπορούσαμε να την είχαμε σπουδάσει, να την είχαμε μάθει. Το «Σύ Κύριε» λοιπόν σημαίνει «σε σένα Κύριε», «σε σένα Χριστέ μου». Άρα λοιπόν δεν είναι δύσκολο να ξέρουμε τι σημαίνει η φράση εκείνη που μας λέει ο ιερέας όταν υψώνει το χέρι του και μας σταυρώνει, το «ειρήνη πάση» δηλαδή. Ειρήνη σε όλους. Απλά λοιπόν, θέλω πάλι να σας ξαναπώ, δεν ενδιαφερόμαστε να πάμε στην εκκλησία και βρίσκουμε τόσο φτηνές δικαιολογίες και αστήρικτα επιχειρήματα όπως αυτή η δικαιολογία που σας ανέφερα πριν από λίγο. Τι σημαίνει λοιπόν, να επανέλθουμε σε αυτά που λέγαμε, η φράση «Συ Κύριε»? Σημαίνει «σε σένα εμπιστευόμαστε Θεέ μας, Κύριέ μας, τον εαυτό μας και τους αδερφούς μας και την οικογένειά μας και την κοινωνία μας και τη ζωή μας και ολόκληρο τον κόσμο μας. Σε σένα παραδίνουμε το νου μας, την καρδιά μας, τις αισθήσεις μας, τα λόγια και τις πράξεις μας. Συ Κύριε, σε σένα παραδίνουμε την πίστη μας, την ελπίδα μας, τα δάκρυα της μετάνοιάς μας, για τις πολλές, για τις αναρρύθμιτες αμαρτίες μας, με τις οποίες πικράναμε την πατρική σου αγαθότητα. Σε σένα παραδίνουμε την τελευταία ώρα της ζωής μας, τον τελευταίο χτύπο της καρδιάς μας, την τελευταία μας πνοή. Συ Κύριε, σε σένα παραδίνουμε την ψυχή μας, που μετά το χωρισμό της από το σώμα θα παρασταθεί στον φοβερό θρόνο σου και με δέος θα αντικρίσει για πρώτη φορά την ασύλληπτη δόξα της μεγαλοσύνης σου. Σε σένα Κύριε παραδίνουμε το φθαρτό σώμα μας μέχρι τη μελλοντική του Ανάσταση και την επανένωσή του με την ψυχή. Σε σένα Θεέ μου παραδίνουμε την προσδοκία μας για την αιώνια ζωή και μακαριότητα. Μη μας αποδιώξεις μακριά σου. Παράβλεψε τις αμαρτίες μας, ελέησέ μας και σώσε μας. Συ Κύριε, σε σένα Κύριέ μου δίνουμε τα πάντα, ό,τι είμαστε και ό,τι δεν είμαστε.
ό,τι έχουμε και ό,τι δεν έχουμε. Διότι εσύ, Κύριέ μας, είσαι το παν για εμάς. Να λοιπόν, φίλοι ακροατές, πόσο όμορφα, πόσο κατανοητά γίνονται τα πράγματα μέσα στην Εκκλησία όταν εμείς θελήσουμε να πάμε εκεί, να βρεθούμε εκεί ενεργά, όταν εμείς πρώτα και πάνω απ' όλα αγαπήσουμε το Θεό μας. Και κάτι άλλο, εάν αγαπήσουμε τον Θεό και αν θέλουμε να είμαστε μαζί με τον Θεό και αν βρεθούμε στην Εκκλησία, τότε ξέρετε, δεν χρειάζεται να ξέρουμε γλώσσες, δεν χρειάζεται να έχουμε πτυχία. Η καρδιά μας μιλάει από μόνη της. Η καρδιά μας έχει τον δικό της ιδιαίτερο ξεχωριστό τρόπο ώστε να μπορέσει να επικοινωνήσει με τον πλάστη και Θεό της. Μη στερούμε λοιπόν, αγαπητοί αδελφοί, αυτό το δικαίωμα και αυτή τη δυνατότητα στη δική μας καρδιά. Μην την κρατάμε μακριά από τον πλάστη και λυτρωτή της και Θεό μας. Οφείλουμε και πρέπει να το προσέξουμε καλά τούτο το σημείο. Βέβαια κάποιοι λένε πως εντάξει, μπορεί και να μην πάω στην Εκκλησία, όμως προσεύχομαι από εκεί που είμαι. Σίγουρα. Ενείται Αυτόν πάντες οι άγγελοι Αυτού, ενείται Αυτόν όρη και βουνή, ξύλα καρποφόρα και πάσα κέδρη. Όλα δοξολογούν τον Θεό όπως μας πληροφορεί η υμνολογία της Εκκλησίας μας και οι Άγιες Γραφές, και όλοι μπορούμε από όπου και αν βρισκόμαστε, ό,τι και αν κάνουμε, να δοξολογούμε τον Θεό και να προσευχόμαστε σε Αυτόν. Όμως μέσα στην Εκκλησία, ξέρετε, δεν κάνουμε μόνο προσευχή. Μέσα στην Εκκλησία γινόμαστε όλοι ένα. Μέσα στην Εκκλησία είμαστε όλοι το αναστημένο σώμα του Κυρίου μας. Μπορούμε όμως να προσευχόμαστε και έξω από την Εκκλησία και αλλού. Ξέρω εγώ, μπορούμε να κάνουμε προσευχή την ώρα της δουλειάς μας. Σίγουρα. Και μπορούμε και πρέπει και επιβάλλεται να κάνουμε προσευχή την ώρα της δουλειάς, αδελφοί. Εμείς όμως κάνουμε το αντίθετο. Τι κάνουμε συνήθως την ώρα της δουλειάς μας? Λέμε μάταια λόγια, κουτσομπολεύουμε, κατακρίνουμε τους συνανθρώπους μας, τραγουδάμε, καμιά φορά τσακωνόμαστε μεταξύ μας με τους συνεργάτες ή τους συναδέλφους μας. Στους εργασιακούς χώρους γίνεται συχνά τόση φασαρία που θαρείς ότι μιλάει ολόκληρη οικουμένη. Όλη αυτή η φασαρία, και αν δεν εμποδίζει την εργασία, αναμφίβολα, φίλοι ακροατές, δεν ωφελεί και την ψυχή μας. Ποιος δεν θα παραδεχτεί πως αντί να λέμε κούφια ή και εφάμαρτα πολλές φορές λόγια, είναι καλύτερα να προσευχόμαστε? Αρχίζοντας για παράδειγμα τη δουλειά μας, ας πούμε μυστικά ή λίγο πιο δυνατά: Κύριε, ευλόγησε τον κόπο μου, δώσε μου δύναμη και βοήθησέ με να τελειώσω αίσια. Όσο εργαζόμαστε πάλι, ας επαναλαμβάνουμε αυτή τη σύντομη προσευχή όπως το Κύριε ελέησον, ή Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον με τον αμαρτωλόν. Όπως ξέρουμε, αυτό λέγεται η ευχή του Ιησού ή η καρδιακή προσευχή. Βλέποντας πάλι, φίλοι ακροατές, τη δουλειά μας να πηγαίνει καλά, ας λέμε δόξα σοι Κύριε. Βλέποντας πάλι τη δουλειά μας κάποτε να χωλαίνει, να μην πηγαίνει καλά, ας οικετεύουμε το Θεό ή την Παναγία μας. Υπεραγία Θεοτόκε, Άγιοι του Θεού, δεηθείτε στον Κύριο και για μας. Αν πάλι μας πολεμήσουν κάποιοι κακοί λογισμοί, ας κάνουμε το σταυρό μας και ας λέμε Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν με τον αμαρτωλό. Φύλακα, Άγγελέ μου, φύλαξέ με. Αν αμαρτήσουμε με κάποιο λογισμό ή με κάποια λόγια, τότε με καρδιά συντετριμένη ας προσευχηθούμε στο Θεό: Θεέ μου, σπλαχνίσου με τον αμαρτωλό.
Αν πάλι, αγαπητοί αδελφοί, από κάποιο λάθος μας χαλάσουμε κάποιο μηχάνημα ή σπάσουμε κάποιο εργαλείο την ώρα της δουλειάς μας, μην αγανακτήσουμε, μην αρχίσουμε να βλασφημάμε, αλλά ήρεμα ας πούμε: «Σε ευχαριστώ, Κύριε, που παραχώρησες να γίνει αυτή η ζημιά για να διαπιστώσω την αδυναμία μου και να ταπεινωθώ». Αν κάποιος μας πλησιάζει, αντί για οτιδήποτε άλλο ή πριν από κάτι άλλο, ας τον χαιρετάμε με τον εξής τρόπο: «Ο Θεός βοηθός σου, αδερφέ». Και όταν πάλι φεύγει, απομακρύνεται από εμάς, να του ευχόμαστε: «Ο Θεός μαζί σου». Να λοιπόν, αγαπητοί αδελφοί, που και όταν δουλεύουμε μπορούμε να προσευχόμαστε και να μιλάμε θεάρεστα και να ωφελούμαστε και να γεμίζει η ψυχή μας.

0: κρατώντας τον ραδιοφωνικό χρόνο να ολοκληρώνεται σιγά σιγά, φίλοι ακροατές, ας πούμε και τούτο που σχετίζεται με την προσευχή. Καταρχάς, η προσευχή μας δεν θα πρέπει να είναι εξωτερική, αυτό που λέμε τυπική, γιατί μια τέτοια προσευχή δεν είναι και δεν γίνεται ευάριστη στο Θεό. Η εξωτερική προσευχή, αυτή δηλαδή που γίνεται μόνο με τα χείλη, χωρίς τη συμμετοχή του νου και της καρδιάς, όχι μόνο στο Θεό δεν είναι ευάρεστη, αλλά ζημιά κάνει και στην ψυχή μας. Δεν μας παρέχει καμία ωφέλεια. Ο Κύριος μας μας διαβεβαίωσε, αυτός ο λαός με προσεγγίζει με τα λόγια και με τιμά με τα χείλη. Οι καρδιές τους όμως βρίσκονται πολύ μακριά μου. Δεν ωφελεί που με λατρεύουν. Και το παρατηρούμε πολλές φορές και στη δική μας προσωπική προσευχή, φίλοι ακροατές, ο νους μας να φεύγει. Εκεί οφείλουμε να μαζεύουμε το μυαλό μας και να συγκεντρώνουμε το μυαλό και την καρδιά μας στο έργο της προσευχής. Τι θα πρέπει όμως να κάνουμε όταν προσευχόμαστε στο Θεό? Δηλαδή, πώς θα πρέπει ακριβώς να είναι η προσευχή μας? Αγαπητοί μου αδελφοί, οφείλουμε η προσευχή μας να είναι πρώτα δοξολογία προς τον Θεό για τα θαυμαστά έργα Του. Δεύτερον, ευχαριστία για τις πολλές Του ευεργεσίες προς εμάς και προς τον κόσμο ολόκληρο. Και τρίτον, παράκληση για τις πολλές και ποικίλες ανάγκες μας. Αυτές είναι οι τρεις βασικές μορφές προσευχής. Μάλλον αυτό το διάγραμμα πρέπει να έχει η προσευχή μας: δοξολογία, ευχαριστία και παράκληση ή αλλιώς αίτηση. Σας εύχομαι μέσα από την καρδιά μου να έχετε μια τέτοια καρδιακή, εσωτερική, βαθιά προσευχή προς τον Θεό και γρήγορα κάθε πόθος θεοφιλής και θεάρεστος και κάθε αίτημά σας να γίνει πραγματικότητα. Ο Θεός μαζί σας, φίλοι ακροατές.
1: Η σοφία του λόγου παρηγοριά στην καρδιά. Με τον αρχιμανδρίτη Δανιήλ Ψωίνο.

Ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9 FM, για να τρέφεται και η ψυχή.

Ευλογημένης η γυναίξη και ευλογημένος ο καλπός της κοιλίας σου. Και πόθε μη τούτο ή να έρθει η μύτη του Κυρίου μου πρόσμε, ειδού γαρ ως έγενε το η φωνή του ασπρού.

Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, και σπεσβείς Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτουμητρός. Δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Σωμάτων. Του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Επανεφούν Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

συμπορευόμενοι με τον Ιησού. Γεγονότα της ιστορικής πορείας του Θεανθρώπου. Με τον πρωτοπεσβύτερο Κωνσταντίνο Παπαθανασίου, εφημέριο του Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Παλαιού Φαρισαίου.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Όταν ξεκινήσαμε την εκπομπή αυτή συμπορευόμενη με τον Ιησού, γεγονότα της ιστορικής πορείας του Θεανθρώπου, είχαμε πει ότι η εκπομπή θα κινείται σε τρεις βασικούς θεματικούς άξονες. Στα χρόνια πριν από τη γέννηση του Ιησού, δεύτερον στην αποκάλυψη της δόξας του Υιού του Θεού και τρίτον στην ιστορία του πάθους, της Ανάστασης και της Ανάληψης του Κυρίου. Σήμερα, στη σημερινή εκπομπή και στη σειρά που ξεκινάμε από σήμερα, θα εστιάσουμε στο δεύτερο σημείο, στην αποκάλυψη της δόξας του Υιού του Θεού και ειδικότερα θα δούμε την έννοια του Θεού μέσα στην Καινή Διαθήκη. Ένα θέμα μπορούμε να πούμε με το οποίο ασχολείται ο τομέας της θεολογίας της Καινής Διαθήκης και όχι τόσο της ερμηνείας της Καινής Διαθήκης, για να δούμε ακριβώς πως ο Θεός είναι τριαδικός και βασικά το πρώτο και ουσιαστικό, την έννοια του Θεού Πατέρα, όπως εκδηλώνεται στην Παλαιά Διαθήκη και εν συνεχεία στην Καινή Διαθήκη και εν συνεχεία το πρόσωπο του Θεού Υιού, το οποίο αποκαλύπτεται, σαρκώνεται, έρχεται στον κόσμο ως Υιός του Θεού, ως ο αναμενόμενος Μεσσίας, ο Χριστός, επίσης ως ο Κύριος, ως η Σοφία του Θεού, ως ο Λόγος του Θεού και κατόπιν η ανταπόκριση των ανθρώπων, η πίστη στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Και το τρίτο πρόσωπο, το πρόσωπο του Αγίου Πνεύματος, το πρόσωπο το οποίο συνιστά την τρίτη υπόσταση της τριαδικής θεότητος και βέβαια τους τριαδικούς τύπους οι οποίοι απαντούν μέσα στην Καινή Διαθήκη. Έτσι λοιπόν η σειρά αυτή των εκπομπών θα έχει ακριβώς να εστιάσει στο πρόσωπο του Θεού και θα λέγαμε για μας τους Ορθοδόξους, για μας οι οποίοι στηριζόμαστε επάνω στα Ιερά Γράμματα, στην Αγία Γραφή, δηλαδή στο θεμέλιο των προφητών και των Αποστόλων και εν συνεχεία στην παράδοση των Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας, η έννοια του Θεού είναι αλληλένδετη με την τριαδικότητά του. Όταν μιλάμε περί Θεού μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία και στην Καινή Διαθήκη βέβαια, μιλούμε για το τριαδικό του Θεού και μπορούμε να πούμε ότι η διδασκαλία περί του τριαδικού Θεού είναι θεολογική διδασκαλία. Δηλαδή, δεν πηγάζει άμεσα, αλλά έμεσα και με θεολογικό στοχασμό από τα κείμενα της Καινής Διαθήκης. Από άποψη μαρτυριών, κειμενικών μαρτυριών της Καινής Διαθήκης, ελάχιστα είναι τα χωρία εκείνα τα οποία θα μπορούσαν να προσαχθούν ως σαφείς μαρτυρίες για την τριαδικότητα του Θεού. Και μπορούμε να αναφέρουμε συνήθως από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο το τελευταίο κεφάλαιο του 28ου, τη μεγάλη εντολή που δίνει ο Ιησούς προς, ο Αναστημένος Ιησούς προς τους μαθητές του, πορευθέντες μαθητεύστε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντας αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, την μαρτυρία του Αποστόλου Παύλου στην Α προς Κορινθίους στο 6ο κεφάλαιο και στο 12ο κεφάλαιο, την μαρτυρία του Παύλου επίσης στην προς Εφεσίους επιστολή και στην προς Γαλάτας και όπως επίσης στην 1η Πέτρου και στην προς Ρωμαίους επιστολή. Τα χωρία αυτά της Καινής Διαθήκης δεν αποτελούν, όπως είπαμε προηγουμένως, προϊόν τόσο θεολογικού στοχασμού, όσο έκφραση περισσότερο και συμπίκνωση της εκκλησιαστικής λειτουργικής ζωής και πράξεως. Οι τριαδικοί τύποι γίνονται συχνότεροι στην εποχή μετά τους Αποστόλους, δηλαδή στη μεταποστολική εποχή, και τους συναντούμε κυρίως και πρωτίστως στα βαπτιστήρια σύμβολα των διάφορων τοπικών εκκλησιών και όχι λιγότερο και στους θεολογικούς συγγραφείς της εποχής εκείνης. Δηλαδή η διαμόρφωση και η διατύπωση των τριαδικών τύπων περί του Θεού ξεκινούν από τη μεταποστολική κυρίως εποχή.
Αλλά εάν η τριαδικότητα του Θεού με βάση τα γεωγραφικά χωρία παρουσιάζεται κάπως περιορισμένη, από άποψη περιεχομένου αποτελεί αυτή την κεντρική τάση ολόκληρης της Καινής Διαθήκης. Η Καινή Διαθήκη τι περιγράφει? Είχαμε και παλαιότερα αναρωτηθεί ποιο είναι το βασικό θέμα της Καινής Διαθήκης. Η απάντηση δεν μπορεί να είναι μονομερής ή να αναφέρεται μόνο σε κάποια γεγονότα ή σε κάποιες ιδιότητες είτε του Ιησού Χριστού είτε των Αποστόλων είτε από αυτά που ξεπηγάζουν μέσα από τη διδασκαλία του Ιησού Χριστού, αλλά θα είναι εκείνη η οποία στρέφεται στην πραγματικότητα της καινούργιας παρουσίας, της καινούργιας έννοιας, της καινής κτίσεως, η οποία εκφράζεται και διατυπώνεται ως Βασιλεία του Θεού, η Βασιλεία των Ουρανών, η αιώνιος ζωή, στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, η οποία ενσαρκώνεται από το πρόσωπο του Θεανθρώπου Ιησού Χριστού και αναμένεται στην πληρότητά της κατά τη

θεολογικό στοχασμό των Ελλήνων πατέρων που αποτελούν αναγκαίους παράγοντες τόσο στη θετική ομολογία της πίστεως όσο και στην αποφυγή αποκλίσεων από αυτήν, δηλαδή στην αποφυγή των αιρέσεων που ξέρουμε ότι αυτές συμβαδίζουν παράλληλα με την ορθόδοξη πίστη. Στην προκειμένη περίπτωση δεν έχουμε να κάνουμε με μερικές μόνο μαρτυρίες της Γραφής, αλλά με ολόκληρη την Αγία Γραφή. Δηλαδή ότι ο Θεός μέσα στην Αγία Γραφή και βεβαίως πολύ περισσότερο στην Καινή Διαθήκη παρουσιάζεται τριαδικός. Στην Καινή Διαθήκη είναι σταθερή, είναι θα λέγαμε θεμέλιο η πεποίθηση ότι τόσο στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού όσο και εν Αγίω Πνεύματι είναι ουσιωδώς παρόν και ενεργεί κατά προσωπικό τρόπο ο ίδιος ο Θεός. Και τα δύο πρόσωπα, και το πρόσωπο του Θεανθρώπου Ιησού Χριστού αλλά και το Άγιο Πνεύμα, δεν είναι κάτι το ξένο ή κάτι το πρόσθετο στον Θεό, αλλά είναι ο ένας Θεός που φανερώνεται εν χρόνο όπως υπάρχει και ζει αηδίως. Έτσι μπορούμε να πούμε ότι η Καινή Διαθήκη είναι η φανέρωση της τριαδικότητας του Θεού. Και το όνομα Πατήρ εκφράζει ακριβώς την αρχή και το περιεχόμενο αυτής της αποκαλύψεως που έχουμε με τα Ιερά Κείμενα. Ο Υιός μπορούμε να πούμε ότι είναι ο Μεσίτης και το ιστορικό πρόσωπο το οποίο πλέον σαρκώνεται και έρχεται στη γη, ζει ανάμεσά μας, ανάμεσα στους ανθρώπους, και το Άγιο Πνεύμα είναι εκείνο το οποίο κάνει παρούσα αυτή την πραγματικότητα της Αποκαλύψεως διαπαντός. Έτσι λοιπόν, με τα τρία αυτά ονόματα του Πατέρα, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος φανερώνεται όχι λιγότερο ολόκληρο το καινοδιαθηκικό Ευαγγέλιο. Άρα λοιπόν αυτό που είπαμε προηγουμένως ότι το κεντρικό θέμα της Καινής Διαθήκης είναι η έννοια της Βασιλείας του Θεού, ερχόμαστε τώρα να συμπληρώσουμε ότι το κεντρικό θέμα της Καινής Διαθήκης είναι η έννοια της Βασιλείας, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, τα οποία τελούν σε ενότητα και σε διάκριση. Είναι και αποτελούν τον έναν Θεό και ταυτόχρονα αποτελούν τρεις ξεχωριστές υποστάσεις ή τρία πρόσωπα. Και η δράση αυτών των τριών θείων προσώπων καθορίζει το νόημα και το περιεχόμενο της Καινής Διαθήκης. Έτσι λοιπόν η διδασκαλία για την τριαδικότητα του Θεού αποσκοπεί στο να διασφαλίσει την ορθή εικόνα που έχουμε πλέον εμείς οι άνθρωποι για το Θεό, όπως αυτός αποκαλύπτεται και μαρτυρείται μέσα στην Αγία Γραφή. Και αυτό γίνεται για να αποφύγουμε κάθε διαστροφή ή κάθε απόκληση της σκέψεώς μας από την ορθή δόξα. Διότι ο Θεός αποκαλύπτεται με τρόπο τριαδικό και η διδασκαλία για τον Θεό είναι υποχρεωμένη να είναι λόγος για τον τριαδικό Θεό με όλες εκείνες τις αντίστοιχες και αναγκαίες ακολουθίες για την πίστη μας. Εδώ πρέπει να σημειώσουμε ότι η διδασκαλία για την τριαδικότητα δεν αποτελεί αντικείμενο πίστεως αλλά στοχασμό στο αντικείμενο της πίστης εντός εισαγωγικών το οποίο είναι ο Θεός. Ο Θεός ουδέποτε μπορεί να γίνει αντικείμενο, γι' αυτό λέμε εντός εισαγωγικών, με σκοπό την προφύλαξη της Θείας Αποκαλύψεως από την αυτονομία και την αυθαιρεσία συχνά και πολλές φορές της ανθρώπινης λογικής, η οποία συνήθως τίνει να εντάξει τη Θεία Πραγματικότητα, την πραγματικότητα εκείνη που είναι επέκεινα

0: αυτιστής πραγματικότητος, στα ανθρώπινα φιλοσοφικο-θρησκευτικο-ιστορικά σχήματα, και δηλαδή αποτελεί αυτή η περιφρούρηση του πραγματικού και του ορθού περί της Θείας Αποκαλύψεως παράγοντα. Έτσι λοιπόν, από αυτόν τον λόγο, η διδασκαλία για την τριαδικότητα του Θεού μέσα στην Εκκλησία μας και διαμέσου των αιώνων αποτέλεσε κύριο και σταθερό δόγμα, το οποίο δεν υπόκειται σε μεταβολή ή σε αλλίωση, όπως τούτο συμβαίνει κάποιες φορές με τα λεγόμενα θεολογούμενα ή τα ποικίλα θεολογικά συστήματα, διότι αποδίδει ορθώς και αντίστοιχα το πραγματικό της Θείας Αποκαλύψεως και της ορθής πίστεως στο πρόσωπο του Θεού. Πρέπει επίσης να τονιστεί ότι ο Θεός δεν αποτελεί αντικείμενο των δικών μας στοχασμών, αλλά εμείς είμαστε εντός εισαγωγικών το αντικείμενο των θείων ενεργειών, δηλαδή είτε της δημιουργικής, είτε της λυτρωτικής, είτε της αγιαστικής ενέργειας του Θεού. Εμείς πιστεύουμε στο Θεό και συχνά στοχαζόμαστε περί αυτού, όμως είμαστε τη στιγμή εκείνη κατηλημένοι επ' αυτού. Είναι αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, «Νιν δε γνώντες Θεών, μάλλον δε γνωσθέντες επ' αυτού». Εμείς νομίζουμε ότι σκεπτόμαστε και συλλογιζόμαστε περί του Θεού, και όμως εκείνη τη στιγμή εμείς είμαστε το αντικείμενο το οποίο μας έχει καλύψει η λυτρωτική και αγιαστική ενέργεια του Θεού. Η πίστη, η αγάπη και η σκέψη μας δεν έχουν αφετηρία εμάς τους ίδιους, αλλά τον Θεό και τη Θεία Χάρη που έρχεται προς εμάς. Οι δικές μας ενέργειες, δηλαδή οι ανθρώπινες ενέργειες, είναι ουσιαστικά η απάντηση στις θείες ενέργειες, διότι εκείνες πρώτες, οι θείες ενέργειες, προκαλούν εμάς την κτιστή πραγματικότητα να κινηθούμε προς τον άκτιστο Θεό. Έτσι λοιπόν, η πίστη στον τριαδικό Θεό αποτελεί διάχυτη πεποίθηση σε ολόκληρη την Καινή Διαθήκη. Αυτό διαπιστώνουμε ευθύς εξ αρχής από τους Αποστόλους. Οι Απόστολοι ομολογούν και κηρύττουν την πίστη στον Πατέρα, στον Υιό και στο Άγιο Πνεύμα, χωρίς να πολυπραγμονούν αν η πίστη αυτή έρχεται σε αντίθεση προς τη μονοθεία ή αν οδηγεί τελικά στην τριθεία και την πολυθεία. Το ίδιο συνέβαινε και στην αρχαία Εκκλησία. Σε όλα τα βαπτιστήρια σύμβολα των τοπικών εκκλησιών ομολογείται ο Πατέρας ως Θεός της φύσεως, της κτήσης, ο ποιητής ουρανού και γης. Ο Υιός ομολογείται ως ο Θεός της ιστορίας, δηλαδή ο λυτρωτής. Όπως στην παλαιά ιστορία ο λαός Ισραήλ είχε τον Θεό ως λυτρωτή από τους εχθρούς, έτσι και τώρα στη Νέα Διαθήκη είναι πάλι ο Θεός ο οποίος λυτρώνει από την πνευματική δουλεία την ανθρωπότητα. Και το Πνεύμα ως ο Θεός των εσχάτων, δηλαδή είναι εκείνο το οποίο αγιάζει και τελειώνει πλέον την πορεία του ανθρώπου προς τη Βασιλεία του Θεού. Ο ένας και ο ίδιος Θεός, αλλά άλλοτε ως Πατέρας, άλλοτε ως Υιός και άλλοτε ως Πνεύμα, είναι παρόντες και μάλιστα αποτελούν εκείνοι οι οποίοι δρούν μέσα στην ανθρώπινη ιστορία. Ο Θεός είναι παρόν και Κύριος σε όλες τις πτυχές του πραγματικού, δηλαδή στην φύση, στην κτήση, στην ιστορία και στην προσωπική ζωή εκάστου ανθρώπου. Θα μπορούσε μάλλον να υποθεί ότι αυτή η ομολογία των βαπτιστηρίων συμβόλων της αρχαίας Εκκλησίας αποδίδει όλο το πνεύμα της Γραφής όσον αφορά την πίστη προς το Θεό. Δηλαδή, ερχόμαστε να δούμε τα σύμβολα των τοπικών εκκλησιών για εκείνους οι οποίοι θα προσήρχονται στη νέα πίστη όταν βαπτιζόντουσαν, και εκεί βλέπουμε πλέον ότι ο Θεός είναι Πατήρ, Υιός και Πνεύμα. Στο σημείο αυτό, αγαπητοί ακροατές, πρέπει να τονίσουμε και να δώσουμε έμφαση στη σημασία της εκκλησιαστικής παραδόσεως. Δεν είναι μόνο η Αγία Γραφή, δεν είναι μόνο η Θεία Αποκάλυψη, δεν είναι μόνο το θεμέλιο των προφητών και των Αποστόλων, τα οποία έχει η Εκκλησία ως έρισμα, ως πυλώνα της πίστεώς της, αλλά είναι και η εκκλησιαστική παράδοση ως γνώμονας ορθής κατανόησης του περιεχομένου της Γραφής με τον θεολογικό στοχασμό των Αγίων Πατέρων. Την Γραφή, την Αγία Γραφή, δεν μπορούμε να κατανοήσουμε βιβλικώς, εντός εισαγωγικών, δηλαδή με άμεση ανάγνωσή της, ούτε τις αρχές, ούτε τις προϋποθέσεις των ανθρώπων της εποχής εκείνης γνωρίζουμε, και ακόμα εμείς φέρουμε πάντοτε μαζί μας τις δικές μας αρχές και προϋποθέσεις. Την Αγία Γραφή την κατανοούμε γιατί βρισκόμαστε σε μια αδιάκοπη συνέχεια παραδόσεως με ανθρώπους οι οποίοι ερμήνευσαν την Αγία Γραφή και βίωσαν το περιεχόμενό της με έναν άγιο τρόπο. Και αυτοί είναι οι πατέρες της Εκκλησίας. Όσο βρισκόμαστε επάνω σε αυτή την αδιάκοπη συνέχεια ερμηνείας της Γραφής διαμέσου των αιώνων εντός της Εκκλησίας, τότε μπορούμε να πούμε ότι κατανοούμε ορθώς την Αγία Γραφή. Έτσι, λόγω χάρη, και το δόγμα της τριαδικότητας του Θεού κατανοήθηκε και βιώθηκε διαμέσου των αιώνων από την εκκλησιαστική συνείδηση και αποτέλεσε τη βάση για περαιτέρω θεολογικό στοχασμό που θα ήταν αδύνατον ίσως να κατανοηθεί από ένα μόνο άτομο ή μόνο με την άμεση ανάγνωση της Γραφής. Και αυτό το διαπιστώνουμε στους νεότερους χρόνους κατά τον 15ο και 16ο αιώνα με τη διαμαρτύρηση, όπου αυτή η μονομέρεια του δόγματος της Sola Scriptura, μόνο η Γραφή, δεν οδήγησε στην ορθή κατανόηση της Γραφής, αλλά πολύ περισσότερο οδήγησε σε απόκληση από την ορθή πίστη. Αυτό βέβαια με σε κανέναν λόγο δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να παραιτηθούμε από κάθε ανάγνωση ή από κάθε μελέτη της Γραφής, από την οποία δεν αποκλείονται μάλιστα και νέες πηγές εμπνεύσεις και συλλήψεις σε κάποιους ανθρώπους, αλλά σημαίνει οπωσδήποτε ότι δεν πρέπει να τρέφουμε παραπάνω από όσο πρέπει εμπιστοσύνη μόνο στις λεγόμενες βιβλικές μελέτες ή στη λεγόμενη εξηγητική της Γραφής. Διότι, όπως προείπαμε, δεν είναι μόνο η Παλαιά Διαθήκη και η Καινή Διαθήκη, αλλά η εκκλησιαστική παράδοση η οποία έρχεται να διασαφηνίσει το περιεχόμενο της Γραφής. Και έτσι μπορούμε να πούμε ότι μόνο με την εκκλησιαστική παράδοση έχουμε την εγγύηση μιας ορθής πρόσβασης στην Αγία Γραφή, η οποία χωρίς αυτή την εκκλησιαστική παράδοση παραμένει για εμάς ακόμη ένας ενιγματώδης γρίφος. Όπως υπόθηκε στην Καινή Διαθήκη, υπάρχει σταθερή πεποίθηση ότι στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού και εν Αγίω Πνεύματι είναι παρόν και ενεργεί αυτός ο ίδιος ο ένας και μοναδικός Θεός. Βασική άποψη για την τριαδικότητα του Θεού και της διδασκαλίας περί αυτού είναι ότι μόνον ο ίδιος ο Θεός μπορεί να αφήσει να γνωστεί ο εαυτός του, δηλαδή να φανερωθεί, να λυτρώσει το ανθρώπινο γένος και να σώσει τον άνθρωπο. Συνεπώς πρέπει εκείνος ο οποίος ενεργεί αυτά να είναι ο ίδιος ο Θεός. Έτσι λοιπόν, ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος μας λυτρώνει και το Άγιο Πνεύμα το οποίο μας αγιάζει, είναι ο ίδιος ο Θεός. Η προβληματική η οποία οδήγησε στην διδασκαλία περί της τριαδικότητας προέκυψε αρχικά από τη Χριστολογία και μετέπειτα από την Πνευματολογία. Δηλαδή, το δόγμα το οποίο σε μεταγενέστερους αιώνες, το δόγμα της Αγίας Τριάδος αναπτύχθηκε κυρίως από τους πατέρες της Εκκλησίας, θέλει βασικά να μας πει ότι ο Υιός είναι πραγματικός Υιός του Θεού και το Άγιο Πνεύμα είναι πραγματικό Πνεύμα του Θεού και Πατρός. Και συγχρόνως ότι εν Χριστώ και εν Πνεύματι Αγίω ενεργεί ο ένας και μόνος Θεός. Πώς όμως συμβιβάζεται αυτή η τριπλή φανέρωση προς το απόλυτο της μοναδικότητας και της ενότητας του Θεού? Η απάντηση είναι ότι βασική θεολογική θέση είναι ότι ο Θεός είναι καθεαυτόν εκείνος ο οποίος και όπως αυτός επιθυμεί φανερώνεται. Εάν η αποκάλυψη δεν αντιστοιχεί προς το όντως είναι του Θεού, αυτή δεν είναι πραγματική και επομένως δεν έχουμε να κάνουμε τον ίδιο τον Θεό σε αυτή την αποκάλυψη. Δηλαδή, η σχετικοποίηση της Θείας Αποκαλύψεως οδηγεί σε καταστροφή ολόκληρο το μυστήριο της Απολυτρώσεως. Αφού στην Αποκάλυψη δεν υπάρχει τότε πραγματική γνώση και μετοχή του Θεού από τον άνθρωπο και κατ' ακολουθίαν δεν υπάρχει ούτε πραγματική σωτηρία της ανθρωπότητας. Ο Θεός δηλαδή έρχεται προς εμάς, ο Θεός κατέρχεται, αυτό που διαπιστώνουμε κυρίως στο τέταρτο Ευαγγέλιο του κατά Ιωάννην, όπως είναι αυτός καθεαυτόν, δηλαδή ως σχέση, διότι είναι εν αυτό σχέση, ως αγάπη, διότι εν αυτό υπάρχει η αγάπη, η τρισυπόστατη, και διότι είναι καθεαυτός ο Θεός τρισυπόστατος. Είχαμε πει παλαιότερα ότι αν θέλουμε να δώσουμε έναν ορισμό του Θεού, αυτός απαντά στην πρώτη καθολική επιστολή του Ιωάννου ότι ο Θεός αγάπη εστί, διότι είναι ο Θεός εν εαυτό αγάπη, κοινωνία, τρισυπόστατος και άλλα χαρακτηριστικά τα οποία βλέπουμε στην Αγία Γραφή και φανερώνεται στον κόσμο και στους ανθρώπους ως αγάπη, ως κοινωνία, ως τρία πρόσωπα σε μας. Ό,τι και όπως είναι ο Θεός εν εαυτό και καθεαυτόν, έτσι και φανερώνεται προς τον κόσμο. Δηλαδή, η τριαδικότητα του Θεού δεν προκύπτει αρχικά από τη σχέση αυτού προς τον κόσμο, αλλά από τη σχέση του Θεού προς εαυτόν. Ο Υιός είναι Υιός σε σχέση με τον Πατέρα και όχι με μας, με την ανθρωπότητα. Και το Άγιο Πνεύμα είναι Πνεύμα σε σχέση προς τον Θεό και όχι προς εμάς, προς τον κόσμο. Έτσι λοιπόν, το τρισυπόστατο είναι τρόπος υπάρξεως και κατόπιν τρόπος φανερώσεως του Θεού. Και συνεπώς μιλούμε για τον Θεό μέσα στην αποκάλυψή Του, όταν Εκείνος αποκαλύπτεται, και αυτό στη γλώσσα της θεολογίας το ονομάζουμε οικονομία του Θεού. Δηλαδή, είμαστε αναγκασμένοι να μιλήσουμε και για τον Θεό καθεαυτόν. Αλλά στο θέμα της σχέσεως μεταξύ οικονομίας του Θεού, δηλαδή αποκαλύψεώς του στον κόσμο, αλλά και στο θέμα της σχέσεως του Θεού καθεαυτόν, δηλαδή όσον αφορά τα πρόσωπα και τις σχέσεις των τριών προσώπων μεταξύ τους, θα δούμε και παρακάτω το τι λέγει η Αγία Γραφή. Έχουμε μπροστά μας δηλαδή δύο δρόμους οι οποίοι οδήγησαν στη σκέψη για την τριαδικότητα του Θεού. Είναι ο ένας ο καθαρά οικονομικός, εντός εισαγωγικών, που όπως προείπαμε υποδηλώνει την οικονομία του Θεού, δηλαδή μέσα από τη Χριστολογία και την Πνευματολογία. Και κατόπιν είναι ο λεγόμενος στοχαστικός ή θεολογικός, ο οποίος με βάση και αυτό στη Θεία Αποκάλυψη αφορμάται εκ των Άνω, δηλαδή από τον Τριαδικό Θεό, και να καταλήξει στη Χριστολογία και στην Πνευματολογία. Στο σημείο αυτό, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώνουμε τη σημερινή εκπομπή. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.
1: Συμπορευόμενοι με τον Ιησού. Γεγονότα της ιστορικής πορείας του Θεανθρώπου. Με τον πρωτοπρεσβύτερο Κωνσταντίνο Παπαθανασίου, εφημέριο του Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου.

Radio Toa, Οδυπόροι 919 FM, το ραδιόφωνο που δυναμώνει τον αγώνα μας.

Η ώρα είναι 6. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός, ημών δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέντας ψυχάς ημών. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσιδη δες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενίας ημών. Ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιασθήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Εξαγερθέντες του ύπνου προσπίπτω μεν σοι αγαθέ, και των αγγέλων των ύμνων βόμεν σοι δυνατέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος Υ ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, της κλίνης και του ύπνου εξήγειράς με Κύριε, τον νουν μου φώτισον και την καρδίαν και τα χείλη μου άνοιξον, εις το υμνήν σε Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος Υ ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αρθρώων ο Κρητής επελεύσετε και εκάστου επράξεις γυμνοθήσονται, αλλά φόβο κράξομεν εν το μέσο της νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος Υ ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Εκ του ύπνου εξανιστάμενος, ευχαριστώς η Αγία Τριάς, ότι δια την πολλήν σου αγαθότηταν και μακροθυμίαν, ούκ οργίστησε μη τώρα θύμω και αμαρτωλώ. Ουδέ συναπολεσάς με τις ανομίες μου, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωσιν κείμενον ηγυράς με, εις το ορθρίσε και δοξολογήσε το κράτος σου. Και νυν φώτισό μου τα όματα της διανοίας, άνοιξό μου το στόμα του μελετάν τα λόγια σου, και συνιένε τα σέντολά σου, και ποιήν το θέλημά σου, και ψάλισι εν εξομολογήσει καρδίας, και ανυμνήν το Πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι Βασιλεύ Θεέ Παντοκράτορ, ότι τη θεία σου και φιλανθρώπου προνοία ηξίωσάς με των αμαρτωλών και ανάξιων, εξύπνου αναστήνε και τυχήν της εισόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξε Κύριε και την φωνήν της δεήσεώς μου, ως των Αγίων και νοερών σου δυνάμεων, και ευδόκισον εν καρδία καθαρά και πνεύματι ταπεινώσεως προς εν εκθήνεση την εκ των ρυπαρών χιλέων μου ένεσιν, όπως καγό κοινωνος γένομαι των φρονίμων παρθένων εν φεδρά λαμπιδόνη της ψυχής μου, και δοξάζωσε τον εν Πατρί και πνεύματι δοξαζόμενον Θεών λόγων. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι, δόξα σοι Κύριε ο Θεός ημών, ο αεί παρορώντας αμαρτίας ημών. Δόξα σοι Κύριε ο Θεός ημών, ο καταξιώσας με και την σήμερο θεάσαστε. Δόξα σοι Παναγία Τριάς ο Θεός ημών. Προσκυνώ την αγαθότητάν σου την ανεκδίγητον, υμνώ την μακροθυμίαν σου την ανεξιχνίαστον, ευχαριστώ και δοξολογώ το αμέτρητον σου έλεος, ότι μυρίων κολάσεων και τιμωριών όντα άξιων ελεείς και ευεργετείς με μυρίες ευεργεσίες. Δόξα σοι Κύριε ο Θεός μου πάντων ένεκα.

Κύριε, αγαθήν με την ημέραν ταύτην δόρισε και αναμάρτητον. Κύριε, μη εγκαταλείπεις με τη βουλή των εχθρών μου, μη δε αποστείς απ' εμού. Κύριε, ρίσε με από τις επικρατείες των παθών και τις φλογώσεως των ειδονών. Κύριε, δώσ' μη χείραν βοηθείας και στήριξον με εις των φόβων σου. Κύριε, δώρισε μη πένθος και ταπείνωση την καρδία μου ή να κλάψω τας ανομίας μου. Κύριε, δώρισε μη υπομονήν εν της πειρασμής και διάκρισιν. Κύριε, εξάλειψον απ' εμού την άγνοιαν, την εραθυμίαν, την πόρωσιν. Κύριε, ρίσε με από των φθοροποιών συνδυασμών και από συγκαταθέσεως των πονηρών λογισμών. Κύριε, δίωξον απ' εμού την λύθην, την αναισθησίαν και την του νοός μου εχμαλωσίαν. Κύριε, σκεπασόν με από του πολέμου της πορνείας. Κύριε, ένθες μη μίσος προς τα σιδονάς και δώρισε μη ενάρετον διαγωγήν και βίωνα κατέσχυντον και κατάρτισε τα διαβήματά μου προς εργασίαν των εντολών σου. Πρεσβείες της Παναχράντου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και πάντων σου των Αγίων, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Παντοκράτορο Θεός ημών, ο καταξιώσας με προσεγγίσε δι' αρχή της ημέρας ταύτης, ευδόκισον το διαφυλάξε με σών και υγιή, ψυχήτε και σώματι εν αυτή, και βοήθησον με τη δυνάμη σου σήμερον, ή να ίσου δε να παρεσκόνσει αποκλίνω. Αλλά προστοποίησε το θέλημά σου και την δικαιοσύνη σου, οι διαλογισμοί και οι λόγοι μου προβιβάζονται και τα έργα κατευθύνονται. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο καταξιώσας με προσεγγίσε τη αρχή της ημέρας ταύτης, καταξίωσον του διορθώσε και αγιάσε με ναυτή, διοικήσετε και διακυβερνήσε την ψυχή και το σώμα μου, την αίσθηση και τους λόγους, τας κινήσεις και τας πράξεις μου, κατά το όνομά σου και κατά την των εντολών σου εκπλήρωσιν. Είναι εν το παρόντι και εν το μέλλοντι δυνηθώ ευαρεστήσεσαι, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Παντοκράτορο Θεός ημών, ούτω κράτη υποτέταχτε και διακυβερνάτε πάσα ορατή και αόρατος κτήσεις. Ευχαριστώσει ότι ανέπαυσάς με επί της κλίνης εν την παρελθούσιν νυχτή και ηγυράς με εκ του ύπνου σώων και υγιήν εις προσκύνησιν και λατρείαν της απεριγράπτου θεότητός σου και εις εργασίαν της αναγκαίας μου χρίας. Και δέω μέσου καθάπερ, διέλυσα στο σκότος της νυχτός και έδωκας πάλιν το ποθούμενον φως τη ημέρα ταύτη. Ούτω διαλύσα στα νέφη των παθών και της αγνίας μου, φώτισον τον νουν και την θέλησήν μου, το φωτί της χαριτός σου, εις εκπλήρωσιν των εντολών σου. Και τη δυνάμη του κράτους σου ενίσχυσόν με, ή να αρχίσω προθύμος και τελειώσω ευαρέστο σύ την εργασία της κλίσεως, ή σύν υπό της αρρήτου σου προνοίας εκλήθην εν τη ημέρα ταύτη. Και δίδαξον με του ερευνάν επιμελώς των νόμων σου και μανθάνειν αληθώστα και κρυμμένα εν αυτό μυστήρια, διόν καθεκάστην οδηγούμενος πορεύομαι εν τη οδό της δικαιοσύνης σου. Ότι λίχνος της ποσή μου ο νόμος σου και φως της τρίβης μου τα δικαιώματά σου πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

ευχαριστώ σε Κύριο Θεός ημών, ότι δια την αμετρών σου αγαθότηταν και πολλήν φιλανθρωπίαν κατηξίωσας με τον ταπεινών και ανάξιον δούλων σου, διελθύν την παρελθούσα νύκταν ανεπηρέαστον παντός κακού, και εκ της κλίνης του ύπνου εξαναστήνε προς δοξολογίαν του προσκυνητού σου ονόματος. Ναι, δέσποτα φιλάνθρωπε, ευεργέτα των ψυχών ημών, ευδόκισον εν το πλήθη της χάριτος και τον ικτυρμό σου, διελθύν με και την παρούσαν ημέραν ειρηνικήν και αναμάρτητον, και φώτισον τον νουν και την καρδίαν μου εις το ποιήν αείτο θέλημά σου το Άγιον. Πορεύεστε ασφαλώς των δρόμων των εντολών σου και αξίως εξυμνήνσε τον εν τριάδι Θεό ημών, ότι σύ μόνο πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης εις τους αιώνας. Αμήν.

Κύριε ο Θεός μου, ότι πολύ σου αγαθότητη και της μεγάλης σου εκτιρμής, δούσε μη το δούλο σου την παρελθούσα νύχτα διελθύν απείραστον κακών. Αυτός δέσποτα φιλάνθρωπε, παράσχουμε την ενεστική ανημέραν, ειρηνικήν και αναμάρτητον και πάσα στα σημέρα στη ζωή μου. Και αξίωσον με το αληθή σου φωτί και πεφωτισμένη καρδία ποιήν το θέλημάν σου. Νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεοημών, και έτησε ή να σώσει διασούντας ψυχάς ημών. Άγιοι Απόστολοι, προφήτε, μάρτυρες, ιεράρχε, όσοι και πάντες Άγιοι, οικετεύσατε τον Θεόν υπέρ εμού του αμαρτωλού. Επί το Θεό και πλάστη μου παρατήθημη την ψυχήν και το σώμα μου, αυτός με ευλόγησον, αυτός με ελέησον, αυτός ελευθέρωσον με από παντός κακού. Και δώσμη ειρηνικήν και αναμάρτητον διελθύν ταύτην την ημέραν εις δόξαν του ονόματός σου και σωτηρίαν της ψυχής μου. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν.

0: Ο Διπόρη 91,9. Κάθε μέρα μαζί στο χριστιανικό ραδιόφωνο.
1: Να σας πληροφορήσουμε, αγαπητοί μας ακροατές, ότι από την συχνότητά μας 91,9 FM εκπέμπει τώρα η Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου. Εμάς το ράδιο ΤΟΑ μπορείτε να μας βρείτε στο διαδίκτυο, στο ίντερνετ. Κατεβάστε από το Play Store του κινητού σας το application μας, την εφαρμογή μας Οδηπόρη, για να μας ακούτε πολύ εύκολα. Μπορείτε ακόμα να μας ακούτε από τα διαδικτυακά ραδιόφωνα, τα ραδιόφωνα ίντερνετ.

όμως, αγαπητοί ακροατές, να ανοίξουμε το συναξάριο της Αγίας μας Εκκλησίας και να σκύψουμε και σήμερα 17 Σεπτεμβρίου, πάνω από τις μορφές των Αγίων και Μαρτύρων. 17 Σεπτεμβρίου σήμερα και η Αγία μας Εκκλησία τιμά την μνήμη του Αγίου Ηρακλειδίου. Μέγα νεύρατο των Δαμασαίων, πόλης, κήρυκα και ποιμενάρχην της Εκκλησίας Χριστού και διδάσκαλων, των γαριδόλων την πλάνην κατήργησας, φως αληθείας κηρύξας της έθνεσιν, ο Θενάγιε Ιεράρχα Ηρακλείδιε, Χριστόν τον Θεόν οικέτευε, δωρήσαστε ημίν το μέγα έλεος.

Άγιος Ηρακλείδιος γεννήθηκε στο χωριό Λαμπαδού, κοντά στη σημερινή Γαλάτα. Στην αρχή ονομαζόταν Ηρακλέον, αλλά μετά ονομάστηκε Ηρακλείδιος από τους Αποστόλους Βαρνάβα και Μάρκο, που ήρθαν στην Κύπρο μαζί με τον Απόστολο Παύλο κατά την πρώτη τους αποστολική περιοδία γύρω στο 45 μετά Χριστόν. Ο πατέρας του, Ιερόκλεος, ήταν ιερέας των ειδώλων και ασχολείτο με τις θυσίες τους θεούς. Όταν οι Απόστολοι πέρασαν από το χωριό τους, έδειξε το δρόμο προς την Πάφο ο Ηρακλείδιος, όπου και θα πήγαιναν. Στη συνάντηση όμως αυτή έγινε το θαυμαστό γεγονός της μετατροπής του νεαρού Ηρακλέωνα από υποστηρικτή τον ειδώλο σε ακόλουθο του Κυρίου. Η χάρη του Θεού τον αξίωσε να βαπτιστεί και να γίνει από τους Αποστόλους πρώτος επίσκοπος Ταμασού. Αναλαμβάνει τώρα το έργο να οδηγήσει τους ειδωλολάτρες στο δρόμο του Θεού. Μαζί με τον Ηρακλείδιο ήταν και ο Άγιος Μνάσον. Άρχισαν τότε να συγκεντρώνουν τους πιστούς σε ένα υπόγειο σπήλαιο που σώζεται μέχρι σήμερα. Το σπήλαιο αυτό δεν ήταν μόνο κατοικία για τον Άγιο Ηρακλείδιο, αλλά και ναός μέσα στον οποίο δίδασκε τους πρώτους χριστιανούς της Ταμασού. Έγινε ακόμη ο τάφος του Αγίου, αλλά και ο τάφος της ειδωλολατρίας. Οι πρώτοι που δέχτηκαν την αληθινή θρησκεία ήταν οι γονείς του φλογερού εργάτη της χριστιανικής θρησκείας. Με τις υπεράνθρωπες προσπάθειές του, η πόλη της Ταμασού έγινε ένα περίλαμπρο χριστιανικό κέντρο. Στην επιτυχία αυτή συνέβαλε πολύ η θαυματουργική δύναμη που πήρε από τον Κύριο. Μαζί με τον Μνάσονα άφησαν κατάπληκτους τους ειδωλολάτρες, που στο τέλος κατάλαβαν ποια είναι η αληθινή πίστη. Το έργο του Αγίου στην Ταμασό ήρθε να διακόψει μια επιστολή των Αποστόλων Παύλου και Βαρνάβα, που ζητούσαν από τους δύο Αγίους να πάνε στην Πάφο για να τους βοηθήσουν στο έργο της διάδοσης του χριστιανισμού. Κατά την διαδρομή τους προς την Πάφο έφεραν πολλούς ανθρώπους στο σωστό δρόμο και στο τέλος βάπτισαν αρκετούς. Μετά την δράση τους στην τότε πρωτεύουσα της Κύπρου, επέστρεψα και πάλι στην Ταμασό, όπου και συνέχισαν τον αγώνα τους. Αυτό όμως δεν άρεσε στους φανατικούς ειδωλολάτρες, που βλέποντας τις επιτυχίες των Αγίων Ανδρών ξεσηκώθηκαν εναντίον τους. Γεμάτη μανία όρμησαν εκεί που έμενε ο Άγιος Ηρακλείδιος και αφού τον βασάνισαν τον σκότωσαν με το ξύφος. Ήταν 17 Σεπτεμβρίου, ημέρα πραγματικά ευλογημένη για τον Άγιο. Ύστερα πήραν το σώμα του για να το κάψουν, αλλά οι χριστιανοί κατάφεραν και το έσωσαν. Γύρω στο 400 μετά Χριστόν κτίστηκε το μοναστήρι του Αγίου Ηρακλειδίου, εκεί όπου έζησε ο Άγιος. Το μοναστήρι του βρίσκεται σήμερα δίπλα από τον τάφο του Αγίου, μέσα στο οποίο φυλάχτηκαν και τα λείψανα 4 άλλων Αγίων. Ο αρχικός ναός του μοναστηριού καταστράφηκε από πυρκαγιά και κτίστηκε καινούριος. Όμως και ο ναός αυτός καταστράφηκε και δεύτερη φορά και ξανακτίστηκε αυτός που υπάρχει μέχρι και σήμερα. Στις 23 Ιουλίου το 1963 εγκαινιάστηκε γυναικείο μοναστήρι προς τιμήν του Μεγάλου Οσίου της Κύπρου, Αγίου Ηρακλειδίου. Το μοναστήρι αυτό βρίσκεται 24 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί ακροατές, 17 Σεπτεμβρίου, η Αγία μας Εκκλησία τιμά επίσης την μνήμη του Αγίου Αναστασίου, της ερήμου πολίτης και εν σώματι άγγελος και θαυματουργός ανεδείχθης Θεοφόρε Πατήρ ημών Αναστάσιε. Νηστεία, αγρυπνία, προσευχή, ουράνια χαρίσματα λαβών, θεραπεύεις τους νοσούντας και τας ψυχάς των πίστη προστρεχόντων σύ. Δόξα το δεδοκότηση ισχύν, δόξα το σε στεφανώσαντι, δόξα το ενεργούντι διε σου πάσιν ιάματα. Ο Άγιος Αναστάσιος ήταν ένας από τους 300 αλαμάνους Αγίους που ήρθε στην Κύπρο κατά τον 12ο αιώνα. Έζησε στα χρόνια του αυτοκράτορα Αλεξίου του Κομνηνού, 1081 μετά Χριστόν. Υπηρετούσε στη Γερμανία σαν μισθοφόρος και πήρε μέρος στην πρώτη σταυροφορία που έγινε για να ελευθερωθούν οι Άγιοι τόποι από τα χέρια των μουσουλμάνων. Όταν τέλειωσε η εκστρατεία, οι 300 Έλληνες Ορθόδοξοι, μεταξύ αυτών και ο Αναστάσιος, αποσύρθηκαν στην έρημο του Ιορδάνη για να αφιερωθούν στο Θεό. Ήθελαν να ζήσουν μακριά από τον θόρυβο του κόσμου, με τους τόσους πειρασμούς και τις παγίδες του διαβόλου, αλλά συνάντησαν πολλά εμπόδια. Ο θρησκευτικός φανατισμός των Λατίνων, οι οποίοι δημιουργούσαν αρκετά προβλήματα στους Ορθοδόξους, τους ανάγκασαν να φύγουν από εκεί. Έτσι μια μέρα συγκεντρώθηκαν όλοι μαζί στην παραλία για να φύγουν και να επιστρέψουν στην πατρίδα τους. Όμως ο Θεός είχε άλλα σχέδια για αυτούς. Καθώς ταξίδευαν, δυνατή τρικυμία τους έριξε στα δυτικά παράλια της Κύπρου, στην περιοχή της Πάφου. Από εκεί χωρίστηκαν σε ομάδες και αφού διασκορπίστηκαν σε όλη την Κύπρο, εγκαταστάθηκαν μόνιμα στο νησί μας, όπου και ασκήτεψαν σε διάφορα μέρη. Με την βοήθεια του Χριστού πρόοδευσαν πολλοί στην αρετή και αξιώθηκαν να κάνουν θαύματα, εθεράπευαν όλων των ειδών τις ασθένειες, τόσο πριν όσον και μετά τον θάνατό τους. Ο Άγιος Αναστάσιος, καθώς έφτασε στην Κύπρο, πήγε και κατοίκησε κοντά στην περιστερονοπηγή της αμοχός του, όπου γρήγορα διακρίθηκε για την ευσέβεια και την αγιότητά του. Ο τόπος που διάλεξε για να ασκητέψει ήταν μια σπηλιά κάτω από την γη, υγρή, χωρίς ήλιο και φως. Η ψυχή του όμως, φωτεινή από τον Θεό, ανέβαινε καθημερινά σε ύψη αρετής. Κατά την παραμονή του στη σπηλιά, ο Άγιος, πέρα από τον πνευματικό του αγώνα, εργαζόταν και σωματικά για να μπορεί να ζει, αλλά και για να βοηθά όσους είχαν ανάγκη. Είχε στήσει ένα αργαλιό και ήφαινε σακιά. Μέσα σε αυτή την σπηλιά έζησε ο Άγιος μέχρι την ημέρα που ο Κύριος τον κάλεσε κοντά του για να τον στεφανώσει με το στεφάνι της Αθανασίας σαν ανταμοιβή των τόσων του αγώνων και θυσιών. Μετά τον θάνατο του Αγίου, οι κάτοικοι της περιοχής έχτισαν ιδιαίτερο ναό προς τιμήν του, καθώς και απαραίτητα κελιά για την διαμονή μοναχών, ώστε το μέρος αυτό να μεταμορφωθεί σε μοναστήρι. Το σπήλαιο αυτό, μέσα στο οποίο ασκήδεψε όσιος, διατηρείται μέχρι σήμερα. Ο επισκέπτης που εισέρχεται και στέκεται στην είσοδό του προχωρεί και κατεβαίνει σε αυτό από 9 σκαλοπάτια. Το σπήλαιο είναι σκαλισμένο σε ένα βράχο. Το εσωτερικό του είναι στενόμακρο, με στέγη

καμαρωτή και στο μέσο στηρίζεται σε μια κολόνα που έχει ύψος 2 περίπου μέτρα. Η κολόνα πάλι στέκεται σε ένα κιονόκρανο κορινθιακού ρυθμού. Στο κιονόκρανο πατούν συνήθως οι ασθενείς και αφού αγκαλιάσουν την κολόνα περιστρέφονται γύρω από αυτήν 3 φορές για να γιατρευτούν από τους πόνους και τις νευραλγίες τους. Στη νότια πλευρά του σπηλαίου είναι μια μικρή πεζούλα και κάτω από αυτήν ο τάφος του Αγίου. Πάνω στην πεζούλα είναι τοποθετημένη μια εικόνα του και δίπλα σε αυτήν είναι μερικά ξύλινα εργαλεία, σαν κοράφια και σαΐτες υφαντικής που χρησιμοποιούσε ο μακάριος ασκητής για τη δουλειά του. Τα αντικείμενα αυτά πολύ τα σέβονται οι πιστοί και σε αυτά αποδίδουν θεραπευτικές ιδιότητες. Οι προσκυνητές που επισκέπτονταν τον Άγιον έπαιρναν με σεβασμό όλα αυτά τα εργαλεία και τα έτριβαν με ευλάβεια στο μέρος του σώματος που πονούσαν και επικαλούνταν την βοήθειά του για να θεραπευτούν. Κατά την ημέρα της γιορτής του Αγίου Αναστασίου, χιλιάδες προσκυνητές από τα χωριά της Μεσαωρίας, της Πιτσιλιάς και της Μαραθάσας πλημμύριζαν την περιστερονοπηγή για να τιμήσουν τον Άγιο και να πάρουν ευλογία από το μέρος που ασκήτεψε.

Σήμερα ακόμα αγαπητοί ακροατές, 17 Σεπτεμβρίου, η Εκκλησία μας τιμά την μνήμη των Αγίων Μαρτύρων και Καλλινίκων Παρθένων, πίστεως, ελπίδος και αγάπης, και της Μητρός αυτών Σοφίας. Τι προσε πίστη, πίστης ελπής αγάπη, ετρής τριάς κλίνουσιν αυχένας ξύφη. Οι τρεις καλλίνικες παρθένες, πίστης ελπής και αγάπη, για την πίστη τους σε σένα, Παναγία Τριάδα, έκλειναν τους αυχένες στο ξύφος. Εφραίνεται νίνος Δαβίδ ψάλων λέγει, μήτυρ κατευχάσει σοφία εν τέκνης. Εφραίνεται τώρα καθώς ο Δαβίδ ψάλλοντας λέγει, η μητέρα Σοφία, και αναπέμπει δόξα και ευχαριστίες στον Κύριο για τα θαυμάσια τέκνα της. Η Αγία Μάρτη Σοφία και οι τρεις θυγατέρες της πίστης, ελπής και αγάπη ζούσαν κατά τους χρόνους του αυτοκράτορα των Ρωμαίων Ανδριανού 117 μετά Χριστόν. Κατάγονταν από λαμπρό και ένδοξο γένος, είχαν από τους προγόνους τους την πίστη στο Χριστό και ζούσαν τη ζωή τους σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Όταν κάποτε οι Άγιες αυτές γυναίκες πήγαν στη Ρώμη, τις συνόδευσε εκεί η φήμη για τη λαμπρότητα της γενιάς τους και η πληροφορία για την πίστη τους στο Χριστό. Για το λόγο αυτό ηγεμόνας πρόσταξε να του τις παρουσιάσουν ενώπιον του. Μόλις έγινε αυτό, εκείνος θαμπόθηκε από το κάλλος και την ομορφιά τους και αφού χώρισε την μητέρα από τις τρεις θυγατέρες, άρχισε και συζητούσε μαζί της περιπίστεως, προσπαθώντας άλλοτε με κολακίες και με υποσχέσεις και άλλοτε με απειλές να την αποσπάσει από την πίστη στο Χριστό. Η Αγία Σοφία έμεινε ακλόνητη, υπερμαχόταν για αυτή την πίστη, αμυνόταν στις προσβολές του ηγεμόνα και έτσι αυτές δεν μπορούσαν να τελεσφορήσουν. Τότε ο ηγεμόνας, επειδή νικήθηκε από την Αγία, πρόσταξε να οδηγήσουν ενώπιόν του τις τρεις θυγατέρες της. Μόλις έγινε αυτό, εκείνος κοιτάζοντάς τες με γλυκό σε εισαγωγικά βλέμμα, προσπάθησε με σαγηνευτικές κολακίες και υποσχέσεις να εκμεταλλευτεί την μικρή του ηλικία και να διαπιστώσει μήπως αυτές, εξαιτίας ακριβώς της μικρής αυτής ηλικίας, έχουν αποδεχθεί την διδασκαλία να περιφρονούν τα υλικά αγαθά που τους υποσχόταν. Ο τύραννος έκαμε την σχετική διαπίστωσή του, αλλά και πάλι νικήθηκε, αφού οι Άγιες αυτές κορασίδες πίστευαν συνειδητά στο Χριστό. Ύστερα από αυτό το γεγονός, ο ηγεμόνας θέλησε να δοκιμάσει καθεμιά χωριστά. Πρώτα λοιπόν του πήγαν την μεγαλύτερη στην ηλικία, την πίστη, η οποία ήταν τότε 12 ετών. Αυτή, αφού ομολόγησε με παρησία την πίστη της στο Χριστό, έλεγξε και απέκρουσε με γενναίο φρόνημα τις μεθοδεύσεις του τυράννου. Τότε εκείνος πρόσταξε και την υπέβαλα σε ανίκουστα και φρικτά βασανιστήρια. Οι δήμοι την έκαδισαν και αφού της έδεσαν πίσω τα χέρια, την έδιραν ανελαίητα με ραβδιά. Έπειτα της έκοψαν με μαχαίρι τους μαστούς, από τους οποίους αντί για αίμα έρευσε γάλα. Εν συνεχεία την ξάπλωσαν πάνω σε μια πυρακτωμένη σχάρα. Η Αγία όμως δεν έπαθε τίποτε, αλλά διαφυλάχτηκε άφλεκτη από το πυρ σε πείσμα του τυράννου και προς δόξαν Χριστού. Κατόπιν την πασπάλισαν με πίσα και άσφαλτο και την ξάπλωσαν και πάλι σε πυρακτωμένη σχάρα, αλλά και από το μαρτύριο αυτό εκείνη διαφυλάχτηκε αυλαβής και ανέπεμπε ευχαριστίες στο Θεό. Έτσι λοιπόν ο τύραννος,
επειδή καταντροπιάστηκε από την μεγαλομάρτυρα Νεανίδα, εξεμάνει κυριολεκτικά και πρόσταξε να την αποκεφαλίσουν με ξύφος. Αμέσως τότε την παρέλαβαν οι Δήμοι και την οδήγησαν στον τόπο του αποκεφαλισμού της. Προπορευόταν δε η μητέρα της Σοφία, η οποία και την ενθάρρυνε να δεχθεί με τα χαράς το μαρτύριο για το Χριστό. Μόλις έφτασα στον τόπο της εκτελέσεως, οι Δήμοι την αποκεφάλισαν με ξύφος. Έτσι λοιπόν η Αγία Μεγαλομάρτης πίστης εξασφάλισε από τον Κύριο τον Στέφανο της αθλήσεώς της. Αφού λοιπόν έγιναν όλα αυτά, ανοσίως μεν από τον τύρανο, θεοπρεπός όμως για την πρώτη Νεανίδα, προσήχθη σε αυτό η δεύτερη κόρη, η Ελπής, η οποία ήταν 10 ετών, αλλά και αυτή παρά την τόσο νεαρή ηλικία στάθηκε ακλόνητη στην πίστη της στο Χριστό και απέρριψε κατηγορηματικά τις κολακίες και τις υποσχέσεις του τυράννου. Τότε εκείνος καταντροπιαστής από αυτή την μικρή κορασίδα πρόσταξε να την δύρουν με βούνευρα και εν συνεχεία να τη ρίξουν σε μια πειραχτωμένη κάμινο. Η προσταγή του τυράννου εκτελέστηκε, η Αγία όμως με την δύναμη του Θεού και την αόρατη παρουσία του Χριστού διαφυλάκτηκε αυλαβής. Κατόπιν ο τύρανος πρόσταξε και υπέβαλαν την Ελπίδα σε νέα βασανιστήρια. Την κρέμασαν σε ένα ξύλο και της καταξέσχισαν με σιδερένια νύχια το σώμα. Εν συνεχεία έτσι αιμόφυρτη την έριξαν μέσα σε ένα πάρα πολύ πειραχτωμένο λέβητα γεμάτο πίσα και ρετσίνη. Αλλά ενώ η Αγία δεν έπαθε απολύτως τίποτε από αυτή την κόλαση, τα κοχλάζοντα νερά που χύνονταν έξω από τον λέβητα έπεσαν επάνω σε πολλούς παρευρισκόμενους ειδωλολάτρες και τα προσδόκητα εγκάβματα που αυτά τους προκάλεσαν επέφεραν τον θάνατο. Για τον λόγο δε αυτό η μανία των Δημίων υπεράναψε και αποκεφάλισαν αμέσως την ανήλικη μεγαλομάρτυρα. Ακολούθως προσήχθη τελευταία στον ακόρεστο και θεομάχο τύρανο η τρίτη και μικρότερη από τις αδελφές, η Αγάπη. Αυτή όντας τότε μόλις 9 ετών, με ασυνήθιστη για ανήλικο άτομο φρόνηση και θάρρος απερίγραπτο, διακήρυξε ότι ο Χριστός είναι ο μόνος αληθινός Θεός και με παιδικούς καγχασμούς καταμιχτήρισε τη θρησκεία των ειδώλων. Η διακήρυξη της δε αυτή εξέπληξε και εξαιρέθησε τόσο πολύ τον τύρανο, ώστε εκείνος πρόσταξε αμέσως τους Δημίους να την κρεμάσουν και να την δείρουν. Εκείνοι τότε άρπαξαν την 9χρονη αυτή κορασίδα και αφού την κρέμασαν, την έδιραν με σκληρά λουριά, τόσο βάναυσα που καταξεσχίστηκαν τα μέλη της και εξαρθρώθηκαν οι αρμοί. Όμως με την χάρη του Θεού αμέσως αποκαταστάθηκε τόσο τέλεια υγεία της, ώστε ο τύρανος κατά πρώτον εκπλάγηκε και έμεινε άναυδος. Έπειτα, καταληφθής από οργή και εξαλωσύνη, πρόσταξε και την έριξα σε μια κάμινο η οποία είχε περαχτωθεί με καύση κάθε είδους καύσιμης ύλης. Η Αγάπη όμως διασώθηκε θαυματουργικά με την επιστασία Θείου Αγγέλου, ενώ οι φλόγες άφησαν μισοκαμένους αντί για εκείνη τους παρευρισκόμενους ειδωλολάτρες και τον τύρανο. Τότε ο θηριωδέστατος και απανθρωπότατος εκείνος τύρανος πρόσταξε τους Δημίους και κατατρύπησαν το σώμα της Αγίας με μια σιδερένια περώνη. Αλλά και από αυτό το μαρτύριο διαφυλάκτηκε αυλαβής. Κατόπιν τούτου ο τύρανος πρόσταξε και την αποκεφάλισαν με ξύφος.
Η μητέρα τους, η Αγία Σοφία, εφράνθηκε πάρα πολύ που ανέθρεψε τι ουτοτρόπος την θεοευλογημένη αυτή τριάδα των βλασταριών και ανέπεμψεν δόξα και ευχαριστία προς τον Κύριο για τα αγγελικά αυτά θρέματά της. Κατόπιν κίδευσε και ενταφίεσε με τιμές μητρικές τα τίμια λείψανα των πολυαγαπημένων αυτών και εις αγγέλων θυγατέρων της. Εν συνεχεία δε η Αγία παρέμεινε επί τρεις ημέρες στον τάφο τους και παρακαλούσε τον Θεό να την πάρει και αυτήν από την πρόσκαιρη ζωή. Και πράγματι ο Θεός άκουσε την προσευχή της και κάλεσε κοντά του την πανευτυχή ψυχή της. Το τίμιο δε λείψανό της ενταφιάστηκε δίπλα στους τάφους των τριών θυγατέρων της εις μαρτύριον αιώνιο της ενιαίας πίστεως και των τεσσάρων τους στον ενουρανής Χριστό

άλλη εκκλησία μας σήμερα στο Απολυτίκιο των Αγίων Σοφίας, Πίστεως, Ελπίδας και Αγάπης. Σοφία εκθρέψασα κατά την κλίσιν σεμνή, τα στρίστιγα τέρα σου, ταύτας προς Άγιος Χριστό, αθλήσεως κάμασιν. Όθεν της ανοδόξης συν αυτές κοινωνούσα, πρέσβευε το σωτήρι καλλιμάρτη σοφία, δούνε της σε τιμώσιν χάριν και έλεος.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί ακροατές, 17 του Σεπτέμβρη, η Αγία μας Εκκλησία τιμά επίσης τη μνήμη της Αγίας Αγαθόκλειας. Με την μεγάλη της υπομονή στο μαρτύριο στόλισε και αυτή τους πρώτους αιώνες του χριστιανισμού, αν και από την γέννησή της ήταν δούλα, έλαψε δια Ιησού Χριστού ελεύθερη στην ψυχή. Ο Κύριος της που ονομαζόταν Νικόλαος είχε γίνει χριστιανός και φερόταν προς την Αγαθόκλεια με πολλή φιλανθρωπία και αγαθότητα, αλλά η κυρία της, γυναίκα σκληρόκαρδη, επέμενε στην ειδωλολατρία και όπως ήταν θυμώδης και μέθυσος βασάνιζε πολλές φορές την Αγαθόκλεια και προσπαθούσε με πείσμα να την επαναφέρει στη θρησκεία των ειδώλων. Επί 8 χρόνια έτσι η ταλέπορη και συγχρόνως μακαρία δούλα υπέφερε καθημερινή ζωή μαρτυρίου. Την έβριζε, την χτυπούσε, κένταγε με πυρούνια το σώμα της και την πλήγωνε με αλίπητο μαστίγωμα. Και επειδή όλα αυτά δεν νικούσαν την γνώμη της ευσεβέστατης χριστιανής, κάποια μέρα άναψε φωτιά και την έσπρωξε μέσα σε αυτή. Έτσι η Αγαθόκλεια λυτρώθηκε από την ασεβή και κακούργα ειδωλολάτρησα κυρία της και αποδήμησε στα μακάρια και ελεύθερα σκηνώματα των δικαίων. Η μνήμη ακόμα σήμερα των Αγίων Μαξίμου, Θεοδότου και Ασκληπιοδότης μαρτύρησαν με τρόπο σκληρό επειδή ομολόγησαν τον Χριστό. Στην αρχή τους μαστίγωσαν, κατόπιν τους έκοψαν τα χέρια και τα πόδια, τους φυλάκισαν και τέλος τους αποκεφάλισαν. Η μνήμη σήμερα της Αγίας Λουκίας της Χήρας και του Αγίου Γεμινιανού του Ιού της. Η Αγία Λουκία ήταν πλούσια Ρωμαία κατά την εποχή των βασιλέων Διοκλητιανού και Μαξιμιανού, 284 μετά Χριστόν. Μετά από 36 χρόνια χειρίες και σε ηλικία 75 ετών προδόθηκε από τον ειδωλολάτρη γιο της Ευτρόπιο στον Διοκλητιανό ότι πιστεύει τον Χριστό. Συνελήφθη και κλείστηκε στη φυλακή. Υπέστη σκληρά βασανιστήρια, αλλά με τη χάρη του Θεού παρέμεινε αυλαβής και περιφερόντας την πόλη για να αποδοκιμάσει με αυτόν τον τρόπο την μικρότητα των βασανιστών της. Το είδε αυτό ο Γεμινιανός, πίστεψε στο Χριστό και μαζί με τη Λουκία παρουσιάστηκε στο βασιλιά ομολογώντας τον Χριστό. Η Λουκία υιοθέτησε τον Γεμινιανό, τον βάπτισε και αφού απαλλάχτηκαν από τους βασανιστές τους έφυγαν στο ταυρωμένιο της Σικελίας. Αλλά εκεί λόγω διωγμού η Λουκία τράβηξε για τα βουνά όπου απεβίωσε ειρηνικά. Ο δε Γεμινιανός συνελήφθη και αποκεφαλίστηκε.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί ακροατές, η μνήμη της Αγίας Θεοδότης της Ενίκαια. Έζησε στα χρόνια του βασιλιά Αλεξάνδρου Σεβίρου, 22 μετά Χριστόν. Όταν διοικητής στην Καπαδοκία, είχε σταλεί ο Συμπλήλιος. Η Θεοδότη ήταν από τον εύξηνο Πόντο, χριστιανή πλούσια, αλλά ακόμα ασύγκριτα πλουσιότερη στην ευσέβεια και στα έργα της φιλανθρωπίας. Καταγγέλθηκε στον τύραννο ότι με προσωπικές της ενέργειες αλλά και με χρηματικά βοηθήματά της προσιλίτιζε ειδωλολάτρες στον χριστιανισμό. Αμέσως τότε την συνέλαβαν και την βασάνισαν με φρικτό τρόπο. Αλλά με θαυματουργικό τρόπο οι πληγές της έκλειναν και η πόρτα της φυλακής άνοιγε μόνη της. Έτσι διασώθηκε και από το βραστό νερό και από άλλα θανατηφόρα βασανιστήρια. Τελικά αποκεφαλίστηκε. Η μνήμη σήμερα επίσης των Αγίων Χαραλάμπους, Παντολέοντος και της συνοδείας αυτών. Η μνήμη σήμερα των Αγίων Πηλαία και Νείλου, ιερομαρτύρων και επισκόπων, κατάγονταν από την Αίγυπτο, παρουσιάστηκαν με θάρρος σαν χριστιανοί μαζί με τον Πατέρ Μούθιο, τον Ηλία και εκατόν άλλους χριστιανούς στον ειδωλολάτρη βασιλιά. Υπέστησαν φρικτά μαρτύρια, τους έβγαλαν το δεξί μάτι και στο τέλος τους έκαψαν ζωντανούς. Η μνήμη σήμερα των Αγίων Πατερμουθίου και Ηλία των Ενδόξων μαρτύρησαν διαπυρός. Η μνήμη σήμερα των Αγίων 100 μαρτύρων από την Αίγυπτο. Η μνήμη σήμερα των Αγίων 50 μαρτύρων από την Παλαιστίνη. Αυτή ήταν από μια χώρα που ονομαζόταν Ζωώρα. Καταγγέλθηκαν στον δούκα του τόπου ότι ήταν χριστιανοί. Στην αρχή τους έστειλα στα μεταλλεία σαν εργάτες, αλλά επειδή επέμενα στην πίστη τους, τελικά τους έκαψαν ζωντανούς στη φωτιά. Τες των Αγίων σου πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

οδειών, αλλά επί την λιχνίαν και λάμπη πάση της ενδικίαν. Ούτω λαμψάτω το φως ημών έμπροσθεν των ανθρώπων, όπως είδω

Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι, ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Πανμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Εζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου και εν δόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, του Αγίου εν δόξου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου του Μυροβλήτου και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθ

ο υψωθείς εν το σταυρό εκουσίως, τη επωνύμω σου καινή πολιτεία, του συκτηρμού σου δώρεσε Χριστέ ο Θεός, έφρανον εν τη δυνάμει σου τους πιστούς βασιλίσιμων, νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, την συμμαχίαν έχει εν την συν, όπλον ηρή,

ο μετατρίτων ουρανών αρθίσεν παραδείσο, κερίματα τα άρρητα και φία, αού και ξών γλώσσες λαλήν, τι τις γαλάτες γράφει ως εραστέ των γραφών, ανέγνοτε και έγνοτε, εμήφυση καυχάστε μη γέννητο, πλην ή μη εν μόνο το σταυρότο του Κυρίου, ενώ παθών έκτινε τα πάθη. Αυτόν και εμείς βεβαίως κρατώμεν του Κυρίου των Σταυρών καύχημα πάντες. Έστι γάρ σωτήριον ημίν τούτο το ξύλον,

0: τη 14η του μηνός Σεπτεμβρίου, η παγκόσμιος ύψωσης του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Τα σεν λάρικη ισότερη ψώσης φέρει, υψούμενον βλέπουσα των σταυρών κτίσεις, υψώθη 10η σταυρού ξύλων, η 14η. Αυτό η δόξα και το κράτος εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Να σας πληροφορήσουμε, αγαπητοί μας ακροατές, ότι από την συχνότητά μας 91.9 FM εκπέμπει τώρα η Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου. Εμάς, το Ράδιο ΤΟΑ, μπορείτε να μας βρείτε στο διαδίκτυο, στο ίντερνετ. Κατεβάστε από το Play Store του κινητού σας το application μας, την εφαρμογή μας Ό,τι πόρει, για να μας ακούτε πολύ εύκολα. Μπορείτε ακόμα να μας ακούτε από τα διαδικτυακά ραδιόφωνα, τα ραδιόφωνα ίντερνετ.

Βιβλικά θέματα. Προσεγγίσεις στην Αγία Γραφή με το Λόγο των Πατέρων. Την εκπομπή ετοιμάζουν ο Κωνσταντίνος Παπαθανασίου και η Ευθυμία Αθανασίου.

αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Θα συνεχίσουμε και σήμερα το θέμα που ξεκινήσαμε την περασμένη εβδομάδα σχετικά με το βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης, το Δευτερονόμιο. Αν αναλογιστούμε ότι το Δευτερονόμιο είναι μεταξύ των βιβλίων της Πεντατεύχου, ότι το βιβλίο του Ευαγγελιστού Ιωάννου συγκρινόμενο προς τους τρεις συνοπτικούς, τότε μπορούμε να κατανοήσουμε και τη μεγάλη θεολογική αξία που έχει. Πράγματι, είναι το βιβλίο που άσκησε σημαντική επίδραση στα μετέπειτα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης, στους προφήτες και ακόμα και στην Καινή Διαθήκη, που θα δούμε αργότερα. Καθώς διεξάγεται κάποιος στις σελίδες του ιερού αυτού βιβλίου, διαπιστώνει ότι αληθεύουν πράγματα τα γραφόμενα του αείμνηστου πατρός Ιωήλ Γιανακόπουλου, ο οποίος έγραφε ότι «το βιβλίο τούτο έχει ιδιαίτερο χαρακτήρα εξ όλων των άλλων βιβλίων της Πεντατεύχου. Εν πρώτης, από απόψεως μορφής, δεν έχει το ίδιο γένος προς τα άλλα βιβλία. Αντί δηλαδή των ιστορικών διηγήσεων ή των νόμων τα οποία βρίσκουμε να λαχού, εδώ συναντώμεν τόνο μεγαλοπρεπή, όπως είναι ο τόνος των προφητών, όπου τα νοήματα τρέχουν ορμητικώς ως ποταμός έναντι της πεζότητος των άλλων βιβλίων. Τούτο εκθέτ των θείων νόμων διενθυσμένων διαγεγονότων. Από απόψεως βάθους συνδέονται οι θερμοί σύστασης, τρυφερά και πατρική, σοβαρά και απειλητική, πάντοτε δε θερμή και ζωηρά». Αυτά σημειώνει ο πατήρ Ιωήλ Γιανακόπουλος σχετικά με το Δευτερονόμιο. Ας δούμε όμως εμείς, αγαπητοί ακροατές, στη συνέχεια, μέσα σε αυτό το κλίμα του Δευτερονομίου, τα βασικά θέματα ή τις θεολογικές ιδέες που έχουν ιδιαίτερη αξία και σημαντικότητα. Πρωταρχική βέβαια έννοια που δεσπόζει στο βιβλίο αυτό, όπως και στα προηγούμενα, είναι αυτή του Θεού, ο οποίος καταγράφεται μεταξύ άλλων από τον Ιερό Συγγραφέα ως εξής. Αναφέρεται στον Θεό ως «ο Κύριος, ο Θεός ημών», «ο Κύριος, Κύριος, ο Θεός των Πατέρων ημών», «Κύριος ο Θεός ημών, Κύριος είσαι, ούκ έσονται οι θεοί έτεροι προ προσώπου μου», και «εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σου, Θεός ζηλωτής», που σημαίνει «εγώ ο Κύριος ο Θεός σου είμαι Θεός που απαιτώ αποκλειστικότητα». Η έννοια αυτή του Θεού εδώ συνδέεται στενά με τους ανθρώπους που έρχεται σε κοινωνία, είναι ο Θεός του λαού του Ισραήλ, δηλαδή ο Θεός Ισραήλ. Μεταξύ Γιαχβέ και Ισραήλ υφίσταται μια προσωπική σχέση και ο Γιαχβέ είναι κυρίως Θεός προσωπικός. Είναι κατά το κείμενο ο Θεός των Πατέρων, δηλαδή ο Θεός Αβραάμ και Θεός Ισαάκ και Θεός Ιακώβ. Συγχρόνως δε είναι Θεός μέγας, δυνατός, φοβερός, δίκαιος, αλλά εν ταυτό και αγαθός, πληρών την ανθρωπότητα ευεργεσιών. Σε μερικά σημεία φαίνεται ότι ο Θεός εθυμώθη, όπως γράφει η μετάφραση των Ενδομήκοντα, και αντιθέτως σε άλλα παρίσταται Θεός ικτήρμων. Ειδικότερα το μεγαλείο του Θεού του Ισραήλ περιγράφεται στο 4ο κεφάλαιο, στίχοι 29 έως 40, όπου πέρα της μοναδικότητάς του, δεν θα εγκαταλείψει το λαό Ισραήλ, δεν θα λησμονήσει ποτέ τη διαθήκη που υποσχέθηκε με όρκο στους προγόνους του, είναι Θεός εν το ουρανό άνω και Θεός επί γης κάτω. Αυτόν τον Θεό οφείλουν να κρατήσουν στην καρδιά τους, να τηρήσουν τις συντολές του και γενικότερα να ανταποκριθούν θετικά στις θείες ευεργεσίες και εντολές. Ωστόσο, κατά τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κ. Ματσούκα, σημειώνει ότι τούτο το βιβλίο της Πεντατεύχου εντυπωσιάζει για την άκρως τεταμένη αντίθεση ή και αντίφαση ανάμεσα στη σπλαχνικότητα της Θείας Αγάπης και στην άκρα αυστηρότατης τιμωρού Θείας Δικαιοσύνης. Ανάμεσα σε ανθρωπιστικά δεδομένα και οδυνηρά συμβάντα και συμβαίνοντα. Με άλλα λόγια, ό,τι συμβαίνει στο βιβλίο αυτό με τον Ισραήλ και τις ευεργεσίες του Θεού είναι, κατά κάποιο τρόπο, η ιστορική πορεία ολάκερης της ανθρωπότητας που σχετίζεται με την τήρηση ή την αθέτηση των εντολών του Θεού.
Στο σημείο αυτό, αγαπητοί ακροατές, θα διαβάσουμε ακριβώς ένα σχετικό απόσπασμα από αυτό που αναφέρεται στο βιβλίο του Δευτερονομίου στην έννοια του Θεού. Είπαμε προηγουμένως ότι στο 4ο κεφάλαιο περιγράφεται ακριβώς το μεγαλείο του, το μεγαλείο του Θεού Ισραήλ. Γράφει λοιπόν ο Ιερός Συγγραφέας: «Και ζητήσετε εκεί Κύριον των Θεών ημών και ευρύσετε Αυτόν. Όταν εξητήσετε Αυτόν, εξόρισε η καρδία σου και εξόρισε η ψυχή σου εν τη θλίψη σου. Ότι Θεός εκτήρμον Κύριος, ο Θεός σου, ούκ εγκαταλείψησε, ουδέ μη εκτρίψησε, ούκ επιλύσετε την διαθήκη των πατέρων σου, η νόμος εαυτής Κύριος. Επερωτήστε ημέρας προτέρας, τας γενωμένας προτέρας σου από της ημέρας, εις έκτισεν ο Θεός άνθρωπον επί της γης. Και επί το άκρον του ουρανού, έως του άκρου του ουρανού, ή γέγονε κατά το ρήμα το μέγα τούτο, ή οίκουστε τιούτο». Λέγει λοιπόν ότι θα ζητήσετε εκεί εις τους τόπους της διασποράς και συμφοράς σας Κύριον τον Θεό σας και θα τον βρείτε όταν το ζητήσετε επιμόνως με όλη την καρδιά σας και με όλη την ψυχή σας μέσα στη θλίψη σας. Και στις τελευταίες ημέρες θα συναντήσεις στη ζωή σου όλα αυτά που σου είπα και τότε θα επιστρέψεις εν μετανοία προς Κύριον τον Θεό σου και θα ακούσεις τη φωνή του να σου ομιλεί και πάλι, διότι Κύριος ο Θεός σου είναι Θεός εκτήρμων. Δεν θα σε εγκαταλείψει, ούτε θα σε εξολοθρεύσει. Δεν θα λησμονήσει ποτέ την διαθήκη των πατέρων σου, την οποία συνήψε ο Κύριος με αυτούς με ορκούς. Ρωτήσατε τους ανθρώπους των προηγουμένων από σε γενεών και ζητήσατε να μάθετε αν έγινε από την ημέρα που έπλασε ο Θεός τον άνθρωπο επί της γης και από το ένα άκρο του ουρανού έως το άλλο κάτι παρόμοιο σαν αυτό που έκανε για σας ο Θεός ή αν έχει ακουστεί ποτέ κάτι τέτοιο. Και παρακάτω βέβαια τελειώνει ο Μωυσής με τούτα τα λόγια: «Και φυλάξασε τα εντολάς αυτού και τα δικαιώματα αυτού, όσα εγώ εντέλω μέση σήμερον, ή να εύση γέννητε και τη σιή σου μετασέ, όπως μακροήμεροι γένεστε επί της γης, εις Κύριος ο Θεός σου δίδωσης η πάσα σας ημέρας». Και μεταφράζουμε: «Να φυλάξετε τα εντολάς του και τα προστάγματά του, όσα σου παραγγέλνω εγώ σήμερον, για να ευτυχήσεις και εσύ και η απογονή σου μετά από σένα και να είστε πολύχρονοι στη χώρα που σου δίνει Κύριος ο Θεός σου καθόλας τας ημέρας της ζωής σου». Θα μπορούσαμε βέβαια, αγαπητοί ακροατές, να αναφέρουμε κι άλλα αποσπάσματα σχετικά με αυτό που λέμε τώρα στην έννοια, την πρωταρχική έννοια που διατρέχει όλο το βιβλίο του Δευτερονομίου στην έννοια του Θεού.

Μετά από την έννοια του Θεού στο Δευτερονόμιο, θα μπορέσουμε να αναφέρουμε και μία άλλη ακόμα που αναφέρεται στην θεολογική αξία, που έχει μεγάλη θεολογική αξία στο βιβλίο τούτο, και είναι η αναφορά στην κατάσταση των ανθρώπων, η οποία καθορίζεται υπό της αγαθότητος και της δικαιοσύνης του Θεού επί τη βάση της διαγωγής αυτών ως ατόμοντε και ως κοινωνικού συνόλου. Ειδικότερα, η ευημερία της κοινωνίας είναι συνάρτηση της θετικής ανταπόκρισης των ανθρώπων στις εντολές του Θεού. Άρα, η ευθύνη των πράξεων και το βάρος της οποιασδήποτε επιλογής τίθεται επί του ανθρώπου. Γράφει χαρακτηριστικά το βιβλίο: «Ιδού δέδω καπό προσώπου σου σήμερον την ζωήν και τον θάνατον, το αγαθόν και το κακόν». Ο άνθρωπος, ο κάθε άνθρωπος, βρίσκεται ενώπιον των δύο αυτών δρόμων, όπως αναφέρονται στο 30ο κεφάλαιο του βιβλίου, στίχοι 15 έως 20. Και να τους αναφέρουμε χαρακτηριστικά, ο πρώτος δρόμος είναι αυτός ο οποίος δίνει τη ζωή και την ευτυχία και συνεπάγεται από τον άνθρωπο η ανταπόκρισή του, εισακούειν τα εντολάς του Θεού, αγαπάν Κύριον των Θεών, πορεύεστε εν πάσες τες οδείς αυτού και φυλάσσεστε τα δικαιώματα αυτού. Αν αυτά γίνουν από τον άνθρωπο, τότε το αποτέλεσμα είναι ζήν και πολύ έσεστε, ευλογήσε Κύριος ο Θεός. Δηλαδή, θα ζήσει πολλές μέρες και θα είναι ευλογημένος από το Θεό. Υπάρχει όμως και ο δεύτερος δρόμος που αναφέραμε ήδη, ο οποίος δίνει τον θάνατο και τη δυστυχία. Αυτό συμβαίνει όταν η καρδιά του ανθρώπου μεταστεί, δηλαδή φύγει από το Θεό, από το κέντρο που είναι ο Θεός, μη εισακούει τον Θεόν, προσκυνήσε θεής εταίρης και τέλος λατρεύσε αυτής. Το αποτέλεσμα δυστυχώς σε αυτή την κατάσταση του δεύτερου δρόμου είναι «απολία απολύστε, ουμή πολυήμερη γενέστε επί της γης». Είναι χαρακτηριστικό ότι η διδασκαλία των δύο αυτών δρόμων μας δίνει απάντηση στο θεμελιώδες θεολογικό και φιλοσοφικό ερώτημα «από πού έρχεται το κακό στον κόσμο», αλλά εν τούτης μας καθιστά σαφές ότι ο άνθρωπος είναι κυρίαρχος της επιλογής του και της ευθύνης του δρόμου που θα ακολουθήσει. Ιδιαίτερα με τον Ισραήλ, η επιλογή μεταξύ της θετικής ή αρνητικής τοποθέτησής του έναντι του Θεού αποτελεί καθοριστικό γεγονός, αφού ανάμεσα στο Γιαχβέ και στον Ισραήλ υφίσταται οι εξής σχέσεις. Ο Γιαχβέ είναι Θεός του Ισραήλ και ο Ισραήλ είναι λαός του Γιαχβέ. Μέσα από τη διδασκαλία του Δευτερονομίου προκύπτει η λεγόμενη ηθική διαρχία που παρατηρείται σε όλη την Παλαιά Διαθήκη με κάποια έμφαση στο βιβλίο των Ψαλμών. Εκεί μάλιστα στον πρώτο στίχο των Ψαλμών, του πρώτου Ψαλμού, βλέπουμε να κυριαρχεί η αντίθεση μεταξύ του ευσεβούς και του ασεβούς. Γενικότερα όμως η ηθική διαρχία διατυπώνεται με αντιθετικές εκφράσεις που συνιστούν τη διάσταση μεταξύ των ανθρώπων που ζουν κατά τις εντολές του Γιαχβέ με βασικό γνώρισμα την τήρηση της Διαθήκης του και εκείνων των ανθρώπων που τις αθετούν. Οι δύο αυτές πραγματικότητες συνιστούν ένα είδος ηθικής διαρχίας. Ας τονίσουμε όμως ότι και στην Καινή Διαθήκη υπάρχει έντονος ηθικός διαλυσμός, ο οποίος δεν πρέπει να ερμηνεύεται πρόχειρα με την έννοια μιας ελληνικής εμπνεύσεως διαλυσμού μεταξύ πνεύματος και ύλης. Κατηγορηματικά λοιπόν τονίζουμε ότι εδώ, όπως και στην Καινή Διαθήκη, δεν υφίσταται οντολογική διαρχία, δηλαδή δεν υπάρχει διαφορετική αρχή ή προέλευση των όντων. Αντίθετα, η ηθική αυτή διαρχία που επικρατεί, που λαμβάνει και ιστορικές διαστάσεις, βασίζεται στην ελεύθερη βούληση του ανθρώπου και τις επιλογές του. Γι' αυτό και ο Μωυσής επανειλημμένος προτρέπει το λαό του με την εξής φράση: «Πρόσεχε σε αυτό». Με αυτή την προτροπή τους εφιστά την προσοχή τους
για τη φύλαξη και τήρηση των εντολών του Θεού. Την αξία της έκφρασης αυτής διαπιστώνουμε αργότερα στην Πατερική Γραμματεία, όπου ο σοφός της Κεσαρίας Ιεράρχης, ο Μέγας Βασίλειος, 333-79, συνέγραψε ολόκληρη ομιλία εις το πρόσεχε σε αυτό, λαμβάνοντας αφορμή από το χωρίο αυτό του Δευτερονομίου, από το 15ο κεφάλαιο που λέγει, που γράφει, «Πρόσεχε σε αυτό, μήποτε γέννεται ρήμα κρυπτών εν την καρδία σου ανώμημα». Ειδικότερα, ο Μέγας Βασίλειος στην ανωτέρω ομιλία του τονίζει χαρακτηριστικά «Πρόσεχε ούν σε αυτό, του τέστη, μήτε τη σεις, μήτε τη περισέ, αλλά σε αυτό μόνο πρόσεχε. Εξέτασον σε αυτόν, της ή, γνώθησε αυτούν την φύσην. Πρόσεχε ούν σε αυτό ή να προσέχεις Θεό». Στο σημείο αυτό, αγαπητοί ακροατές, θα επανέλθουμε στο κείμενο για να δούμε ακριβώς όπως μας παρουσιάζονται αυτοί οι δύο δρόμοι, η ανταπόκριση δηλαδή των ανθρώπων στο μήνυμα, σε αυτό το οποίο διδάσκει ο ίδιος ο Θεός. Λέγει λοιπόν, «Ιδού δε δοκαπώ προσώπου σου σήμερον την ζωήν και τον θάνατον, το αγαθόν και το κακόν. Εάν εις ακούσεις τα εντολάς Κυρίου του Θεού σου, ας εγώ εν τέλω μέση σήμερον, αγαπάν Κύριον τον Θεόν σου, πορεύεστε εν πάσης τες οδείς αυτού και φυλάσσεστε τα δικαιώματα αυτού και τας κρίσεις αυτού και ζήσεστε και πολυέσεστε και ευλογήσεσε Κύριος ο Θεός σου εν πάση τη γη, εις ίνης πορεύει εκεί κληρονομήσε αυτήν». Αυτός, όπως είπαμε, είναι ο πρώτος δρόμος. Και ο δεύτερος δρόμος, «Και εάν μεταστεί η καρδία σου και μη εις ακούσεις και πλανηθείς προσκυνήσεις θεής εταίρης και λατρεύσεις αυτής, αναγγελώσει σήμερον ότι απολία απολύστε και ουμή πολυήμερη γέννηστε επί της γης, εισήν ημείς διαβαίνετε τον Ιορδάνην, εκεί κληρονομήσε αυτήν. Διαμαρτύρομαι ημείν σήμερον των τεουρανών και την γην, την ζωήν και τον θάνατον δέδω καπρό προσώπου ημών, την ευλογίαν και την κατάραν. Έκλεξε την ζωήν, σύ, ή να ζήσεις, σύ και το σπέρμα σου. Αγαπάν Κύριον τον Θεό σου, εις ακούειν της φωνής αυτού και έχεσθε αυτού, ότι τούτο η ζωή σου και η μακρότης των ημερών σου κατοικείν επί της γης, εις όμως εκύριος της πατράσης σου Αβραάμ και Ισαάκ και Ιακώβ δούνε αυτής». Και θα διαβάσουμε, αγαπητοί ακροατές, και τη μετάφραση του ωραίοτατου αυτού κειμένου από το 30ο κεφάλαιο του Δευτερονομίου, από την έκδοση της Παλαιάς Διαθήκης με τα συντόμου ερμηνείας των εκδόσεων «Ο Σωτήρ». «Ιδού, λέγει, παρουσίασα εμπρός σου σήμερον την ζωή και το θάνατον, το καλόν και το κακόν. Εάν υπακούσεις εις τας εντολάς Κυρίου του Θεού σου, τας οποίας εγώ σου παραγγέλνω σήμερον, ώστε να αγαπάς Κύριο το Θεό σου και να ακολουθείς όλους τους δρόμους που θέλει εκείνος να βαδίζεις και να εφαρμόζεις τα προστάγματα και τις αποφάσεις του, σε διαβεβαιώνω ότι θα ζήσετε ευτυχείς πολλά χρόνια και θα γίνετε πολύ άριθμοι και θα σε ευλογήσει Κύριος ο Θεός σου σε όλη τη χώρα όπου εισέρχεσαι εκεί για να την κληρονομήσεις. Εάν όμως αποσκυρτήσει η καρδιά σου και δεν υπακούσεις το Θείο Νόμο και πλανηθείς και πιστεύσεις και προσκυνήσεις άλλους θεούς και τους λατρεύσεις, σου ανακοινώνω σήμερα ότι θα καταστραφείτε πλήρως οπωσδήποτε. Και αν δεν προφτάσετε να ζήσετε πολύ καιρό στη χώρα, στην οποία αφού διαβείτε τον Ιορδάνη θα εισέλθετε για να την κληρονομήσετε, επικαλούμε μάρτυρας σήμερον ενώπιόν σας και τον ουρανό και την γη. Και λέγω ότι παρουσίασα εμπρός σας τη ζωή και το θάνατο, την ευλογία και την κατάρα. Διάλεξε εσύ τη ζωή για να ζεις ευτυχής επί πολλά χρόνια, εσύ και οι απόγονοί σου. Διάλεξε να αγαπάς Κύριον ο Θεό σου, να υπακούεις στη φωνή του και να τον ακολουθείς πιστά, διότι σε αυτό στηρίζεται η ζωή σου και η μακροβιότητά σου και η διαμονή σου στην χώρα που ορκίστηκε ο Κύριος στους προγόνους σου, τον Αβραάμ, τον Ισαάκ και τον Ιακώβ, ότι θα την δώσει σε αυτούς. Με τις σκέψεις αυτές, αγαπητοί ακροατές,
περί των δύο δρόμων, όπως μας τις καταγράφει το βιβλίο του Δευτερονομίου και γενικότερα με την έννοια του Θεού που είδαμε προηγουμένως, θα κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Ευχαριστούμε όλους εσάς και τον ηχολήπτη μας, τον Τάστο Παπαδημητρίου. Χαίρετε.

0: Γενιών Ελλάδος.
1: Φίλες και φίλοι, δεν θέλω να γίνω καλύτερος από κανέναν άλλον. Θέλω να γίνομαι κάθε μέρα καλύτερος από το χθεσινό εαυτό μου. Δύο φράσεις που παίζουν ένα σημαντικό ρόλο στη ζωή και στην ανάπτυξη των παιδιών μας. Αρκεί να προσπαθήσουμε εμείς ως γονείς να πιστέψουμε στα λόγια αυτά τα οποία επηρεάζουν στην προοπτική πρόοδο των παιδιών. Μπορούμε όμως να επηρεάσουμε καταστάσεις. Βεβαίως και μπορούμε. Αρκεί να θυμηθούμε όλα εκείνα τα συναισθήματα της αβεβαιότητας και της ανασφάλειας τα οποία μας κατήχαν όταν και εμείς ήμασταν μικρά παιδιά. Αρκεί να θυμηθούμε όλα τα ερωτήματα και τις απορίες που είχαμε στα παιδικά μας χρόνια, που αυτά υπήρξαν ως μια υπέροχη εποχή της ζωής μας, χωρίς βέβαια να παραβλέψουμε και τις δυσκολίες τους. Άλλωστε τα συναισθήματα των παιδιών μας πολλές φορές μοιάζουν με τα δικά μας, όταν και εμείς ήμασταν παιδιά, και μπορεί να είναι τόσο αβέβαια για τον εαυτό τους, τόσο αναποφάσιστα και να επηρεάζονται τόσο πολύ από τη γνώμη των φίλων των παιδιών, όσο και εμείς όταν ήμασταν στην δικιά τους ηλικία. Και χωρίς καμία αμφιβολία, αν τα παιδιά έχουν μια καλή σχέση με τον εαυτό τους, ξεπερνάνε πολύ πιο εύκολα κάθε είδους ανασφάλεια. Και εδώ μπορούμε να τονίσουμε πως η αγάπη και η υπόλοιψη μπορούν να κάνουν θαύματα. Θαύματα στην αυτοεκτίμηση που νιώθουν τα παιδιά μας. Και εξαρτάται από εμάς τους γονείς και από τα σημαντικά πρόσωπα που περιβάλλουν τη ζωή των παιδιών στο να τους προσφέρουν αυτή την αγάπη και την εκτίμηση. Και τα παιδιά εκτιμούν τους εαυτούς τους μέσα από τις καθημερινές εμπειρίες της ζωής τους. Παραδείγματα της ζωής πάρα πολλά και απλά. Και μάλιστα τα παιδιά μπορούν να φτάσουν σε σημείο να μάθουν να κάνουν κάτι τόσο απλό. Είναι σαν ένα μεγάλο επίτευγμα. Και επικροτώντας τα για αυτές τις μικρές τους νίκες, τα παιδιά αντιλαμβάνονται ότι αξίζουν και η αυτοεκτίμησή τους τότε μεγαλώνει. Και τα παιδιά με υψηλό δίκτυο αυτοεκτίμησης δυσκολότερα θα υποκύψουν στις πιέσεις που δέχονται από τον περίγυρό τους, το φιλικό ή το οικογενειακό, όμως θα δοκιμάσουν τα ναρκωτικά και αλκοόλ. Μελέτες δείχνουν ότι τα παιδιά που έχουν αυτοεκτίμηση ανταπεξέρχονται ευκολότερα στις υποχρεώσεις του σχολείου και φυσικά με όλους τους τρόπους. Η αυτοεκτίμηση βοηθάει τους νέους ανθρώπους να αποκτήσουν την εμπιστοσύνη για να αντιμετωπίσουν τις πάμπολες προκλήσεις που τους επιφυλάσσει η ζωή. Πρέπει λοιπόν να κάνουμε για να αναπτυχθεί αυτή η αυτοεκτίμηση των παιδιών μας. Πρωτίστως, όπως λένε οι ειδικοί επιστήμονες αλλά και οι ερευνητές και η μελετητική σήμερα διαδικασία είναι η επικοινωνία. Η επικοινωνία η οποία είναι το κλειδί σε οποιαδήποτε σχέση και ειδικότερα η σχέση με τα παιδιά μας είναι το πιο σημαντικό εργαλείο στο να βοηθήσω σε μια σωστή εκτίμηση για τον εαυτό τους. Άλλωστε είναι απαραίτητο τα παιδιά μας να γνωρίζουν ότι εμείς δείχνουμε ενδιαφέρον για ό,τι λένε. Ότι η γνώμη των παιδιών τους βαρύνει και ότι σεβόμαστε τις όποιες απόψεις τους. Πρέπει λοιπόν να βρεθούν τρόποι για τον οποίο επικοινωνούμε μέσα στην οικογένεια, οπότε τότε σίγουρα θα τα καταφέρουμε και εμείς. Πώς? Με κύριο θέμα και επίκεντρο το ακούγοντας και συζητώντας, αβιάστως θα πρέπει να λέμε στα παιδιά μας ότι τα αγαπάμε πραγματικά. Διότι συχνά τα παιδιά δεν πιστεύουν. Δεν πιστεύουν ότι οι γονείς τους τα αγαπάνε και τούτο επειδή οι γονείς συνηθίζουν να αμαλώνουν και να τα τιμωρούν. Πρέπει εξάλλου να ακούμε με αφοσίωση και προσοχή την ιστορία που έχουν να μας πούν. Και αυτό είναι μια ενέργεια η οποία μπορεί να κάνει θαύματα. Θαύματα στο να νιώσουν τα παιδιά μας αυτοπεποίθηση. για το λόγο ότι αντιλαμβάνονται τις σκέψεις και ιδέες τους είναι πολύ σπουδαίες για μας.

διότι ακόμη και ένα μικρό παιδί έχει πλούσιο εσωτερικό κόσμο. Βέβαια σοβαρό είναι και το ότι όταν μεγαλώνουμε τα παιδιά μας πρέπει να χρησιμοποιήσουμε μηνύματα σε πρώτο πρόσωπο και μάλιστα ενικού αριθμού θα έλεγα, διότι ο τρόπος αυτός μιας τέτοιας επικοινωνιακής καταστάσεως κρατάει τις όποιες γραμμές επικοινωνίας ανοιχτές. Έτσι θα πρέπει να τα ακούμε χωρίς καν να προδικάζουμε και εδώ πρέπει να τονιστεί ότι πρέπει να προωθήσουμε την ικανότητα του να ακούμε αυτό που έχουν να μας εξηγήσουν ή αυτό που έχουν να μας εξιστορήσουν τα παιδιά μας χωρίς να επεμβαίνουν οι όποιες προκαταλήψεις μας και ακόμη να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε τα μηνύματα τα οποία υποβόσκουν στα λόγια των παιδιών μας, διότι πολλές φορές προσπαθούν τα παιδιά να πουν κάτι άλλο αλλά δεν βρίσκουν τα λόγια. Πολλές φορές μπορεί και να φοβούνται να πούν καθαρά αυτό που ακριβώς θέλουν και αν θέλουμε να είμαστε πιο προσεκτικοί είναι εύκολο να ανακαλύψουμε και φανταστικά προβλήματα στις όποιες κουβέντες των παιδιών μας. Να εκφράσουμε τις αρχές μας αλλά να εξηγήσουμε γιατί αυτό είναι το σωστό ή προτιμότερο να κάνεις αυτό και τότε θα πρέπει να εξηγήσουμε τους λόγους που μας οδήγησαν στο να αποκτήσουμε αυτές τις αρχές, τις εμπειρίες οι οποίες μας έκαναν να δεχθούμε κάποιες συγκεκριμένες απόψεις και γενικότερα να τους μιλήσουμε ανοιχτά για το τι υπάρχει πίσω από αυτό που εμείς αισθανόμαστε. Κυρίως όμως να θυμόμαστε ότι τα παιδιά μας ακούνε ακόμη κι αν έχουν την προσοχή τους στραμμένη σε κάτι άλλο. Γι' αυτό και φράσεις όπως «Δεν βλέπω την ώρα να αρχίσει το σχολείο για να ησυχάσει το σπίτι» μπορούν να πληγώσουν την αυτοεκτίμηση των παιδιών μας. Όσο και αν φαίνονται αθώες, θα πρέπει να αποφεύγονται να λέγονται τελείως.

Ένα δεύτερο σημαντικό στοιχείο είναι ότι θα πρέπει να έχουμε μια θετική διάθεση απέναντι στα παιδιά. Έτσι οι γονείς πολλές φορές πέφτουν στην παγίδα στο να βάζουν ετικέτες, χρησιμοποιώντας δυσάρεστες, σκληρές και κατηγορηματικές, θα έλεγα, λέξεις. Ενώ θα πρέπει να αποφύγουμε να κάνουμε αρνητικά σχόλια. Και όταν πρέπει να διορθώσουμε ένα παιδί, να βρούμε έναν τρόπο πιο επικοδομητικό, δίνοντας έμφαση στο γεγονός ότι η πράξη ήταν κακή και όχι το ίδιο το παιδί. Έτσι πρέπει να δεχτούμε τα συναισθήματα του παιδιού, το οποίο έχει κάθε δικαίωμα, σύμφωνα με τους επιστήμονες, να αισθάνεται όπως επιθυμεί αυτό. Και αυτό που πρέπει να ελέγχεται είναι οι πράξεις τους. Ακόμη πρέπει να δεχθούμε την ατομικότητά του, δηλαδή να μπορεί να μην ενεργεί με τον τρόπο που εμείς θέλουμε. Δεν σημαίνει ασφαλώς καθόλου ότι οι γονείς, εμείς ως γονείς, έχουμε αποτύχει. Γι' αυτό πρέπει να χαιρόμαστε με την μοναδικότητά τους. Έτσι λοιπόν πρέπει να δείξουμε την αγάπη μας για τα παιδιά μας, αγκαλιάζοντάς τα και συζητώντας μαζί τους, αφήνοντάς τα να καταλάβουν το πόσο πολύ νοιαζόμαστε για αυτά. Διότι σίγουρα τα παιδιά χρειάζονται τη σιγουριά της αγάπης των γονιών τους. Έτσι λοιπόν θα ανακαλύψουμε τον κόσμο των παιδιών μας, εάν αφιερώνουμε χρόνο στα παιδιά καθημερινά, βρίσκοντας έτσι μια ιδιαίτερη ώρα για συζήτηση σε ό,τι τα ενδιαφέροντα ζητήματα που απασχολούν ή ό,τι συμβαίνει στη ζωή τους. Και κυρίως θα πρέπει να μοιραζόμαστε κάποια αγαπημένη τους δραστηριότητα. Να προσπαθήσουμε να βρισκόμαστε μόνοι με καθένα από τα παιδιά μας και ειδικότερα να νιώσουμε μία έκπληξη για το πόσα πράγματα δεν ξέρουμε για αυτά τα δικά μας παιδιά. Και ακόμη να συζητήσουμε με τους συνομιλίκους φίλους των παιδιών μας για ουσιαστικά ή αμφιλεγόμενα ζητήματα. Και έτσι θα βοηθήσει και εμάς αυτό το πράγμα, τους ίδιους τους γονείς, να καταλάβουμε πως τα παιδιά της εφηβείας αντιμετωπίζουν τα σημαντικά προβλήματα. Και ακόμη θα δείξουμε στα παιδιά μας ότι πραγματικά ενδιαφερόμαστε για όλα τα θέματα τα οποία τα απασχολούν μέσα στη σημερινή κοινωνία.

0: Όμως, ανεξαρτήτως όλων των ανωτέρων, θα πρέπει να στοχεύουμε σε μια θετική προσέγγιση της ζωής, σημειώνοντας και σχολιάζοντας μάλιστα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των παιδιών μας. Άλλωστε, μια ευνοϊκή και αισιόδοξη στάση για τη ζωή είναι βασική για την ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης, και αν τα παιδιά μας έχουν καλή σχέση με τον εαυτό τους και τη ζωή τους, είναι βέβαιο ότι θα αποκτήσουν τις δυνατότητες να μεγαλώσουν μεταξύ ασφαλών και ευτυχισμένων ενηλίκων. Έτσι, προσφέροντας απλόχερα ενθάρρυνση, σημειώνουμε και σχολιάζουμε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των παιδιών μας, παρατηρώντας όσον αφορά τις δυνάμεις και τα θετικά χαρακτηριστικά τους. Και δίνουμε στα παιδιά την ευκαιρία να φέρουν εις πέρας κάθε εργασία, κάθε καθήκον που τους ανατίθεται, συγχαίροντάς το μάλιστα για το κατόρθωμα αυτό, ανεξαρτήτως με το πόσο μικρό ή μεγάλο είναι. Πάντως, θα πρέπει να είμαι σαφής ως προς τον έπαινο και την ενθάρρυνση, διότι είναι πολύ σημαντικό τα παιδιά να καταλαβαίνουν ακριβώς για ποιο λόγο γίνονται όλα αυτά. Και όλα αυτά θα πρέπει να γίνονται συχνά, διότι τα συναισθήματα αποδοχής και έγκρισης γρήγορα ξεχνιούνται, γρήγορα παραμερίζονται, ιδιαίτερα μάλιστα για τα πολύ μικρά παιδιά. Εδώ θα πρέπει να τονιστεί ιδιαίτερα ότι αν δεν πιστεύουμε σε αυτά που κάνουμε, δηλαδή στην ενθάρρυνση και τον έπαινο, το αποτέλεσμα θα είναι να μην πιστέψουν και τα παιδιά σε αυτό. Έτσι, εδώ θα παίξει ρόλο και η ιδιαιτερότητα του να δοθεί από εμάς τους γονείς βάρος στην υπευθυνότητα, διότι έτσι θα αντιληφθούν τα παιδιά ότι είναι άτομα άξια εμπιστοσύνης, άτομα ικανά. Αλλά θα πρέπει να φροντίσουμε έτσι ώστε οι ευθύνες που θα αναλάβουν να ταιριάζουν απόλυτα με την ηλικία τους, με τις δυνατότητές τους. Να οριστούν κανόνες που θεωρούνται σημαντικοί για την ποιότητα της οικογενειακής ζωής, και αυτά σε μέτρο δυνατοτήτων. Διότι τα παιδιά ως συνήθως θα αδυνατούν να τους θυμούνται, και εμείς θα αδυνατούμε να τους υπενθυμίζουμε. Γι' αυτό μία καθαρή και καλή εξήγηση θα είναι αναγκαία. Όμως, για να επιτύχουν όλα αυτά, θα πρέπει να γίνουμε ή να είμαστε ένα καλό πρωτότυπο, διότι ο τρόπος που αισθανόμαστε και αντιμετωπίζουμε τον εαυτό μας επηρεάζει τον τρόπο που αισθάνονται τα παιδιά για τον εαυτό τους. Ενώ πολλές φορές αντιγράφουν συνήθειες, αρκεί εμείς να υιοθετούμε τις θετικές και τις υπεύθυνες. Με αυτές τις σκέψεις μπορούμε κάλλιστα να αποφασίσουμε το τι μπορούμε να αναθέτουμε στα παιδιά μας, αφού τους μάθουμε να είναι πιο υπεύθυνα για τις πράξεις τους. Βέβαια, αυτό είναι κάτι δύσκολο, αλλά πάντα πρέπει να δέχονται την ευθύνη για ό,τι δεν πραγματοποίησαν. Οπότε δέχονται και την όποια επίπληξη και τιμωρία θα τολμούσα να πω. Κλείνοντας και τη σημερινή μας παρουσία, θα πρέπει να τονιστεί ότι η ενθάρρυνση κατορθωμάτων είναι αναγκαία, θα έλεγα και υποχρεωτική, διότι το να επιτύχουν αυτό απαιτεί αναγνώριση. Και αυτό θα βοηθήσει να καταλάβουν ότι έχουν δύναμη να πραγματοποιήσουν αυτό που έχουν κατά νου. Ιδού λοιπόν ακόμη μία θεώρηση της αυτοπεποιθήσεως των παιδιών. Θα πρέπει να βοηθάμε τα παιδιά να βάζουν ρεαλιστικούς στόχους και να κερδίσουν το δικαίωμα να μάθουν, να βαδίζουν, πριν ακόμη μάθουν να τρέχουν, όπως γράφουν και οι δήμονες. Θα πρέπει να αντιληφθούν ότι αυτό που εμείς προσδοκούμε από τα παιδιά μας δεν είναι πέραν των δυνατοτήτων τους και πέραν της ηλικίας τους. Φίλες και φίλοι, ανακαλύπτοντας μια μεγάλη κλίμακα δραστηριοτήτων, έτσι ώστε να μπορούν τα παιδιά να διαλέξουν και να αναπτύξουν τις όποιες κλίσεις τους και τα ενδιαφέροντά τους, γνωρίζουν ότι το κάθε ένα έχει το δικό του ταλέντο, το οποίο και θα τα βοηθήσει να αισθάνονται την ασφάλεια αλλά και την επάρκεια. Απαιτείται λοιπόν να τονίζεται ότι το να είναι κανείς νικητής δεν είναι και το παν. Ενώ το πιο σημαντικό είναι να δώσουν τον καλύτερό τους σε αυτό, σε αυτό που κάνουν. Ας παρέχουμε λοιπόν απλόχερα την ασφάλεια ότι εμείς θα είμαστε πάντα εκεί, δίπλα τους, για να τους δίνουμε κουράγιο σε ό,τι και αν κάνουν. Φίλες και φίλοι, έτσι φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είχατε την ευγενική καλοσύνη να με παρακολουθήσετε και σήμερα. Ευχαριστώ πολύ και τον τεχνικό του σταθμού μας, κύριο Τριανταφυλλίδη Δημήτριο, για την πράγματι πολύτιμη βοήθειά του. Γεια σας.
1: Οικογένεια. Μια εκπομπή η οποία αναφέρεται στην οικογένεια και τα παιδιά. Επιμελείται και παρουσιάζει η Ένωση Οικογενειών Ελλάδος.

Ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9 FM, Λιχνάρι στο σκοτάδι.

Η ώρα είναι 9. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Να σας πληροφορήσουμε, αγαπητοί μας ακροατές, ότι από την συχνότητά μας 91.9 FM εκπέμπει τώρα η Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου. Εμάς, το ράδιο ΤΟΑ, μπορείτε να μας βρείτε στο διαδίκτυο, στο ίντερνετ. Κατεβάστε από το Play Store του κινητού σας το application μας, την εφαρμογή μας Οδυπόρη, για να μας ακούτε πολύ εύκολα. Μπορείτε ακόμα να μας ακούτε από τα διαδικτυακά ραδιόφωνα, τα ραδιόφωνα ίντερνετ. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Ο Ιερός Ναός του Αγίου Αντωνίου στα Κέλια μας ανακοινώνει με πολύ χαρά ότι την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου θα τελεστεί η Αγρυπνία με την ευκαιρία της μνήμης του Αγίου Ενδόξου Ιερομάρτυρος Φωκά, Επισκόπου Σινόπης. Θα αρχίσει στις 8:30 και θα τελειώσει περίπου στις 12:30 ξημερώματα Σαββάτου. Ο Ιερός Ναός του Αγίου Θεοδόρου στην κοινότητα του Αγίου Θεοδόρου ανακοινώνει ότι την ερχόμενη Κυριακή θα τελεστεί πολυαρχιερατικό συλλήτουργο με την ευκαιρία της συμπληρώσεως των 40 χρόνων ιεροσύνης του εφημερίου του Ιερού Ναού Αρχιμανδρίτου Παναρέτου. Ο Σύνδεσμος Ευημερίας Ηλικιωμένων Αμοχώστου σας προσκαλεί στην απογευματινή του εκδήλωση την 5η 17 Σεπτεμβρίου στο Moments Hall Λεωνίδας στις 5 μετά μεσημβρία. Η εκδήλωση περιλαμβάνει ομιλία με θέμα «Ποιους να αποφεύγουμε», κέρασμα και καλλιτεχνικό πρόγραμμα. Ο Ιερός Ναός της Αγίας Θέκλας στον Συνοικισμό των Αγίων Αναργύρων μας πληροφορεί το πρόγραμμα του. Σάββατο απόγευμα ο Εσπερινός αρχίζει στις 6, Κυριακή πρωί μετά την ύψωση του Τιμίου Σταυρού, Όρθρος και Θεία Λειτουργία από τις 6:15. Εορτάζει και πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός του Αγίου Φωκά στην Αθιένου. Στις 22 Σεπτεμβρίου η Κομόπολη της Αθιένου εορτάζει πανηγυρικά τον πολιούχο και προστάτη της Άγιο Φωκά στον ομώνυμο Ιερό Ναό του. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 6 το απόγευμα ο Μέγας Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός, χωροστατούντος του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Κύπρου Κυρίου Γεωργίου. Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 6:30 το πρωί Όρθρος Πανηγυρική Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Τριμηθούντος Κυρίου Βαρνάβα. Στις 6 το απόγευμα Μεθέορτος Εσπερινός. Στις 7 περιφορά της εικόνας και του Ιερού Λειψάνου του Αγίου με την συνοδεία τιμητικού στρατιωτικού αποσπάσματος από εφέδρους καταδρομής στους δρόμους της Κομοπόλεως. Στη διάρκεια της θα πιανίζει η Φιλαρμονική του Πολιτιστικού Ομίλου Ομόνια Αραδίπου. Του Εσπερινού και της Περιφοράς θα προείσταται ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Πάφου κύριος Γρηγόριος, πλαισιούμενος από το Ιερατείο της Κομοπόλεως. 8:15 μετά μεσημβρίαν η παράκληση και τα εγκόμια στον Άγιο Φωκά.

καιρός, αγαπητοί ακροατές, να ανοίξουμε το συναξάριο της Αγίας μας Εκκλησίας και να σκύψουμε και σήμερα 17 Σεπτεμβρίου, πάνω από τις μορφές των Αγίων και Μαρτύρων. 17 Σεπτεμβρίου σήμερα και η Αγία μας Εκκλησία τιμά την μνήμη του Αγίου Ηρακλειδίου. Μέγα νεύρατο των Δαμασαίων, πόλης, κήρυκα και ποιμενάρχην της Εκκλησίας Χριστού και διδάσκαλων, των γαριδόλων την πλάνην κατήργησας, φως αληθείας κηρύξας της έθνεσιν, όθεν Άγιε Ιεράρχα Ηρακλείδιε, Χριστόν τον Θεόν οικέτευε, δωρήσαστε ημίν το μέγα έλεος.

Ο Άγιος Ηρακλείδιος γεννήθηκε στο χωριό Λαμπαδού, κοντά στη σημερινή Γαλάτα. Στην αρχή ονομαζόταν Ηρακλέον, αλλά μετά ονομάστηκε Ηρακλείδιος από τους Αποστόλους Βαρνάβα και Μάρκο, που ήρθαν στην Κύπρο μαζί με τον Απόστολο Παύλο κατά την πρώτη τους αποστολική περιοδία γύρω στο 45 μετά Χριστόν. Ο πατέρας του, Ιερόκλεος, ήταν ιερέας των ειδώλων και ασχολείτος με τις θυσίες τους θεούς. Όταν οι Απόστολοι πέρασαν από το χωριό τους, έδειξε το δρόμο προς την Πάφο ο Ηρακλείδιος, όπου και θα πήγαιναν. Στη συνάντηση όμως αυτή έγινε το θαυμαστό γεγονός της μετατροπής του νεαρού Ηρακλέωνα από υποστηρικτή τον ειδώλο σε ακόλουθο του Κυρίου. Η χάρη του Θεού τον αξίωσε να βαπτιστεί και να γίνει από τους Αποστόλους πρώτος επίσκοπος Ταμασού. Αναλαμβάνει τώρα το έργο να οδηγήσει τους ειδωλολάτρες στο δρόμο του Θεού. Μαζί με τον Ηρακλείδιο ήταν και ο Άγιος Μνάσον. Άρχισαν τότε να συγκεντρώνουν τους πιστούς σε ένα υπόγειο σπήλαιο που σώζεται μέχρι σήμερα. Το σπήλαιο αυτό δεν ήταν μόνο κατοικία για τον Άγιο Ηρακλείδιο, αλλά και ναός μέσα στον οποίο δίδασκε τους πρώτους χριστιανούς της Ταμασού. Έγινε ακόμη ο τάφος του Αγίου, αλλά και ο τάφος της ειδωλολατρίας. Οι πρώτοι που δέχτηκαν την αληθινή θρησκεία ήταν οι γονείς του φλογερού εργάτη της χριστιανικής θρησκείας. Με τις υπεράνθρωπες προσπάθειές του, η πόλη της Ταμασού έγινε ένα περίλαμπρο χριστιανικό κέντρο. Στην επιτυχία αυτή συνέβαλε πολύ η θαυματουργική δύναμη που πήρε από τον Κύριο. Μαζί με τον Μνάσονα άφησαν κατάπληκτους τους ειδωλολάτρες, που στο τέλος κατάλαβαν ποια είναι η αληθινή πίστη. Το έργο του Αγίου στην Ταμασό ήρθε να διακόψει μια επιστολή των Αποστόλων Παύλου και Βαρνάβα, που ζητούσαν από τους δύο Αγίους να πάνε στην Πάφο για να τους βοηθήσουν στο έργο της διάδοσης του χριστιανισμού. Κατά την διαδρομή τους προς την Πάφο έφεραν πολλούς ανθρώπους στο σωστό δρόμο και στο τέλος βάπτισαν αρκετούς. Μετά την δράση τους στην τότε πρωτεύουσα της Κύπρου, επέστρεψα και πάλι στην Ταμασό, όπου και συνέχισαν τον αγώνα τους. Αυτό όμως δεν άρεσε στους φανατικούς ειδωλολάτρες, που βλέποντας τις επιτυχίες των Αγίων Ανδρών ξεσηκώθηκαν εναντίον τους. Γεμάτη μανία όρμησαν εκεί που έμενε ο Άγιος Ηρακλείδιος και αφού τον βασάνισαν τον σκότωσαν με το ξύφος. Ήταν 17 Σεπτεμβρίου, ημέρα πραγματικά ευλογημένη για τον Άγιο. Ύστερα πήραν το σώμα του για να το κάψουν, αλλά οι χριστιανοί κατάφεραν και το έσωσαν. Γύρω στο 400 μετά Χριστόν κτίστηκε το μοναστήρι του Αγίου Ηρακλειδίου, εκεί όπου έζησε ο Άγιος. Το μοναστήρι του βρίσκεται σήμερα δίπλα από τον τάφο του Αγίου, μέσα στο οποίο φυλάχτηκαν και τα λείψανα 4 άλλων Αγίων. Ο αρχικός ναός του μοναστηριού καταστράφηκε από πυρκαγιά και κτίστηκε καινούριος. Όμως και ο ναός αυτός καταστράφηκε και δεύτερη φορά και ξανακτίστηκε αυτός που υπάρχει μέχρι και σήμερα. Στις 23 Ιουλίου το 1963 εγκαινιάστηκε γυναικείο μοναστήρι προς τιμήν του μεγάλου οσίου της Κύπρου, Αγίου Ηρακλειδίου. Το μοναστήρι αυτό βρίσκεται 24 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Λευκωσίας, στην αριστερή όχθη του ποταμού Πηδιά, δίπλα στο Πολιτικό. Η Εκκλησία μας γιορτάζει σήμερα τη μνήμη του Ιερομάρτυρα και θαυματουργού Ηρακλειδίου.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί οι ακροατές, 17 Σεπτεμβρίου, η Αγία μας Εκκλησία τιμά επίσης την μνήμη του Αγίου Αναστασίου, της ερήμου πολίτης και εν σώματι άγγελος και θαυματουργός ανεδείχθης Θεοφόρε Πατήρ ημών Αναστάσιε. Νηστεία, αγρυπνία, προσευχή, ουράνια χαρίσματα λαβών, θεραπεύεις τους νοσούντας και τας ψυχάς των πίστη προστρεχόντων σύ. Δόξα το δεδοκότηση ισχύν, δόξα το σε στεφανώσαντι, δόξα το ενεργούντι διε σου πάσιν ιάματα. Ο Άγιος Αναστάσιος ήταν ένας από τους 300 αλαμάνους Αγίους που ήρθε στην Κύπρο κατά τον 12ο αιώνα. Έζησε στα χρόνια του αυτοκράτορα Αλεξίου του Κομνηνού, 1081 μετά Χριστόν. Υπηρετούσε στη Γερμανία σαν μισθοφόρος και πήρε μέρος στην πρώτη σταυροφορία που έγινε για να ελευθερωθούν οι Άγιοι τόποι από τα χέρια των μουσουλμάνων. Όταν τέλειωσε η εκστρατεία, οι 300 Έλληνες Ορθόδοξοι, μεταξύ αυτών και ο Αναστάσιος, αποσύρθηκαν στην έρημο του Ιορδάνη για να αφιερωθούν στο Θεό. Ήθελαν να ζήσουν μακριά από τον θόρυβο του κόσμου, με τους τόσους πειρασμούς και τις παγίδες του διαβόλου, αλλά συνάντησαν πολλά εμπόδια. Ο θρησκευτικός φανατισμός των Λατίνων, οι οποίοι δημιουργούσαν αρκετά προβλήματα στους Ορθοδόξους, τους ανάγκασαν να φύγουν από εκεί. Έτσι μια μέρα συγκεντρώθηκαν όλοι μαζί στην παραλία για να φύγουν και να επιστρέψουν στην πατρίδα τους. Όμως ο Θεός είχε άλλα σχέδια για αυτούς. Καθώς ταξίδευαν, δυνατή τρικυμία τους έριξε στα δυτικά παράλια της Κύπρου, στην περιοχή της Πάφου. Από εκεί χωρίστηκαν σε ομάδες και αφού διασκορπίστηκαν σε όλη την Κύπρο, εγκαταστάθηκαν μόνιμα στο νησί μας, όπου και ασκήτεψαν σε διάφορα μέρη. Με την βοήθεια του Χριστού πρόδευσαν πολύ στην αρετή και αξιώθηκαν να κάνουν θαύματα. Εθεράπευαν όλων των ειδών τις ασθένειες, τόσο πριν όσο και μετά τον θάνατό τους. Ο Άγιος Αναστάσιος, καθώς έφτασε στην Κύπρο, πήγε και κατοίκησε κοντά στην περιστερονοπηγή της Αμοχώς του, όπου γρήγορα διακρίθηκε για την ευσέβεια και την αγιότητά του. Ο τόπος που διάλεξε για να ασκητέψει ήταν μια σπηλιά κάτω από την γη, υγρή, χωρίς ήλιο και φως. Η ψυχή του όμως, φωτεινή από τον Θεό, ανέβαινε καθημερινά σε ύψη αρετής. Κατά την παραμονή του στη σπηλιά, ο Άγιος, πέρα από τον πνευματικό του αγώνα, εργαζόταν και σωματικά για να μπορεί να ζει, αλλά και για να βοηθά όσους είχαν ανάγκη. Είχε στήσει ένα αργαλιό και ήφαινε σακιά. Μέσα σε αυτή την σπηλιά έζησε ο Άγιος μέχρι την ημέρα που ο Κύριος τον κάλεσε κοντά του για να τον στεφανώσει με το στεφάνι της Αθανασίας σαν ανταμοιβή των τόσων του αγώνων και θυσιών. Μετά τον θάνατο του Αγίου, οι κάτοικοι της περιοχής έχτισαν ιδιαίτερο ναό προς τιμήν του, καθώς και απαραίτητα κελιά για την διαμονή μοναχών, ώστε το μέρος αυτό να μεταμορφωθεί σε μοναστήρι. Το σπήλαιο αυτό, μέσα στο οποίο ασκήδεψε όσιος, διατηρείται μέχρι σήμερα. Ο επισκέπτης που εισέρχεται και στέκεται στην είσοδό του προχωρεί και κατεβαίνει σε αυτό από 9 σκαλοπάτια. Το σπήλαιο είναι σκαλισμένο σε ένα βράχο. Το εσωτερικό του είναι στενό μακρό με στέγη καμαρωτή και στο μέσο στηρίζεται σε μια κολόνα που έχει ύψος 2 περίπου μέτρα. Η κολόνα πάλι στέκεται σε ένα κοινόκρανο κορινθιακού ρυθμού. Στο κοινόκρανο πατούν συνήθως οι ασθενείς και αφού αγκαλιάσουν την κολόνα
περιστρέφονται γύρω από αυτήν 3 φορές για να γιατρευτούν από τους πόνους και τις νευραλγίες τους. Στη νότια πλευρά του σπηλαίου είναι μια μικρή πεζούλα και κάτω από αυτήν ο τάφος του Αγίου. Πάνω στην πεζούλα είναι τοποθετημένη μια εικόνα του και δίπλα σε αυτήν είναι μερικά ξύλινα εργαλεία, σαν κοράφια και σαΐτες υφαντικής που χρησιμοποιούσε ο μακάριος ασκητής για τη δουλειά του. Τα αντικείμενα αυτά πολύ τα σέβονται οι πιστοί και σε αυτά αποδίδουν θεραπευτικές ιδιότητες. Οι προσκυνητές που επισκέπτονταν τον Άγιον έπαιρναν με σεβασμόν όλα αυτά τα εργαλεία και τα έτριβαν με ευλάβεια στο μέρος του σώματος που πονούσαν και επικαλούνταν την βοήθειά του για να θεραπευτούν. Κατά την ημέρα της γιορτής του Αγίου Αναστασίου, χιλιάδες προσκυνητές από τα χωριά της Μεσαωρίας, της Πιτσιλιάς και της Μαραθάσας πλημμύριζαν την περιστερονοπηγή για να τιμήσουν τον Άγιο και να πάρουν ευλογία από το μέρος που ασκήτεψε.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί ακροατές, 17 Σεπτεμβρίου, η Εκκλησία μας τιμά την μνήμη των Αγίων Μαρτύρων και Καλλινίκων Παρθένων, πίστεως, ελπίδος και αγάπης, και της Μητρός αυτών Σοφίας. Τι προσε πίστη, πίστης ελπής αγάπη, ετρής τριάς κλίνουσιν αυχένας ξύφη. Οι τρεις καλλίνικες παρθένες, πίστης, ελπής και αγάπη, για την πίστη τους σε σένα, Παναγία Τριάδα, έκλειναν τους αυχένες στο ξύφος. Εφραίνεται νίνος Δαβίδ ψάλλον λέγει, μήτυρ κατευχάσει σοφία εν τέκνης. Εφραίνεται τώρα καθώς ο Δαβίδ ψάλλοντας λέγει, η μητέρα Σοφία, και αναπέμπει δόξα και ευχαριστίες στον Κύριο για τα θαυμάσια τέκνα της. Η Αγία Μάρτη Σοφία και οι τρεις θυγατέρες της πίστης, ελπής και αγάπη ζούσαν κατά τους χρόνους του αυτοκράτορα των Ρωμαίων Ανδριανού 117 μετά Χριστόν. Κατάγονταν από λαμπρό και ένδοξο γένος, είχαν από τους προγόνους τους την πίστη στο Χριστό και ζούσαν τη ζωή τους σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Όταν κάποτε οι Άγιες αυτές γυναίκες πήγαν στη Ρώμη, τις συνόδευσε εκεί η φήμη για τη λαμπρότητα της γενιάς τους και η πληροφορία για την πίστη τους στο Χριστό. Για το λόγο αυτό ο ηγεμόνας πρόσταξε να του τις παρουσιάσουν ενώπιόν του. Μόλις έγινε αυτό, εκείνος θαμπόθηκε από το κάλλος και την ομορφιά τους και αφού χώρισε την μητέρα από τις τρεις θυγατέρες, άρχισε και συζητούσε μαζί της περί πίστεως, προσπαθώντας άλλοτε με κολακίες και με υποσχέσεις και άλλοτε με απειλές να την αποσπάσει από την πίστη στο Χριστό. Η Αγία Σοφία έμεινε ακλόνητη, υπερμαχόταν για αυτή την πίστη, αμυνόταν στις προσβολές του ηγεμόνα και έτσι αυτές δεν μπορούσαν να τελεσφορήσουν. Τότε ο ηγεμόνας, επειδή νικήθηκε από την Αγία, πρόσταξε να οδηγήσουν ενώπιόν του τις τρεις θυγατέρες της. Μόλις έγινε αυτό, εκείνος κοιτάζοντάς τες με γλυκό σε εισαγωγικά βλέμμα, προσπάθησε με σαγηνευτικές κολακίες και υποσχέσεις να εκμεταλλευτεί την μικρή του ηλικία και να διαπιστώσει μήπως αυτές, εξαιτίας ακριβώς της μικρής αυτής ηλικίας, έχουν αποδεχθεί την διδασκαλία να περιφρονούν τα υλικά αγαθά που τους υποσχόταν. Ο τύραννος έκαμε την σχετική διαπίστωσή του, αλλά και πάλι νικήθηκε, αφού οι Άγιες αυτές κορασίδες πίστευαν συνειδητά στο Χριστό. Ύστερα από αυτό το γεγονός, ο ηγεμόνας θέλησε να δοκιμάσει καθεμιά χωριστά. Πρώτα λοιπόν του πήγαν την μεγαλύτερη στην ηλικία, την πίστη, η οποία ήταν τότε 12 ετών. Αυτή, αφού ομολόγησε με παρησία την πίστη της στο Χριστό, έλεγξε και απέκρουσε με γενναίο φρόνημα τις μεθοδεύσεις του τυράννου. Τότε εκείνος πρόσταξε και την υπέβαλα σε ανίκουστα και φρικτά βασανιστήρια. Οι δήμοι την έκαδισαν και αφού της έδεσαν πίσω τα χέρια, την έδιραν ανελαίητα με ραβδιά. Έπειτα της έκοψαν με μαχαίρι τους μαστούς, από τους οποίους αντί για αίμα έρευσε γάλα. Εν συνεχεία την ξάπλωσαν πάνω σε μια πειρακτωμένη σχάρα. Η Αγία όμως δεν έπαθε τίποτε, αλλά διαφυλάχτηκε άφλεκτη από το πυρ σε πείσμα του τυράννου και προσδόξαν Χριστού. Κατόπιν την πασπάλισαν με πίσα και άσφαλτο και την ξάπλωσαν και πάλι σε πειρακτωμένη σχάρα, αλλά και από το μαρτύριο αυτό εκείνη διαφυλάχτηκε αυλαβής και ανέπεμπε ευχαριστίες στο Θεό. Έτσι λοιπόν ο τύραννος, επειδή καταντροπιάστηκε από την μεγαλομάρτυρα νεανίδα,
εξεμάνει κυριολεκτικά και πρόσταξε να την αποκεφαλίσουν με ξύφος. Αμέσως τότε την παρέλαβαν οι δήμοι και την οδήγησαν στον τόπο του αποκεφαλισμού της. Προπορευόταν δε η μητέρα της Σοφία, η οποία και την ενθάρρυνε να δεχθεί με τα χαράς το μαρτύριο για το Χριστό. Μόλις έφτασα στον τόπο της εκτελέσεως, οι δήμοι την αποκεφάλισαν με ξύφος. Έτσι λοιπόν η Αγία Μεγαλομάρτης πίστης εξασφάλισε από τον Κύριο τον στέφανο της αθλήσεώς της. Αφού λοιπόν έγιναν όλα αυτά, ανοσίως μεν από τον τύρανο, θεοπρεπός όμως για την πρώτη νεανίδα, προσήχθη σε αυτό η δεύτερη κόρη, η Ελπής, η οποία ήταν 10 ετών, αλλά και αυτή παρά την τόσο νεαρή ηλικία στάθηκε ακλόνητη στην πίστη της στο Χριστό και απέρριψε κατηγορηματικά τις κολακίες και τις υποσχέσεις του τυράννου. Τότε εκείνος καταντροπιαστής από αυτή την μικρή κορασίδα πρόσταξε να την δείρουν με βούνευρα και εν συνεχεία να τη ρίξουν σε μια πειραχτωμένη κάμινο. Η προσταγή του τυράννου εκτελέστηκε, η Αγία όμως με την δύναμη του Θεού και την αόρατη παρουσία του Χριστού διαφυλάκτηκε αυλαβής. Κατόπιν ο τύρανος πρόσταξε και υπέβαλαν την ελπίδα σε νέα βασανιστήρια. Την κρέμασαν σε ένα ξύλο και της καταξέσχισαν με σιδερένια νύχια το σώμα. Εν συνεχεία έτσι εμόφυρτη την έριξαν μέσα σε ένα πάρα πολύ πειραχτωμένο λέβητα γεμάτο πίσα και ρετσίνη. Αλλά ενώ η Αγία δεν έπαθε απολύτως τίποτε από αυτή την κόλαση, τα κοχλάζοντα νερά που χύνονταν έξω από τον λέβητα έπεσαν επάνω σε πολλούς παρευρισκόμενους ειδωλολάτρες και τα προσδόκητα εγκάβματα που αυτά τους προκάλεσαν επέφεραν τον θάνατο. Για τον λόγο δε αυτό η μανία των δημίων υπεράναψε και αποκεφάλισαν αμέσως την ανήλικη μεγαλομάρτυρα. Ακολούθως προσήχθη τελευταία στον ακόρεστο και θεομάχο τύρανο η τρίτη και μικρότερη από τις αδελφές, η Αγάπη. Αυτή όντας τότε μόλις 9 ετών, με ασυνήθιστη για ανήλικο άτομο φρόνηση και θάρρος απερίγραπτο, διακήρυξε ότι ο Χριστός είναι ο μόνος αληθινός Θεός και με παιδικούς καγχασμούς καταμιχτήρισε τη θρησκεία των ειδώλων. Η διακήρυξη της δε αυτή εξέπληξε και εξερέθησε τόσο πολύ τον τύρανο, ώστε εκείνος πρόσταξε αμέσως τους δημίους να την κρεμάσουν και να την δείρουν. Εκείνοι τότε άρπαξαν την 9χρονη αυτή κορασίδα και αφού την κρέμασαν, την έδιραν με σκληρά λουριά, τόσο βάναυσα που καταξεσχίστηκαν τα μέλη της και εξαρθρώθηκαν οι αρμοί. Όμως με την χάρη του Θεού αμέσως αποκαταστάθηκε τόσο τέλεια υγεία της, ώστε ο τύρανος κατά πρώτον εκπλάγηκε και έμεινε άναυδος. Έπειτα, καταληφθής από οργή και εξαλωσύνη, πρόσταξε και την έριξα σε μια κάμινο η οποία είχε περαχτωθεί με καύση κάθε είδους καύσιμης ύλης. Η Αγάπη όμως διασώθηκε θαυματουργικά με την επιστασία Θείου Αγγέλου, ενώ οι φλόγες άφησαν μισοκαμένους αντί για εκείνη τους παρευρισκόμενους ειδωλολάτρες και τον τύρανο. Τότε ο θηριωδέστατος και απανθρωπότατος εκείνος τύρανος πρόσταξε τους δημίους και κατατρύπησαν το σώμα της Αγίας με μια σιδερένια περώνη. Αλλά και από αυτό το μαρτύριο διαφυλάκτηκε αυλαβής. Κατόπιν τούτου ο τύρανος πρόσταξε και την αποκεφάλισαν με ξύφος. Η μητέρα τους, η Αγία Σοφία,
εφράνθηκε πάρα πολύ που ανέθρεψε τι ουτοτρόπος την θεοευλογημένη αυτή τριάδα των βλασταριών και ανέπεμψεν δόξα και ευχαριστία προς τον Κύριο για τα αγγελικά αυτά θρέματά της. Κατόπιν κίδευσε και ενταφίεσε με τιμές μητρικές τα τίμια λείψανα των πολύ αγαπημένων αυτών και εις αγγέλων θυγατέρων της. Εν συνεχεία δε η Αγία παρέμεινε επί τρεις ημέρες στον τάφο τους και παρακαλούσε τον Θεό να την πάρει και αυτήν από την πρόσκαιρη ζωή. Και πράγματι ο Θεός άκουσε την προσευχή της και κάλεσε κοντά του την πανευτυχή ψυχή της. Το τίμιο δε λειψανό της ενταφιάστηκε δίπλα στους τάφους των τριών θυγατέρων της εις μαρτύριον αιώνιο της ενιαίας πίστεως και των τεσσάρων τους στον ενουρανής Χριστό.

άλλη εκκλησία μας σήμερα στο απολυτίκιο των Αγίων Σοφίας, Πίστεως, Ελπίδας και Αγάπης. Σοφία εκθρέψασα κατά την κλίσιν σεμνή, τα στρίστιγα τέρα σου, ταύτας προς Άγης Χριστό, αθλήσεως κάμασιν. Όθεν της ανοδόξης συν αυτές κοινωνούσα, πρέσβευε το σωτήρι καλλιμάρτη σοφία, δούνε της σε τιμώσιν χάριν και έλεος.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί ακροατές, 17 του Σεπτέμβρη, η Αγία μας Εκκλησία τιμά επίσης τη μνήμη της Αγίας Αγαθόκλειας. Με την μεγάλη της υπομονή στο μαρτύριο, στόλισε και αυτή τους πρώτους αιώνες του χριστιανισμού, αν και από την γέννησή της ήταν δούλα, έλαψε δια Ιησού Χριστού ελεύθερη στην ψυχή. Ο Κύριος της που ονομαζόταν Νικόλαος είχε γίνει χριστιανός και φερόταν προς την Αγαθόκλεια με πολλή φιλανθρωπία και αγαθότητα. Αλλά η κυρία της, γυναίκα σκληρόκαρδη, επέμενε στην ειδωλολατρία και όπως ήταν θυμώδης και μέθυσος, βασάνιζε πολλές φορές την Αγαθόκλεια και προσπαθούσε με πείσμα να την επαναφέρει στη θρησκεία των ειδώλων. Επί 8 χρόνια έτσι η ταλέπορη και συγχρόνως μακαρία δούλα υπέφερε καθημερινή ζωή μαρτυρίου. Την έβριζε, την χτυπούσε, κένταγε με πυρούνια το σώμα της και την πλήγωνε με αλίπητο μαστίγωμα. Και επειδή όλα αυτά δεν νικούσαν την γνώμη της ευσεβέστατης χριστιανής, κάποια μέρα άναψε φωτιά και την έσπρωξε μέσα σε αυτή. Έτσι η Αγαθόκλεια λυτρώθηκε από την ασεβή και κακούργα ειδωλολάτρησα κυρία της και αποδήμησε στα μακάρια και ελεύθερα σκηνώματα των δικαίων. Η μνήμη ακόμα σήμερα των Αγίων Μαξίμου, Θεοδότου και Ασκληπιοδότης μαρτύρησαν με τρόπο σκληρό επειδή ομολόγησαν τον Χριστό. Στην αρχή τους μαστίγωσαν, κατόπιν τους έκοψαν τα χέρια και τα πόδια, τους φυλάκισαν και τέλος τους αποκεφάλισαν. Η μνήμη σήμερα της Αγίας Λουκίας της Χήρας και του Αγίου Γεμινιανού του Υιού της. Η Αγία Λουκία ήταν πλούσια Ρωμαία κατά την εποχή των βασιλέων Διοκλητιανού και Μαξιμιανού, 284 μετά Χριστόν. Μετά από 36 χρόνια χειρίες και σε ηλικία 75 ετών, προδόθηκε από τον ειδωλολάτρη γιο της Ευτρόπιο στον Διοκλητιανό ότι πιστεύει τον Χριστό. Συνελήφθη και κλείστηκε στη φυλακή. Υπέστη σκληρά βασανιστήρια, αλλά με τη χάρη του Θεού παρέμεινε αυλαβής και περιφερόντας στην πόλη για να αποδοκιμάσει με αυτόν τον τρόπο την μικρότητα των βασανιστών της. Το είδε αυτό ο Γεμινιανός, πίστεψε στο Χριστό και μαζί με τη Λουκία παρουσιάστηκε στο βασιλιά ομολογώντας τον Χριστό. Η Λουκία υιοθέτησε τον Γεμινιανό, τον βάπτισε και αφού απαλλάχτηκαν από τους βασανιστές τους έφυγαν στο ταυρωμένιο της Σικελίας. Αλλά εκεί λόγω διωγμού η Λουκία τράβηξε για τα βουνά όπου απεβίωσε ειρηνικά. Ο δε Γεμινιανός συνελήφθη και αποκεφαλίστηκε.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί ακροατές, η μνήμη της Αγίας Θεοδότης της Ενίκαια. Έζησε στα χρόνια του βασιλιά Αλεξάνδρου Σεβίρου, 22 μετά Χριστόν. Όταν διοικητής στην Καπαδοκία, είχε σταλεί ο Συμπλήλιος. Η Θεοδότη ήταν από τον εύξηνο Πόντο, χριστιανή πλούσια, αλλά ακόμα ασύγκριτα πλουσιότερη στην ευσέβεια και στα έργα της φιλανθρωπίας. Καταγγέλθηκε στον τύραννο ότι με προσωπικές της ενέργειες αλλά και με χρηματικά βοηθήματά της προσιλίτιζε ειδωλολάτρες στον χριστιανισμό. Αμέσως τότε την συνέλαβαν και την βασάνισαν με φρικτό τρόπο. Αλλά με θαυματουργικό τρόπο οι πληγές της έκλειναν και η πόρτα της φυλακής άνοιγε μόνη της. Έτσι διασώθηκε και από το βραστό νερό και από άλλα θανατηφόρα βασανιστήρια. Τελικά αποκεφαλίστηκε. Η μνήμη σήμερα επίσης των Αγίων Χαραλάμπους, Παντολέοντος και της συνοδείας αυτών. Η μνήμη σήμερα των Αγίων Πηλαία και Νείλου, ιερομαρτύρων και επισκόπων, κατάγονταν από την Αίγυπτο, παρουσιάστηκαν με θάρρος σαν χριστιανοί μαζί με τον Πατέρ Μούθιο, τον Ηλία και εκατόν άλλους χριστιανούς στον ειδωλολάτρη βασιλιά. Υπέστησαν φρικτά μαρτύρια, τους έβγαλαν το δεξί μάτι και στο τέλος τους έκαψαν ζωντανούς. Η μνήμη σήμερα των Αγίων Πατερμουθίου και Ηλία των Ενδόξων μαρτύρησαν διαπυρός. Η μνήμη σήμερα των Αγίων 100 μαρτύρων από την Αίγυπτο. Η μνήμη σήμερα των Αγίων 50

Η ώρα είναι 10. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9. Να σας πληροφορήσουμε, αγαπητοί μας ακροατές, ότι από την συχνότητά μας 91.9 FM εκπέμπει τώρα η Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου. Εμάς, το ράδιο ΤΟΑ, μπορείτε να μας βρείτε στο διαδίκτυο, στο ίντερνετ. Κατεβάστε από το Play Store του κινητού σας το application μας, την εφαρμογή μας Οδυπόροι, για να μας ακούτε πολύ εύκολα. Μπορείτε ακόμα να μας ακούτε από τα διαδικτυακά ραδιόφωνα, τα ραδιόφωνα ίντερνετ. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Ο Ιερός Ναός του Αγίου Αντωνίου στα Κέλια μας ανακοινώνει με πολύ χαρά ότι την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου θα τελεστεί αγρυπνία με την ευκαιρία της μνήμης του Αγίου Ενδόξου Ιερομάρτυρος Φωκά, Επισκόπου Σινόπης. Θα αρχίσει στις 8:30 και θα τελειώσει περίπου στις 12:30 ξημερώματα Σαββάτου. Ο Ιερός Ναός του Αγίου Θεοδόρου στην κοινότητα του Αγίου Θεοδόρου ανακοινώνει ότι την ερχόμενη Κυριακή θα τελεστεί πολυαρχιερατικό συλλήτουργο με την ευκαιρία της συμπληρώσεως των 40 χρόνων ιεροσύνης του εφημερίου του Ιερού Ναού Αρχιμανδρίτου Παναρέτου. Ο Σύνδεσμος Ευημερίας Ηλικιωμένων Αμοχώστου σας προσκαλεί στην απογευματινή του εκδήλωση την 5η 17 Σεπτεμβρίου στο Moments Hall Λεωνίδας στις 5 μετά μεσημβρία. Η εκδήλωση περιλαμβάνει ομιλία με θέμα «Ποιους να αποφεύγουμε», κέρασμα και καλλιτεχνικό πρόγραμμα. Ο Ιερός Ναός της Αγίας Θέκλας στον Συνοικισμό των Αγίων Αναργύρων μας πληροφορεί το πρόγραμμα του. Σάββατο απόγευμα ο Εσπερινός αρχίζει στις 6, Κυριακή πρωί μετά την ύψωση του Τιμίου Σταυρού, Όρθρος και Θεία Λειτουργία από τις 6:15. Εορτάζει και πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός του Αγίου Φωκά στην Αθιένου. Στις 22 Σεπτεμβρίου η Κομόπολης της Αθιένου εορτάζει πανηγυρικά τον πολιούχο και προστάτη της Άγιο Φωκά στον ομώνυμο Ιερό Ναό του. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 6 το απόγευμα ο Μέγας Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός, χωροστατούντος του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Κύπρου Κυρίου Γεωργίου. Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 6:30 το πρωί, Όρθρος Πανηγυρική Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Τριμηθούντος Κυρίου Βαρνάβα. Στις 6 το απόγευμα Μεθέορτος Εσπερινός. Στις 7 περιφορά της εικόνας και του Ιερού Λειψάνου του Αγίου με την συνοδεία τιμητικού στρατιωτικού αποσπάσματος από εφέδρους καταδρομής στους δρόμους της Κομοπόλεως. Στη διάρκεια της θα πιανίζει η Φιλαρμονική του Πολιτιστικού Ομίλου Ομόνια Αραδίπου. Του Εσπερινού και της Περιφοράς θα προείσταται ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Πάφου κύριος Γρηγόριος, πλαισιούμενος από το Ιερατείο της Κομοπόλεως. 8:15 μετά μεσημβρίαν η παράκληση και τα εγκόμια στον Άγιο Φωκά.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε, είναι η εκπομπή «Πνευματική ζωή». Στο μικρόφωνο ο πρωτοπρεσβύτερος Μανθαίος Χάλαρης και σήμερα την επιμέλεια του ήχου έχει ο Τάσος Παπαδημητρίου.

Στην Παλαιά Διαθήκη υπογραμμίζεται ότι μόνο ένας Θεός είναι υπαρκτός και αληθινός. Δεν υπάρχουν άλλοι θεοί. Μάλιστα υπογραμμίζεται πως όποιος λαλήσει στο όνομα άλλων θεών πρέπει να αποθάνει. Στην Αγία Γραφή δεν τίθεται θέμα θρησκευτικού πλουραλισμού. Οι χριστιανοί δεν μπορούν να μετέχουν σε κοινές λατρευτικές εκδηλώσεις με τους οπαδούς των θρησκειών του κόσμου. Οι γιορτές της θρησκευτικής πολυμορφίας είναι ευδέλυγμα στα μάτια του Θεού. Τι λοιπόν, μήπως ο Υιός είναι άλλος Θεός? Στην Καινή Διαθήκη ο Χριστός χαρακτηρίζεται ρητός ως Θεός και μάλιστα ο επιπάντων Θεός ευλογητός εις τους αιώνας. Ονομάζεται ακόμη Κύριος, Κύριος της δόξης, πάντων Κύριος και Κύριος και Θεός. Μάλιστα ο ίδιος ονομάζει τον εαυτόν του Κύριον. Στην Αποκάλυψη διαβάζουμε: «Ύστερα μου είπε, αυτοί οι λόγοι είναι αξιόπιστοι και αληθινοί. Ο Κύριος, ο Θεός των πνευμάτων, των προφητών, έστειλε τον άγγελόν του να δείξει στους δούλους του εκείνα που πρέπει να γίνουν γρήγορα». Ποιος είναι ο Κύριος, ο Θεός που έστειλε τον άγγελό του? Η ίδια η Αποκάλυψη μας πληροφορεί πως είναι ο Ιησούς Χριστός. «Εγώ, ο Ιησούς, έστειλα τον άγγελό μου σε εσάς με τη μαρτυρία αυτή δια της Εκκλησίας». Μήπως λοιπόν πρόκειται για άλλον Θεόν? Όχι βέβαια, γιατί τότε η Αγία Γραφή θα εψεύδετο, αφού μας βεβαιώνει πως δεν υπάρχουν άλλοι θεοί. Στον προφήτη Ισαΐα παραγγέλει ο Θεός: «Έμπροσθέν μου ούκαι γίνετο άλλος Θεός, και μετεμέ ουκέστε. Εγώ ο Θεός και ουκέστην πάρεξε μου ο σώζον». Είναι ο μοναδικός σωτήρας. Δεν υπάρχει άλλος Θεός. Κανένας άλλος δεν μπορεί να σώσει τον άνθρωπο. Και όμως στην Παλαιά Διαθήκη παρουσιάζεται ως μοναδικός σωτήρας ο Χριστός. Μήπως ο Χριστός είναι άλλος Θεός? Όχι, γιατί η Αγία Γραφή που υπογραμμίζει ότι σωτήρας είναι ο ένας και αληθινός Θεός θα εψεύδετο. Εγώ είμαι ο εξαλήφων τας ανομίας σου, ένε και νεμού, και τας αμαρτίας σου, και ου μη μνηστήσω με. Μόνο ο Θεός που μιλάει εδώ στον προφήτη εξαλήφει τις αμαρτίες. Δεν υπάρχει άλλος. Επομένως, αν κάποιος άλλος ιδιοποιηθεί αυτή τη θεϊκή εξουσία, είναι βλάσφημος. Οι γραμματείς σε αυτό το σημείο είχαν δίκιο. Ποιος μπορεί να συγχωρεί αμαρτίες παρά μόνον ένας, ο Θεός? Και όμως ο Χριστός βεβαιώνει πως όντως έχει εξουσία να συγχωρεί αμαρτίες. Τι λοιπόν συμβαίνει? Είναι βλάσφημος ο Χριστός, όπως τον κατηγορούν οι γραμματείς, ή μήπως η Παλαιά Διαθήκη ψεύδεται όταν λέγει πως μόνον ο Θεός συγχωρεί αμαρτίες και όχι άλλος? Ούτε το ένα μπορεί να συμβαίνει, ούτε και το άλλο, γιατί δεν πρόκειται εδώ για άλλο Θεό. Ο Υιός δεν έχει μόνο την εξουσία να συγχωρεί αμαρτίες, αλλά έχει και όλες τις εξουσίες του Πατρός. Ο Πατήρ πάντα παρέδωκεν εις τας χείρας του, ώστε να μπορεί να πει «και τα αιμά πάντα σα εστί και τα σα εμά». Όλα τα δικά μου είναι δικά σου και όλα τα δικά σου είναι δικά μου. Πάντα όσα έχει ο Πατήρ εμά εστί. Όλα όσα έχει ο Πατήρ είναι δικά μου. Γι' αυτό βλέπουμε να έχει εξουσία πάνω στα δαιμόνια, πάνω στο θάνατο και ακόμη την εξουσία να αναστήσει το ίδιο του το σώμα. Η εξουσία λοιπόν αυτή δεν είναι εξουσία άλλου Θεού,
αλλά του ενός και μοναδικού Θεού, τον οποίον οφείλουμε να ακολουθούμε. Μη πορεύεστε ο πίσω άλλων θεών, αλλοτρίων. Του δουλεύειν αυτής, του προσκυνήν αυτής, όπως μη παροργίζε τέμι εν τις έργες των χειρών ημών του κακώσε ημάς. Μη ακολουθείτε ξένους θεούς, ώστε να γίνεστε σε αυτούς δούλοι και να τους προσκυνείτε, για να μην παροργίζετε τον Θεόν με τα πονηρά σας έργα και να τον αναγκάζετε να σας τιμωρεί. Σε άλλο σημείο προστίθεται πως οι αληθινοί πιστοί πρέπει να είναι μάρτυρες του Κυρίου και να μη ομιλούν εν ονόματι Θεών εταίρων. Όποιος είναι μάρτης άλλου Θεού και λαλεί στο όνομα άλλου Θεού είναι ψευδοπροφήτης. Κι όμως ο Χριστός απαιτεί από τους μαθητές του να ακολουθούν Αυτόν τον ίδιο και να είναι μάρτυρες δικοί του. Οι Απόστολοι κήρυταν στο όνομα του Χριστού και όταν τους απαγόρευσαν να μιλούν για αυτό το όνομα, δήλωσαν: «Εάν είναι ορθόν ενώπιον του Θεού να ακούμε μάλλον εσάς παρά τον Θεόν, κρίνατε μόνοι σας». Τι λοιπόν, μήπως ο Χριστός ήταν ασεβής και δεν τηρούσε τις επιταγές του Κυρίου, ή μήπως οι Απόστολοι ήσαν ψευδοπροφήτες αφού ήσαν μάρτυρες του Ιησού Χριστού και μιλούσαν στο όνομα του Ιησού Χριστού? Όχι, γιατί ο Χριστός δεν είναι άλλος Θεός. Επίσης η επιταγή του Θεού είναι: «Ου μη προσκυνήσετε θεείς εταίρης, ο γάρ Κύριος ο Θεός ζηλωτών όνομα, Θεός ζηλωτής εστί». «Επιστρέψατε σε εμέ και θα σωθείτε», αναφέρει ο Ισαΐας, «οι κατοικούντες στα άκρα της γης. Εγώ είμαι ο Θεός και δεν υπάρχει άλλος. Στον εαυτό μου ορκίζομαι πως θα εξέλθει από το στόμα μου δικαιοσύνη και οι λόγοι μου θα πραγματοποιηθούν, διότι σε με θα κάμψει κάθε γόνατο και κάθε γλώσσα θα δοξολογήσει τον Θεό». Η λατρεία λοιπόν ανήκει μόνο στον Θεό, όχι σε κτίσματα. Και όμως στην Καινή Διαθήκη η λατρεία στην οποία αναφέρεται ο προφήτης αποδίδεται στο Χριστό. «Όλοι θα παρουσιαστούμε εμπρός στο βήμα», λέγει ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή, «στο βήμα του Χριστού, διότι είναι γραμμένο: ζω εγώ, λέγει Κύριος, κάθε γόνατο θα κάμψει εμπρός μου και κάθε γλώσσα θα δοξολογήσει τον Θεόν, ώστε εις το όνομα του Ιησού θα κάμψει κάθε γόνατο, διότι ο Ιησούς Χριστός είναι Κύριος εις δόξαν Θεού Πατρός». Τι λοιπόν, λέγει ο Μέγας Βασίλειος, αντιφάσκει η Αγία Γραφή? Όχι, ο Χριστός δεν είναι άλλος Θεός, αν και ως πρόσωπο διακρίνεται από τον Πατέρα, ως προς τη φύση όμως δεν είναι κάτι ξεχωριστό. Ένας Θεός και μάλιστα Πατήρ. Ένας Θεός δε και ο Υιός, και όχι δύο Θεοί, επειδή ο Υιός έχει ομοιότητα με τον Πατέρα. Δεν βλέπω δηλαδή άλλη θεότητα εις τον Πατέρα και άλλη εις τον Υιόν, ούτε άλλη φύση εκείνην και άλλην αυτήν.

για τον Χριστό δεν μιλούν μόνο οι γραφές, αλλά και οι λόγοι και τα έργα του ιδίου. Όσοι διατηρούσαν αμφιβολίες, διατύπωναν το ερώτημα: όταν έλθει ο Χριστός, μήπως θα κάνει περισσότερα θαύματα από όσα κάνει αυτός? Οι λόγοι του και τα έργα του έφεραν διχασμό. Πολλοί από το πλήθος έλεγαν: αυτός είναι πραγματικός ο προφήτης, ενώ άλλοι: αυτός είναι ο Χριστός. Άλλοι πάλι επέμεναν στην άρνησή τους: μήπως ο Χριστός έρχεται από τη Γαλιλαία? Δεν είπε η Γραφή ότι ο Χριστός έρχεται από το σπέρμα του Δαβίδ και από την κομμόπολη Βηθλεέμ, από όπου ήτο ο Δαβίδ? Οι αρχιερείς και οι Φαρισαίοι έστειλαν ανθρώπους για να τον συλλάβουν. Όμως εκείνοι επέστρεψαν άπρακτοι και δέχθηκαν την ερώτηση: «Διετί δεν τον εφέρατε?» Η απάντηση ήταν μοναδική: «Κανείς άνθρωπος δεν ομίλησε όπως ομιλεί αυτός ο άνθρωπος». Στην Παλαιά Διαθήκη οι προφήτες διακήρυταν: «Τάδε λέγει Κύριος». Όμως ο Χριστός μπορούσε να πει: «Εγώ δε λέγω ημίν, εγώ σας λέγω όμως». Στην Παλαιά Διαθήκη οι προφήτες έκαναν θαύματα στο όνομα του Θεού. Όμως ο Χριστός βεβαίωνε πως του εδόθη πάσα εξουσία εν ουρανό και επί γης. Αυτή την εξουσία ασκούσε όταν έλεγε: «Νεανίσκε, σύ λέγω εγέρθητη, έκτινον την χείρα σου, σιώπα πεφήμωσο, εγώ σε επιτάσω, έξελθε εξ αυτού και μικέτη εισέλθει εις αυτόν». Τα έργα του Χριστού ήσαν σε απόλυτη αρμονία με τον προφητικό λόγο, με το περιεχόμενο του μηνύματος των προφητών. Αυτή η αρμονία ανάμεσα στα θαύματα του Χριστού και στις επαγγελίες της Γραφής αποτελεί απόδειξη για την γνησιότητα και τη μοναδικότητα του προσώπου του Χριστού. Τον διαχωρίζουν από κάθε ψευδόχριστο που ισχυρίζεται ότι είναι στη θέση του Χριστού και ισχυρίζεται ότι κάνει τα έργα του Χριστού. Εδώ πρόκειται ασφαλώς για θαύματα που προέρχονται από το πνεύμα της πλάνης. Οδηγούν αστήρικτους ανθρώπους όχι μόνο σε απόλυτη εξάρτηση αλλά και στην απώλεια. Συμπερασματικά παρατηρούμε πως στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού η προσωπική υπόσταση του Υιού και Λόγου του Θεού έγινε υπόσταση του ανθρώπου. Ο Χριστός είχε μία υπόσταση, ήταν δηλαδή ένα και μοναδικό πρόσωπο στο οποίο η Θεία Φύση ενώθηκε με την ανθρώπινη, χωρίς η καθεμιά από τις φύσεις αυτές να μεταβληθεί στην άλλη. Η ενότητα των δύο φύσεων πραγματοποιείται χωρίς να συγχέονται και χωρίς να τρέπονται η μία την άλλη, όπως ο σίδηρος στη φωτιά. Η καθεμιά από τις δύο φύσεις μεταδίδει στην άλλη τα ιδιαίτερα γνωρίσματά της. Υπάρχουν βέβαια δύο φυσικές θελήσεις και δύο φυσικές ενέργειες, όμως και οι δύο ενεργούν ενωμένα, όχι ξεχωριστά. Ακόμη και εκείνα που αρμόζουν στην ανθρώπινη φύση ενεργούνται με τη θέληση της Θείας Φύσης. Η Θεία Φύση δορίζει το μεγαλείο της στην ανθρώπινη φύση χωρίς να συμμετέχει στα πάθη της ανθρώπινης σάρκας. Έτσι αποδίδεται στην ανθρώπινη φύση του Χριστού προσκύνηση, όχι ως απλή σάρκα αλλά ως ενωμένη με τη θεότητα, και οι δύο φύσεις αναφέρονται στο ένα πρόσωπο του Χριστού. Οι ταπεινές εκφράσεις στην Αγία Γραφή αποδίδονται στην ανθρώπινη φύση του Χριστού, ενώ τα ανώτερα στη Θεία. Όμως τα κοινά αποδίδονται στο ένα πρόσωπο
στον Ιησού Χριστό. Με βάση τη διάκριση αυτή, κατανοούμε πολλά δυσνόητα εδάφια από την Αγία Γραφή. Εκτός από τις γραφικές μαρτυρίες που βεβαιώνουν την ανθρώπινη φύση του Χριστού, υπάρχουν πολλά χωρία που κατοχυρώνουν τη Θεία του φύση και την ισότητα της ουσίας, όπως και τη διάκριση της προσωπικής του υπόστασης. Ο χαρακτηρισμός Υιός Θεού είναι προσδιοριστικός της ομοουσιότητάς του με τον Πατέρα. Όλοι οι λοιποί χαρακτηρισμοί που τυχόν υπάρχουν στη Γραφή πρέπει να προσαρμόζονται σε Αυτόν. Ο Πατέρας λοιπόν και ο Υιός δεν είναι διαφορετικά ονόματα ενός προσώπου, αλλά προσδιορίζουν δύο ξεχωριστά πρόσωπα που ενώνονται με βάση τη μία φύση. Γι' αυτό και η λέξη Θεός αποδίδεται όχι μόνο στο ένα, αλλά σε όλα τα θεία πρόσωπα της μιας θεότητας. Ο Υιός δεν είναι άλλος Θεός, αλλά ο Θεός, ο Κύριος, ο Σωτήρας. Γι' αυτό και ο κοινός χαρακτηρισμός Θεός ή και Γιαχβέ αποδίδεται και σε Αυτόν. Δεν αποτελεί άλλη θεότητα, άλλον Θεό, αλλά άλλη υπόσταση. Γι' αυτό και αποδίδεται στον Πατέρα και στον Υιό, όπως και στο Άγιο Πνεύμα, μία προσκύνηση.

Στο πρόσωπο του Χριστού το ανθρώπινο σώμα συνάφθηκε με την ίδια τη θεότητα και έγινε ανώτερο από την εξουσία του θανάτου. Ήταν το ίδιο σώμα που έχουμε και εμείς, όχι κάποιο άλλο, ουράνιο. Ήταν η ίδια ανθρώπινη φύση, η οποία αμάρτησε και έπεσε και εφθάρει. Εκείνη είχε ανάγκη να θεραπευτεί και να υψωθεί, όχι κάποια αγγελική φύση. Ο Χριστός προσέλαβε το γεννητό και ανθρώπινο σώμα για να το θεοποιήσει εν εαυτό, αφού το ανακαινήσει σαν δημιουργός που ήταν και έτσι να εισαγάγει όλους μας στη Βασιλεία των Ουρανών, σύμφωνα με την ομοιότητα εκείνου. Η Αγία Γραφή υπογραμμίζει ιδιαίτερα την αλήθεια της σωτηρίας μας, ώστε εάν είναι κανείς εν Χριστώ, αυτός είναι καινούριο δημιούργημα, καινή κτήσεις. Τα αρχαία επέρασαν, όλα έχουν γίνει νέα. Όλα δε προέρχονται από τον Θεό, ο οποίος μας συμφιλίωσε με τον εαυτό του δια του Ιησού Χριστού και μας ανέθεσε την υπηρεσία της συμφιλιώσεως. Δηλαδή ο Θεός εν Χριστώ συμφιλίωσε τον κόσμο με τον εαυτό του χωρίς να τους καταλογίσει το αμάρτημά των και ανέθεσε σε μας το άγγελμα της συμφιλιώσεως. Διότι ή το πρέπον δι' αυτόν, δια τον οποίον και δια του οποίου υπάρχουν τα πάντα, προκειμένου να φέρει πολλούς ιούς στη δόξα, να κάνει τον αρχηγό της σωτηρίας τέλειον δια των παθημάτων. Διότι εκείνος που αγιάζει και εκείνοι που αγιάζονται έχουν όλοι την ίδια καταγωγή. Δι' αυτό το λόγο δεν εντρέπεται να τους ονομάζει αδελφούς. Και συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος. Επειδή λοιπόν τα παιδεία έχουν αίμα και σάρκα, δι' ετούτο και αυτός κατά παρόμοιον τρόπον έγινε μέτοχος των ιδίων, δια να καταργήσει δια του θανάτου εκείνον που έχει τη δύναμη του θανάτου, δηλαδή τον διάβολο, και να ελευθερώσει εκείνους που από το φόβο του θανάτου ήσαν υποδουλωμένοι σε όλη τη ζωή των. Ο ίδιος λοιπόν ο Υιός και Λόγος του Θεού είναι ο αγιάζων. Γι' αυτό πήρε την ίδια καταγωγή με τους αγιαζομένους. Έγινε άνθρωπος με σάρκα και αίμα, δηλαδή μέτοχος των ιδίων, για να καταργήσει με την Ανάστασή του το θάνατο αλλά και τον διάβολο. Γι' αυτό το λόγο δεν εντρέπεται να μας ονομάζει αδελφούς. Δεν υπάρχει αμφιβολία πως το σώμα του Χριστού ήταν κτιστό. Εφόρεσε το κτιστό σώμα για χάρη μας, με σκοπό να μας ετοιμάσει το σώμα εκείνο με το οποίο θα ενωνόμαστε, για να μπορούμε να ανακοινιστούμε και να θεοποιηθούμε. Ένας νέος δρόμος ανοίγεται για τους ανθρώπους με τη σάρκωση του Θεού Λόγου, που οδηγεί στην καινή κτήση, στην καινούργια δημιουργία. Και η αρχή της οδού της καινής κτήσεως δεν είναι οποιοδήποτε άλλος, αλλά ο ίδιος ο Κύριος. Γι' αυτό και υπογραμμίζεται «Κύριος έκτισέ με αρχήν οδόν αυτού εις έργα αυτού». Ο Υιός και ο Λόγος του Θεού ενώθηκε με την ανθρώπινη φύση. Έγινε τέλειος άνθρωπος και Θεός, σαρκοφόρος. Ταυτόχρονα δε οι άνθρωποι, ενούμενοι εν Χριστώ με το Άγιο Πνεύμα που είναι ενωμένο μαζί του, γίνονται ένα πνεύμα και επομένως πνευματοφόροι.

Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε και η σημερινή μας εκπομπή. Ευχαριστώ τον Τάσο Παπαδημητρίου που επιμελήθηκε τον ήχο και εσάς που μας ακούσατε. Θα πούμε και πάλι την ερχόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα.

σπουδάνιο. Το ζήτημα δεν βρίσκεται στην πολυπλοκότητα της εξομολόγησης, αλλά στη συντριβή της καρδιάς μας. Ετάζουν νεφρούς και καρδίες ο Θεός. Όσιος Νεκτάριος. Πρέπει πάντα να προσφέρουμε στο Θεό τη μετάνοια για τα ελαττώματά μας και να εξαναγκάζουμε τον εαυτό μας να εκπληρώσει τις εντολές του Θεού και τους μοναστικούς όρκους. Πρέπει επίσης να ελέγχουμε τον εαυτό μας για τα ελαττώματά μας, να θεωρούμε εαυτόν χειρότερο και πλέον αμαρτωλό όλων και στα βάθη της καρδιάς μας να επιδεικνύουμε ταπεινοφροσύνη έναντι του Θεού. Η ταπεινοφροσύνη υποκαθιστά τις ελλείψεις των έργων μας. Όσιος Ιωσήφ. Όλη η ανθρωπότητα μπορεί να διαιρεθεί σε δύο μέρη, φαρισαίους και τελώνες. Οι πρώτοι απόλυνται, οι δεύτεροι σώζονται. Διατηρήστε την επίγνωση των αμαρτιών σας. Αυτό είναι ό,τι πολυτιμότερο έναντι του Θεού. Τι έσωσε τον τελώνη? Και βέβαια η επίγνωση των αμαρτιών του. Ο Θεός ηλά στη τίμη το αμαρτωλό. Ιδού μια προσευχή η οποία έγινε ήδη πριν από 2000 ετίες. Κοιτάξτε όμως, ο τελώνης παραδέχεται ότι είναι αμαρτωλός, αλλά ταυτόχρονα ελπίζει στο έλεος του Θεού. Χωρίς ελπίδα είναι αδύνατο να σωθούμε. Όσιος Βαρσανούφιος. Αν ποτέ αμαρτήσεις και αμέσως απευθυνθείς στο Θεό μετανοώντας, αυτό είναι πολύ καλό. Αυτό είναι το πρέπον. Και ο Θεός θα δώσει άφεση αμαρτιών. Και στον πνευματικό πατέρα ή τον γέροντα μπορείς να το πεις μετά, αν πρόκειται για σημαντικό αμάρτημα. Όσιος Ανατόλιος. Καθημερινά προτού κοιμηθείτε πρέπει να θυμάστε τα αμαρτήματα τα οποία διαπράξατε την ημέρα και να μετανοείτε για αυτά ενώπιον του Θεού. Μόνο κοντά στο Θεό και εν Θεό μπορείς να βρεις τη γαλήνη της ψυχής. Η βασανισμένη σου ψυχή μόνο με το Θεό, με τη μετάνοια και τη διόρθωση της ζωής σου μπορεί να σου δώσει τη χαρά. Η αμαρτία σκοτώνει με το δηλητήριό της την ψυχή του ανθρώπου. Η ψυχή ανασθένεται με τη ζωοποιώ δύναμη της μετάνοιας. Όσιος Νίκων.

άγαθος Θεός δεν απαιτεί τίποτα από εμάς, παρά την ειλικρινή μετάνοια και δι' αυτής εισάγει τους μετανοούντες στην αιώνια βασιλεία των ουρανών. Κατά τα λεγόμενα στο Ευαγγέλιο, μετανοείται ίγκυ και γάρ η βασιλεία των ουρανών, Όσιος Αμβρόσιος. Η επιτυχία και η χαρά του μοναχού βρίσκεται στην αναγνώριση της αμαρτωλότητάς του, στην όραση των αμαρτιών του. Οφείλει όχι μόνο να δει την αμαρτωλότητά του, πρέπει και όλες του τις πράξεις, όλη του τη ζωή και τη δραστηριότητα να τις οικοδομήσει σε πλήρη συμφωνία με τη συνείδηση και την επίγνωση της αμαρτωλότητάς του. Η όραση των αμαρτιών είναι θείο δώρο. Πρέπει να τη ζητήσουμε από το Θεό. Αν κάποιος τύχει να σκοντάψει, να εκπέσει όχι εσκεμμένος, όχι εκουσίως, αυτός θα θεραπευτεί με τη μετάνοια, με τα δάκρυα, με την επίγνωση της αδυναμίας του. Αν δεν αρνηθεί εκ των προτέρων να πολεμήσει με τον εαυτό του, με την αμαρτία η οποία του κηρύσει τον πόλεμο. Ένας τέτοιος άνθρωπος, έστω και αν εκπέσει, θα εγερθεί εκ νέου και θα παραμείνει ακλόνητος στην αρχική του κατεύθυνση, χωρίς να ξεπουλήσει τον εαυτό του στην αμαρτία. Όσιος Νίκων.

Σε περίπτωση δισταγμού στα έργα, τα λόγια και τις σκέψεις μας πρέπει αμέσως να μετανοήσουμε και αναγνωρίζοντας την αδυναμία μας να υποταχθούμε και να υποχρεώσουμε τον εαυτό μας να δει τα αμαρτήματά του και όχι τη διόρθωσή του. Από την εξέταση των αμαρτημάτων ο άνθρωπος οδηγείται στην ταπεινοφροσύνη και αποκτά καρδιά ταπεινόφρονα και συντετριμένη, την οποία δεν θα ταπεινώσει ο Θεός. Σε τι καιρούς φτάσαμε. Κάποτε, αν κάποιος μετανοούσε ειλικρινά για τα αμαρτήματά του, αμέσως αντικαθιστούσε την αμαρτωλή ζωή του με την αγαθή. Ενώ τώρα συχνά συμβαίνει τούτο. Ναι, μεν ο άνθρωπος θα μετανοήσει και θα εξιστορήσει όλα του τα αμαρτήματα λεπτομερώς, αλλά μετά ξαναρχίζει τα παλιά του καμώματα. Τα αμαρτήματα είναι σαν τα καρύδια. Σπάς το τσόφλι, αλλά είναι δύσκολο να βρεις τον πυρήνα. Οι πάντες όχι μόνο μπορούν αλλά και οφείλουν να φροντίζουν να ευχαριστήσουν τον Κύριο. Πώς όμως να τον ευχαριστήσουν? Πρωτίστως με την ταπεινοφροσύνη και τη μετάνοια. Στο Θεό είναι περισσότερο αρεστός ο μετανοημένος αμαρτωλός παρά ο καυχόμενος άνθρωπος ο οποίος δεν αμάρτησε. Καλύτερα αφού αμαρτήσεις να μετανοήσεις παρά να μην έχεις αμαρτήσει και να καυχέσαι γι' αυτό. Ο Φαρισαίος απήχε της αμαρτίας, αλλά λόγω της αλαζονίας του και των επικρίσεών του κατά του Τελώνη, έχασε ενώπιον του Θεού το δίκιο του. Ενώ ο Τελώνης, αν και εξόχως αμαρτωλός, μέσω της ταπεινόφρονος παραδοχής και των επικρίσεων που δέχθηκε από τον Φαρισαίο, όχι μόνο έλαβε άφεση αμαρτιών, αλλά και απέσπασε τη συγγνώμη του Φαρισαίου. Όσιος Αμβρόσιος.

0: πρέπει να αξιοθούμε τη μετάνοια, να εκθέσουμε με δάκρυα τις αμαρτίες μας και να ζητήσουμε από τον Θεό το ελαιός του κατά την ημέρα της κρίσεως. Καλύτερα να μας τιμωρήσει εδώ παρά να μας στείλει εκεί στα αιώνια μαρτύρια.
1: Η ώρα είναι 11. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Να σας πληροφορήσουμε, αγαπητοί μας ακροατές, ότι από την συχνότητά μας 91.9 FM εκπέμπει τώρα η Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου. Εμάς, το ράδιο ΤΟΑ, μπορείτε να μας βρείτε στο διαδίκτυο, στο ίντερνετ. Κατεβάστε από το Play Store του κινητού σας το application μας, την εφαρμογή μας Οδυπόρη, για να μας ακούτε πολύ εύκολα. Μπορείτε ακόμα να μας ακούτε από τα διαδικτυακά ραδιόφωνα, τα ραδιόφωνα ίντερνετ. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Ο Ιερός Ναός του Αγίου Αντωνίου στα Κέλια μας ανακοινώνει με πολύ χαρά ότι την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου θα τελεστεί η αγρυπνία με την ευκαιρία της μνήμης του Αγίου Ενδόξου Ιερομάρτυρος Φωκά, Επισκόπου Σινόπης. Θα αρχίσει στις 8:30 και θα τελειώσει περίπου στις 12:30 ξημερώματα Σαββάτου. Ο Ιερός Ναός του Αγίου Θεοδόρου στην κοινότητα του Αγίου Θεοδόρου ανακοινώνει ότι την ερχόμενη Κυριακή θα τελεστεί πολυαρχιερατικό συλλήτουργο με την ευκαιρία της συμπληρώσεως των 40 χρόνων ιεροσύνης του εφημερίου του Ιερού Ναού Αρχιμανδρίτου Παναρέτου. Ο Σύνδεσμος Ευημερίας Ηλικιωμένων Αμοχώστου σας προσκαλεί στην απογευματινή του εκδήλωση την 5η 17 Σεπτεμβρίου στο Moments Hall Λεωνίδας στις 5 μετά μεσημβρία. Η εκδήλωση περιλαμβάνει ομιλία με θέμα «Ποιους να αποφεύγουμε», κέρασμα και καλλιτεχνικό πρόγραμμα. Ο Ιερός Ναός της Αγίας Θέκλας στον Συνοικισμό των Αγίων Αναργύρων μας πληροφορεί το πρόγραμμα του. Σάββατο απόγευμα ο Εσπερινός αρχίζει στις 6, Κυριακή πρωί μετά την ύψωση του Τιμίου Σταυρού, όρθρος και Θεία Λειτουργία από τις 6:15. Εορτάζει και πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός του Αγίου Φωκά στην Αθιένου. Στις 22 Σεπτεμβρίου η Κομόπολη της Αθιένου εορτάζει πανηγυρικά τον Πολιούχο και προστάτη της Άγιο Φωκά στον ομώνυμο Ιερό Ναό του. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 6 το απόγευμα ο Μέγας Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός, χωροστατούντος του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Κύπρου Κυρίου Γεωργίου. Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 6:30 το πρωί όρθρος Πανηγυρική Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Τριμηθούντος Κυρίου Βαρνάβα. Στις 6 το απόγευμα μεθέορτος Εσπερινός, στις 7 περιφορά της εικόνας και του Ιερού Λειψάνου του Αγίου με την συνοδεία τιμητικού στρατιωτικού αποσπάσματος από εφέδρους καταδρομής στους δρόμους της Κομοπόλεως. Στη διάρκεια της θα πιανίζει η Φιλαρμονική του Πολιτιστικού Ομίλου Ομόνια Αραδίπου. Του Εσπερινού και της Περιφοράς θα προείσταται ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Πάφου κύριος Γρηγόριος, πλαισιούμενος από το Ιερατείο της Κομοπόλεως. 8:15 μετά μεσημβρίαν η παράκληση και τα εγκόμια στον Άγιο Φωκά.

θητεία στους πατέρες. Σπουδή στη ζωή, το έργο και τη διδασκαλία των πατέρων της Εκκλησίας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θάνος Αθανασόπουλος.

Φίλες και φίλοι, για μια ακόμα φορά σας καλωσορίζουμε στη φιλόξενη συντροφιά του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας. Όπου και σήμερα, για την επόμενη περίπου μία ώρα, θα έχουμε προσκεκλημένο μας τον μεγάλο πατέρα της Εκκλησίας μας, τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, για να μας μιλήσει για το κεφάλαιο της σωτηρίας μας, τη μεγαλύτερη των αρετών, την αγάπη. Την αγάπη που πρέπει να έχουμε τόσο προς το Θεό, όσο και προς τους συνανθρώπους μας. Δεν θα χρονοτριβήσουμε με τα δικά μας φτωχά λόγια, θα περάσουμε ευθύς αμέσως να ακούσουμε όσα έχουμε επιλέξει από τους λόγους του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου για τη σημερινή μας εκπομπή. Αφού σας ευχαριστήσουμε θερμά άλλη μια φορά που διατηρείτε αυτή την επικοινωνία ζωντανή, αφού ευχαριστήσουμε όλους τους φίλους και τις φίλες οι οποίοι μας στέλνουν τα μηνύματά τους και τις παρατηρήσεις τους, ώστε να μπορούμε κι εμείς να γινόμαστε καλύτεροι, θα περάσουμε αμέσως να ακούσουμε τον χρυσορίμων Άγιο της Εκκλησίας μας, τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, να μας μιλάει και πάλι για την αγάπη. Υπάρχουν πολλοί, ακόμα και σήμερα, που πιστεύουν ότι ο Χριστός είναι βέβαια Θεός, αλλά δεν τον αγαπούν. Και ούτε κάνουν εκείνα που κάνουν όσοι πραγματικά τον αγαπούν. Αλλά πώς είναι δυνατόν να τον αγαπούν, όταν αντί για αυτόν προτιμούν όλα τα άλλα. Τα χρήματα, τη μοίρα, την ημαρμένη, τις νομικές διακρίσεις, τις μαντίες, τους ιονισμούς. Όταν ζούμε για να τον βρίζουμε, πες μου, ποια αγάπη έχουμε για αυτόν? Αν κανείς έχει θερμό και αγαπητό φίλο, έστω και έτσι ας αγαπά τον Χριστό. Έστω και έτσι ας αγαπά εκείνον που έδωσε τον Υιό του για τους εχθρούς, τη στιγμή που εμείς δεν είχαμε να επιδείξουμε κανένα κατόρθωμα. Τι λέγω, δεν είχαμε να επιδείξουμε κανένα κατόρθωμα. Διαπράξαμε μάλιστα μεγάλα κακά και αποτολμήσαμε πράγματα ατόλμητα για το τίποτε. Και αυτός βέβαια, μετά από μύριες ευεργεσίες και φροντίδες, δεν μας απέρριψε ούτε και έτσι. Αλλά τότε ακριβώς που τον αδικήσαμε στο μεγαλύτερο βαθμό, τότε έδωσε τον Υιό του. Εμείς όμως, μετά από τόσα που τύχαμε και αφού γίναμε φίλοι και αξιωθήκαμε όλα τα αγαθά δια αυτού, δεν τον αγαπήσαμε ούτε σαν φίλο. Και ποια ελπίδα θα έχουμε? Ίσως φρύτεται ακούγοντας τον λόγο αυτό, αλλά μακάρι να φρύτατε μπροστά στα ίδια τα πράγματα. Και πώς λέγει «δεν θα αγαπήσουμε το Θεό» ούτε έτσι όπως αγαπούμε τους φίλους? Πώς? Εγώ θα προσπαθήσω να σας το αποδείξω και εύχομαι βέβαια να φανεί ότι δεν λέγω τίποτε, αλλά ότι παραλυρώ. Φοβάμαι όμως μήπως τα λόγια μου θα είναι σύμφωνα με τα πράγματα. Πρόσεχε λοιπόν. Για τους φίλους, τους πραγματικούς φίλους, πολλοί πολλές φορές προτίμησαν και να ζημιωθούν. Για χάρη του Χριστού όμως, όχι μόνο δεν ανέχεται κανένας να ζημιωθεί, αλλά δεν ανέχεται και να αρκεστεί καν σε αυτά που έχει. Για χάρη του φίλου, πολλές φορές μας έβρισαν και δεχθήκαμε και μίση. Για το Χριστό όμως κανένας δεν δέχεται μίσος. Αλλά λέγει, ανώφελα να αγαπάς, άσκοπα όμως να μη μισείς. Τον φίλο που πεινάει, ποτέ δεν θα τον παραβλέψουμε. Τον Χριστό όμως, που μας πλησιάζει κάθε μέρα, όχι για κάτι το μεγάλο, αλλά μόνο για ψωμί, ούτε τον πλησιάζουμε. Και όλα αυτά, τη στιγμή που ρευόμαστε δυσοδεία, που σκάζουμε από την πολυφαγία, που παραγεμίζουμε τις κοιλιές μας, που αποπνέουμε το χθεσινό κρασί και ζούμε τόσο απολαυστικά. Και άλλοι βέβαια παραδίνονται σε πόρνες, άλλοι πάλι σε παράσιτους, άλλοι σε κόλακες, άλλοι σε τέρατα και ανόητους και νάνους, καθώς όν αυτά τα αμαρτήματα της φύσεως οδηγούν σε ευχαρίστηση. Και τους φίλους, τους πραγματικούς φίλους, ποτέ δεν τους φθονούμε, ούτε στεναχωριόμαστε για την ευτυχία τους. Στην περίπτωση όμως του Χριστού και αυτό το παθαίνουμε. Και μπορεί να παρατηρήσει κανείς ότι περισσότερη δύναμη έχει η φιλία παρά ο φόβος του Θεού. Διότι ο ύπουλος και φθονερός άνθρωπος περισσότερο ντρέπεται τους ανθρώπους παρά το Θεό.
Πώς συμβαίνει αυτό? Θα σας το πω εγώ. Μολονότι βλέπει ο Θεός τα απόκρυφα της καρδιάς, εν τούτης ο άνθρωπος δεν σταματά τις δολοπλοκίες. Αν όμως άνθρωπος δει άνθρωπο, τα χάνει και κοκκινίζει από ντροπή. Και γιατί λέγω αυτό? Πηγαίνουμε σε φίλο που βρίσκεται σε κατάσταση κακή. Και αν καθυστερήσουμε λίγο, φοβόμαστε μήπως κατηγορηθούμε. Τον Χριστό όμως, που πολλές φορές πέθανε στα δεσμά, ούτε καν τον επισκεφθήκαμε. Και στους πιστούς φίλους πηγαίνουμε όχι επειδή είναι πιστοί, αλλά επειδή είναι φίλοι.

Βλέπεις ότι τίποτε δεν γίνεται από φόβο Θεού, ούτε από αγάπη για Αυτόν, αλλά από φιλία και από συνήθεια. Όταν βλέπουμε φίλο να ξενιτεύεται, κλαίμε, στενάζουμε. Αν μάλιστα τον δούμε να πεθαίνει, κλαίμε σπαραχτικά. Αν και γνωρίζουμε ότι δεν θα χωριστεί για πάντα από μας, αλλά θα τον λάβουμε στην Ανάσταση. Για τον Χριστό όμως, που χωρίζεται από μας κάθε μέρα, ή καλύτερα, τον Χριστό που τον διώχνουμε κάθε μέρα από κοντά μας, δεν πονούμε. Και ούτε νομίζουμε ότι κάνουμε κάτι τρομερό τη στιγμή που τον αδικούμε, που τον λυπούμε, που τον εξοργίζουμε, που κάνουμε πράγματα που δεν αρέσουν σε Αυτόν. Αλλά και αυτό ακόμα δεν θα ήταν τόσο φρικτό αν δεν τον συμπεριφερόμασταν σαν φίλο. Διότι εγώ θα σας δείξω ότι του συμπεριφερόμαστε ως εχθρό. Πώς? Ο Παύλος λέγει ότι το σαρκικό φρόνημα είναι εχθρικό προς το Θεό. Εμείς βέβαια αυτό πάντοτε το περιφέρουμε. Τον Χριστό όμως που πάντοτε θέλει να μας βοηθά και που έρχεται στις θύρες μας, τον διώχνουμε. Διότι οι πονηρές πράξεις αυτό κάνουν. Και γινόμαστε αιτία κάθε μέρα να βρίζεται εξαιτίας της πλεονεξίας μας και των αρπακτικών μας διαθέσεων. Τιμάται κάποιος επειδή ευδοκιμεί και κηρύττοντας τον λόγο του και ωφελώντας την Εκκλησία? Και αυτόν εμείς τον φθονούμε, διότι εργάζεται τα του Θεού. Και νομίζουμε βέβαια ότι φθονούμε εκείνον. Ο φθόνος όμως μεταβαίνει στο Χριστό. Όχι, λέγει, αλλά θέλουμε η ωφέλεια να προέλθει από εμάς και όχι από άλλους. Όχι για το Χριστό, αλλά για μας. Γιατί αν ενδιαφερόμασταν για το Χριστό, θα μας ήταν αδιάφορο αν η ωφέλεια αυτή προέρχεται από άλλους ή από εμάς. Διότι πες μου, αν κάποιος γιατρός είχε παιδί που επρόκειτο να τυφλωθεί και ο ίδιος βέβαια δεν μπορούσε να το θεραπεύσει, μπορούσε όμως να βρει άλλον που θα είχε τη δύναμη να το θεραπεύσει, άραγε αυτόν θα τον έδιωχνε? Καθόλου. Αλλά αυτό θα του έλεγε: είτε από μένα είτε από σένα, αρκεί να γίνει η θεραπεία. Γιατί άραγε? Γιατί βλέπει του παιδιού το συμφέρον και όχι το δικό του. Έτσι κι εμείς, αν βλέπαμε το συμφέρον του Χριστού, θα λέγαμε: ας γίνει αυτό που είναι ωφέλιμο, είτε από εμάς είτε από κάποιον άλλον. Είτε αληθεία είτε προφάση, λέγει η Γραφή, Χριστός καταγγέλλεται. Όλα αυτά προέρχονται από τη φιλοδοξία. Άρα δεν είναι αυτά έργα εχθρών και πολεμίων? Είναι δυνατό, και πάρα πολύ δυνατό εάν θέλεις. Εάν τον αγαπήσεις επειδή σε επενή, δεν υπάρχει πια η χάρη σε σένα, διότι αυτό το έκαμες όχι για τον Κύριο, αλλά για την καλή σου φήμη. Σε έβλαψε κάποιος, ευεργέτησέ τον. Αν ωφελήσεις κάποιον που σε ωφέλησε, δεν έχεις κάνει τίποτε σπουδαίο. Αδικήθηκες και ζημιώθηκες μήπως σε πολύ μεγάλο βαθμό? Φρόντισε να ανταποδώσεις τα αντίθετα. Έτσι σας παρακαλώ να διευθετούμε τα όσα έχουν σχέση με μας. Ας πάψουμε να αδικούμε και να μισούμε τους εχθρούς. Αυτός προτρέπει να αγαπούμε τους εχθρούς. Εμείς όμως καταδιώκουμε και αυτόν που τους αγαπάει. Μη γέννη, το λέγει. Τα λόγια αυτά όλοι τα λέμε. Με τα έργα όμως δεν το κάνουμε όλοι. Τόσος είναι ο σκοτισμός της αμαρτίας, ώστε αυτά που δεν μπορούμε να υποφέρουμε με λόγια, αυτά τα υποφέρουμε στην πράξη. Ας απομακρυνθούμε λοιπόν κάποτε, έστω και αργά, από εκείνα που βλάπτουν και μολύνουν τη σωτηρία μας, για να τύχουμε αυτά που είναι φυσικό να τύχουν οι φίλοι. Διότι ο Κύριος μας είπε: θέλω όπου είμαι εγώ να είναι μαζί μου και εκείνοι που μου έδωσες, για να βλέπουν τη δόξα που μου έδωσες.

αλλά δεν θα ντραπούμε εμείς που μερικοί τόσο τρελάθηκαν για τα χρήματα, ενώ εμείς για το Θεό δεν δείχνουμε ούτε το ελάχιστο μέρος της αγάπης? Μήπως ο Θεός είναι ατιμότερος από τα χρήματα? Διότι για τα χρήματα βέβαια οι άνθρωποι υπομένουν και αγρυπνίες και αποδημίες και κινδύνους αλλεπάλληλους και μίσος και επιβουλές και τα πάντα. Ενώ εμείς για το Θεό δεν ανεχόμαστε να προφέρουμε ούτε μικρή λέξη, ούτε να δεχθούμε απέχθεια. Αλλά αν χρειαζόταν να βοηθήσουμε κάποιον από τους καταπονουμένους, απομακρύνοντας τις έχθρες και τους κινδύνους των δυναστευόντων, θα προδίδαμε τον αδικημένο. Και ενώ πήραμε δύναμη από το Θεό ώστε να βοηθούμε, την χάνουμε, επειδή δεν θέλουμε να μισηθούμε, ούτε να γίνουμε δυσάρεστοι. Και αμέσως αυτό προβάλλουν οι πολλοί, λέγοντας «άσκοπα αγάπα, άσκοπα μη μισείσαι». Δηλαδή το να μισείσαι είναι άσκοπο? Μα τι είναι καλύτερο από αυτό το μίσος? Διότι από την αγάπη για το Θεό, πολύ καλύτερο είναι το μίσος που υπομένουμε για τον Θεό. Όταν δηλαδή αγαπιόμαστε εξαιτίας του Θεού, εμείς είμαστε οφειλέτες της τιμής. Όταν όμως μισούμαστε εξαιτίας του, αυτός τότε είναι οφειλέτης του μισθού για μας. Όσο και αν αγαπήσουν το χρυσό οι φιλοχρήματοι, δεν γνωρίζουν μέτρο στην αγάπη. Ενώ εμείς, και αν κάνουμε κάτι μικρό, νομίζουμε ότι κάναμε το παν. Όπως αγαπούν εκείνοι το χρυσό, εμείς δεν αγαπούμε το Θεό. Ούτε κατά το ελάχιστο μέρος. Πολύ είναι η κατηγορία για εκείνους, επειδή τόση μανία έχουν για το χρυσό. Αλλά είναι πολύ και η δική μας η καταδίκη, διότι δεν έχουμε τόση μανιώδη αγάπη για το Θεό. Αλλά όσοι τιμή απονέμουν εκείνοι στο χώμα, διότι χώμα είναι ο μεταλλικός χρυσός, τόση τιμή δεν απονέμουμε εμείς στο δεσπότη των πάντων. Ας δούμε τη μανία τους και ας ντραπούμε. Τι κι αν δεν είμαστε κυριευμένοι από τη μανία για το χρυσό, αλλά δεν προσευχόμαστε με προθυμία προς το Θεό. Διότι εδώ βέβαια οι άνθρωποι περιφρονούν γυναίκα και παιδιά και περιουσία και την ίδια τη σωτηρία τους. Και όλα αυτά χωρίς να γνωρίζουν ότι αυξάνουν την περιουσία τους. Γιατί πολλές φορές, στο μέσο των ελπίδων, αφού άφησαν την ψυχή, έφυγαν από τη ζωή, κοπιάσανται σάσκοπα. Ενώ εμείς, αν και γνωρίζουμε ότι θα πετύχουμε το ποθούμενο αν αγαπήσουμε αυτόν όπως πρέπει να τον αγαπήσουμε, ούτε έτσι τον αγαπάμε. Αλλά όλα τα καταψύξαμε. Και την αγάπη προς το πλησίον και την αγάπη προς το Θεό. Εξαιτίας αυτού πάγωσε η αγάπη προς το Θεό, επειδή πάγωσε και η αγάπη προς τον πλησίον. Διότι δεν είναι δυνατό, δεν είναι δυνατόν άνθρωπος που δεν γνωρίζει να αγαπά να έχει κάποιο γενναίο και ανδρείο φρόνημα. Γιατί το υπόβαθρο όλων των αγαθών δεν είναι τίποτε άλλο παρά η αγάπη. Εκπλήρωσης του νόμου είναι η αγάπη, λέγει ο Κύριός μας. Διότι όπως ακριβώς η φωτιά όταν πέσει σε ξύλα συνήθως όλα τα καθαρίζει, έτσι και η θερμότητα της αγάπης. Οπουδήποτε κι αν πέσει, όλα όσα καταστρέφουν το θείο σπόρο τα εξαλείφει και τα διαλύει και προετοιμάζει τη γη για να δεχτεί καθαρή τα σπέρματα. Όπου υπάρχει αγάπη, όλα τα κακά εξαφανίζονται. Δεν υπάρχει εκεί η φιλαργυρία που είναι η ρίζα των κακών. Δεν υπάρχει η υπερηφάνεια. Δεν υπάρχει αλαζονία. Διότι πώς θα μπορούσε κανείς να φερθεί αλαζονικά προς τον φίλο? Τίποτε λοιπόν δεν κάνει κάποιον τόσο ταπεινό όσο η αγάπη. Υπηρετούμε τους φίλους όπως οι δούλοι και δεν τρεπόμαστε. Αλλά και ευγνωμοσύνη χρωστάμε σε αυτούς για αυτή τη δουλεία. Δεν λυπούμαστε τα χρήματα, αλλά πολλές φορές ούτε και τα σώματα. Κάποιος και ρυψοκινδύνευσε ακόμα για τον αγαπόμενο. Φθόνος δεν υπάρχει, ούτε κακολογία, όπου υπάρχει γνήσια αγάπη. Διότι όχι μόνο δεν κατηγορούμε τους φίλους, αλλά αποστομώνουμε και αυτούς που τους κατηγορούν. Όλα είναι γαλήνια και ήμερα. Δεν φαίνεται ούτε ίχνος μάχης και φιλονικίας. Όλα είναι γεμάτα ειρήνη. Διότι λέγει, εκπλήρωσης του νόμου είναι η αγάπη. Τίποτα το αηδές δεν υπάρχει σε αυτήν. Πώς?
επειδή όλα τα αμαρτήματα, η πλεονεξία, η αρπαγή, ο φθόνος, η κακολογία, η αλαζονία, η επιορκία, το ψεύδος, όλα αυτά καταλύονται όταν υπάρχει αγάπη. Διότι επιορκούν οι επιορκοί επειδή θέλουν να αρπάξουν. Κανένας όμως δεν θέλει να αρπάξει από τον αγαπόμενο, αλλά και τα δικά του δίνει σε εκείνον που αγαπά. Και βέβαια, πολύ περισσότερο αισθανόμαστε χαρά γι' αυτό, παρά να πάρουμε από αυτόν.

Φίλες και φίλοι, είστε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας και παρακολουθείτε μαζί μας την εκπομπή Μαθητείας στους Πατέρες, θέμα της οποίας είναι και σήμερα η κεφαλαιώδης αρετή της αγάπης, μέσα από τη διδασκαλία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Αποσπάσματα από λόγους του Αγίου διαβάζουμε από το βιβλίο Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Χρυσοστομικός Άμβων Τόμος Πρώτος, με θεματολογία «Την πίστη, την ελπίδα και την αγάπη», μία έκδοση της συνοδείας του ιερομονάχου Σπυρίδωνα από τη νέα σκήτη του Αγίου Όρους. Λέει λοιπόν σε ένα άλλο σημείο ενός λόγου του Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: «Τα γνωρίζετε αυτά όσοι αποκτήσατε φίλους. Δεν εννοώ φίλους αυτούς που είναι κατόνομα, ούτε τους καταπλή προσφώνηση. Αλλά αν κάποιος αγάπησε όπως πρέπει να αγαπά, αν κάποιος συνδέθηκε στενά με κάποιον. Αν μερικοί δεν γνωρίζουν τέτοιες φιλίες, ας τις μάθουν από εκείνους που γνωρίζουν. Τώρα θα σας διηγηθώ μια θαυμαστή φιλία από τις γραφές. Ο υιός του Σαούλ, ο Ιωνάθαν, αγάπησε τον Δαβίδ και συνεδέθη, λέγει, η ψυχή ούτως, ώστε θρηνώντας τον να λέγει: η αγάπη σου για μένα ήταν θαυμάσια, καλύτερη και από την αγάπη των γυναικών. Τι λοιπόν, άραγε εκείνος τον φθόνησε? Καθόλου, αν και είχε λόγο να φθονεί. Πώς? Επειδή από τα ίδια τα πράγματα έβλεπε η βασιλεία να έρχεται σε αυτόν. Κι όμως δεν έπαθε τίποτα τέτοιο. Δεν είπε: αυτός είναι και θα μου στηρίσει την πατρική βασιλεία. Αλλά μαζί του προετοίμαζε για αυτόν την εξουσία. Και δεν λείπονταν τον πατέρα του για τον φίλο. Αλλά ας μην τον θεωρεί κανείς πατροκτόνο. Διότι δεν αδικούσε τον πατέρα, αλλά γνώριζε τις επιβουλές και τις αδικίες. Πολύ περισσότερο τον λυπόταν παρά τον αδικούσε. Δεν τον άφησε να προχωρήσει σε άδικο φόνο. Θέλησε και να πεθάνει πολλές φορές γι' αυτόν. Δεν τον κατηγόρησε, αλλά και τον πατέρα καταπράινε. Δεν τον φθόνησε, αλλά και προετοίμασε την εξουσία για τον Δαβίδ. Δεν του έδωσε μόνο χρήματα, αλλά και τη σωτηρία. Τι λέγω χρήματα, και τη ζωή του έδωσε γι' αυτόν. Δεν σεβάστηκε αυτόν που τον γέννησε για χάρη του φίλου, επειδή αυτός επιχειρούσε άδικα πράγματα, ενώ εκείνος τίποτα τέτοιο δεν επέτρεπε στον εαυτό του. Εκεί δηλαδή η φιλία ήταν με το δίκαιο. Αυτός λοιπόν ήταν ο Ιωνάθαν. Ας δούμε όμως και τον Δαβίδ. Δεν του δόθηκε χρόνος για να ανταποδώσει τις αμοιβές, διότι έφυγε εκείνος πριν ο Δαβίδ αναλάβει την εξουσία. Και πριν ακόμα έρθει στη βασιλεία ο ευεργετημένος, χάθηκε ο ευεργέτης. Τι λοιπόν, ας δούμε με ποιους τρόπους κατέστη δυνατό και επιτρεπτό στο δίκαιο να δείξει τη φιλία του προς αυτόν. Ιωνάθαν, ήσουν ο πιο καλός μου φίλος. Για σένα πόσο πόνο στην καρδιά. Άρα για αυτό μόνο? Δεν είναι μικρό και αυτό. Πλην όμως και τον γιο εκείνου και τον εγγονό του πολλές φορές τον έσωσε από κινδύνους, φέροντας τη μνήμη του την ευγνωμοσύνη που αισθενόταν προς τον πατέρα. Και φερόταν σαν να διατηρούσε και διαφύλατε τα εγγόνια κάποιου γιού του. Τέτοια αγάπη εγώ θέλω να έχετε όλοι, και προς τους ζωντανούς και προς τους πεθαμένους. Κάθε αγαθό έργο είναι καρπός της αγάπης, λέγει σε άλλο σημείο ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Γι' αυτό και ο λόγος για αυτήν είναι πολύ μεγάλος. Αφού ο Χριστός λέγει: από αυτό θα μάθουν όλοι ότι είστε μαθητές μου, αν έχετε αγάπη μεταξύ σας. Ο δε Παύλος φωνάζει: σε κανένα να μην οφείλετε τίποτε παρά το να αγαπάτε αλλήλους. Και δεν ανέφερε απλώς την αγάπη, αλλά ότι οφείλουν να αγαπάνε ο ένας τον άλλον. Διότι όπως συμβαίνει με το σώμα, που οφείλουμε πάντοτε σε αυτό την τροφή και πάντοτε τη δίνουμε, διότι σε όλη τη ζωή μας συνεχίζεται αυτό το χρέος, το ίδιο διδάσκει να κάνουμε και για την αγάπη. Μάλλον πολύ περισσότερο για αυτήν. Διότι και στην αιώνια ζωή οδηγεί και παραμένει μαζί με αυτούς που την έχουν. Διότι λέγει: παραμένουν τα τρία αυτά, πίστης, ελπής, αγάπη.
Μεγαλύτερη από αυτά είναι η αγάπη. Και δεν τη διδασκόμαστε μόνο με λόγια, αλλά και με τα διάφορα γεγονότα. Και πρώτα-πρώτα την διδασκόμαστε από τον τρόπο της δικής μας δημιουργίας. Διότι αφού δημιούργησε έναν άνθρωπο ο Θεός, πρόσταξε να γίνουν από αυτόν όλοι για να θεωρούμε ο ένας τον άλλον σαν ένα και να φροντίζουμε να ζούμε μεταξύ μας με αγάπη. Έπειτα, και από την ανταλλαγή των διάφορων αγαθών φρόντισε σοφά, ώστε να υπάρχει η αγάπη μεταξύ μα.

Και στα πνευματικά πάλι, το ίδιο μπορεί να δει κανείς ότι συμβαίνει. Όπως λέγει ο Παύλος, ότι στον ένα δίνεται δια του πνεύματος λόγος σοφίας, σε άλλον λόγος γνώσεως, σε άλλον προφητεία, σε άλλον χαρίσματα ιαμάτων, σε άλλον είδη γλωσσολαγιάς, σε άλλον ερμηνεία γλωσσών. Αλλά δεν υπάρχει τίποτε ανώτερο από την αγάπη. Γι' αυτό και την τοποθέτησε πρώτη απ' όλα, λέγοντας: «Αν μιλώ τις γλώσσες των ανθρώπων και των αγγέλων, αγάπη όμως δεν έχω, έγινα χαλκός που δίνει ήχους ή κύμβαλο που βγάζει κρότους. Και αν έχω χάρισμα προφητείας και γνωρίζω όλα τα μυστήρια και όλη τη γνώση, και αν έχω

την πίστη ώστε να μεταθέτω βουνά. Αγάπη όμως δεν έχω, δεν είμαι τίποτε. Και δεν στάθηκε μόνο σε αυτό, αλλά και αυτός λέγει ο θάνατος για την ευσέβεια. Δεν έχει κανένα κέρδος αν δεν υπάρχει αγάπη. Και δεν είπε άδικα τόσα για αυτήν. Διότι γνώριζε καλά, διότι ήταν γεωργός των εντολών του Θεού, ότι αν η αγάπη είναι ριζωμένη στερεά, βλαστάνει ο καρπός όλων των αγαθών. Διότι το ου μοιχεύσεις, ου φωνεύσεις, ου κλέψεις, ου ψευδομαρτυρήσεις και οποιαδήποτε άλλη εντολή συγκεφαλαιώνονται σε αυτόν τον λόγο, στην εντολή αγαπήσεις τον πλησίον σου ως σε αυτόν. Και γιατί πρέπει να μιλώ για τα μικρά και να σωπαίνω για τα μεγάλα? Από αγάπη ήλθε σε εμάς ο αγαπητός Υιός του Θεού και έγινε ομόσκηνος και ομοδίωτος με τους ανθρώπους, ώστε αφού καταργήσει την πολύθεη πλάνη και δείξει την αληθινή θεογνωσία, να διδάξει την αγάπη που πρέπει να έχουν μεταξύ τους οι άνθρωποι. Καθώς μαρτυρεί ο Ιωάννης λέγοντας, τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωσε τον Υιό του τον μονογενή, για να μην χαθεί όποιος πιστεύει σε Αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνια. Από αυτήν κατακαιόμενος ο Παύλος άφησε την ουράνια φωνή που έλεγε, ποιος θα μας χωρίσει από την αγάπη του Χριστού? Θλίψεις ή στενοχωρία, ή διωγμός, ή πείνα, ή κίνδυνος, ή μάχαιρα. Αφού καταφρόνησε όλα αυτά σαν τυποτένια, πρόσθεσε τα κατά πολύ μεγαλύτερα από αυτά. Διότι λέγει, ούτε θάνατος, ούτε ζωή, ούτε παρόντα, ούτε μέλλοντα, ούτε ύψωμα, ούτε βάθος, ούτε κάποια άλλη δημιουργία θα μπορέσει να μας χωρίσει από την αγάπη του Θεού, την οποία έδειξε δια του Ιησού Χριστού, του Κυρίου μας. Γι' αυτό δεν μπορούσε τίποτα να χωρίσει τον μακάριο εκείνο, ο οποίος πυρπολούνταν από την αγάπη. Ούτε ο ουρανός, ούτε η γη, ούτε η θάλασσα, ούτε τα βασίλεια που βρίσκονται στους ουρανούς, ούτε τα κολαστήρια που βρίσκονται στον Άδη. Διότι όλα αυτά τα παράβλεπε για τον Χριστό. Αν όμως θέλουμε να εξετάσουμε και τους άλλους Αγίους, θα τους βρούμε να είναι ευάρεστοι στο Θεό εξαιτίας της αγάπης τους. Η αγάπη σου παρουσιάζει τον πλησίον όπως τον εαυτό σου και σε διδάσκει να χαίρεσαι για τα καλά εκείνου όπως ακριβώς για τα δικά σου και να ανέχεσαι τα ελαττώματά του όπως τα δικά σου. Η αγάπη κάνει τους πολλούς σαν να έχουν ένα σώμα και τις ψυχές τους δοχεία του Αγίου Πνεύματος, διότι όχι σε αυτούς που είναι διηρημένοι μεταξύ τους, αλλά στους ενωμένους ψυχικά επαναπάβεται το πνεύμα της ειρήνης. Η αγάπη κάνει κοινά σε όλους τα υπάρχοντα του καθενός, όπως λέγει το βιβλίο των Πράξεων. Όσοι είχαν πιστέψει ήσαν ομόφρονες και ομόψυχοι και κανείς δεν έλεγε ότι κάτι από τα υπάρχοντά του είναι δικό του, αλλά ήταν σε αυτούς όλα κοινά.

0: Με αυτά τα τελευταία μεστά πατερική σοφίας λόγια του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής, φίλες και φίλοι, καθώς ο χρόνος μας έχει πια περάσει. Να σας ευχαριστήσουμε ακόμα μία φορά εκ βάθους καρδίας που είχατε την καλοσύνη να μείνετε στη συντροφιά και για αυτή τη μαθητεία στους πατέρες. Και βέβαια, με τη χάρη του Θεού, να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα, την ίδια πάντα μέρα και ώρα. Μέχρι τότε, ο Θεός ας είναι μαζί μας. Χαίρετε.
1: Μαθητεία στους πατέρες. Σπουδή στη ζωή, το έργο και τη διδασκαλία των πατέρων της Εκκλησίας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θάνος Αθανασόπουλος.

Η ώρα είναι 12. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Να σας πληροφορήσουμε, αγαπητοί μας ακροατές, ότι από την συχνότητά μας 91.9 FM εκπέμπει τώρα η Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου. Εμάς, το ράδιο ΤΟΑ, μπορείτε να μας βρείτε στο διαδίκτυο, στο ίντερνετ. Κατεβάστε από το Play Store του κινητού σας το application μας, την εφαρμογή μας Οδυπόρη, για να μας ακούτε πολύ εύκολα. Μπορείτε ακόμα να μας ακούτε από τα διαδικτυακά ραδιόφωνα, τα ραδιόφωνα ίντερνετ. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Ο Ιερός Ναός του Αγίου Αντωνίου στα Κέλια μας ανακοινώνει με πολύ χαρά ότι την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου θα τελεστεί αγρυπνία με την ευκαιρία της μνήμης του Αγίου Ενδόξου Ιερομάρτυρος Φωκά, Επισκόπου Σινόπης. Θα αρχίσει στις 8:30 και θα τελειώσει περίπου στις 12:30 ξημερώματα Σαββάτου. Ο Ιερός Ναός του Αγίου Θεοδόρου στην κοινότητα του Αγίου Θεοδόρου ανακοινώνει ότι την ερχόμενη Κυριακή θα τελεστεί πολυαρχιερατικό συλλήτουργο με την ευκαιρία της συμπληρώσεως των 40 χρόνων ιεροσύνης του εφημερίου του Ιερού Ναού Αρχιμανδρίτου Παναρέτου. Ο Σύνδεσμος Ευημερίας Ηλικιωμένων Αμοχώστου σας προσκαλεί στην απογευματινή του εκδήλωση την 5η 17 Σεπτεμβρίου στο Moments Hall Λεωνίδας στις 5 μετά μεσημβρία. Η εκδήλωση περιλαμβάνει ομιλία με θέμα «Ποιους να αποφεύγουμε», κέρασμα και καλλιτεχνικό πρόγραμμα. Ο Ιερός Ναός της Αγίας Θέκλας στον Συνοικισμό των Αγίων Αναργύρων μας πληροφορεί το πρόγραμμα του. Σάββατο απόγευμα ο Εσπερινός αρχίζει στις 6, Κυριακή πρωί μετά την ύψωση του Τιμίου Σταυρού, όρθρος και Θεία Λειτουργία από τις 6:15. Εορτάζει και πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός του Αγίου Φωκά στην Αθιένου. Στις 22 Σεπτεμβρίου η Κομόπολης της Αθιένου εορτάζει πανηγυρικά τον πολιούχο και προστάτη της Άγιο Φωκά στον ομώνυμο Ιερό Ναό του. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 6 το απόγευμα ο Μέγας Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός, χωροστατούντος του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Κύπρου Κυρίου Γεωργίου. Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 6:30 το πρωί, όρθρος Πανηγυρική Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Τριμηθούντος Κυρίου Βαρνάβα. Στις 6 το απόγευμα με θέορτος Εσπερινός. Στις 7 περιφορά της εικόνας και του Ιερού Λειψάνου του Αγίου με την συνοδεία τιμητικού στρατιωτικού αποσπάσματος από εφέδρους καταδρομής στους δρόμους της Κομοπόλεως. Στη διάρκεια της θα πιανίζει η φιλαρμονική του πολιτιστικού ομίλου Ομόνια Αραδίπου. Του Εσπερινού και της περιφοράς θα προείσταται ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Πάφου κύριος Γρηγόριος, πλαισιούμενος από το Ιερατείο της Κομοπόλεως. 8:15 μετά μεσημβρίαν η παράκληση και τα εγκόμια στον Άγιο Φωκά.

0: παρουσιάζει ο αγιογράφος Γιάννης Ναυπλιώτης.
1: Χαίρετε, και σήμερα κοντά σας καλεσμένοι μας, ειδικοί επιστήμονες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, μας δίνουν τη δική τους άποψη για θέματα που αφορούν τα παιδιά και τα προβλήματά τους. Όπως επίσης θέσεις για την υπογεννητικότητα, το δημογραφικό, τις εκτρώσεις, το δικαίωμα των παιδιών και πολλά άλλα ενδιαφέροντα και επίκαιρα, όπως είναι η πνευματική και σωματική υγεία των παιδιών, ακούγονται από αυτήν εδώ την εκπομπή. Είναι μια προσπάθεια να συνημερώσουμε καλύτερα, ώστε να γίνουμε όλοι μαζί περισσότερο πνευματικά ευαισθητοποιημένοι.

0: σήμερα, καλεσμένος εδώ στο στούντιο, ο κύριος Δημήτρης Σκρύμπας, δημοσιογράφος και συνεργάτης του Θεόφιλου. Καλώς ήλθατε.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Έχετε έρθει τώρα το τελευταίο διάστημα στον οργανισμό και θα ήθελα να μιλήσουμε και με την εμπειρία σας στη δημοσιογραφική γύρω από το δημογραφικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε σήμερα στην Ελλάδα, από τις δραστηριότητες του Θεόφιλου και βέβαια από αυτά που διαβάζουμε στα δημοσιεύματα, ότι αυξάνεται η γύρανση του πληθυσμού και η Ελλάδα μετατρέπεται σε μια χώρα γερόντων. Εσείς από την εμπειρία σας τι θα θέλετε να μας πείτε σήμερα?
1: Κοιτάξτε, πράγματι είναι μια θλιβερή διαπίστωση το γεγονός ότι το δημογραφικό πρόβλημα το οποίο μαστίζει τη χώρα μας και όχι μόνο στην Ευρώπη έχει πολλές πτυχές
0: και
1: παραμέτρους, μία εκ των οποίων είναι η γύρανση του πληθυσμού. Σύμφωνα με μία τελευταία έρευνα που έγινε από τη Διεύθυνση Πληθυσμού του ΟΗΕ, αναφέρεται ότι το 2050 θα έχουμε 3,6 εκατομμύρια πολίτες που θα ξεπερνούν το 60 έτος της ηλικίας τους, ενώ είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι ο πληθυσμός αριθμητικά από τα 11 εκατομμύρια που ήταν στην τελευταία απογραφή, το 2050 αναμένεται να έχει πέσει στα 10,7 εκατομμύρια ενεργών πολιτών.
0: Συμπεριλαμβάνονται και αλλοδαποί?
1: Στις μετρήσεις που γίνονται ανά δεκαετία, μόνο όσοι έχουν την ελληνική, έχουν αποκτήσει την ελληνική ηθαγένεια, συμπεριλαμβάνονται μέσα στον πληθυσμό της χώρας.
0: Μάλιστα.
1: Οι υπόλοιποι, οι οποίοι είναι φιλοξενούμενοι, δεν προσμετρώνται στις...
0: Γιατί έχουμε και πάρα πολλές γεννήσεις αλλοδαπών γυναικών στα μευτήρια, έτσι είναι?
1: Ναι, οπωσδήποτε, και ουσιαστικά, αν θέλετε, βλέποντας κοντόφθαλμα, η πολιτεία προσπαθεί τις τρύπες που υπάρχουν στο ασφαλιστικό σύστημα, το οποίο κλονίζεται όπως βλέπουμε το τελευταίο διάστημα, και υπάρχουν πολύ δυσίωνες προβλέψεις για την εξέλιξή του. Οπωσδήποτε μια λύση στο ασφαλιστικό θα ήταν η λύση του δημογραφικού προβλήματος, η αύξηση των γεννήσεων, καθώς η χώρα μας έχει άλλο ένα θλιβερό ρεκόρ, το γεγονός ότι για κάθε έναν εργαζόμενο αντιστοιχεί ένας συνταξιούχος, δηλαδή μάλλον το αντίθετο, για κάθε ένα συνταξιούχο αντιστοιχεί ένας εργαζόμενος, κάτι το οποίο είναι από τα χαμηλότερα ποσοστά στην υπόλοιπη Ευρώπη, γιατί μοιραία οι συνταξιούχοι και το σύστημα υγείας το οποίο απευθύνεται σε ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας χρηματοδοτείται από τις εισφορές των νέων ανθρώπων. Έτσι λοιπόν, κοντόφθαλμα η πολιτεία, βλέποντας εντάσεις στο ασφαλιστικό σύστημα τους αλλοδαπούς, οι οποίοι όμως έρχονται εδώ για 5 ή 10 χρόνια ενδεχομένως, αυτοί που δεν επιθυμούν να έχουν μια διαρκή παραμονή και ενδεχομένως να λάβουν την ελληνική ηθαγένεια, και με τις εισφορές τους χρηματοδοτεί το σύστημα υγείας και το ασφαλιστικό κομμάτι και τα ασφαλιστικά ταμεία, κάτι όμως το οποίο κάποια στιγμή θα έχει ένα τέλος. Δηλαδή μέχρι το 2050, μάλλον μέχρι το 2015, οι Κασάνδρες λένε ότι το ΙΚΑ δεν θα μπορεί να πληρώσει τις συντάξεις των ασφαλισμένων.
0: Και ερχόμαστε τώρα στην ελληνική πολύτεκνη οικογένεια, την ελληνική πολίτικη οικογένεια που κατοικεί στα ορεινά και παραμεθόρια μέρη της Ελλάδος και προσπαθεί ο Θεόφιλος να ενισχύσει και να στηρίξει. Να πούμε δύο λόγια για το σπίτι της πολύτεκνης οικογένειας που κτίζουμε στην Τίνο.
1: Βεβαίως. Καταρχάς να πούμε ότι ο Θεόφιλος έρχεται να καλύψει ένα μεγάλο κενό που υπάρχει αυτή τη στιγμή από την ελληνική πολιτεία απέναντι στις πολύτεκνες οικογένειες στην παραμεθόριο, στην ελληνική παραμεθόριο, που αν θέλετε είναι και από τις περιοχές σε πανευρωπαϊκό επίπεδο όπου το βιωτικό επίπεδο είναι αρκετά χαμηλά.
0: Βεβαίως.
1: Και ο Θεόφιλος με την προσπάθεια που κάνει έρχεται να στηρίξει αυτές τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, οι οποίες πραγματικά αφήνονται στη μοίρα τους και δεν υπάρχει καμία ουσιαστική μέρημνα από καμία από τις κυβερνήσεις των τελευταίων χρόνων, αν θέλετε να το πολιτικοποιήσουμε λίγο το θέμα, χωρίς να το κομματικοποιήσουμε.
0: Έτσι,
1: όμως και να το χρηματίσουμε. Έτσι, είναι μια γενικότερη πολιτική που έχει ακολουθηθεί, που δεν βοηθά, που δεν είναι λόγο στην ενίσχυση της πολύτεκνης οικογένειας. Ο Θεόφιλος λοιπόν έρχεται στο σημείο αυτό να τίνει χείρα βοηθείας προς όλους τους πολυτέκνους της ακριτικής Ελλάδας, για να δώσει μία όθηση, όσο μπορεί να είναι αυτό εφικτό, στην ύφεση του δημογραφικού, αλλά και στην ύφεση της εσωτερικής μετανάστευσης που παρατηρείται από ακριτικές περιοχές προς τα αστικά κέντρα. Για το λόγο αυτό και είναι αξιέπαινη η προσπάθεια που γίνεται με το σπίτι της πολύτεκνης οικογένειας στην Τίνο, καθώς εκεί οι πολύτεκνοι, τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών, θα έχουν τη δυνατότητα να φιλοξενούνται κάποιους μήνες και να διδάσκονται βιολογικές καλλιέργειες, που είναι ίσως και το μέλλον, αν θέλετε, στον αγροτικό τομέα, να επιστρέφουν στις εστίες τους μετά από τα σεμινάρια που θα παρακολουθούν εκεί από το εξειδικευμένο προσωπικό που ο Θεόφιλος θα έχει τοποθετήσει εκεί, και εν τέλει να κάνουν και αυτοί τις δικές τους οικογένειες στη συνέχεια και να έχουν μια δουλειά στα χέρια τους, για να μπορούν να θρέψουν
0: και ένα καλό
1: τα παιδιά τους και ένα καλό εισόδημα.
0: Και βέβαια δεν θα σταματήσουμε εκεί, θα βοηθήσουμε να αυτά τα παιδιά των πολυτεχνικών οικογενειών να οργανώσουν αυτές τις βιοτεχνίες, υγοτεχνίες παραγωγής βιολογικών και οικολογικών προϊόντων, και να μπορούν να κάνουν ακόμη και εξαγωγές. Έτσι λοιπόν θα γλιτώσουμε κάποια παιδιά από τη μετανάστευση, όπως είπατε, την εσωτερική ή εξωτερική μετανάστευση, διότι εκείνο που είναι το πρόβλημα στα αυτά τα ορεινά και πανέμορφα μέρη της πατρίδας μας είναι ότι τα παιδιά δεν έχουν δουλειά και αναγκάζονται να κατεβαίνουν στην Αθήνα, να πηγαίνουν σε άλλες πόλεις για να βρουν ένα μεροκάματο, και αυτό να είναι αμφίβολο.
1: Και να είναι μεροκάματο της πείνας. Έτσι. Γιατί όταν έχεις τη δικιά σου δουλειά, όταν έχεις το χωράφι σου, λες όσο με παίρνει δουλεύω.
0: Και τι ποιότητα ζωής, κύριε Σκρίμπα, έχει κανείς στην Αθήνα, και τι ποιότητα ζωής έχει στον Εύρο ή στα Γιάννενα ή στη Δράμα ή σε όλα αυτά τα μέρη, ας πούμε. Είχαμε κάνει πριν από λίγες μέρες με τον πνευματικό μας πατέρα και ιδρυτικό μέλος του οργανισμού, τον πατέρα Σαράντι Σαράντο, όπως ξέρετε, είχαμε κάνει μια πολύ ωραία παρουσίαση και ομιλία για το δημογραφικό πρόβλημα στην Ελασσόνα. Ήμασταν καλεσμένοι εκεί του Προέδρου της Ελασσόνας και ήταν παρόν και ο Δεσπότης. Είχαμε μια πολύ εγκάρδια συνομιλία και επαφή με τους ανθρώπους εκεί, και είδαμε ότι ζουν πραγματικά αυτοί οι άνθρωποι σε τελείως διαφορετικό κόσμο, με τελείως διαφορετικές συνθήκες. Υπάρχουν τα προβλήματα. Τα προβλήματα στις πολυτεχνείς οικογένειες, σε ορισμένες οικογένειες πολυτέχνων υπάρχουν σοβαρά προβλήματα που καλούμαστε να βοηθήσουμε και να λύσουμε. Κάνουμε ό,τι μπορούμε και γι' αυτό. Αλλά οπωσδήποτε η ποιότητα ζωής είναι πολύ καλύτερη από την Αθήνα. Να παρακαλέσουμε σε αυτό το σημείο τον Αντώνη τον Παντελιό, που έχει την επιμέλεια του ήχου, να κάνει ένα μουσικό διάλειμμα και να συνεχίσουμε αμέσως μετά.

0: σήμερα ο κύριος Δημήτρης Κρύμπας, δημοσιογράφος και συνεργάτης του Θεόφιλου, με τον οποίο έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση για την Ελλάδα, για την πατρίδα μας, η οποία μετατρέπεται σε χώρα γερόντων, και για τις δραστηριότητες του Θεόφιλου. Κύριε Κρύμπα, να συνεχίσουμε να πούμε δύο λόγια ακόμη για τις εργασίες που έχουν ξεκινήσει για την ανέγερση στο σπιτιού της πολύτεχνης οικογένειας στην Τίνο, το τι θα περιλαμβάνει.
1: Ναι, βεβαίως. Ήδη κάναμε μια αναφορά πρωτήτερα, για όσους ίσως άνοιξαν τώρα το ραδιοφωνό τους και δεν πρόλαβαν. Πρόκειται λοιπόν για ένα αξιέπαινο έργο του Θεόφιλου, το οποίο προσβλέπει στην ενημέρωση και στην εκπαίδευση των παιδιών των πολυτέκνων στις σύγχρονες βιολογικές καλλιέργειες που μπορούν να τους εξασφαλίσουν ένα ικανοποιητικό εισόδημα γυρίζοντας τις εστίες τους μετά την παρακολούθηση των κύκλων σπουδών που θα γίνονται εκεί. Και είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι παράλληλα ο Θεόφιλος, πέρα από την μαθητεία πάνω στις βιολογικές καλλιέργειες, καλλιεργεί και το πνεύμα και την ψυχή των μαθητών που θα βρίσκονται σε αυτό το χώρο, με εργαστήρια ζωγραφικής και αγιογραφίας
0: και βυζαντινής μουσικής. Και φιλοδοξούμε να κάνουμε και ένα εκκλησάκι του Αγίου Λουκά του Ευαγγελιστού, μια και ο Θεόφιλος γιορτάζει, όπως ξέρουμε, 18 Οκτωβρίου, την ημέρα της εορτής του Αγίου Λουκά του Ευαγγελιστού. Γι' αυτό λοιπόν, όσοι μας ακούν και θέλουν να ενισχύσουν προς αυτήν την προσπάθεια, το τηλέφωνο είναι το 210-88-19-397 για όσους θέλουν να ενισχύσουν τις οικοδομικές εργασίες, οι οποίες ήδη έχουν ξεκινήσει. Αντιμετωπίζουμε πολλά προβλήματα,
1: αυτό
0: βέβαια.
1: Έλεγα ότι πρέπει να
0: δραστηριοποιηθεί. Αλλά από ό,τι μας λένε όλοι, τα προβλήματα ξεπερνιόνται και ότι ένα τέτοιο έργο, το οποίο γίνεται προς χάρη και προς δόξα Θεού, και θα ωφελήσει πάρα πολύ κόσμο, πάρα πολύ κόσμο από όλη την Ελλάδα, και θα δώσει ένα άλλο, με ένα άλλο πνεύμα τέλος πάντων και ένα άλλο ήθος εκπαίδευσης στα παιδιά. Οπωσδήποτε θα αντιμετωπίσει δυσκολίες, αλλά με τη χάρη του Θεού και τη βοήθεια όλων μας θα προχωρήσει και είμαστε σίγουροι γι' αυτό.
1: Θα πρέπει να πούμε στο σημείο αυτό ότι παρά τις αντικσοότητες ήδη διαφαίνεται ότι το έργο, ίσως να το έλεγα ότι είναι θέλημα Θεού να ολοκληρωθεί, να μην υπερβάλλουμε όμως, θα πρέπει όλοι να υποστηρίξουμε και να ενισχύσουμε. Νομίζω ότι πρέπει να ευχαριστήσουμε τον έπαρχο της Τίνου, ο οποίος προσέφερε αρκετά με τις δυνάμεις και ο ίδιος διαθέτει σε ό,τι αφορά κάποιες στηρίξεις έπειτα από τις κατολιστήσεις που είχαμε με τις τελευταίες κακοκαιρίες πριν από μερικές εβδομάδες.
0: Βεβαίως.
1: Και είναι πολύ σημαντικό.
0: Και όλους τους ανθρώπους εκεί, οι οποίοι πραγματικά βοήθησαν ουσιαστικά στην προσπάθειά μας και βοηθούν. Να περάσουμε τώρα στα αγροτικά προϊόντα. Στα αγροτικά προϊόντα τα οποία αγοράζει ο Θεόφιλος και προσφέρει στις πολύτεκνες οικογένειες.
1: Ναι, να πούμε ότι είναι και αυτή η άλλη μια ιδιαίτερα αξιοπρόσεκτη προσπάθεια του Θεόφιλου, γιατί ουσιαστικά γεφυρώνει τις δύο αυτές κοινωνικές ομάδες των αγροτοπαραγωγών και των πολύτεκνων οικογενειών, αφού αδιάθετα αγροτικά προϊόντα που καταλήγουν στις χωματερές, ο Θεόφιλος τα αγοράζει σε μία τιμή που να ικανοποιούν και τους αγρότες, προκειμένου να πεταχθεί το προϊόν τους στα σκουπίδια, και τα διαθέτουν δωρεάν στις πολύτεκνες οικογένειες της ακριτικής Ελλάδας.
0: Ναι, και ξέρετε, οι αγρότες για να κάνουν μία παραγωγή, όλοι ξέρουμε ότι έχουν πάρει και δάνεια, έχουν χρεωθεί, έχουν να πληρώσουν ημερομίσθια, έχουν διαθέσει κάποια χρήματα, και είναι κρίμα να χάνουν τελικά αυτόν τον κόπο τους και να είναι να μην είναι σίγουρο ότι θα πάρουν και αυτά τα χρήματα. Έτσι λοιπόν ο Θεόφιλος αγοράζει αυτά τα προϊόντα. Δυστυχώς ακόμη δεν έχουμε κατορθώσει να μην πληρώνουμε το ΦΠΑ. Ελπίζουμε με κάποιες ενέργειες τώρα που κάνουμε προς το Υπουργείο και προς τον Υπουργό Οικονομικών να έχουμε φόρο απαλλαγή, τουλάχιστον εφόσον αγοράζουμε τα προϊόντα αυτά με δωρεές που συγκεντρώνουμε από τους συνανθρώπους μας, από όλους εσάς που μας ακούτε τώρα και από άλλους ανθρώπους, τουλάχιστον να μην έχουμε και την επιβάρηση του ΦΠΑ. Αυτό θα ήταν πολύ σημαντικό, να έχουμε μια φόρο απαλλαγή, και τα προσφέρουμε δωρεάν στους συλλόγους πολυτέκνων και από εκεί διανέμονται σε όλες τις πολυτέκνες οικογένειες.
1: Και πρέπει να πούμε ότι είναι μια πολύ σημαντική παρέμβαση του Θεόφιλου, γιατί υπερβαίνει για άλλη μια φορά την πρόνοια που θα έπρεπε να δείχνει το κράτος, και πρώτος ο Θεόφιλος έρχεται και λέει ότι τα προϊόντα αυτά να μην καταλήγουν στη χωματερή, ενώ φανταστείτε ότι το ίδιο το κράτος, το ίδιο το δημόσιο θα μπορούσε να τα αγοράζει και να τα διαθέτει, ξέρω εγώ, στις στρατιωτικές εγκαταστάσεις όπου τρέφονται εκατοντάδες, μην πω χιλιάδες άνθρωποι, είτε είναι πολιτικό είτε είναι στρατιωτικό προσωπικό, ή σε κάποιες άλλες, ας πούμε, ενδεχομένως κρατικές, κάποιους άλλους κρατικούς φορείς, οι οποίοι θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν αυτά τα προϊόντα χωρίς να επιβαρύνουν, αν θέλετε, και τον κρατικό προϋπολογισμό ή τον προϋπολογισμό, ας πούμε, της εκάστοτε υπηρεσίας που αγοράζει από το catering ή αγοράζει από τον παραγωγό στην κανονική του τιμή. Είναι δηλαδή απίστευτη η σπατάλη δημοσίου χρήματος, ενώ υπάρχει δυνατότητα να μπει αυτό σε μια άλλη λογική.
0: Ο Αντώνης Παντελιός μας λέει ότι ο χρόνος μας δυστυχώς τελειώνει, και ήθελα να σας πω τελευταία, μια και κλείνουμε, ότι όπως και να το σκεφτεί κανείς, ουσιαστικά λείπει Χριστός από τη ζωή μας. Όταν όλοι μας σκεφτόμαστε με γνώμονα το Χριστό, με γνώμονα την αλήθεια, σκεφτόμαστε διαφορετικά, ή είμαστε πολιτικοί ή απλοί άνθρωποι. Έτσι λοιπόν ευχόμαστε όλοι οι άνθρωποι που μας ακούν, οι ακροατές μας, να μας ενισχύσουν ακόμη περισσότερο, να ανταπεξέλθουμε σε αυτό το πολύ δύσκολο πραγματικά έργο, αλλά πραγματικά ευλογημένο, που έχουμε αναλάβει, την ενίσχυση των πολυτεχνικών οικογενειών στα ορεινά και παραμεθόρια μέρη της πατρίδας μας. Το τηλέφωνο για επικοινωνίες, όπως είπαμε και πριν, είναι το 210 88 19 397.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Τι σου τον βίο ισχύσει, εκδηγήσαστε πάτερ Ηρακλήδιε, χαίρε ότι εχρίστης ιεράρχης θέωθεν, χαίρε ότι εφάνης οδηγός παιδιώθεν. Δίκαιος ο έπαινος και μεγάλο το εγκόμιο, γιατί ο Άγιος Ηρακλήδιος δεν είναι μόνο ο πρώτος επίσκοπος της Ξακουστής Ταμασού, αλλά και ένας από αυτούς τους πρώτους ιεράρχες της Κύπρου που ανέδειξαν οι ίδιοι οι Άγιοι Απόστολοι. Με αυτά τα εγκουμαστικά λόγια, ο Παπασταύρος Παπαγαθαγγέλου, μέσα από τις σελίδες του σχετικού βιβλίου του, μας προβάλλει τη μορφή του ιερομάρτυρα Αγίου Ηρακλήδιου, του οποίου τη μνήμη γιορτάζουμε στις 17 Σεπτεμβρίου, μαζί δηλαδή με την Αγία Σοφία και τις τρεις διχατέρες της.

Αγίος Ηρακλείδιος γεννήθηκε στη Λαμπαδού ή Λαμπαδιστό, ένα χωριό κοντά στη σημερινή Γαλάτα, και ήταν υιός ειδωλολάτρη ιερέα. Κάποια ημέρα που πατέρας και υιός καταγίνονταν με την προσφορά θυσία στους θεούς, δύο ξένοι πλησίασαν και αφού χαιρέτησαν με ευγένεια και καλοσύνη, ζήτησαν να μάθουν από αυτούς το δρόμο που θα τους οδηγούσε προς την Πάφο, την πρωτεύουσα της Κύπρου τότε. Οι δύο ξένοι, που φαίνονταν να έρχονταν από πολύ μακριά, ήσαν οι Απόστολοι Βαρνάβας και Μάρκος, που είχαν έρθει στο νησί μαζί με τον Απόστολο Παύλο κατά την πρώτη Αποστολική περιοδία, γύρω στο 45 με 46 μετά Χριστόν. Ο ειδωλολάτρης ιερέας Ιεροκλής, με την ευγένεια και τη φιλοξενία που τον διέκρινε, έσπευσε να καλέσει τους δύο κουρασμένους από την οδηπορία ξένους να παραμείνουν στο σπίτι του, εκεί στο χωριό Λαμπαδού, για να ξεκουραστούν. Οι Απόστολοι όμως επέμεναν να προχωρήσουν και αυτός, για να τους διευκολύνει, έστειλε το γιο του Ηρακλείδη να τους συνοδεύσει έως έξω από το χωριό και να τους δείξει το δρόμο. Ευλογημένη συνάντηση, τρισευλογημένη συμπόρευση. Μόλις οι θείοι Απόστολοι απομακρύθηκαν από τον τόπο της θυσίας προς τους θεούς των ειδώλων, άρχισαν τη συζήτηση με τον νεαρό Ηρακλείδιο και του αποκαλύπτουν. Τα ξώανα, οι πέτρες και τα μάρμαρα, αυτά δεν είναι θεοί, είναι έργα χειρών ανθρώπων. Ο Θεός είναι ένας, αυτός που δημιούργησε τον ουρανό και τη γη, τη θάλασσα και πάντα τα είναι αυτής. Ο Θεός, ο αληθινός Θεός, δεν κατοικεί μέσα σε χειροποίητους ναούς, ούτε και υπηρετείται από χέρια ανθρώπων, γιατί δεν έχει ανάγκη από τίποτα. Αντίθετα, αυτός είναι που δίνει σε όλα ζωή και αναπνοή και ό,τι χρειάζονται για τη συντήρησή τους. Αυτός, από ένα ζεύγος ανθρώπων, έκανε όλα τα έθνη της γης. Και αυτός, όταν οι άνθρωποι πλανήθηκαν από άπειρη αγάπη, έστειλε στη γη τον Υιόν Του, τον Ιησού Χριστό, για να μας σώσει όλους.

Ο Ηρακλείδιος άκουγε με κατάνοιξη τα λόγια των Αποστόλων. Η γλυκύτητα της μορφής και της ομιλίας του θείου Βαρνάβα τον είχε συνεπάρει. Η ψυχή του, σαν τη διψασμένη γη, ρουφούσε κυριολεκτικά τη διδασκαλία για τον ένα και αληθινό Θεό. Και το αποτέλεσμα, ευλογημένο. Ο νεαρός Ηρακλείδιος ζητά να μάθει περισσότερα και ύστερα με κατάνοιξη ψέλισε. «Πώς μπορώ κι εγώ να σωθώ?» Είχαν φτάσει στον ποταμό Σέτραχα που τρέχει κάτω από το χωριό Μαραθάσα και σαν τον ευνούχο της Κανδάκης, της βασίλισσας των Αιθιώπων, με λαχτάρα φώναξε. «Ποιος με εμποδίζει να βαπτιστώ?» «Κανένας», του απάντησαν οι Απόστολοι, «αρκεί να το θελήσεις». «Το θέλω», φώναξε ο Ηρακλείδιος, «το θέλω με όλη την καρδιά μου». Τότε οι Απόστολοι, Βαρνάβας και Μάρκος, γεμάτοι χαρά, κατέβηκαν στον ποταμό και τον βάπτισαν. Δεν θέλησαν οι δύο Απόστολοι να εγκαταλείψουν τον νεαρό Ηρακλείδιο, αλλά μετά το βάπτισμα προχώρησαν σε μια μικρή σπηλιά κοντά στην Ταμασό, στην οποία παρέμειναν, συνεχίζοντας την διδασκαλία. Εδώ, ένα πρωί, απροσδόκητα, ήλθε και του συνάντησε ο Απόστολος Παύλος. Την επομένη ήρθε και ο Μνάσον, τον οποίο σύμφωνα με τις πράξεις των Αποστόλων ο Απόστολος Παύλος ονομάζει αρχαίον μαθητή. Αφού συμπληρώθηκε η κατήχηση του νεοφώτιστου, οι τρεις

Οι δύο μαθητές Ηρακλείδιος και Μνάσων, αφού αποχαιρέτησαν τους Αγίους Αποστόλους και με δάκρυα τους κατεβόδωσαν για την Πάφο, ρίχτηκαν με φλογερό ζήλο στο θείο έργο τους, το έργο το Άγιο της Σωτηρίας των Ψυχών. Τόπο συνάξεων, ένα υπόγειο σπήλαιο, το οποίο σώζεται μέχρι σήμερα. Το σπήλαιο αυτό χρησίμευσε όχι μονάχα για εκκλησία, στην οποία ο ιεράρχης Ηρακλείδιος συγκέντρωνε τους πιστούς και λειτουργούσε, αλλά και σαν κατοικία και ασκητήριό του. Και κάτι ακόμα περισσότερο, από τότε που το σπήλαιο αυτό έγινε τάφος του Αγίου. Εδώ θεμελιώθηκε η πρώτη εκκλησία, που σιγά σιγά απλώθηκε σε ολόκληρη την πόλη της Ταμασού. Ανάμεσα στους πρώτους που κλήθηκαν να χαρούν το φως της νέας ζωής υπήρξαν οι γονείς του φλογερού και ζηλωτή εργάτη του χριστιανικού Αμπελώνα. Τα λόγια του Πνεύματος του Θεού ήτης των ιδίων και μάλιστα των οικείων ου προνοεί την πίστη ήρνητε και στην απίστου χείρον. Βρήκαν στο πρόσωπο του Αγίου Ηρακλείδου ένα θερμό τηρητή. Με τις στοργικές του νουθεσίες, τις θερμές του παρακλήσεις, τόσο ο πατέρας όσο και η μητέρα του εδέχθηκαν τη θρησκεία του Ιησού Χριστού και βαπτίστηκαν. Πώς η χριστιανική αγαλίαση και ικανοποίηση δοκίμασε ο νεαρός επίσκοπος Ταμασαίων την ημέρα εκείνη, την ημέρα που αντίκρισε τους γονείς του να αναδύονται από τα νερά ντυμένοι το λευκό και ολοφώτινο χιτώνα του βαπτίσματος.

τις υπεράνθρωπες προσπάθειες του Ιεραποστολικού Ζήλου του Αγίου Ηρακλειδίου, το μικρό πίμνιο που σχηματίστηκε στην αρχή γύρω του, μέρα με τη μέρα μεγάλωνε, ώστε σε λίγο καιρό η πόλη της Ταμασού να γίνει ένα περίλαμπρο χριστιανικό κέντρο. Στην αύξηση αυτή, μαζί με την αρετή, πολύ συνέβαλε και το θαυματουργικό χάρισμα με το οποίο πλούσια χαρίτωσε ο Κύριος τον Άγιο Ιεράρχη της Ταμασού Ηρακλείδιο. Πολλά, πάρα πολλά θαύματα αναφέρονται στον Άγιο και από τα οποία ενδεικτικά αναφέρουμε τα εξής. Κάποια φορά, ενώ οι Άγιοι Ηρακλείδιος και Μνάσων ιερουργούσαν στο ναό και πλήθη πιστών έψαλαν με κατάνοιξη τους ιερούς ύμνους, ένας δαιμονισμένος εισβάλλει στην εκκλησία, όρμησε επάνω στον Άγιο Ηρακλείδιο και του ξέσχισε τα ενδύματα. Ο Άγιος, στο όνομα του Χριστού, πρόσταξε το δαιμόνιο να φύγει. Έτσι, ο άνθρωπος εκείνος ελευθερώθηκε και άρχισε με ευγνωμοσύνη να ευχαριστεί τον Χριστό και τον Άγιο. Στο άκουσμα του θαύματος, πλήθη λαού από τους ειδωλολάτρες έφεραν στον Άγιο διάφορους ασθενείς που τους θεράπευε και τους βάπτιζε. Έτσι, σε τυφλούς χάρισε το φως, σε παράλυτο έδωσε την ίαση, θεράπευσε και τις πιο ανίατες αρρώστιες, δαιμόνια εδίωξε, ελευθερώνοντας τους ανθρώπους, αλλά και νεκρούς ανέστησε. Το ευεργετικό του έργο στην Ταμασό έρχεται να διακόψει μια επιστολή που έλαβε από τους Αποστόλους Παύλο και Βαρνάβα. Τον προσκαλούσαν να πάει στην Πάφο. Είχαν μεγάλη ανάγκη από τη βοήθειά του. Αφού άφησε πίσω του τους θερμούς χριστιανούς μαθητές του μαζί με τον Μνάσονα και κάποιον Ρόδωνα, ξεκίνησε για την Πάφο. Στο δρόμο, στο χωριό Ανόγυρα, ο Άγιος Ηρακλείδιος θεράπευσε έναν τυφλό, αφού του άγγιξε τα μάτια και επικαλέστηκε

βρήκε το όνομα του Χριστού. Ο άνθρωπος αυτός, γεμάτος ευγνωμοσύνη, έπεσε στα πόδια του Αγίου φωνάζοντας «Σε ευχαριστώ και πιστεύω με την καρδιά μου στο Θεό σου». Στο άκουσμα της θεραπείας του τυφλού μαζεύτηκαν πολλοί από τα γύρω χωριά να δουν τον θεραπευθέντα αλλά και τον θαυματουργό ξένο. Οι Άγιοι μίλησαν σε αυτούς για τον Ιησού και τη σωτηρία που έφερε στον κόσμο και στο τέλος βάπτισαν περί τους 15 άντρας. Ένας μάλιστα από τους νεοφώτιστους είχε το χέρι του ακίνητο σαν ξεραμένο. Αμέσως με το βάπτισμα θεραπεύτηκε. Οι ιερείς των ειδώλων που άκουσαν και είδαν αυτά ξεσήκωσαν τα πλήθη εναντίον των Αγίων. Έτσι αυτοί έφυγαν το ταχύτερο για την Πάφο, όπου συνέδραμαν στο έργο των Αγίων Αποστόλων Παύλου και Βαρνάβα. Κατά την επιστροφή τους γύρισαν από άλλο δρόμο στην Ταμασό μέσω του Κουρίου. Όμως μια δαιμονισμένη τους φανέρωσε και έτρεχε πίσω τους φωνάζοντας. Ο Άγιος Ηρακλείδιος την σφράγισε με το σημείο του Σταυρού και αμέσως η γυναίκα θεραπεύτηκε. Οι Άγιοι γυρίζοντας στην Ταμασό βρήκαν να έχει πεθάνει η αδελφή του Αγίου που ονομαζόταν Ηρακλειδιανή. Τότε πλησίασε τον Άγιο ένας ειδωλολάτρης από τη Λαμπαδού που ονομαζόταν Τιμόθεος και του είπε πως πριν από καιρό είχε εμπιστευτεί στην αδελφή του ένα ποσό χρημάτων να του το φυλάξει. Ο Άγιος την παράκληση του Τιμόθεου να του επιστραφούν τα χρήματα τον πήρε μαζί και ήρθαν στον τάφο. Γονάτισε ο Άγιος Ηρακλείδιος, προσευχήθηκε και κάλεσε την νεκρή αδελφή του να του φανερώσει που έχει φυλάξει τα χρήματα του Τιμόθεου. Πράγματι, μέσα από το μνήμα ακούστηκε η φωνή της Ηρακλειδιανής να του υποδεικνύει τον χώρο της φύλαξης των χρημάτων. Τα χρήματα βρέθηκαν και δόθηκαν στον Τιμόθεο, ο οποίος από τη στιγμή εκείνη πίστεψε στον Χριστό και βαπτίστηκε.

Τα χρόνια περνούσαν και ο Άγιος Ηρακλείδιος, ο θαυμαστός ποιμένας της Ταμασού, λευκάνθηκε στο έργο της Ιεραποστολής. Όσο και αν εξασθενούσαν οι δυνάμεις του σώματος, τόσο φλογερότερος ήταν ο ζήλος του. Η θεμελίωση και η αύξηση των χριστιανών στην πολυάνθρωπη πόλη της Ταμασού εξήγηρε και το μίσος των ειδωλολατρών και μάλιστα κατά του πρωτεργάτη Αγίου Ηρακλειδίου. Έτσι κάποια ημέρα που ο γυραιός επίσκοπος βρισκόταν στο σπήλαιο και προσευχόταν, μανιασμένοι ειδωλολάτρες όρμησαν μέσα, άρπαξαν τον Άγιο Ιεράρχη και τον έσυραν στην πλατεία της Ταμασού. Εκεί, αφού τον βασάνισαν σκληρά, τον φώνευσαν με ξύφος. Ο Άγιος Ηρακλείδιος πέθανε προσευχόμενος για τους δημίους του, παρακαλώντας τον Κύριο να του συγχωρήσει για ό,τι του κάνουν. Ο θάνατός του όμως δεν κόρεσε τη μανία του όχλου, που άνεψε μια μεγάλη φωτιά για να ρίξει μέσα το Άγιο Σκήνομα του μάρτυρα Ιεράρχη και να το κάψει. Τη στιγμή όμως εκείνη το πλήθος των χριστιανών δεν κρατήθηκε. Με τον θείο Μνάσονα μπροστά, όρμησε στις φλόγες και με ευλάβεια πήρε το Άγιο Λείψανο του Αγίου Ηρακλειδίου και με ευλάβεια το έθαψαν εκεί στη σπηλιά, στον τόπο της άσκησής του. Τα θαύματα που έκανε ο Άγιος Ηρακλείδιος όταν ήταν στη ζωή συνεχίστηκαν και μετά το θάνατό του και συνεχίζονται μέχρι σήμερα.

Γύρω στα 400 μετά Χριστόν, πάνω από, από το υπόγειο σπήλαιο που περικλεί τον τάφο του Αγίου, κτίστηκε μοναστήρι, που μέσα από πολλές περιπέτειες έφτασε μέχρι τις μέρες μας. Σήμερα είναι γυναικεία μονή και είναι ένα θαυμαστό κέντρο της πίστης για την Κύπρο, όπου ευλαβικά, εκτός από την Αγία Κάρα του Ιερομάρτυρα Αγίου Ηρακλειδίου, φυλάσσονται και τα λείψανα πολλών Αγίων συνεργατών του. Η θρησκεία του Χριστού, με τις ενέργειες του Αγίου Ηρακλειδίου και το ζήλο του, μα και τις υπεράνθρωπες προσπάθειες μιας μικρής ομάδας συνεργατών του, σκόρπισε το φως της αλήθειας σε ολόκληρη την πολυάνθρωπη πόλη της Ταμασού και αναγέννησε μυριάδες ψυχές. Αξίζει λοιπόν, μαζί με τον Ιερομάρτυρα Ηρακλείδιο, να τιμάται εδώ σε αυτόν τον τόπο και η ιεραποστολική του ομάδα, ο Μνάσον, Ρόδων, Θεόδωρος, Προκλιανή, Διακόνησα, Γρηγόριος, Μακεδόνιος, Μακεδονία, Ηρακλειδιανή και άλλοι πολλοί. Όλοι αυτοί που εργάστηκαν με πίστη φλογερή κοντά στον επίσκοπό τους, Άγιο Ηρακλείδιο, για την πνευματική αναγέννηση της Ταμασού αλλά και της Κύπρου γενικότερα.

0: Τελειώνουμε το αφιέρωμά μας με τους ευλαβικούς στίχους του Κύπριου ποιητή Αρχιμανδρίτη Πατρός Λεόντιου Χατζικώστα προς τον Άγιο Ηρακλείδιο Επίσκοπο Ταμασού. Ήσουνα γιος ειδωλολάτρη ιερέα όταν το φως του κόσμου είχε ανατείλει και της Εδέμ θριαμβευτικά ανοίχτη η πύλη από τον θεάνθρωπο της λύτρωσης φορέα, σμίγοντας με τον Αποστόλον την παρέα που θεία πρόνοια στην Κύπρο είχε στείλει, την πίστη αγκάλιασες σαν προσφυλή σου φίλη, μύρο πανεύωσμο, ατίμητου αμφορέα. Κλίση ποιμενική, αυθόρμητα ασπάστης, και Ταμασού επίσκοπος πρωτονομάστης, ένδοξε Ηρακλείδιε, Κύπρου βλαστάρι. Σε τρικυμία ανάμεσα σφοδρή και θλίψη, το όνομα του Χριστού ανέβασε στα ύψη και άμωμο στο βωμό προσφέρθηκες κριάρι. Ο χρόνος μας ήδη έφτασε στο τέλος. Ευχαριστούμε πολύ τον Τάσο Παπαδημητρίου που είχε την επιμέλεια του ήχου, αλλά και όλους εσάς μας ακούσατε. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ήταν η εκπομπή
1: «Μορφές από το Συναξάρι».

η ώρα είναι μία. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Να σας πληροφορήσουμε, αγαπητοί μας ακροατές, ότι από την συχνότητά μας 91.9 FM εκπέμπει τώρα η Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου. Εμάς, το ράδιο ΤΟΑ, μπορείτε να μας βρείτε στο διαδίκτυο, στο ίντερνετ. Κατεβάστε από το Play Store του κινητού σας το application μας, την εφαρμογή μας Οδυπόρη, για να μας ακούτε πολύ εύκολα. Μπορείτε ακόμα να μας ακούτε από τα διαδικτυακά ραδιόφωνα, τα ραδιόφωνα ίντερνετ. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Ο Ιερός Ναός του Αγίου Αντωνίου στα Κέλια μας ανακοινώνει με πολύ χαρά ότι την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου θα τελεστεί αγρυπνία με την ευκαιρία της μνήμης του Αγίου Ενδόξου Ιερομάρτυρος Φωκά, Επισκόπου Σινόπης. Θα αρχίσει στις 8:30 και θα τελειώσει περίπου στις 12:30 ξημερώματα Σαββάτου. Ο Ιερός Ναός του Αγίου Θεοδόρου στην κοινότητα του Αγίου Θεοδόρου ανακοινώνει ότι την ερχόμενη Κυριακή θα τελεστεί πολυαρχιερατικό συλλήτουργο με την ευκαιρία της συμπληρώσεως των 40 χρόνων ιεροσύνης του εφημερίου του Ιερού Ναού Αρχιμανδρίτου Παναρέτου. Ο Σύνδεσμος Ευημερίας Ηλικιωμένων Αμοχώστου σας προσκαλεί στην απογευματινή του εκδήλωση την 5η 17 Σεπτεμβρίου στο Moments Hall Λεωνίδας στις 5 μετά μεσημβρία. Η εκδήλωση περιλαμβάνει ομιλία με θέμα «Ποιους να αποφεύγουμε», κέρασμα και καλλιτεχνικό πρόγραμμα. Ο Ιερός Ναός της Αγίας Θέκλας στον Συνοικισμό των Αγίων Αναργύρων μας πληροφορεί το πρόγραμμα του. Σάββατο απόγευμα ο Εσπερινός αρχίζει στις 6, Κυριακή πρωί μετά την ύψωση του Τιμίου Σταυρού, όρθρος και Θεία Λειτουργία από τις 6:15. Εορτάζει και πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός του Αγίου Φωκά στην Αθιένου. Στις 22 Σεπτεμβρίου η Κομόπολης της Αθιένου εορτάζει πανηγυρικά τον πολιούχο και προστάτη της Άγιο Φωκά στον ομώνυμο Ιερό Ναό του. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 6 το απόγευμα ο Μέγας Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός, χωροστατούντος του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Κύπρου Κυρίου Γεωργίου. Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 6:30 το πρωί, όρθρος Πανηγυρική Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Τριμηθούντος Κυρίου Βαρνάβα. Στις 6 το απόγευμα με θέορτος Εσπερινός. Στις 7 περιφορά της εικόνας και του Ιερού Λειψάνου του Αγίου με την συνοδεία τιμητικού στρατιωτικού αποσπάσματος από εφέδρους καταδρομής στους δρόμους της Κομοπόλεως. Στη διάρκεια της θα πιανίζει η Φιλαρμονική του Πολιτιστικού Ομίλου Ομόνια Αραδίπου. Του Εσπερινού και της περιφοράς θα προείσταται ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Πάφου κύριος Γρηγόριος, πλαισιούμενος από το Ιερατείο της Κομοπόλεως. 8:15 μετά μεσημβρίαν η παράκληση και τα εγκόμια στον Άγιο Φωκά.

εκπομπή που διαφωτίζει πάνω σε κακόδοξες ιδέες, δοξασίες και φρονήματα που απειλούν την καθαρότητα της Ορθοδοξίας.

0: επιμελείται και παρουσιάζει ο πατήρ Δανίλ Γούβαλος.
1: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Σήμερα έχουμε αντιαιρετική περίπατη στην προς Φιλιππισίους επιστολή. Ξεφυλίζοντας την επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Φιλιππισίους, την επιστολή της χαράς, όπως ονομάστηκε από τις συνεχείς προτροπές προς τους χριστιανούς των Φιλίππων να χαίρουν, παρατηρούμε ότι κάποια σημεία της προσφέρουν βοήθεια στον αντιαιρετικό αγώνα. Φιλιππισίους Α1. Ήδη ο πρώτος στίχος του πρώτου κεφαλαίου μας είναι χρήσιμος στην καταπολέμηση όλων εκείνων των αιρετικών που απορρίπτουν τη διάκριση κληρικών και λαϊκών μέσα στη χριστιανική εκκλησία. Παύλος και Τιμόθεος δούλοι Ιησού Χριστού, πάση της Αγίης εν Χριστώ Ιησού, της ούσιν εν Φιλίππης, συν επισκόπης και διακόνης. Εδώ βλέπουμε ότι στους Φιλίππους υπάρχουν οι Άγιοι εν Χριστώ, δηλαδή οι χριστιανοί, και υπάρχουν και οι επικεφαλείς των χριστιανών, επίσκοποι και διάκονοι. Η πρώτη είναι λαϊκή, η δεύτερη κληρική. Εδώ με τη λέξη επίσκοποι δηλώνονται οι πρεσβύτεροι, όπως ομόφωνα ερμηνεύεται από τους πατέρας της Εκκλησίας. Στην πρωτοχριστιανική εκκλησία έχουμε περιπτώσεις που με τον όρο επίσκοπος δηλωνόταν όχι ο τρίτος βαθμός της ιεροσύνης, αλλά ο δεύτερος. Αυτό το βλέπουμε και στην προστήτων επιστολή στο πρώτο κεφάλαιο, όπου στο Α5 ομιλεί για πρεσβυτέρους και στο Α6 ονομάζει αυτούς τους πρεσβυτέρους επισκόπους. Θα αναφέρουμε ένα παράδειγμα για να κατανοηθούν καλύτερα τα προηγούμενα. Υποθέτουμε ότι έχουμε έναν οργανισμό που διοικούνται σε αυτόν έχουν τρεις βαθμούς. Όσοι ανήκουν στο δεύτερο βαθμό ονομάζονται διευθυντές και όσοι στον τρίτο προϊστάμενοι. Για κάποια όμως χρονική περίοδο συνέβη ώστε οι του δευτέρου βαθμού να αποκαλούνται και διευθυντές και προϊστάμενοι. Αργότερα όμως καταστάλαξε ώστε με τη λέξη προϊστάμενοι να χαρακτηρίζονται αυτοί που ανήκουν στον τρίτο και ανώτερο βαθμό. Έτσι ακριβώς, στο ξεκίνημα της χριστιανικής εκκλησίας, με τον όρο επίσκοπος προσδιοριζόταν και ο πρεσβύτερος. Αργότερα όμως μονιμοποιήθηκε ο όρος για την δήλωση του τρίτου βαθμού. Αυτό φαίνεται ολοκάθαρα σε κείμενα των αρχών του Δευτέρου μετά Χριστόν αιώνος, όπως στις επιστολές του Αγίου Ιγνατίου, επισκόπου Αντιοχίας. Λοιπόν, στην Εκκλησία των Φιλίππων υπάρχουν οι λαϊκοί που χαρακτηρίζονται με τις λέξεις πάντες οι Άγιοι, αλλά και οι κληρικοί που δηλώνονται με τις λέξεις επίσκοποι και διάκονοι. Φιλιππισίους Β22. Σύμφωνα με αυτό το χωρίο, ο Παύλος χαρακτηρίζεται πατέρας και ο Τιμόθεος Υιός. Ως πατρί τέκνων ο Τιμόθεος συνεμίε δούλευσαν εις το Ευαγγέλιον. Για μας τους Ορθοδόξους, μέσα στην Εκκλησία υπάρχουν οι κληρικοί που είναι και πατέρες της Εκκλησίας και οι λαϊκοί που λογίζονται ως πνευματικά τέκνα. Σε πολλές αιρετικές ομάδες απορρίπτεται αυτή η θέση. Κάποτε συζητούσα με έναν Ευαγγελικό. Αυτό στην αρχή ήταν Ορθόδοξος, κατόπιν έγινε Ευαγγελικός και τώρα ανήκει στους Πεντηκοστιανούς. Υποστήριζε ότι μέσα στην Εκκλησία δεν υπάρχει διάκριση κληρικών και λαϊκών και ότι όλοι είμαστε αδελφοί. Παρέπεμπε και σε σχετικά χωρία από τις επιστολές του Αποστόλου Παύλου. Εγώ του έλεγα: σωστό είναι το ότι όλοι είμαστε αδελφοί. Αυτό όμως δεν αποκλείει ότι μερικοί από τους αδελφούς έχουν και κάποιο ιδιαίτερο αξίωμα μέσα στην Εκκλησία. Στο εδάφιο πράξης ΙΔ23 διαβάζουμε: χειροτονήσαντες δε αυτοίς πρεσβυτέρους κατ' εκκλησίαν. Ενώ όλοι οι χριστιανοί της Λυκαωνίας και της Πισιδίας ήταν αδελφοί εν Χριστώ, ωστόσο υπήρχαν ανάμεσά τους κάποιοι λίγοι που χειροτονήθηκαν από τον Παύλο και τον Βαρνάβα πρεσβύτεροι. Το ένα δεν αναιρεί το άλλο. Και ο Απόστολος Παύλος έλεγε στους χριστιανούς της Κορίνθου ότι όλοι και αυτός και εκείνοι είναι μεταξύ τους αδελφοί. Παράλληλα όμως τους έλεγε ότι αυτός ήταν πνευματικός πατέρας και αυτοί πνευματικά τέκνα. Β' Κορινθίους Δέλτα 14. Δεν τα γράφω αυτά για να σας ντροπιάσω, αλλά σαν τέκνα μου αγαπητά σας νουθετώ. Και στον επόμενο στίχο: και αν ακόμη έχετε μυριάδες δασκάλους στη χριστιανική σας ζωή, έχετε μόνο ένα πατέρα και όχι πολλούς, διότι εγώ σας εγέννησα στην εν Χριστώ ζωή δια του Ευαγγελίου. Αυτή η περικοπή Β' Κορινθίους Δέλτα 14-15 είναι πολύ αντιπαθητική στους αιρετικούς. Φιλιππισίους Β 22, πνευματικός πατέρας ο Παύλος, πνευματικό τέκνο ο Τιμόθεος. Παράβαλε και Α Πέτρου Ε 13. Εκεί παρουσιάζεται ως πατέρας ο Απόστολος Πέτρος και ως τέκνο ο Ευαγγελιστής Μάρκος. Σας στέλνει χαιρετίσματα ο Μάρκος ο Υιός μου. Αλλά και ο λαός της Παλαιάς Διαθήκης τους προφήτες τους είχε σαν πατέρες. Δεν έλεγε αδελφέ Ηλία ή αδελφέ Ελισέ, αλλά πατέρα μου. Στο βιβλίο Β Βασιλέων ή κατά τους 70 Δέλτα Βασιλείων βλέπουμε να αποκαλούνται οι δύο αυτοί προφήτες με τις λέξεις «πάτερ, πάτερ». Β 12 και Ι γάμα 14. Ακόμη και ο βασιλεύς του Ισραήλ, ο Ιωάς, απευθυνόμενος προς τον Ελισέο, λέει «Πάτερ, πάτερ, άρμα του Ισραήλ και υπεύς αυτού». Η αλήθεια είναι ότι ο Θεός έχει την πατρότητα σε απόλυτο βαθμό και υπ' αυτή την έννοια δεν λογίζεται κανένας άλλος πατέρας, αλλά η πνευματική αρχηγή του λαού του Θεού είτε στην Παλαιά είτε στην Καινή Διαθήκη είναι πατέρες με τη σχετική έννοια της πατρότητος. Οι πατέρες με τη σχετική έννοια είναι αντιπρόσωποι και όργανα του πατρός με την απόλυτη έννοια. Ας μην είναι χοντροκομμένο το μυαλό μας, ας μπορεί να διακρίνει ανάμεσα σε αυτόν που έχει κάποια ιδιότητα σε απεριόριστο βαθμό και σε αυτόν που την έχει σε περιορισμένο βαθμό. Αν αυτό δεν μπορεί να γίνει κατανοητό, πώς θα προχωρήσουμε στα βαθύτερα της Αγίας Γραφής?

Φιλιππισίους Β 5-11. Τούτο γάρ φρονίστο εν ημίν ο και εν Χριστώ Ιησού ως εν μορφή Θεού υπάρχον ου χαρπαγμόν υγίσατο το είναι ίσα Θεό, αλλά αυτόν εκένωσε μορφήν δούλου λαβών εν ομοιώματι ανθρώπων γενόμενος και σχήματι ευρεθείς ως άνθρωπος, εταπείνωσε με αυτόν γενόμενος υπήκος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού, διό και ο Θεός αυτόν υπερύψωσε και χαρίσατο αυτό όνομα το υπερπάν όνομα είναι εν το ονόματι Ιησού πάν γονικάμψη επ' ουρανίων και επ' υγείων και καταχθονίων και πάσα γλώσσα εξομολογήσετε ότι Κύριος Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός. Αυτός είναι ο περίφημος χριστολογικός ύμνος της προς Φιλιππισίους επιστολής, ο οποίος μάλιστα είναι γραμμένος σε ποιητικό στυλ. Τον έγραψε ο Απόστολος ευρισκόμενος σε ιδιαίτερη πνευματική έξαρση. Εδώ καταρχήν γίνεται λόγος για την προύπαρξη του Χριστού. Στην φράση «εν μορφή Θεού υπάρχον» δηλώνεται η θεϊκή φύση του προϋπάρξαντος Χριστού. Εδώ η λέξη «μορφή» σημαίνει τρόπο υπάρξεως, υπάρχουσα κατάσταση, μορφή Θεού ίσον ουσία, Θεού Θεός. Όπως ακριβώς πιο κάτω, μορφή δούλου σημαίνει ουσία δούλου, δηλαδή ουσία ανθρώπου, άνθρωπος. Μορφή Θεού ίσον πραγματικός Θεός, μορφή δούλου ίσον πραγματικός άνθρωπος. Οι φράσεις «εν μορφή Θεού» και «είναι ίσα Θεό» αφορούν την θεϊκή φύση του Χριστού, ενώ το «μορφήν δούλου» και το «ενομοιώματι ανθρώπων» και το «σχήματι ευρεθείς ως άνθρωπος» αφορούν την ανθρώπινη φύση του Χριστού. Οι φράσεις «ουχαρπαγμόν υγίσατο το είναι ίσα Θεό» στο χωρίο Β6 είναι καταπέλτης κατά των αιρετικών που αρνούνται την θεότητα του Ιησού Χριστού. Ο Χριστός δεν θεώρησε ότι την ισοθεία την είχε αρπάξει, ότι ήταν αποτέλεσμα αρπαγής. Η ισοθεία ήταν κάτι το φυσικό στον Χριστό. Αν ήταν κάτι που το είχε αρπάξει, τότε θα φοβόταν μη το χάσει και δεν θα αποτολμούσε να ενσαρκωθεί και να ταπεινωθεί όσο κανείς άλλος. Ου χαρπαγμόν υγίσατο, το είναι ίσα Θεό. Δεν θεώρησε αποτέλεσμα αρπαγής την ισότητά του με τον Θεό. Δεν θεώρησε την ισοθεία σαν κάτι που το άρπαξε. Οι Ιεχωβίτες θα ήθελαν να διατυπωνόταν αλλιώς οι φράσεις «Ου χαρπαγμόν υγίσατο το είναι ίσα αρχαγγέλης». Αυτοί έχουν τη βλάσφημη άποψη ότι ο Χριστός ήταν στην προύπαρξή του ο αρχάγγελος Μιχαήλ. Με το να γίνει άνθρωπος ο Χριστός δεν έχασε αυτό που είχε, αφού η θεϊκή φύση δεν υφίσταται φθορά ή αλλίωση, αλλά προσέθεσε στην θεϊκή του φύση την ανθρώπινη. Αυτό δηλώνεται με τη φράση «εαυτόν εκένωσεν μορφήν δούλου λαβών». Εκένωσεν εαυτόν, άδειασε τον εαυτό του. Εδώ το άδειασε, το εκένωσε, θέλει να δείξει την ενσάρκωση και την ταπείνωση του Χριστού. Εξωτερικά ο Χριστός φαινόταν σαν ένας άσημος και ταπεινός άνθρωπος. Παρατηρεί επιγραμματικά ο Ιερός Χρυσόστομος «μένον ο ειν έλαβε ο ουκίν». Μένοντας ό,τι ήταν, πήρε και ό,τι δεν ήταν. Μένοντας δηλαδή Θεός, πήρε και την ανθρώπινη φύση. Έτσι ο Θεός γίνεται θεάνθρωπος. Μετά την κένωση ακολουθεί η έντοξη ύψωσης, ακολουθεί η υπερύψωση του αναστημένου Χριστού. Αυτό αφορά την ανθρώπινη φύση του Ιησού Χριστού, η οποία μετά την Ανάσταση και την Ανάληψη εθεώθηκε και ως τεθεωμένη κάθισε στα δεξιά του Πατρός. Έτσι ο Ιησούς γίνεται Κύριος με την θεϊκή έννοια της λέξεως. Ως γνωστόν, οι συγγραφείς της Καινής Διαθήκης σε παραθέματα από την Παλαιά Διαθήκη αποδίδουν τη λέξη «Γιαχβέ» με τη λέξη «Κύριος», παράβολε πράξεις Β21-22. Έτσι ο Ιησούς γίνεται Κύριος με την απόλυτη έννοια της κυριότητος. Προηγουμένως ήταν Κύριος με αυτή την έννοια ως προς την θεϊκή του φύση. Τώρα όμως γίνεται και ως προς την ανθρώπινη φύση του. Γι' αυτό ο Χριστός την ώρα που επρόκειτο να αναληφθεί εκφράστηκε με τα λόγια «εδόθημη πάσα εξουσία εν ουρανό και επί γης». Ματθαίος Κ.Ι.τα 18. Την ημέρα της Πεντηκοστής, αφού ήδη ο Χριστός ανήλθε στα επουράνια, ο Πέτρος λέει προς τους Ιουδαίους «ασφαλώς ούν γινοσκέτο πας οίκος Ισραήλ ότι και Κύριον και Χριστόν αυτόν ο Θεός επίησε, τούτον τον Ιησούν όν ημί σε σταυρώσατε». Πράξεις Β36. Κύριον επίησε. Πώς? Κατά την ανθρώπινη φύση του. Χριστόν επίησεν.
πως κατά την ανθρώπινη φύση του, δηλαδή ολοκληρώθηκε η θέωση της ανθρωπίνης φύσεως, η χρήση της ανθρωπίνης φύσεως που άρχισε από τη στιγμή της συλλήψεως στην κοιλία της Παρθένου Μαρίας, έφτασε τώρα στο ύψιστο σημείο που μπορούσε να φτάσει. Η ανθρώπινη φύση χρήεται από την θεϊκή φύση, η ανθρώπινη φύση θεώνεται από την θεϊκή φύση. Οι αιρετικοί μάρτυρες του Ιεχωβά θα ήθελαν, αντί για τη φράση «Κύριον επίησε», να είχε τη διατύπωση «Αρχάγγελον επίησε». Αν συνέβαινε κάτι τέτοιο, η χαρά τους θα ήταν απροσμέτρητη, αλλά η γραφή δεν πάει με τα νερά τους. Ως γνωστόν, αυτοί οι αιρετικοί διδάσκουν ότι ο Χριστός μετά την Αναστασή Του μετετράπησε πνευματικό πλάσμα και συγκεκριμένα στον Αρχάγγελο Μιχαήλ. Στο εδάφιο Ρωμαίους Ιώτα 12 διαβάζουμε «Ο γάρ αυτός», δηλαδή ο Ιησούς Χριστός, «κύριος πάντων, πλουτώνης πάντα στους επικαλουμένους αυτών». Η διατύπωση «κύριος πάντων» παρουσιάζει ωραία και επιγραμματικά την υπερύψωση του Χριστού. Για τους μάρτυρες του Ιεχωβά βεβαίως ισχύει ότι ο Αρχάγγελος Μιχαήλ έγινε «κύριος πάντων», πλήρης διαστρέβλωσης των αληθιών της πίστεως. Σύμφωνα με το 45ο κεφάλαιο του προφήτου Ισαΐου, όλοι θα γονατίσουν και θα προσκυνήσουν τον Γιαχβέ, δηλαδή τον αληθινό Θεό του Ισραήλ. Σύμφωνα όμως με την προκειμένη περικοπή της προσφιλιππησίους επιστολής, όλοι θα γονατίσουν και θα προσκυνήσουν τον Ιησού Χριστό. Στο όνομα του Ιησού θα γονατίσουν επουράνια, επίγεια και καταχθόνια, πάν γόνι κάμψη επουρανίων και επιγείων και καταχθονίων. Όλα τα λογικά πλάσματα, άνθρωποι, άγγελοι, δίκαιοι, αμαρτωλοί, είτε από ευλάβεια και λατρευτική αγάπη, είτε από φόβο και τρόμο, θα προσκυνήσουν τον Κύριο Ιησού Χριστό. Έτσι η δεσποτεία του Χριστού προσλαμβάνει παγκόσμιες διαστάσεις και εκτός από τη λατρευτική προσκύνηση έχουμε και την ομολογία ότι ο παγκόσμιος κριτής δεν είναι απλώς ο Ιησούς Χριστός αλλά ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Και όλα αυτά συντελούν στη δόξα του Θεού Πατρός. Όπως η κατάπτωση του Υιού ατιμάζει τον Πατέρα, έτσι και η ανύψωση του Υιού δοξάζει τον Πατέρα. Οράς πανταχού, παρατηρεί ο Ιερός Χρυσόστομος, όταν ο Υιός δοξάζεται τον Πατέρα δοξαζόμενον. Ο Θεός Πατήρ είναι αίτιος της γεννήσεως του Θεού Υιού. Έτσι η κατά την ανθρώπινη φύση ανύψωσης του Χριστού αποβαίνει δόξα του Θεού Πατρός και η ομολογία «Κύριος Ιησούς Χριστός» συντελεί στην δόξα του Θεού Πατρός.

Ας σταματήσουμε τώρα στο Φιλιππισίους γάμα 18 έως 20. Σας το είπα πολλές φορές και τώρα το επαναλαμβάνω κλαίγοντας, ότι πολλοί ζουν και συμπεριφέρονται σαν εχθροί του Σταυρού του Χριστού. Το τέλος τους είναι η απώλεια. Θεός τους είναι η κοιλιά τους και καύχησής τους είναι αυτό που κατεσχύνει. Οι σκέψεις τους είναι προσκολλημένοι στα επίγεια. Εμείς όμως έχουμε το πολίτευμά μας στον ουρανό, από όπου περιμένουμε να έρθει ο σωτήρας μας, ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Στην εκκλησία των Φιλίππων είχε εισορμήσει μια ομάδα αιρετικών, Ιουδαίζοντες χριστιανοί, οι οποίοι δίδασκαν αντίθετα από όσα ο Απόστολος Παύλος. Αυτοί οι αιρετικοί είχαν υλόφρονες δοξασίες και δεν αγαπούσαν το Σταυρό και το Πνεύμα του Σταυρού. Πάνω από το Σταυρό του Χριστού τοποθετούσαν κάποιες διατάξεις του Μωσαϊκού νόμου. Εχθροί του Σταυρού, τα επίγεια φρονούντες, απομακρυσμένοι από την πίστη και ελπίδα του ουρανού. Αυτοί δεν είχαν κατανοήσει ότι ο Χριστός με τη θυσία του πάνω στο Σταυρό άνοιξε τον ουρανό και μας προορίζει για ουράνιο παράδεισο. Ότι ο Σταυρός είναι παραδείσου θυρών ανοικτήριων, για αυτούς ο παράδεισος ήταν υλικός, καλά φαγητά για να εφραίνεται η κοιλιά και διάφορες σαρκικές απολαύσεις. Εχθροί του Σταυρού του Χριστού, ον Θεός η κοιλία και η δόξα εν διεσχύνει αυτών ή τα επίγεια φρονούντες. Όλα αυτά στυλιτεύουν και τους σημερινούς αιρετικούς μάρτυρες του Ιεχωβά, οι οποίοι είναι εχθροί του Σταυρού, τον πολεμούν με μανία, οι οποίοι ονειρεύονται επίγειο παράδεισο με τα πιο εκλεκτά φαγητά, οι οποίοι λένε ότι σε αυτόν τον παράδεισο οι σαρκικές σχέσεις θα προσφέρουν μεγαλύτερη ειδονή από ό,τι τώρα. Όποιος ξεφυλίσει βιβλία των μαρτύρων του Ιεχωβά, συχνά θα ειδεί ωραίες πολύχρωμες εικόνες με υπέροχες κουζίνες, εκλεκτά φρούτα, επανθούσες σάρκες ή τα επίγεια φρονούντες, Φιλιππισίους γάμα 19. Ο Απόστολος κλαίει για το κατάντημα των ανθρώπων αυτών. Κλαίω για τους εχθρούς του Σταυρού του Χριστού, κλαίω για αυτούς που ξέχασαν τα ουράνια αγαθά και θεοποίησαν τις υλικές απολαύσεις, κλαίω αυτούς που έκαναν Θεό την κοιλιά τους. Ας τα ακούσουν αυτά όσοι από τους μάρτυρες του Ιεχωβά είναι καλοπροαίρετοι. Η Γραφή καλεί όλους σε ουράνιο παράδεισο. Όλοι ελπίζουμε ουράνιο παράδεισο. Όχι άλλη ουράνιο και άλλη επίγειο. Μία είναι η ελπίδα της κλίσεώς σας. Εκλήθητε εν μία ελπίδη της κλίσεως ημών. Εφεσίους Δέλτα 14. Ημών το πολίτευμα εν ουρανής υπάρχει. Φιλιππισίους Γάμα 20. Όσοι λένε ημών το πολίτευμα επί γης υπάρχει, διαστρεβλώνουν τις Άγιες Γραφές και είναι αποδοκιμασμένοι από τον Θεό, μακριά από τους διαστρεβλωτές.

0: Φιλιππισίους γάμα 21, ο οποίος Χριστός θα μεταμορφώσει το ταπεινό μας σώμα και θα το κάνει όμοιο με το δικό του ένδοξο σώμα. Μετασχηματίσει το σώμα της ταπεινώσεως ημών στο γενέστε αυτό σύμμορφον το σώμα της δόξης αυτού. Εδώ δηλώνεται ότι η είσοδος στο μέλλοντα αιώνα σχετίζεται με μετασχηματισμόν. Το σώμα που έχει την ιδιότητα της φθαρτότητος θα αλλάξει και θα πάρει την ιδιότητα της αυθαρσίας. Θα γίνει όμοιο με το ένδοξο σώμα του Αναστάντος Χριστού. Αυτό το χωρίο πλήττει τους μάρτυρες του Ιεχωβά, οι οποίοι πιστεύουν ότι θα διατηρήσουν τα υλικά αυτά σώματα για να απολαμβάνουν με αυτά ένα υλικό παράδεισο με νόστιμα φαγητά. Ο Παύλος λέει ότι μας αναμένει ουράνιος παράδεισος με ουράνια αγαθά και για να μπούμε σε αυτόν χρειάζεται ένδοξο σώμα σαν του Αναστάντος Χριστού. Εδώ οι μάρτυρες του Ιεχωβά πλήττονται και από άλλη πλευρά, διότι απορρίπτουν ότι ο Αναστάς Χριστός είχε σώμα. Για αυτούς ο Αναστάς Χριστός είναι πνεύμα, πνευματικό πλάσμα, αρχάγγελος. Εδώ όμως γίνεται λόγος για σώμα δόξης. Η φράση «να γίνει το δικό μας σώμα όμοιο με το ένδοξο σώμα του Χριστού» δεν έπρεπε να υπάρχει στην Αγία Γραφή αν οι δοξασίες των Ιεχωβητών ήταν σωστές. Στη συνέχεια αναφέρεται ότι εκείνος που θα επιτελέσει αυτό το μεγάλο έργο, δηλαδή όλα τα φθαρτά ανθρώπινα σώματα κατά την ημέρα της κοινής Αναστάσεως, θα τα μεταμορφώσει σε άφθαρτα, αυτός θα είναι ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Κατά την ενέργεια του δύναστε και υποτάξε αυτό τα πάντα. Εδώ δηλώνεται ξεκάθαρα ότι ο Χριστός είναι παντοδύναμος. Αυτό διάφοροι αιρετικοί όπως οι μάρτυρες του Ιεχωβά δεν το παραδέχονται. Αλλά εδώ ο Παύλος γράφει ότι ο Χριστός διαθέτει ενέργεια η οποία μπορεί να υποτάξει σε αυτόν τα πάντα. Κατά την ενέργεια του δύναστε αυτόν και υποτάξε αυτό τα πάντα. Φιλιππισίους γάμα 21. Ο Χριστός όλα μπορεί να τα κάνει, όλα τα υποτάσσει στο θέλημά του και έτσι διαθέτοντας αυτή τη δύναμη μπορεί τα δισεκατομμύρια σώματα των ζώντων ανθρώπων κατά την επιφανή ημέρα της παρουσίας του να τα μεταμορφώσει από φθαρτά σε άφθαρτα. Βέβαια και τους νεκρούς που θα αναστήσει αυτήν την ημέρα θα τους δώσει αφθαρτοποιημένα σώματα. Ο Χριστός ανέστησε τον εαυτό του. Βλέπε Ιωάννης γάμα 19. Λύσατε τον ναόν τούτον και εν τρισήν ημέρες εγερώ αυτόν. Και έδωσε στο σώμα του αφθαρσία και δόξα. Ο ίδιος Χριστός, σαν παντοδύναμος Θεός, θα χαρίσει σε όλα τα σώματα της Αναστάσεως όλων των ανθρώπων την δόξα της αφθαρσίας και της αθανασίας, ό,τι ακριβώς χάρισε και στο δικό του σώμα. Μετασχηματίσει το σώμα της ταπεινώσεως ημών, σύμμορφον το σώμα της δόξης αυτού. Αυτή η αλήθεια τονίζεται και στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή στο 15ο κεφάλαιο. Καθώς εφορέσαμεν την εικόνα του χωρικού, φορέσαμεν και την εικόνα του επουρανίου. Όλοι μας φορέσαμε το φθαρτό σώμα που κληρονομήσαμε από τον χωικόν. Χωικός εννοείται ο Αδάμ, αφού η λέξη Αδάμ στην ελληνική εξηγείται χωικός, χωματένιος. Έτσι όλοι μας θα φορέσουμε άφθαρτο σώμα όμοιο με αυτό που φόρεσε ο επουράνιος. Επουράνιος είναι όχι ο πρώτος Αδάμ, αλλά ο έσκατος Αδάμ ο Χριστός. Πιο πάνω στους στίχους 42 και 43 διαβάζουμε «Το ίδιο συμβαίνει και με την Ανάσταση των νεκρών». Όταν το σώμα μπαίνει στη γη, σαν να σπείρεται, είναι φθαρτό. Θα αναστηθεί όμως άφθαρτο. Θάβεται άτιμο άδοξο, θα αναστηθεί ένδοξο. Θάβεται ανίσχυρο, θα αναστηθεί ισχυρό. Στο κείμενο ο λόγος είναι πιο ωραίος, ούτω και η Ανάσταση των νεκρών. Σπείρεται εν φθορά, εγείρεται εν αυθαρσία. Σπείρεται εν ατιμία, εγείρεται εν δόξη. Σπείρεται εν ασθενία, εγείρεται εν δυνάμει. Θαυμάσιες θα είναι οι ιδιότητες του σώματος της Αναστάσεως. Με τέτοια σώματα θα ταιριάζει αγγελοπρεπής και αγγελοειδή ζωή. Ματθαίος ΚΒ 30. Όταν θα αναστηθούν οι νεκροί, ούτε παντρεύονται, ούτε παντρεύουν, αλλά ζουν όπως οι άγγελοι στον ουρανό. Αυτά όλα τα απορρίπτουν οι μάρτυρες του Ιεχωβά και μιλούν για ανθρώπους που όχι μόνο θα τρώνε και θα πίνουν, αλλά και θα παντρεύονται και θα αποκτούν σωρία απογόνων. Κάποιος μάρτυρας του Ιεχωβά ισχυριζόταν ότι θα αποκτήσουν.
1: Η ώρα είναι 1:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, ο Διπόρη 91.9. Να σας πληροφορήσουμε, αγαπητοί μας ακροατές, ότι από την συχνότητά μας 91.9 FM εκπέμπει τώρα η Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου. Εμάς το ράδιο ΤΟΑ μπορείτε να μας βρείτε στο διαδίκτυο, στο ίντερνετ. Κατεβάστε από το Play Store του κινητού σας το application μας, την εφαρμογή μας Ωδη Πόρη, για να μας ακούτε πολύ εύκολα. Μπορείτε ακόμα να μας ακούτε από τα διαδικτυακά ραδιόφωνα, τα ραδιόφωνα ίντερνετ. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Ο Ιερός Ναός του Αγίου Αντωνίου στα Κέλια μας ανακοινώνει με πολύ χαρά ότι την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου θα τελεστεί αγρυπνία με την ευκαιρία της μνήμης του Αγίου Ενδόξου Ιερομάρτυρος Φωκά, Επισκόπου Σινόπης. Θα αρχίσει στις 8:30 και θα τελειώσει περίπου στις 12:30 ξημερώματα Σαββάτου. Ο Ιερός Ναός του Αγίου Θεοδόρου στην κοινότητα του Αγίου Θεοδόρου ανακοινώνει ότι την ερχόμενη Κυριακή θα τελεστεί πολυαρχιερατικό συλλήτουργο με την ευκαιρία της συμπληρώσεως των 40 χρόνων ιεροσύνης του εφημερίου του Ιερού Ναού Αρχιμανδρίτου Παναρέτου. Ο Σύνδεσμος Ευημερίας Ηλικιωμένων Αμοχώστου σας προσκαλεί στην απογευματινή του εκδήλωση την 5η 17 Σεπτεμβρίου στο Moments Hall Λεωνίδας στις 5 μετά μεσημβρία. Η εκδήλωση περιλαμβάνει ομιλία με θέμα «Ποιους να αποφεύγουμε», κέρασμα και καλλιτεχνικό πρόγραμμα. Ο Ιερός Ναός της Αγίας Θέκλας στον Συνοικισμό των Αγίων Αναργύρων μας πληροφορεί το πρόγραμμα του. Σάββατο απόγευμα ο Εσπερινός αρχίζει στις 6, Κυριακή πρωί μετά την ύψωση του Τιμίου Σταυρού, Όρθρος και Θεία Λειτουργία από τις 6:15. Εορτάζει και πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός του Αγίου Φωκά στην Αθιένου. Στις 22 Σεπτεμβρίου η Κομόπολης της Αθιένου εορτάζει πανηγυρικά τον πολιούχο και προστάτη της Άγιο Φωκά στον ομώνυμο Ιερό Ναό του. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 6 το απόγευμα ο Μέγας Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός, χωροστατούντος του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Κύπρου Κυρίου Γεωργίου. Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 6:30 το πρωί, Όρθρος Πανηγυρική Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Τριμηθούντος Κυρίου Βαρνάβα. Στις 6 το απόγευμα Μεθέορτος Εσπερινός. Στις 7 περιφορά της εικόνας και του Ιερού Λειψάνου του Αγίου με την συνοδεία τιμητικού στρατιωτικού αποσπάσματος από εφέδρους καταδρομής στους δρόμους της Κομοπόλεως. Στη διάρκεια της θα πιανίζει η Φιλαρμονική του Πολιτιστικού Ομίλου Ομόνια Αραδίπου. Του Εσπερινού και της Περιφοράς θα προείσταται ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Πάφου κύριος Γρηγόριος, πλαισιούμενος από το Ιερατείο της Κομοπόλεως. 8:15 μετά μεσημβρίαν η παράκληση και τα εγκόμια στον Άγιο Φωκά.
2: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε τον παρακλητικό κανόνα του Αγίου Νικολάου.

Αμήν, Κύριε, εισάκουσον τις προσευχής μου, ενώτι σε τη δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πάσον. Ότι κατεδίεξον εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γην την ζωή μου. Εκάθισε μεν σκοτεινήσω νεκρού αιώνο, και η κηδεία σε νεπεμέ το πνεύμα μου, εν εμί εταράφθη η καρδία μου. Εμνή στην ημερών αρχαίων εμελέτησαν πάση τη έργη σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου η ψυχή μου ως γιάννη δρόση. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το ελαιό σου ότι επισήλπισα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομαι ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα στους λίγοντας την ψυχή μου, ότι εγώ ο δούλος σου είμαι.

Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτερημών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Ιδού γάρεν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμε η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η αγάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μου. Ραντίς με ισόπα και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχειό να λευκανθήσω με. Ακουτίς μια γαλία συγκεφροσύνουν, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουση. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός, ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλεις ασθησίαν, έδωκαν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός, ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε, τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσία στήριών σου μόσχους.

σωτηρίας επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιστών.

ομοίησε ερχόμενος δια της θυράς στην αυλή των προβάτων. Αλλά αναβαίνουν αλλαχώθεν εκείνος κλέφτης εστί και ληστής. Ο δε εις ερχόμενος

Πρεσβείες της Πανακράντου Πανυπερευλογημένης Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας, της Πλατιτέρας των Ουρανών, Θεία Δυνάμη του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων, Θείων Αηλών Δυνάμεων και Νοερών Ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων Πανεφημών Απόλυτων,

Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένε και εν το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

Δόξασι ο Θεός η ελπίσιμον, Κυρία δόξασι. Ο εναγής θαυμαστός Χριστός αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράδου και Παναμόμου και Πανακυράδου και Παναγίας αυτού Μητρός, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας της Πατητέρας των Ουρανών. Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Θείων Αήλων Δυνάμεων και Νοερών Σωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων Πανεφημών Αποστόλων και Εισαποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Καλλινικών Μαρτύρων, Ιερομαρτύρων και Ομολογητών, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων, Μητέρων και Δικαίων ημών, των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών Ιαματικών Ιατρών Αναργύρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Εναγής Πατρός ημών Νικολάου Επισκόπου Μύρων της Νικίας του Θαυματουργού και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και λέει.

Ιερές Αποδημίες. Ραδιοφωνικό διπορικό στην Αγία Γη. Αποσπάσματα από το βιβλίο «Θαυμαστό προσκύνημα» του μακαριστού Αρχιμανδρίτου Φιλοθέου Ζερβάκου, που κυκλοφορεί από την Ιερά Μονή Παναγίας Μυκτιδιωτήσης Θαψανών Πάρου. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.

0: άβαση στην Αγία Κορυφή. Η πύλη της εξομολογήσεως. Το κυπάκι του πνευματικού Δανιήλ μας εφραίνει. Εκεί που κατέφυγε ο θεσβήτης Ηλίας, καταδιωκόμενος από την Ιεζάβελ. Μετά από την εκκλησία του οικονόμου ανεβαίνοντας, βρίσκουμε δύο μικρά τόξα σε σχήμα πύλης, επιτίδια κτισμένα με πέτρα. Απέχουν λίγο μεταξύ τους. Ο τόπος είναι απότομος και στενός, ώστε οι προσκυνητές είναι αναγκασμένοι να περάσουν από αυτές τις πύλες. Η παράδοση μας πληροφορεί ότι τον παλιό καιρό εκεί κάθονταν δύο πατέρες. Περνάμε τις πύλες και βρισκόμαστε σε ένα επίπεδο τόπο. Τον στολίζουν ένα αρχαίο και υψηλό κυπαρίσι και ένα πηγάδι με πόσιμο νερό. Εδώ ο εργατικότατος αρχιμανδρίτης και πνευματικός πατέρας Δανιήλ ο Συναήτης, θείος του νυν Μητροπολίτη Κορινθίας, πατρός Δαμασκηνού, έχει καλλιεργήσει έναν μικρό κήπο περιφραγμένο με υψηλό τείχος, μέσα στον οποίο έχει φυτέψει διάφορα δέντρα όπως λεύκες και ελιές. Αν και ο πατέρας Δανιήλ έχει λίγες γραμματικές γνώσεις, σαν μια εργατική μέλισσα έχει συλλέξει περικοπές από διάφορα συγγράμματα των θείων πατέρων και των παλαιών και νέων διδασκάλων και έχει συγγράψει ένα χειρόγραφο ογκώδες βιβλίο, ένα είδος ευεργετινού. Σε μια ωραία και κατανοητική θέση κοντά στον κυπάκο και το πηγάδι έχει οικοδομήσει μικρό κελάκι το οποίο επισκεφθήκαμε. Ξεκουραζόμαστε λίγο και μετά βλέπουμε από κοντά τον κήπο. Κόβουμε ευωδιαστά τριαντάφυλλα, δεντρολίβανο και άλλα λουλούδια και εξακολουθούμε την πορεία μας. Προχωρώντας λίγο φτάνουμε σε δύο συνεχόμενα παρεκκλήσια. Απέχουν από την Παναγία του Οικονόμου 500 σκαλοπάτια. Το ένα είναι αφιερωμένο στον προφήτη Μωυσή και το άλλο στους προφήτες Ηλία και Ελισαίο. Στην κόγχη του Αγίου Βήματος, του δεύτερου παρεκκλησίου, περιέχεται και το σπήλαιο εκείνο όπου ο ζηλωτής προφήτης Ηλίας κατέφυγε και σώθηκε από την οργή της Ιεζάβελ. Εδώ τον οδήγησε άγγελος Κυρίου. Εδώ είδε τη φοβερή οπτασία και μίλησε με το Θεό, όπως διασώζει η Παλαιά Διαθήκη. Από εδώ ξεκίνησε για να χρήσει προφήτες και βασιλιάδες. Ο άγγελος ξαναήρθε δεύτερη φορά, τον άγγιξε και του είπε «Σήκου και φάε, διότι είναι πολύς ακόμα ο δρόμος που θα κάνεις». Ο Ηλίας σηκώθηκε, έφαγε και ήπιε. Με τη δύναμη εκείνης της στροφής βάδισε 40 ημέρες και 40 νύχτες μέχρι που έφτασε στο βουνό Χορίβ. Μπήκε εκεί σε ένα σπήλαιο όπου και έμεινε. Και να, ο Κύριος μίλησε σε αυτόν και του είπε «Γιατί εσύ, Ηλία, βρίσκεσαι εδώ?» Ο Ηλίας απάντησε «Πλημμυρίζει η καρδιά μου από φλογερό ζήλο για σένα, τον Κύριο και Παντοκράτορα, διότι οι Ισραηλίτες σε εγκατέλειψαν. Τα θυσιαστήριά σου τα κατέσκαψαν, τους προφήτες σου τους σκότωσαν με σπαθιά. Έτσι έχω απομείνει εγώ εντελώς μόνος, ενώ οι εχθροί σου ζητούν να αφαιρέσουν και τη δική μου ζωή». Τότε του είπε ο Θεός «Αύριο να βγεις από το σπήλαιο και να σταθείς μπροστά στον Κύριο στο βουνό. Και να, θα περάσει από εκεί ο Κύριος». Έτσι και έγινε. Ξαφνικά ισχυρότατος άνεμος έπνευσε που διέλυε όρη και συνέτριβε πέτρες, αλλά δεν ήταν ο Κύριος μέσα στο σφοδρό άνεμο. Έπειτα από τον άνεμο έγινε μεγάλος σεισμός, αλλά ούτε στο σεισμό ήταν ο Κύριος. Μετά το σεισμό ήρθε φωτιά, αλλά ούτε στη φωτιά ήταν ο Κύριος. Και μετά τη φωτιά ακούστηκε φωνή άβρας λεπτής και δροσερής. Εκεί ήταν ο Κύριος. Όταν ο Ηλίας το άκουσε και το είδε αυτό, κάλυψε από σεβασμό και φόβο το πρόσωπό του με τη μιλωτή. Βγήκε και στάθηκε κάτω από το σπήλαιο. Και να, πάλι ο Κύριος τον ρώτησε «Γιατί βρίσκεσαι εδώ, Ηλία?» Και ο Ηλίας απάντησε «Ζήλος φλογερός πλημμυρίζει την καρδιά μου για εσένα, Θεέ Παντοκράτορα. Πονώ, διότι οι Ισραηλίτες εγκατέλειψαν τη Διαθήκη σου, κατέσκαψαν και γκρέμισαν τα θυσιαστήριά σου. Με δίστομα σπαθιά σκότωσαν τους προφήτες σου και εγώ έχω απομείνει εντελώς μόνος, αλλά ζητούν να αφαιρέσουν και τη δική μου ζωή». Τότε του είπε ο Κύριος «Πήγαινε, ξαναγύρισε στο δρόμο σου και θα έρθεις στον δρόμο της ερήμου της Δαμασκού. Όταν φτάσεις εκεί θα χρήσεις τον Αζαήλ βασιλιά της Συρίας. Τον Ιού, γιο του Ναμεσί, θα τον χρήσεις βασιλιά των Ισραηλιτών και τον Ελισαέ, γιο του Σαφάτ, θα τον χρήσεις προφήτη αντί σου. Από το παρεκκλήσι της Παναγίας του οικονόμου μέχρι εδώ, μας συνόδευαν δύο κοράκια πετώντας δεξιά και αριστερά πάνω από τα κεφάλια μας και κράζοντας. Μόλις φτάσαμε στο ναό των προφητών, έφυγαν. Αυτό μου συνέβη και άλλες δύο φορές όταν ανέβαινα μόνος στην Αγία Κορυφή. Θαυμάζοντας το παράδοξο φαινόμενο, ρώτησα τον πατέρα Παχώμιο και εκείνος χαμογελώντας μου απάντησε ότι θα είναι οι κόρακες που έφερναν την τροφή στον προφήτη Ηλία. Μπαίνουμε στο ναό των παντσέπτων προφητών. Προσκυνούμε με ευλάβεια και κατάνοιξη. Με χαρά και αγαλίαση ψάλουμε μερικά τροπάρια των Αγίων και διαβάζουμε περικοπές της Αγίας Γραφής που αναφέρονται στους προφήτες. Μετά μπαίνω στο σπήλαιο του προφήτη Ηλία και με συγκίνηση και δάκρυα προσκυνώ τον Άγιο Τόπο. Τόσο μου άρεσε ο τόπος εκείνος και το σπήλαιο του προφήτη Ηλία, ώστε έβαλα στο νου μου, εάν ήταν θέλημα του Κυρίου, να έμενα εκεί και να ησύχαζα για το υπόλοιπο της ζωής μου. Βγαίνοντας από το ναό και ανεβαίνοντας προς την Αγία Κορυφή, ερχόμαστε στον τόπο όπου η Παναγία προείπε το τέλος της ητωδίας στους πατέρες που προπορεύονταν από τον οικονόμο. Εδώ, σε ανάμνηση του θαύματος, έσκαψαν επικίδια μία πέτρα και τοποθέτησαν μία εικόνα της Παναγίας. Αλλά επειδή οι Άραβες κατέστρεφαν τις εικόνες, σήμερα το εικονοστάσιο είναι κενό. Προχωρώντας λίγο, βρίσκουμε την πέτρα όπου κάθισε ο Μωυσής με υψωμένα τα χέρια στους ώμους του Ορ και του Ααρών, σε συμβολικό σχήμα του εσταυρωμένου Σωτήρα, και έτσι ο Ιησούς του Ναβί νίκησε τους Αμαλικίτες στην πεδιάδα Ραφιδίμ. Τέλος, μετά από 1100 σκαλιά από το σπήλαιο του προφήτη Ηλία, είμαστε στην Αγία Κορυφή. Πέφτουμε στο έδαφος, προσκυνώντας και καταβρέχοντας με δάκρυα τον Άγιο Τόπο. Εδώ, ο Πανάγαθος Θεός έκλεινε ουρανούς και κατέβηκε με δόξα, ενεφέλη και γνώφο και ήχος σάλπιγγος, φέροντας μαζί με το φως της Θείας Μακαριότητος τον Θεοχάρακτο νόμο. Θέλησε να δώσει ένα δικαιότερο σύστημα κοινωνίας, προετοιμάζοντας το λαό του για να απολαύσει τα αγαθά της γης της Επαγγελίας. Στον τόπο αυτό, ο Άγιος Ιουλιανός, που εορτάζει στις 18 Οκτωβρίου, αφού μετήκησε από τους παραποτάμους του Εφράτη στο Σινά, έκτισε εκκλησία της μεταμορφώσεως του Σωτήρα, η οποία πέρασε πολλές μεταβολές. Άλλοτε την γκρέμιζαν οι Άραβες, άλλοτε την ανακαίνιζαν οι πατέρες. Στο αριστερό μέρος είχε θυσιαστήριο των Λατίνων. Όχι μόνο σε αυτήν την εκκλησία είχαν οι Λατίνοι θυσιαστήριο, αλλά και κάτω στη Μονή είχαν ολόκληρη εκκλησία ιδιαίτερης μυσταγωγίας, όπου μόναζαν μερικοί του λατινικού σχίσματος όταν το λατινικό κράτος είχε κυριεύσει την Παλαιστίνη. Τελικά όμως έφυγαν, διότι δεν μπορούσαν να συζούν με τους δικούς μας, καθώς η αντιπάθεια που προήλθε από το σχίσμα αυξανόταν. Μέχρι πριν από λίγο καιρό διατηρούνταν η εκκλησία του στο μοναστήρι. Όταν όμως οικοδομήθηκε ο πεσμένος τείχος, κατεδαφίστηκε από τα θεμέλια της. Δίπλα στην εκκλησία φαίνεται η πέτρα όπου στάθηκε ο Μωυσής και είδε τα οπίσθια του Θεού. Η πέτρα έχει ένα θαυμάσιο κύλωμα τέτοιου σχήματος, ώστε να χωρά ακριβώς έναν άνθρωπο μαζεμένο, όπως έκανε κάποτε έντρομος ο Θεόπτης Μωυσής. Σε αυτή την πέτρα μπήκα έρποντας από ένα άνοιγμα. Με την πλάτη στο επάνω μέρος της πέτρας και το κεφάλι προς τα κάτω, είδα την τρύπα από που πέρασε ο Κύριος. Μόνο με αυτόν τον τρόπο, της συστολής δηλαδή του σώματος, είναι ορατή. Στοχαζόμενος όσα συνέβησαν σε εκείνο το Άγιο Βουνό, η χαρά, η συγκίνηση και η αγαλίαση της ψυχής μου δεν περιγράφονται. Πέφτοντας στα γόνατα πολλές φορές πάνω σε εκείνη την πέτρα και γίνοντας δάκρυα κατανήξεως, νιώθα την καρδιά μου να γεμίζει ανέκφραστη ειδονή και έλεγα τα λόγια του Αποστόλου Πέτρου: «Κύριε, καλόν εστίν ημάς, όδε είναι». Ποθούσα, αν ήταν δυνατόν, να κατασκήνωνα σε αυτόν τον Άγιο Τόπο, τον οποίο η μεγαλοπρέπεια, η παντοδυναμία και η αγαθότητα του Θεού υγείασεν, εδόξασεν, ετοίμησεν. Αληθινά, αδυνατή ανθρώπινη γλώσσα να παραστήσει τα μεγαλεία του όρου Σινά. Στην Αγία Κορυφή, μακριά από τους θορύβους, τις ταραχές, τις συγχύσεις, τις ματαιότητες του κόσμου, νομίζει κανείς πως βρίσκεται στον ουρανό. Από την ιερότατη αυτή κορυφή η ψυχή που ποθεί και αγαπά τον Θεό, η ψυχή που έχει καθαριστεί από τα πάθη, ανεβαίνει κατευθείαν στον εραστή της. Τον βλέπει και την βλέπει. Τον ασπάζεται και τον καταφυλεί, λέγοντας το άσμα της νύμφης, ίσως μην τον μύρον σου έδραμον, ότι τέτρωμε της εις αγάπης, μη χωρίσεις με νυμφίε επουράνιε. Λίγο χαμηλότερα από το ναό βλέπουμε το σπήλαιο όπου έμεινε ο Μωυσής με νηστεία και προσευχή 40 ημέρες και 40 νύχτες για να παραλάβει τον νόμο. Και κατέβηγε η δόξα του Θεού επί το όρος το Σινά και εκάλυψεν αυτό η νεφέλη 6 ημέρας. Και εκάλεσε Κύριος τον Μωυσήν τη ημέρα τη εβδόμη εκ μέσου της νεφέλης. Το δε είδος της δόξης Κυρίου ως υπήρ φλέγων επί της κορυφής του όρους εναντίον των ιών Ισραήλ. Κατέβηκε δηλαδή η δόξα του Θεού στο όρος Σινά και το σκέπασε η νεφέλη 6 ημέρες. Την 7η ημέρα ο Κύριος μέσα από την νεφέλη κάλεσε τον Μωυσή. Το είδος της δόξας του Κυρίου ήταν σαν φωτιά που εκπέμπει συνεχώς φλόγες επάνω στην κορυφή του όρους, ορατό από όλους τους Ισραηλίτες. Ο Μωυσής μπήκε μέσα στην νεφέλη, ανέβηκε στο υψηλότερο σημείο του βουνού και έμεινε εκεί 40 ημερόνυχτα. Κοντά στο σπήλαιο υπάρχει ο αμεθανικός ναός και πιο κάτω δεξαμενή πόσιμου νερού. Μείναμε εκεί μερικές ώρες και κατεβήκαμε πάλι στη Μονή. Την επόμενη ημέρα, Παρασκευή 17 Μαΐου, με τον ίδιο γέροντα Παχώμιο ανεβήκαμε σε έναν λόφο νότιο-ανατολικά της Μονής. Στην κορυφή του υπάρχει εκκλησάκι των Αγίων Θεοδόρων. Ο λόφος ονομάζεται Όρος του Μωυσή, διότι εδώ έβοσκε ο Μωυσής τα πρόβατα του πεθερού του Ιωθώρ, όταν είδε στους πρόποδες του Χορύβ τη βάτο να φλέγεται, αλλά να μην κατακαίεται. Τότε είπε, παρελθόν όψουμε το όραμα το μέγα τούτο, ότι ού κατακαίεται ο βάτος. Ας πλησιάσω εκεί δηλαδή, να δω το θαυμαστό αυτό φαινόμενο της βάτου, η οποία φλέγεται, αλλά δεν κατακαίεται. Το Σαββάτο 18 Μαΐου μετά τη Θεία Λειτουργία ανεβήκαμε στο βουνό της Αγίας Επιστήμης στα ανατολικά της Μονής. Σε αυτό δεσπόζουν τρεις μεγάλοι σταυροί. Ο τρίτος μάλιστα βρίσκεται στην υψηλότερη κορυφή την οποία διατρέχει ένα μεγάλο άνοιγμα. Κατά την αιαρινή ησημερία από εδώ περνά η ακτίνα του ηλίου όταν ανατέλει και λούζει στο φως το ιερό της Αγίας Βάτου. Στο βουνό αυτό ο Μωυσής ύψωσε το χάλκινο φίδι. Μόλις το κοιτούσαν οι Εβραίοι θεραπεύονταν από τα δαγκώματα των φαρμακερών φιδιών τα οποία έστειλε ο Θεός ως τιμωρία του γογγισμού τους. Τότε πέθαναν πολλοί στην έρημο. Το χάλκινο αυτό φίδι φυλασσόταν στο ναό, στα Ιεροσόλυμα, για να θυμίζει την...
1: Η ώρα είναι 2:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Να σας πληροφορήσουμε, αγαπητοί μας ακροατές, ότι από την συχνότητά μας 91.9 FM εκπέμπει τώρα η Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου. Εμάς, το ράδιο ΤΟΑ, μπορείτε να μας βρείτε στο διαδίκτυο, στο ίντερνετ. Κατεβάστε από το Play Store του κινητού σας το application μας, την εφαρμογή μας Οδυπόρη, για να μας ακούτε πολύ εύκολα. Μπορείτε ακόμα να μας ακούτε από τα διαδικτυακά ραδιόφωνα, τα ραδιόφωνα ίντερνετ. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Ο Ιερός Ναός του Αγίου Αντωνίου στα Κέλια μας ανακοινώνει με πολύ χαρά ότι την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου θα τελεστεί αγρυπνία με την ευκαιρία της μνήμης του Αγίου Ενδόξου Ιερομάρτυρος Φωκά, Επισκόπου Σινόπης. Θα αρχίσει στις 8:30 και θα τελειώσει περίπου στις 12:30 ξημερώματα Σαββάτου. ο Ιερός Ναός του Αγίου Θεοδόρου στην κοινότητα του Αγίου Θεοδόρου ανακοινώνει ότι την ερχόμενη Κυριακή θα τελεστεί πολυαρχιερατικό συλλήτουργο με την ευκαιρία της συμπληρώσεως των 40 χρόνων ιεροσύνης του εφημερίου του Ιερού Ναού Αρχιμανδρίτου Παναρέτου. Ο Σύνδεσμος Ευημερίας Ηλικιωμένων Αμοχώστου σας προσκαλεί στην απογευματινή του εκδήλωση την 5η 17 Σεπτεμβρίου στο Moments Hall Λεωνίδας στις 5 μετά μεσημβρία. Η εκδήλωση περιλαμβάνει ομιλία με θέμα «Ποιους να αποφεύγουμε», κέρασμα και καλλιτεχνικό πρόγραμμα. Ο Ιερός Ναός της Αγίας Θέκλας στον Συνοικισμό των Αγίων Αναργύρων μας πληροφορεί το πρόγραμμα του. Σάββατο απόγευμα ο Εσπερινός αρχίζει στις 6, Κυριακή πρωί μετά την ύψωση του Τιμίου Σταυρού, Όρθρος και Θεία Λειτουργία από τις 6 και 15. Εορτάζει και πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός του Αγίου Φωκά στην Αθιένου. Στις 22 Σεπτεμβρίου η Κομόπολη της Αθιένου εορτάζει πανηγυρικά τον πολιούχο και προστάτη της Άγιο Φωκά στον ομώνυμο Ιερό Ναό του. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 6 το απόγευμα ο Μέγας Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός χωροστατούντος του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Κύπρου Κυρίου Γεωργίου. Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 6:30 το πρωί Όρθρος Πανηγυρική Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Τριμηθούντος Κυρίου Βαρνάβα. Στις 6 το απόγευμα Μεθέορτος Εσπερινός. Στις 7 περιφορά της εικόνας και του Ιερού Λειψάνου του Αγίου με την συνοδεία τιμητικού στρατιωτικού αποσπάσματος από εφέδρους καταδρομής στους δρόμους της Κομοπόλεως. Στη διάρκεια της θα πιανίζει η Φιλαρμονική του Πολιτιστικού Ομίλου Ομόνια Αραδίπου. Του Εσπερινού και της Περιφοράς θα προείσταται ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Πάφου κύριος Γρηγόριος, πλαισιούμενος από το Ιερατείο της Κομοπόλεως. 8 και 15 μετά μεσημβρίαν η παράκληση και τα εγκόμια στον Άγιο Φωκά.

Τώρα όμως, αγαπητοί ακροατές, να ανοίξουμε το συναξάριο της Αγίας μας Εκκλησίας και να σκύψουμε και σήμερα 17 Σεπτεμβρίου, πάνω από τις μορφές των Αγίων και Μαρτύρων. 17 Σεπτεμβρίου σήμερα και η Αγία μας Εκκλησία τιμά την μνήμη του Αγίου Ηρακλειδίου. Μέγα νεύρατο των Δαμασαίων, πόλης, κήρυκα και ποιμενάρχην της Εκκλησίας Χριστού και διδάσκαλων, των γαριδόλων την πλάνην κατήργησας, φως αληθείας κηρύξας της έθνεσιν, όθεν Άγιε Ιεράρχα Ηρακλείδιε, Χριστόν των Θεών οικέτευε, δωρήσαστε ημίν το μέγα έλεος.

Ο Άγιος Ηρακλείδιος γεννήθηκε στο χωριό Λαμπαδού, κοντά στη σημερινή Γαλάτα. Στην αρχή ονομαζόταν Ηρακλέον, αλλά μετά ονομάστηκε Ηρακλείδιος από τους Αποστόλους Βαρνάβα και Μάρκο, που ήρθαν στην Κύπρο μαζί με τον Απόστολο Παύλο κατά την πρώτη τους αποστολική περιοδία γύρω στο 45 μετά Χριστόν. Ο πατέρας του, Ιερόκλεος, ήταν ιερέας των ειδώλων και ασχολείτου με τις θυσίες τους θεούς. Όταν οι Απόστολοι πέρασαν από το χωριό τους, έδειξε το δρόμο προς την Πάφο ο Ηρακλείδιος, όπου και θα πήγαιναν. Στη συνάντηση όμως αυτή έγινε το θαυμαστό γεγονός της μετατροπής του νεαρού Ηρακλέωνα από υποστηρικτή των ειδώλων σε ακόλουθο του Κυρίου. Η χάρη του Θεού τον αξίωσε να βαπτιστεί και να γίνει από τους Αποστόλους πρώτος επίσκοπος Ταμασού. Αναλαμβάνει τώρα το έργο να οδηγήσει τους ειδωλολάτρες στο δρόμο του Θεού. Μαζί με τον Ηρακλείδιο ήταν και ο Άγιος Μνάσον. Άρχισαν τότε να συγκεντρώνουν τους πιστούς σε ένα υπόγειο σπήλαιο που σώζεται μέχρι σήμερα. Το σπήλαιο αυτό δεν ήταν μόνο κατοικία για τον Άγιο Ηρακλείδιο, αλλά και ναός μέσα στον οποίο δίδασκε τους πρώτους χριστιανούς της Ταμασού. Έγινε ακόμη ο τάφος του Αγίου, αλλά και ο τάφος της ειδωλολατρίας. Οι πρώτοι που δέχτηκαν την αληθινή θρησκεία ήταν οι γονείς του φλογερού εργάτη της χριστιανικής θρησκείας. Με τις υπεράνθρωπες προσπάθειές του, η πόλη της Ταμασού έγινε ένα περίλαμπρο χριστιανικό κέντρο. Στην επιτυχία αυτή συνέβαλε πολύ η θαυματουργική δύναμη που πήρε από τον Κύριο. Μαζί με τον Μνάσονα άφησαν κατάπληκτους τους ειδωλολάτρες, που στο τέλος κατάλαβαν ποια είναι η αληθινή πίστη. Το έργο του Αγίου στην Ταμασό ήρθε να διακόψει μια επιστολή των Αποστόλων Παύλου και Βαρνάβα, που ζητούσαν από τους δύο Αγίους να πάνε στην Πάφο για να τους βοηθήσουν στο έργο της διάδοσης του χριστιανισμού. Κατά την διαδρομή τους προς την Πάφο έφεραν πολλούς ανθρώπους στο σωστό δρόμο και στο τέλος βάπτισαν αρκετούς. Μετά την δράση τους στην τότε πρωτεύουσα της Κύπρου, επέστρεψα και πάλι στην Ταμασό, όπου και συνέχισαν τον αγώνα τους. Αυτό όμως δεν άρεσε στους φανατικούς ειδωλολάτρες, που βλέποντας τις επιτυχίες των Αγίων Ανδρών ξεσηκώθηκαν εναντίον τους. Γεμάτη μανία όρμησαν εκεί που έμενε ο Άγιος Ηρακλείδιος και αφού τον βασάνισαν τον σκότωσαν με το ξύφος. Ήταν 17 Σεπτεμβρίου, ημέρα πραγματικά ευλογημένη για τον Άγιο. Ύστερα πήραν το σώμα του για να το κάψουν, αλλά οι χριστιανοί κατάφεραν και το έσωσαν. Γύρω στο 400 μετά Χριστόν κτίστηκε το μοναστήρι του Αγίου Ηρακλειδίου, εκεί όπου έζησε ο Άγιος. Το μοναστήρι του βρίσκεται σήμερα δίπλα από τον τάφο του Αγίου, μέσα στο οποίο φυλάχτηκαν και τα λείψανα 4 άλλων Αγίων. Ο αρχικός ναός του μοναστηριού καταστράφηκε από πυρκαγιά και κτίστηκε καινούριος. Όμως και ο ναός αυτός καταστράφηκε και δεύτερη φορά και ξανακτίστηκε αυτός που υπάρχει μέχρι και σήμερα. Στις 23 Ιουλίου το 1963 εγκαινιάστηκε γυναικείο μοναστήρι προς τιμήν του μεγάλου οσίου της Κύπρου, Αγίου Ηρακλειδίου. Το μοναστήρι αυτό βρίσκεται 24 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Λευκωσίας, στην αριστερή όχθη του ποταμού Πηδιά, δίπλα στο Πολιτικό. Η Εκκλησία μας γιορτάζει σήμερα τη μνήμη του ιερομάρτυρα και θαυματουργού Ηρακλειδίου.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί ακροατές, 17 Σεπτεμβρίου, η Αγία μας Εκκλησία τιμά επίσης την μνήμη του Αγίου Αναστασίου, της ερήμου πολίτης και εν σώματι άγγελος και θαυματουργός ανεδείχθης Θεοφόρε Πατήρ ημών Αναστάσιε. Νηστεία, αγρυπνία, προσευχή, ουράνια χαρίσματα λαβών, θεραπεύεις τους νοσούντας και τας ψυχάς των πίστη προστρεχόντων σύ. Δόξα το δεδοκότηση ισχύν, δόξα το σε στεφανώσαντι, δόξα το ενεργούντι διε σου πάσιν ιάματα. Ο Άγιος Αναστάσιος ήταν ένας από τους 300 Αλαμάνους Αγίους που ήρθε στην Κύπρο κατά τον 12ο αιώνα. Έζησε στα χρόνια του αυτοκράτορα Αλεξίου του Κομνηνού, 1081 μετά Χριστόν. Υπηρετούσε στη Γερμανία σαν μισθοφόρος και πήρε μέρος στην πρώτη σταυροφορία που έγινε για να ελευθερωθούν οι Άγιοι τόποι από τα χέρια των μουσουλμάνων. Όταν τέλειωσε η εκστρατεία, οι τρία

σύδευαν δυνατή τρικυμία, τους έριξε στα δυτικά παράλια της Κύπρου, στην περιοχή της Πάφου. Από εκεί χωρίστηκαν σε ομάδες και αφού διασκορπίστηκαν σε όλη την Κύπρο, εγκαταστάθηκαν μόνιμα στο νησί μας, όπου και ασκήτεψαν σε διάφορα μέρη. Με την βοήθεια του Χριστού πρόοδευσαν πολύ στην αρετή και αξιώθηκαν να κάνουν θαύματα, εθεράπευαν όλων των ειδών τις ασθένειες, τόσο πριν όσο και μετά τον θάνατό τους. Ο Άγιος Αναστάσιος, καθώς έφτασε στην Κύπρο, πήγε και κατοίκησε κοντά στην περιστερονοπηγή της Αμοχώς του, όπου γρήγορα διακρίθηκε για την ευσέβεια και την αγιότητά του. Ο τόπος που διάλεξε για να ασκητέψει ήταν μια σπηλιά κάτω από την γη, υγρή, χωρίς ήλιο και φως. Η ψυχή του όμως, φωτεινή από τον Θεό, ανέβαινε καθημερινά σε ύψη αρετής. Κατά την παραμονή του στη σπηλιά, ο Άγιος, πέρα από τον πνευματικό του αγώνα, εργαζόταν και σωματικά για να μπορεί να ζει, αλλά και για να βοηθά όσους είχαν ανάγκη. Είχε στήσει ένα αργαλιό και ήφαινε σακιά. Μέσα σε αυτή την σπηλιά έζησε ο Άγιος μέχρι την ημέρα που ο Κύριος τον κάλεσε κοντά του για να τον στεφανώσει με το στεφάνι της Αθανασίας σαν ανταμοιβή των τόσων του αγώνων και θυσιών. Μετά τον θάνατο του Αγίου, οι κάτοικοι της περιοχής έχτισαν ιδιαίτερο ναό προς τιμήν του, καθώς και απαραίτητα κελιά για την διαμονή μοναχών, ώστε το μέρος αυτό να μεταμορφωθεί σε μοναστήρι. Το σπήλαιο αυτό, μέσα στο οποίο ασκήδεψε Όσιος, διατηρείται μέχρι σήμερα. Ο επισκέπτης που εισέρχεται και στέκεται στην είσοδό του προχωρεί και κατεβαίνει σε αυτό από 9 σκαλοπάτια. Το σπήλαιο είναι σκαλισμένο σε ένα βράχο. Το εσωτερικό του είναι στενόμακρο με στέγη καμαρωτή και στο μέσο στηρίζεται σε μια κολόνα που έχει ύψος 2 περίπου μέτρα. Η κολόνα πάλι στέκεται σε ένα κοιονόκρανο κορινθιακού ρυθμού. Στο κοιονόκρανο πατούν συνήθως οι ασθενείς και αφού αγκαλιάσουν την κολόνα περιστρέφονται γύρω από αυτήν 3 φορές για να γιατρευτούν από τους πόνους και τις νευραλγίες τους. Στη νότια πλευρά του σπηλαίου είναι μια μικρή πεζούλα και κάτω από αυτήν ο τάφος του Αγίου. Πάνω στην πεζούλα είναι τοποθετημένη μια εικόνα του και δίπλα σε αυτήν είναι μερικά ξύλινα εργαλεία, σα κοράφια και σαΐτες υφαντικής που χρησιμοποιούσε ο μακάριος ασκητής για τη δουλειά του. Τα αντικείμενα αυτά πολύ τα σέβονται οι πιστοί και σε αυτά αποδίδουν θεραπευτικές ιδιότητες. Οι προσκυνητές που επισκέπτονταν τον Άγιον έπαιρναν με σεβασμόν όλα αυτά τα εργαλεία και τα έτριβαν με ευλάβεια στο μέρος του σώματος που πονούσαν και επικαλούνταν την βοήθειά του για να θεραπευτούν. Κατά την ημέρα της γιορτής του Αγίου Αναστασίου, χιλιάδες προσκυνητές από τα χωριά της Μεσαωρίας, της Πιτσιλιάς και της Μαραθάσας πλημμύριζαν την περιστερονοπηγή για να τιμήσουν τον Άγιο και να πάρουν ευλογία από το μέρος που ασκήτεψε.

Σήμερα ακόμα αγαπητοί ακροατές, 17 Σεπτεμβρίου, η Εκκλησία μας τιμά την μνήμη των Αγίων Μαρτύρων και Καλλινίκων Παρθένων, πίστεως, ελπίδος και αγάπης, και της Μητρός αυτών Σοφίας. Τι προσε πίστη, πίστης ελπής αγάπη, ετρής τριάς κλίνουσιν αυχένας ξύφη. Οι τρεις καλλίνικες παρθένες, πίστης ελπής και αγάπη, για την πίστη τους σε σένα, Παναγία Τριάδα, έκλειναν τους αυχένες στο ξύφος. Εφραίνεται νίνος Δαβίδ ψάλλον λέγει, μήτυρ κατευχάσει σοφία εν τέκνης. Εφραίνεται τώρα καθώς ο Δαβίδ ψάλλοντας λέγει, η μητέρα σοφία, και αναπέμπει δόξα και ευχαριστίες στον Κύριο για τα θαυμάσια τέκνα της. Η Αγία Μάρτη Σοφία και οι τρεις θυγατέρες της πίστης, ελπής και αγάπη ζούσαν κατά τους χρόνους του αυτοκράτορα των Ρωμαίων Ανδριανού 117 μετά Χριστόν. Κατάγονταν από λαμπρό και ένδοξο γένος, είχαν από τους προγόνους τους την πίστη στο Χριστό και ζούσαν τη ζωή τους σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Όταν κάποτε οι Άγιες αυτές γυναίκες πήγαν στη Ρώμη, τις συνόδευσε εκεί η φήμη για τη λαμπρότητα της γενιάς τους και η πληροφορία για την πίστη τους στο Χριστό. Για το λόγο αυτό ηγεμόνας πρόσταξε να του τις παρουσιάσουν ενώπιον του. Μόλις έγινε αυτό, εκείνος θαμπόθηκε από το κάλλος και την ομορφιά τους, και αφού χώρισε την μητέρα από τις τρεις θυγατέρες, άρχισε και συζητούσε μαζί της περιπίστεως, προσπαθώντας άλλοτε με κολακίες και με υποσχέσεις και άλλοτε με απειλές να την αποσπάσει από την πίστη στο Χριστό. Η Αγία Σοφία έμεινε ακλόνητη, υπερμαχόταν για αυτή την πίστη, αμυνόταν στις προσβολές του ηγεμόνα, και έτσι αυτές δεν μπορούσαν να τελεσφορήσουν. Τότε ο ηγεμόνας, επειδή νικήθηκε από την Αγία, πρόσταξε να οδηγήσουν ενώπιόν του τις τρεις θυγατέρες της. Μόλις έγινε αυτό, εκείνος κοιτάζοντάς τες με γλυκό σε εισαγωγικά βλέμμα, προσπάθησε με σαγηνευτικές κολακίες και υποσχέσεις να εκμεταλλευτεί την μικρή του ηλικία και να διαπιστώσει μήπως αυτές, εξαιτίας ακριβώς της μικρής αυτής ηλικίας, έχουν αποδεχθεί την διδασκαλία να περιφρονούν τα υλικά αγαθά που τους υποσχόταν. Ο τύραννος έκαμε την σχετική διαπίστωσή του, αλλά και πάλι νικήθηκε, αφού οι Άγιες αυτές κορασίδες πίστευαν συνειδητά στο Χριστό. Ύστερα από αυτό το γεγονός, ο ηγεμόνας θέλησε να δοκιμάσει καθεμιά χωριστά. Πρώτα λοιπόν του πήγαν την μεγαλύτερη στην ηλικία, την πίστη, η οποία ήταν τότε 12 ετών. Αυτή, αφού ομολόγησε με παρησία την πίστη της στο Χριστό, έλεγξε και απέκρουσε με γενναίο φρόνημα τις μεθοδεύσεις του τυράννου. Τότε εκείνος πρόσταξε και την υπέβαλα σε ανίκουστα και φρικτά βασανιστήρια. Οι δήμοι την έκδισαν και αφού της έδεσαν πίσω τα χέρια, την έδιραν ανελαίητα με ραβδιά. Έπειτα της έκοψαν με μαχαίρι τους μαστούς, από τους οποίους αντί για αίμα έρευσε γάλα. Εν συνεχεία την ξάπλωσαν πάνω σε μια πειρακτωμένη σχάρα. Η Αγία όμως δεν έπαθε τίποτε, αλλά διαφυλάχτηκε άφλεκτη από το πυρ σε πείσμα του τυράννου και προσδόξαν Χριστού. Κατόπιν την πασπάλισαν με πίσα και άσφαλτο και την ξάπλωσαν και πάλι σε πειρακτωμένη σχάρα, αλλά και από το μαρτύριο αυτό εκείνη διαφυλάχτηκε αυλαβής και ανέπεμπε ευχαριστίες στο Θεό. Έτσι λοιπόν ο τύραννος, επειδή καταντροπιάστηκε από την μεγαλομάρτυρα νεανίδα,
εξεμάνει κυριολεκτικά και πρόσταξε να την αποκεφαλίσουν με ξύφος. Αμέσως τότε την παρέλαβαν οι δήμοι και την οδήγησαν στον τόπο του αποκεφαλισμού της. Προπορευόταν δε η μητέρα της Σοφία, η οποία και την ενθάρρυνε να δεχθεί με τα χαράς το μαρτύριο για το Χριστό. Μόλις έφτασα στον τόπο της εκτελέσεως, οι δήμοι την αποκεφάλισαν με ξύφος. Έτσι λοιπόν η Αγία Μεγαλομάρτης πίστης εξασφάλισε από τον Κύριο τον στέφανο της αθλήσεώς της. Αφού λοιπόν έγιναν όλα αυτά, ανοσίως μεν από τον τύρανο, θεοπρεπός όμως για την πρώτη νεανίδα, προσήχθη σε αυτό η δεύτερη κόρη, η Ελπής, η οποία ήταν 10 ετών, αλλά και αυτή παρά την τόσο νεαρή ηλικία στάθηκε ακλόνητη στην πίστη της στο Χριστό και απέρριψε κατηγορηματικά τις κολακίες και τις υποσχέσεις του τυράννου. Τότε εκείνος καταντροπιαστής από αυτή την μικρή κορασίδα πρόσταξε να την δείρουν με βούνευρα και εν συνεχεία να τη ρίξουν σε μια πειραχτωμένη κάμινο. Η προσταγή του τυράννου εκτελέστηκε, η Αγία όμως με την δύναμη του Θεού και την αόρατη παρουσία του Χριστού διαφυλάκτηκε αυλαβής. Κατόπιν ο τύραννος πρόσταξε και υπέβαλαν την Ελπίδα σε νέα βασανιστήρια. Την κρέμασαν σε ένα ξύλο και της καταξέσχισαν με σιδερένια νύχια το σώμα. Εν συνεχεία έτσι αιμόφυρτη την έριξαν μέσα σε ένα πάρα πολύ πειραχτωμένο λέβητα γεμάτο πίσα και ρετσίνη. Αλλά ενώ η Αγία δεν έπαθε απολύτως τίποτε από αυτή την κόλαση, τα κοχλάζοντα νερά που χύνονταν έξω από τον λέβητα έπεσαν επάνω σε πολλούς παρευρισκόμενους ειδωλολάτρες και τα προσδόκητα εγκάβματα που αυτά τους προκάλεσαν επέφεραν τον θάνατο. Για τον λόγο δε αυτό η μανία των δημίων υπεράναψε και αποκεφάλισαν αμέσως την ανήλικη μεγαλομάρτυρα. Ακολούθως προσήχθη τελευταία στον ακόρεστο και θεομάχο τύρανο η τρίτη και μικρότερη από τις αδελφές, η Αγάπη. Αυτή όντας τότε μόλις 9 ετών, με ασυνήθιστη για ανήλικο άτομο φρόνηση και θάρρος απερίγραπτο, διακήρυξε ότι ο Χριστός είναι ο μόνος αληθινός Θεός και με παιδικούς καγχασμούς καταμιχτήρισε τη θρησκεία των ειδώλων. Η διακήρυξη της δε αυτή εξέπληξε και εξαιρέθησε τόσο πολύ τον τύρανο, ώστε εκείνος πρόσταξε αμέσως τους δημίους να την κρεμάσουν και να την δείρουν. Εκείνοι τότε άρπαξαν την 9χρονη αυτή κορασίδα και αφού την κρέμασαν, την έδιραν με σκληρά λουριά, τόσο βάναυσα που καταξεσχίστηκαν τα μέλη της και εξαρθρώθηκαν οι αρμοί. Όμως με την χαρή του Θεού αμέσως αποκαταστάθηκε τόσο τέλεια υγεία της, ώστε ο τύραννος κατά πρώτον εκπλάγηκε και έμεινε άναυδος. Έπειτα, καταληφθής από οργή και εξαλωσύνη, πρόσταξε και την έριξα σε μια κάμινο η οποία είχε περαχτωθεί με καύση κάθε είδους καύσιμη ύλη. Η Αγάπη όμως διασώθηκε θαυματουργικά με την επιστασία Θείου Αγγέλου, ενώ οι φλόγες άφησαν μισοκαμένους αντί για εκείνη τους παρευρισκόμενους ειδωλολάτρες και τον τύρανο. Τότε ο θηριωδέστατος και απανθρωπότατος εκείνος τύρανος πρόσταξε τους δημίους και κατατρύπησαν το σώμα της Αγίας με μια σιδερένια περώνη. Αλλά και από αυτό το μαρτύριο διαφυλάκτηκε αυλαβής. Κατόπιν τούτου ο τύρανος πρόσταξε και την αποκεφάλισαν με ξύφος. Η μητέρα τους, η Αγία Σοφία,
εφράνθηκε πάρα πολύ που ανέθρεψε τι ούτω τρόπος την θεοευλογημένη αυτή τριάδα των βλασταριών και ανέπεμψεν δόξα και ευχαριστία προς τον Κύριο για τα αγγελικά αυτά θρέματά της. Κατόπιν κίδευσε και ενταφίεσε με τιμές μητρικές τα τίμια λείψανα των πολυαγαπημένων αυτών και εις αγγέλων θυγατέρων της. Εν συνεχεία δε η Αγία παρέμεινε επί τρεις ημέρες στον τάφο τους και παρακαλούσε τον Θεό να την πάρει και αυτήν από την πρόσκαιρη ζωή. Και πράγματι ο Θεός άκουσε την προσευχή της και κάλεσε κοντά του την πανευτυχή ψυχή της. Το τίμιο δε λείψανό της ενταφιάστηκε δίπλα στους τάφους των τριών θυγατέρων της εις μαρτύριον αιώνιο της ενιαίας πίστεως και των τεσσάρων τους στον ενουρανής Χριστό.

Ψάλλει η Εκκλησία μας σήμερα στο Απολυτίκιο των Αγίων Σοφίας, Πίστεως, Ελπίδας και Αγάπης. Σοφία εκθρέψασα κατά την κλίσιν σεμνή, τα στρίστιγα τέρα σου, ταύτας προσάγεις Χριστό, αθλήσεως κάμασιν. Όθεν της ανοδόξης συν αυτές κοινωνούσα, πρέσβευε το σωτήρι καλλιμάρτη σοφία, δούνε της σε τιμώσιν χάριν και έλεος.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί ακροατές, 17 του Σεπτέμβρη, η Αγία μας Εκκλησία τιμά επίσης τη μνήμη της Αγίας Αγαθόκλειας. Με την μεγάλη της υπομονή στο μαρτύριο στόλισε και αυτή τους πρώτους αιώνες του χριστιανισμού, αν και από την γέννησή της ήταν δούλα, έλαψε δια Ιησού Χριστού ελεύθερη στην ψυχή. Ο Κύριος της που ονομαζόταν Νικόλαος είχε γίνει χριστιανός και φερόταν προς την Αγαθόκλεια με πολλή φιλανθρωπία και αγαθότητα. Αλλά η κυρία της, γυναίκα σκληρόκαρδη, επέμενε στην ειδωλολατρία και όπως ήταν θυμώδης και μέθυσος, βασάνιζε πολλές φορές την Αγαθόκλεια και προσπαθούσε με πείσμα να την επαναφέρει στη θρησκεία των ειδώλων. Επί 8 χρόνια έτσι η ταλέπορη και συγχρόνως μακαρία δούλα υπέφερε καθημερινή ζωή μαρτυρίου. Την έβριζε, την χτυπούσε, κένταγε με πυρούνια το σώμα της και την πλήγωνε με αλίπητο μαστίγωμα. Και επειδή όλα αυτά δεν νικούσαν την γνώμη της ευσεβέστατης χριστιανής, κάποια μέρα άναψε φωτιά και την έσπρωξε μέσα σε αυτή. Έτσι η Αγαθόκλεια λυτρώθηκε από την ασεβή και κακούργα ειδωλολάτρησα κυρία της και αποδήμησε στα μακάρια και ελεύθερα σκηνώματα των δικαίων. Η μνήμη ακόμα σήμερα των Αγίων Μαξίμου, Θεοδότου και Ασκληπιοδότης μαρτύρησαν με τρόπο σκληρό επειδή ομολόγησαν τον Χριστό. Στην αρχή τους μαστίγωσαν, κατόπιν τους έκοψαν τα χέρια και τα πόδια, τους φυλάκισαν και τέλος τους αποκεφάλισαν. Η μνήμη σήμερα της Αγίας Λουκίας της Χήρας και του Αγίου Γεμινιανού του Ιού της. Η Αγία Λουκία ήταν πλούσια Ρωμαία κατά την εποχή των βασιλέων Διοκλητιανού και Μαξιμιανού, 284 μετά Χριστόν. Μετά από 36 χρόνια χειρίες και σε ηλικία 75 ετών προδόθηκε από τον ειδωλολάτρη γιο της Ευτρόπιο στον Διοκλητιανό ότι πιστεύει τον Χριστό. Συνελήφθη και κλείστηκε στη φυλακή. Υπέστη σκληρά βασανιστήρια, αλλά με τη χάρη του Θεού παρέμεινε αυλαβής και περιφερόντας στην πόλη για να αποδοκιμάσει με αυτόν τον τρόπο την μικρότητα των βασανιστών της. Το είδε αυτό ο Γεμινιανός, πίστεψε στο Χριστό και μαζί με τη Λουκία παρουσιάστηκε στο βασιλιά ομολογώντας τον Χριστό. Η Λουκία υιοθέτησε τον Γεμινιανό, τον βάπτισε και αφού απαλλάχτηκαν από τους βασανιστές τους έφυγαν στο ταυρωμένιο της Σικελίας. Αλλά εκεί λόγω διωγμού η Λουκία τράβηξε για τα βουνά όπου απεβίωσε ειρηνικά. Ο δε Γεμινιανός συνελήφθη και αποκεφαλίστηκε.

0: Σήμερα ακόμα, αγαπητοί ακροατές, η μνήμη της Αγίας Θεοδότης της Ενίκαια. Έζησε στα χρόνια του βασιλιά Αλεξάνδρου Σεβίρου, 22 μετά Χριστόν. Όταν διοικητής στην Καπαδοκία, είχε σταλεί ο Συμπλήλιος. Η Θεοδότη ήταν από τον εύξηνο Πόντο, χριστιανή πλούσια, αλλά ακόμα ασύγκριτα πλουσιότερη στην ευσέβεια και στα έργα της φιλανθρωπίας. Καταγγέλθηκε στον τύραννο ότι με προσωπικές της ενέργειες αλλά και με χρηματικά βοηθήματά της προσιλίτιζε ειδωλολάτρες στον χριστιανισμό. Αμέσως τότε την συνέλαβαν και την βασάνισαν με φρικτό τρόπο. Αλλά με θαυματουργικό τρόπο οι πληγές της έκλειναν και η πόρτα της φυλακής άνοιγε μόνη της. Έτσι διασώθηκε και από το βραστό νερό και από άλλα θανατηφόρα βασανιστήρια. Τελικά αποκεφαλίστηκε. Η μνήμη σήμερα επίσης των Αγίων Χαραλάμπους, Παντολέοντος και της συνοδείας αυτών. Η μνήμη σήμερα των Αγίων Πηλαία και Νείλου, ιερομαρτύρων και επισκόπων, κατάγονταν από την Αίγυπτο, παρουσιάστηκαν με θάρρος σαν χριστιανοί μαζί με τον Πατέρ Μούθιο, τον Ηλία και εκατόν άλλους χριστιανούς στον ειδωλολάτρη βασιλιά. Υπέστησαν φρικτά μαρτύρια, τους έβγαλαν το δεξί μάτι και στο τέλος τους έκαψαν ζωντανούς. Η μνήμη σήμερα των Αγίων Πατερμουθίου και Ηλία των ενδόξων μαρτύρησαν διαπυρός. Η μνήμη σήμερα των Αγίων 100 μαρτύρων από την Αίγυπτο. Η μνήμη σήμερα των Αγίων 50 μαρτύρων από την Παλαιστίνη. Αυτή ήταν από μια χώρα που ονομαζόταν Ζωώρα. Καταγγέλθηκαν στον δούκα του τόπου ότι ήταν χριστιανοί. Στην αρχή τους έστειλα στα μεταλλεία σαν εργάτες, αλλά επειδή επέμενα στην πίστη τους, τελικά τους έκαψαν ζωντανούς στη φωτιά. Τες των Αγίων σου πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.
1: Ραδιοτόα μας δείχνει το δρόμο για τις πηγές.

Η ώρα είναι 3:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Να σας πληροφορήσουμε, αγαπητοί μας ακροατές, ότι από την συχνότητά μας 91.9 FM εκπέμπει τώρα η Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου. Εμάς, το ράδιο ΤΟΑ, μπορείτε να μας βρείτε στο διαδίκτυο, στο ίντερνετ. Κατεβάστε από το Play Store του κινητού σας το application μας, την εφαρμογή μας Οδυπόρη, για να μας ακούτε πολύ εύκολα. Μπορείτε ακόμα να μας ακούτε από τα διαδικτυακά ραδιόφωνα, τα ραδιόφωνα ίντερνετ. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Ο Ιερός Ναός του Αγίου Αντωνίου στα Κέλια μας ανακοινώνει με πολύ χαρά ότι την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου θα τελεστεί αγρυπνία με την ευκαιρία της μνήμης του Αγίου Ενδόξου Ιερομάρτυρος Φωκά, Επισκόπου Σινόπης. Θα αρχίσει στις 8:30 και θα τελειώσει περίπου στις 12:30 ξημερώματα Σαββάτου. Ο Ιερός Ναός του Αγίου Θεοδόρου στην κοινότητα του Αγίου Θεοδόρου ανακοινώνει ότι την ερχόμενη Κυριακή θα τελεστεί πολυαρχιερατικό συλλήτουργο με την ευκαιρία της συμπληρώσεως των 40 χρόνων ιεροσύνης του εφημερίου του Ιερού Ναού Αρχιμανδρίτου Παναρέτου. Ο Σύνδεσμος Ευημερίας Ηλικιωμένων Αμοχώστου σας προσκαλεί στην απογευματινή του εκδήλωση την 5η 17 Σεπτεμβρίου στο Moments Hall Λεωνίδας στις 5 μετά μεσημβρία. Η εκδήλωση περιλαμβάνει ομιλία με θέμα «Ποιους να αποφεύγουμε», κέρασμα και καλλιτεχνικό πρόγραμμα. Ο Ιερός Ναός της Αγίας Θέκλας στον Συνοικισμό των Αγίων Αναργύρων μας πληροφορεί το πρόγραμμα του. Σάββατο απόγευμα ο Εσπερινός αρχίζει στις 6, Κυριακή πρωί μετά την ύψωση του Τιμίου Σταυρού, όρθρος και Θεία Λειτουργία από τις 6:15. Εορτάζει και πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός του Αγίου Φωκά στην Αθιένου. Στις 22 Σεπτεμβρίου η Κομόπολης της Αθιένου εορτάζει πανηγυρικά τον πολιούχο και προστάτη της Άγιο Φωκά στον ομώνυμο Ιερό Ναό του. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 6 το απόγευμα ο Μέγας Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός, χωροστατούντος του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Κύπρου Κυρίου Γεωργίου. Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 6:30 το πρωί, όρθρος Πανηγυρική Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Τριμηθούντος Κυρίου Βαρνάβα. Στις 6 το απόγευμα με θέορτος Εσπερινός. Στις 7 περιφορά της εικόνας και του Ιερού Λειψάνου του Αγίου με την συνοδεία τιμητικού στρατιωτικού αποσπάσματος από εφέδρους καταδρομής στους δρόμους της Κομοπόλεως. Στη διάρκεια της θα πιανίζει η φιλαρμονική του πολιτιστικού ομίλου Ομόνια Αραδίπου. Του Εσπερινού και της περιφοράς θα προείσταται ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Πάφου κύριος Γρηγόριος, πλαισιούμενος από το Ιερατείο της Κομοπόλεως. 8:15 μετά μεσημβρίαν η παράκληση και τα εγκόμια στον Άγιο Φωκά.

0: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Η σημερινή μας εκπομπή τηλεφορείται «Ταξίδι στην Κύπρο, Άγιος Ηρακλείδιος». Σήμερα θα έχουμε τη βοήθεια του κυρίου Γεωργίου Δημητρίου. Κατάγεται από την Κύπρο και διατέλεσε κατά το παρελθόν διευθυντής των Κυπριακών Αερογραμμών. Λόγω της καταγωγής του, παλαιότερα μας ξενάγησε κάποιες φορές στον χώρο της Κυπριακής Αγιολογίας και Θαυματολογίας. Άγιος Νεόφυτος ο Έγκλειστος, Άγιος Μάμας, Παναγία του Κύκου. Στη σημερινή μας εκπομπή, κύριε Δημητρίου, με τι θα ασχοληθούμε?
1: Λέω, γέροντά μου, ότι σήμερα να ασχοληθούμε με τον Άγιον Ηρακλείδιο, που είναι και ο Άγιος της πρώτης αποστολικής περίοδου.
0: Αυτοί οι Άγιοι της μεταποστολικής εποχής, όπως ο Άγιος Ιγνάτιος, ο Άγιος Πολύκαρπος και εν προκειμένου ο Άγιος Ηρακλείδιος, έχουν πάνω τους μια ιδιαίτερη χάρη. Αποπνέουν το ξεχωριστό και το ιδιαίτερο πρωτοχριστιανικό άρωμα και ιδιαίτερα συγκινούμε που θα ασχοληθούμε με ένα τέτοιο θέμα.
1: Και εγώ το είδω, γέροντά μου. Ας πάμε πίσω στα χρόνια της ρωμαϊκής κυριαρχίας της Κύπρου που άρχισαν το 50 π.Χ. Στο σημείο αυτό, γέροντα, θα ήθελα να αναφερθώ σε μερικές λεπτομέρειες για να μπορέσουν να κατανοήσουν οι ακροατές μας πώς ήταν η Κύπρος μας στα χρόνια του Χριστού και των Αποστόλων. Η Κύπρος λοιπόν είναι η τρίτη μεγαλύτερη νήσος της Μεσογείου μετά τη Σικελία και τη Σαρδινία. Απέχει 65 χιλιόμετρα από τις ακτές της Μικράς Ασίας και 100 χιλιόμετρα από τη Συρία. Αν και είναι πολύ κοντά στα ασιατικά εδάφη, ανήκει ιστορικά και εθνολογικά στον ευρωπαϊκό χώρο. Ίχνη ανθρώπινης παρουσίας υπάρχουν στο νησί από το 7000 π.Χ. Οι Κύπροι μαζί με τους Κρήτες αρχίζουν να χρησιμοποιούν από το 1500 π.Χ. συλλαβικό σύστημα γραφής. Από το 1400 π.Χ. η Κύπρος αρχίζει να εξελληνίζεται. Με την κατάρρευση του Μυκηναϊκού κόσμου και την κάθοδο των Δωριαίων, οι Έλληνες καταφθάνουν στην Κύπρο κατά κύματα και ιδρύουν σε όλο το νησί ελληνικές πόλεις βασίλεια. Το νησί στην αρχαιότητα ήταν κατάφυτο και τα εκτεταμένα δάση του προσέφεραν άφθονο υλικό στην αυπήγηση πλοίων με τα οποία οι αρχαίοι Κύπροι όργωναν τις θάλασσες, διακινώντας τα εμπορεύματά τους και καθιστώντας την πατρίδα τους σε κάποιο βαθμό και σε ορισμένες περιόδους θαλασσοκράτηρα της Ανατολικής Μεσογείου, ανταγωνιζόμενοι τους γείτονές τους, Φοίνικες και τους Εβραίους. Το σταυροδρόμι αυτό της Ανατολικής Μεσογείου που βρίσκεται η Κύπρος μας ήταν και είναι η αιτία να συγκρούονται και να συγχωνεύονται επιχειρητίες τα συμφέροντα των ισχυρών της γης, Ανατολής και Δύσεως, γι' αυτό και η Κύπρος υπήρξε το θύμα των ξένων συμφερόντων στην περιοχή αυτή της Ανατολικής Μεσογείου. Ερχόμαστε τώρα στο 45 μετά Χριστό, τη γνωστή μας αποστολική περίοδο. Η Κύπρος κατοικείται βασικά από τους Ελληνοκύπριους που είναι απόγονοι κατά κύριο λόγο των Δωριαίων και των Αχαιών και υπάρχουν επίσης και μειονότητες φοινικικές και εβραϊκές λόγω και της γυθνιάσεως του νησιού με τις ασιατικές ακτές. Ας πάμε τώρα στις πράξεις των Αποστόλων στο 13ο κεφάλαιο, το οποίο θα παρακαλέσω Πάτερ Δανίλα μας το διαβάσετε από τη μετάφραση μέχρι το 6ο εδάφιο.
0: Μάλιστα. Στην εκκλησία της Αντιόχειας υπήρχαν μερικοί προφήτες και δάσκαλοι, ο Βαρνάβας, ο Σιμεών που λεγόταν και Νίγερ, ο Λούκιος ο Κυριναίος, ο Μαναήν που είχε μεγαλώσει μαζί με τον Ηρώδη, τον Τετράρχη και ο Σαύλος. Κάποτε, ενώ αυτοί βρίσκονταν σε λειτουργική σύναξη, λατρεύοντας τον Κύριο και νηστεύοντας, είπε το Άγιο Πνεύμα: «Να μου ξεχωρίσετε τον Βαρνάβα και τον Σαύλο για το έργο για το οποίο τους έχω καλέσει». Τότε αυτοί, αφού και πάλι ενίστεψαν και προσευχήθηκαν, έβαλαν τα χέρια πάνω σε αυτούς και τους απέστειλαν. Έτσι λοιπόν αυτοί σταλμένοι από το Άγιο Πνεύμα κατέβηκαν στη Σελεύκεια και από εκεί με πλοίο πήγαν στην Κύπρο. Όταν έφτασαν στη Σαλαμίνα της Κύπρου, κήρυταν το Λόγο του Θεού στις συναγωγές των Ιουδαίων. Βοηθό είχαν μαζί τους τον Ιωάννη. Αφού διέσχισαν το νησί, έφτασαν στην Πάφο.
1: Γέροντα μου, έτσι αρχίζει η μεγάλη του Θεού ευλογία για την Κύπρο. Πρώτη Κύπρος παγκοσμίως δέχεται στα χώματά της το σπόρο της καινούργιας πίστης που έμελε να αλλάξει τον τρού της παγκόσμιας τάξης πραγμάτων. Στις καρδιές του λαού της Κύπρου το χαρμόσυνο μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού έφερε καρπό. Μεταξύ των πρώτων που πίστεψαν ήταν και ο τότε Ρωμαίος διοικητής της Νήσου, στην Πάφο, ο Σέργιος Παύλος. Μεγάλο το θαύμα. Η Κύπρος, η νήσος της Αφροδίτης, όπου η ειδωλολατρία πρότινος θριάμβευε και η ανηθικότητα βασίλευε, αλλάζει γρήγορα μορφή. Πάνω στα ερείπια ενός ένας καινούριος κόσμος, όμορφος, χριστιανικός, αρχίζει να προβάλλει ζηλευτός. Η ευκτήρη οίκη όπου οι πρώτοι χριστιανοί Κύπροι λατρεύουν τον Θεάνθρωπο Ιησού Χριστό πληθαίνουν καθημερινά. Εκκλησίες και μοναστήρια αρχίζουν να χτίζονται σε διάφορες πόλεις και χωριά της νήσου. Αλλά το πιο σπουδαίο, φάλαγγες Αγίων και Μαρτύρων εμφανίζονται σε κάθε μέρος του νησιού. Έτσι αρχίζει και η ιστορία του πρώτου Έλληνα Αγίου της Μαρτυρικής Κύπρου, του Αγίου Ηρακλειδίου, του πρώτου Επισκόπου Ταμασού. Το λιμάνι που αποβιβάστηκε ο Παύλος, ξεκινώντας από τη Σελεύκεια της Συρίας, ήταν η Σαλαμίνα. 50 χιλιόμετρα βορειότερα από τη Λάρνακα, τη σημερινή Λάρνακα, το σημερινό λιμάνι που προσεγγίζουν τα πλοία από την Ανατολή. Στη Σαλαμίνα έφτασε ο Παύλος γύρω στο 45 μετά Χριστό, συνοδευόμενος από τον Κύπριο Βαρνάβα και έχοντας ως βοηθό τον ανιψιό του τελευταίου, τον Ιωάννη Μάρκο, τον μετέπειτα Ευαγγελιστή Μάρκο, αφού κήρυξαν την καινούρια πίστη στις εβραϊκές συναγωγές, διέσχισαν την Ίσο προφανώς επισκεπτόμενοι και άλλες μεγάλες πόλεις του νησιού. Περνώντας από την περιοχή της Σολέας, σε ένα από τα χωριά Λαμπαδιστού, Καλουμένου, συναντήθηκαν με τον Ιεροκλή, τον Έλληνα ειδωλολάτρη ιερέα της περιοχής, ο οποίος συνήθως στους περαστικούς προσέφερε τροφή και φιλοξενία και ο οποίος ευθύς μόλις τους συνάντησε τους προσκάλεσε στο σπίτι του. Οι Απόστολοι τον ευχαρίστησαν για την πρόσκληση, αλλά δεν την δέχτηκαν. Τον παρεκάλεσαν όμως να τους εξηγήσει πώς να βρουν το δρόμο που οδηγεί προς τη Χιονίστρα, όπως αποκαλείται τότε η κορυφή του Κυπριακού Ολύμπου, του όρους Τρόδους. Προς το σκοπό αυτόν, ο φιλόξενος ιερέας τους έδωσε το γιον του Ηρακλείδιο να τους συνοδεύσει στην πορεία τους προς τη Χιονίστρα. Ο Ηρακλείδιος στο δρόμο άρχισε την προσπάθεια της προσέλκυσης των ξένων στην πίστη που αυτός πίστευε, δηλαδή στους θεούς του Ολύμπου. Οι Απόστολοι, που με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος διείδαν την καθαρή καρδιά του νεαρού Ηρακλειδίου, τον κατήχησαν εντωμεταξύ στη δική τους πίστη, στη σάρκωση, στα πάθη και στην Ανάσταση του Θεανθρώπου Ιησού Χριστού. Σαν αγαθή γη δέχτηκε ο νεαρός Ηρακλείδιος το σπόρο του Ευαγγελίου, πίστεψε στον Ιησού Χριστό και βαφτίστηκε από τον Απόστολο Βαρνάβα στον ποταμό της Σουλιάς, που σήμερα αποκαλείται Καρκώτης. Σύμφωνα με την παράδοση αυτή, ο Άγιος Ηρακλείδιος βαφτίστηκε κοντά στη γέφυρα του ποταμού που οδηγεί στη μονή του Αγίου Ιωάννου του Λαμπαδιστή. Γι' αυτό άλλωστε και το καθελικό της μονής αυτής είναι αφιερωμένο μέχρι σήμερα στον Άγιο Ηρακλείδιο. Φτάνοντας στην περιοχή της Θαμασού, ο Άγιος χειροτονήθηκε επίσκοπος από τον Απόστολο Βαρνάβα. Εδώ οι κάτοικοι της πόλεως τους υποδέχτηκαν με αγάπη και ενώ οι Απόστολοι συνέχισαν την περιοδία τους προς την Πάφο μέσω αμαθούντας της σημερινής Λεμεσού, ο επίσκοπος

0: Κύριε Δημητρίου, ο Μνάσονας δεν είναι αυτός που αναφέρεται στις πράξεις των Αποστόλων στο 21ο κεφάλαιο, στο 16ο εδάφιο?
1: Βεβαίως, γέροντά μου. Θέλετε, γέροντα, να μας διαβάσετε το σχετικό απόσπασμα επίσης?
0: Ευχαρίστω. Σας πάρουμε και λίγο νωρίτερα τους στίχους. Με δυσκολία κατορθώσαμε να αποσπαστούμε από αυτούς και το πλοίο ξεκίνησε. Πήγαμε κατευθείαν στην Κο, την άλλη μέρα στη Ρόδο και από εκεί στα Πάταρα. Εκεί βρήκαμε πλοίο που πήγαινε απέναντι στη Φινίκη. Επιβιβαστήκαμε και ξεκινήσαμε. Προχωρήσαμε μέχρι που φάνηκε η Κύπρος. Την αφήσαμε αριστερά μας και τραβήξαμε για τη Συρία. Αράξαν στην Τύρο, γιατί εκεί έπρεπε το πλοίο να ξεφορτώσει το εμπόρευμα. Εκεί ψάξαμε και βρήκαμε τους χριστιανούς και μείναμε σε αυτούς 7 μέρες. Και αυτοί, γνωρίζοντας από έμπνευση του Αγίου Πνεύματος το τι θα συμβεί, έλεγαν στον Παύλο να μην ανεβεί στα Ιεροσόλυμα. Όταν πέρασαν οι μέρες, ξεκινήσαμε για το πλοίο και αυτοί μας ξεπροβόδιζαν όλοι με τις γυναίκες τους και τα παιδιά τους ως έξω από την πόλη. Όταν φτάσαμε στο γυαλό, γονατίσαμε, προσευχηθήκαμε, αποχαιρετιστήκαμε και επιβιβαστήκαμε στο πλοίο. Εκείνοι γύρισαν στα σπίτια τους. Το θαλάσσιο ταξίδι μας τελείωσε και από την Τύρο καταλήξαμε στην Πτολεμαΐδα. Εκεί χαιρετήσαμε τους αδελφούς και μείναμε κοντά τους μία μέρα. Την επόμενη συνεχίσαμε από τη Στεριά και φτάσαμε στην Κεσάρια. Εκεί πήγαμε στο σπίτι του Ευαγγελιστή Φιλίππου, που ήταν ένας από τους 7 διακόνους, και μείναμε μαζί του. Αυτός είχε 4 θυγατέρες ανήπαντρες που είχαν το χάρισμα της προφητείας. Αφού μείναμε εκεί αρκετές ημέρες, κατέβηκε από την Ιουδαία ένας προφήτης με το όνομα Άγαβος. Αυτός ήρθε να μας συναντήσει, πήρε τη ζώνη του Παύλου, έδεσε τα πόδια και τα χέρια του και είπε: «Αυτά λέει το Πνεύμα το Άγιο, τον άνδρα στον οποίο ανήκει η ζώνη αυτή, έτσι θα τον δέσουν στην Ιερουσαλήμ Ιουδαίοι και θα τον παραδώσουν στα χέρια των εθνικών». Όταν τα ακούσαμε αυτά, τον παρακαλούσαμε κι εμείς και οι ντόπιοι να μην ανεβεί στην Ιερουσαλήμ. Τότε ο Παύλος αποκρίθηκε: «Γιατί κλαίτε και μου σχίζετε την καρδιά? Εγώ όχι μόνο να δεθώ είμαι έτοιμος, αλλά και να πεθάνω στην Ιερουσαλήμ για το όνομα του Κυρίου Ιησού». Όταν είδαμε ότι δεν πείθεται, σταματήσαμε και είπαμε: «Του Κυρίου το θέλει μας γίνει». Ύστερα από αυτά ετοιμάσαμε τα πράγματά μας και ξεκινήσαμε για το Ιεροσόλυμα. Ήρθαν μαζί μας και μερικοί χριστιανοί από την Κεσάρια και μας οδήγησαν σε κάποιον Μνάσονα Κύπριο, παλαιό χριστιανό που μας φιλοξενούσε.
1: Αυτός ο αρχαίος μαθητής γέροντα, ο Μνάσονας ο Κύπριος, βαφτίστηκε χριστιανός από τον Απόστολο Πέτρο στα Ιεροσόλυμα και μετά επέστρεψε στην πατρίδα του και εγκατεβίωσε κοντά στον επίσκοπο Άγιο Ηρακλείδιο. Έγινε μαθητής του και αργότερα τον διαδέχθηκε στον επισκοπικό θρόνο της Θαμασού. Στα χρόνια που ακολούθησαν, οι κάτοικοι της περιοχής έκτισαν κοντά στο χωριό, το σημερινό χωριό, πολιτικό μοναστήρι αφιερωμένο στη μνήμη του Αγίου Μνάσονα.
0: Μάλιστα, ας επανέλθουμε όμως τώρα στο βίο του Αγίου Ηρακλειδίου.
1: Γέροντά μου, δυστυχώς για τον βίο του Αγίου δεν υπάρχουν πολλές γραπτές πηγές που να δίνουν μια συστηματική βιογραφία. Πληροφορίες γι' αυτόν βρίσκουμε σε δύο απόκριφα κείμενα του 5ου αιώνα μετά Χριστό, με τον τίτλο «Περίοδος του Αποστόλου Βαρνάβα και βίος του Αγίου Ηρακλειδίου». Σύμφωνα με αυτά τα κείμενα, ο Άγιος Ηρακλείδιος, μετά τη χειροτονία του σε επίσκοπο Ταμασού, έκανε πολλές περιοδίες σε όλη την Κύπρο και χειροτώνησε επισκόπους σε διάφορες πόλεις. Μάλιστα, σε μια από τις περιοδίες αυτές

0: αφού κατήχησε τους γονείς του και τα αδέλφια του, τους βάφτισε όλους χριστιανούς. Τα θαύματα που αναφέρονται στο βίο του είναι πάμπολα. Αναστάσεις νεκρών, ιάσεις δαιμονισμένων και ασθενών, διασώσεις ανθρώπων που κινδύνευαν. Υπακούοντας στις εντολές των Αποστόλων Παύλου και Βαρνάβα, οι οποίοι μετά την αναχώρησή τους από την Κύπρο του έστειλαν σχετική επιστολή με οδηγίες για την κήρυξη του Ευαγγελίου, ο Άγιος μαζί με τους μαθητές του Μνάσονα και Ρόδωνα επισκέφθηκε τις πόλεις της Κύπρου και ιδιαίτερα επιχείρησε τον εχριστιανισμό των Παφίων. Στο έργο του αυτό δυστυχώς συνάντησε μεγάλες δυσκολίες από τους ιδωλολάτρες κυρίως της περιοχής Θαμασού, οι οποίοι μια μέρα επιτέθηκαν κατά του ναού των χριστιανών και με βλασφημίες κατά του Ιησού Χριστού και συνέλαβαν τον επίσκοπο Θαμασού Ηρακλείδιο, ο οποίος απέθανε με μαρτυρικό θάνατο. Ευτυχώς προηγουμένως ο Άγιος προέβλεψε τον θάνατό του και χειροτώνησε διάδοχό του τον μαθητή του Μνάσονα.
1: Κύριε Δημητρίου, τι αντίκτυπο είχε στον κυπριακό λαό η ζωή και εν γέννη ο βίος και η πολιτεία του Αγίου Ηρακλειδίου τα χρόνια εκείνα και μετέπειτα?
0: Γέροντα, η όλη η δράση του Αγίου στον κυπριακό χώρο και ιδιαίτερα στην περιοχή Θαμασού τον εθρόνισα στις καρδιές των κατοίκων, όχι μόνο σαν επίσκοπο και ποιμενάρχη, αλλά πιο πολύ σαν πατέρα και καθοδηγητή τους. Με μεγάλη λύπη τον έθαψα στη σπηλιά όπου έζησε τόσα χρόνια. Στα χρόνια που ακολούθησα και μέχρι σήμερα, ο χώρος αυτός έχει γίνει πηγή αγιασμού και θεραπείας του σώματος και της ψυχής των ευλαβών προσκυνητών. Πολλά τα θαύματα και οι θεραπείες που έγιναν σε ασθενείς που έπασχαν από προβλήματα στο σπόνδυλο, τη μέση και τα οστά. Σήμερα, εκεί που βρισκόταν άλλοτε η Λάρνακα μετά η αλείψανά του, οι προσκυνητές ξαπλώνουν και επικαλούμενοι τη βοήθεια και τις πρεσβείες του Αγίου, αλήφονται με λάδι από τα καντήλια του και παίρνουν από τη χάρη του Αγίου τη θεραπεία τους. Πολλά είναι τα θαύματα που καταγράφονται από διηγήσεις προσκυνητών που επισκέπτονται το μοναστήρι του τακτικά για να προσευχηθούν και να ευχαριστήσουν τον Άγιο, όπως οι άσεις από καρκίνο και άλλες σοβαρές ασθένειες και διασώσεις από βέβαιο θάνατο.

0: Κύριε Δημητρίου, καθώς προχωρούμε προς το τέλος της εκπομπής μας, θέλετε να μας πείτε λίγα λόγια για το μοναστήρι του Αγίου Ηρακλειδίου, για την ιστορία του μοναστηριού του?
1: Βεβαίως, Γέροντα μου, ευχαρίστως. Από το βίο του Αγίου Ηρακλειδίου αντλούμε επίσης πληροφορίες για την ιστορία της μονής, μια που στο κείμενο αυτό αναφέρονται κελιά και νυχτερινές ακολουθίες. Φαίνεται πως η μονή ιδρύθηκε κατά την πρώιμη Βυζαντινή περίοδο 330 με 350 μετά Χριστό από Κυπρίους Ευσεβείς προς τιμήν του Αγίου Ηρακλειδίου, όπως αναφέρεται στο βίο του Αγίου που γράφτηκε από τον Ρώσο μοναχό Βασίλειο Μπάρσκι, που ήρθε στην Κύπρο το 1734 σαν καθηγητής της λατινικής γλώσσας και υπηρέτησε στην τότε σχολή της Αρχιεπισκοπής Κύπρου. Από τις περιηγήσεις του Ρώσου αυτού μοναχού αντλούμε τις πρώτες ασφαλείς πληροφορίες για τη μονή του Αγίου Ηρακλειδίου. Στα γραπτά του κείμενα αναφέρεται πως η μονή ήταν μεγάλη, με αμπέλια, περιβόλια, χωράφια και πρόβατα από όπου εξοικονομούνταν οι ανάγκες των μοναχών και των προσκυνητών. Αναφορά γίνεται επίσης στο ναό της μονής, το καθολικό και το μεσαιωνικό μασολείο. Από το γραπτό αυτό κείμενο πληροφορούμαστε την ύπαρξη τριών σαρκοφάγων μέσα στο μασολείο, οι οποίες ανήκαν στους επισκόπους Ηρακλείδιο, Μνάσονα και Ρόδωνα. Σήμερα οι σαρκοφάγοι είναι άδειες και μόνο δύο από αυτές υπάρχουν. Αναφέρεται επίσης ο Πάρσκι στην καταπίεση των Τούρκων Αγαρινών, οι οποίοι ύβριζαν τους μοναχούς, τους επέβαλαν βαρύς φόρους και τους φοβέριζαν συνεχώς. Η αγιογράφηση του ναού έγινε από τον περίφημο αγιογράφο Φιλάριδο το 1760. Σήμερα δυστυχώς ελάχιστα δείγματα έχουμε από το έργο αυτό. Εκτός από τον αγιογράφο Φιλάρετο, υπήρξαν και πολλοί άλλοι αξιόλογοι αγιογράφοι της μονής. Για ένα σχεδόν αιώνα στη μονή λειτουργήσε σχολή αγιογραφίας που εμπλούτησε πλήστους ναούς και μοναστήρια στην Κύπρο. Αρχές του 19ου αιώνα η μονή άρχισε να παρακμάζει και μετά το 1821 η μοναχική αδελφότητα διαλύθηκε και σιγά σιγά η μονή ερημώθηκε και πλήστα χτήματά της εκποιήθηκαν. Οικονόμησε όμως ο καλός Θεός και η χάρις του Αγίου Ηρακλειδίου ώστε να ξαναζωντανέψει η μονή του και να γίνει και πάλι ένας αγιασμένος χώρος που να αναπέμπονται δοξολογίες προς τον Εντριάδη Θεό. Με την ευλογία του Αρχιεπισκόπου και Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Μακαρίτου III, στις 22 Ιουλίου το 1962 ήρθαν στο ερυπωμένο μοναστήρι του Αγίου Ηρακλειδίου η γερόντισσα Χαριθέα με τις αδελφές Θεοφανό και Ευπραξία με σκοπό να το επαναλειτουργήσουν ως κοινόβιο μοναστήρι. Η χάρις του Θεού, οι ευλογίες του Αγίου και η αγάπη του φιλόθρησκου κυπριακού ελληνισμού βοήθησαν ώστε το έργο των τριών μοναχών να μεγαλώνει χρόνο με το χρόνο και σήμερα να είναι η μεγαλύτερη γυναικεία κοινοβιακή μοναστική αδελφότητα της Κύπρου με 50 μοναχές. Φυσικά τα χρόνια που πέρασαν έμπρακτη και ολοπρόθυμη ήταν η αρρωγή και η συμπαράσταση του Αρχιεπισκόπου Χρυσοστόμου προς τη Μονή του Αγίου Ηρακλειδίου, που πάντοτε ανταποκρίθηκε με πατρική αγάπη τόσο στα υλικά όσο και στα πνευματικά προβλήματα της αδελφότητας. Μετά το 1992 την πνευματική φροντίδα της Μονής ανέλαβε ο βατοπεδινός γέροντας Αθανάσιος, ο ηγούμενος της Μονής Μαχαιρά και νυν Μητροπολίτης Λεμεσού, που μεταλαμπάδευσε στη Μονή του αγιορείτικο πνεύμα και έδωσε στη Μονή του Αγίου Ηρακλειδίου νέα πνοή. Σήμερα η περιοχή της Λευκωσίας σεμνύνεται για την Ιερά Μονή του Αγίου Ηρακλειδίου, που είναι τόπος αναπαύσεως, χαριτωμένος και άγιος.
0: Κύριε Δημητρίου, με άστια πάλι ασχολείστε με αεροπορική εταιρεία, δεν οργανώνουμε μια εκδρομή στην Κύπρο να επισκεφτούμε διάφορα μοναστήρια και να δούμε και από κοντά αυτά που σήμερα μας είπατε για τον Άγιο Ηρακλείδιο, τον Αποστολικό, με το Αποστολικό αυτόν Άγιο και τη Μονή του?
1: Βεβαίως, Γέροντα μου, θα είναι η χαρά μου να οργανώσουμε μαζί μια τέτοια εκδρομή και να πάρουμε αρκετόν κόσμο να επισκεφθούν τα Κυπριακά μοναστήρια και δημονή του Αγίου Ηρακλειδίου μας.
0: Αμήν, άμποτε. Αγαπητοί ακροατές, ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Ευχαριστίες και στον Παναγιώτη Γεωργακόπουλο που φρόντισε τον ήχο. Χαίρετε.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Η σημερινή μας εκπομπή περιλαμβάνει ύμνους από την ασματική ακολουθία της δεσποτικής εορτής της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού. Θα ξεκινήσουμε με τη χοροδία του Άρχοντα Πρωτοψάλτη της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός Αθανασίου Πέτα, από την οποία θα ακούσουμε το Εσπέριο Προσώμιο Σταυρέ Πανσεβάσμια, το Ιδιόμελον της Λυτής Προτυπών των Σταυρών σου σε ήχο πρώτο και το Προσώμιο των Αποστήχων σε ήχο πλάγιο του πρώτου, Χέρις ο Ζωηφόρος Σταυρός.

συνεχίζουμε με τα δύο ιδιόμελα που ψάλλονται μετά την ανάγνωση του 50ου ψαλμού, Σίμου Σκέπη Κρατεά και Σταυρέ του Χριστού, τα οποία ακούμε από τον άρχοντα πρωτοψάλτη της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, Θρασίβουλο Στανίτσα.

Συνεχίζουμε με τις αργές καταβασίες της εορτής της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, τις οποίες θα ακούσουμε από τον αείμνηστο πρωτοψάλτη Αθανάσιο Παναγιωτίδη.

Από τον άρχοντα πρωτοψάλτη Χαρίλα ο Ταλιαδόρο θα ακούσουμε στη συνέχεια τον ιρμό της ενάτης οδής της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, μυστικό ή Θεοτό και Παράδεισος.

επιστρέφουμε στον Θρασίβολο Στανίτσα, από τον οποίο θα ακούσουμε τα δύο εξαποστηλάρια της εορτής, το Πάσα Πνοή και τα δύο προσώμια των ένων της εορτής της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού.

Από την χοροδία του Αθανασίου Πέτα θα ακούσουμε το δοξαστικό των ένων της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού «Σήμερον προέρχεται ο Σταυρός του Κυρίου» σε ήχο πλάγιο του Δευτέρου.

η ώρα είναι 4:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Στάρετς Αντώνιος της Όπτινα.

Μετάφραση επιμέλεια κειμένων Πέτρος Μπότζης. Την εκπομπή παρουσιάζει η Ελένη Χατζημιχαήλ.

Κάποτε ρώτησε τον Άγιο Νίφωνα Κωνσταντιανής, ένας μαθητής του, «Στο τέλος αυτής της εποχής οι Άγιοι θα είναι τόσοι πολλοί σε όλο τον κόσμο όπως είναι σήμερα?» Και ο ευλογημένος γέροντας απάντησε, «Μέχρι το τέλος των αιώνων, γέ μου, οι προφήτες του Θεού δεν θα εκλείψουν, ούτε και οι υπηρέτες του Σατανά. Γι' αυτό, στους έσχατους καιρούς, εκείνοι που θέλουν να υπηρετήσουν πραγματικά το Θεό, θα κρύβονται από τους ανθρώπους». Η αλήθεια των λόγων αυτών φαίνεται στην εποχή μας. Μέσα στη γενική απόκληση από την πίστη και την ευσέβεια που είναι ολοφάνερη σε όλους, στην εποχή μας υπάρχουν πολύ μεγάλοι ιεράρχες και άξιοι κληρικοί που είναι φημισμένοι τόσο για το χάρισμα του κηρύγματος όσο και για την αγιότητα του βίου τους. Υπάρχουν πολλοί ερημίτες και μοναχοί που έχουν ζήλο να βαδίσουν το δρόμο των αρχαίων πατέρων. Αξίζει να σημειώσουμε πως τέτοιοι μεγάλοι ασκητές στη Ρωσία κατά το 19ο αιώνα δεν ήταν λιγότεροι από τους παλιότερους αιώνες που ήταν πιο πρόσφοροι στο μοναχισμό. Δεν ξέρουμε ακόμα αν παλιότερα στην πατρίδα μας ζούσαν ταυτόχρονα τέτοιοι φωστήρες του μοναχισμού όπως στις μέρες μας έζησαν οι εξής: ο Άγιος Σεραφείμ και οι άλλοι ασκητές του Σάροφ, ο Αβάς Ναζάριος του Βαλάμ, ο Στάρες Θεόδωρος του Σαναξάρ, ο Γιώργιος του Ζαντόσκ, ο Βασίλειος Κίσκιν, ο Πέτρος Μισούριν, ο Ζωσιμάς και ο Βασιλίσκος Βερκόφσκι, η Μεγαλόσχημη Θεόδωρος και Κλεόπας, ο Μακάριος της Πένσονσα, η Λαρίων του Τροεκουρόβο, Θεοφάνης της Νέας Λίμνης, Ιωάννης του Σεζένοβο, Δανίλ της Σιβηρίας, Παρθένιος του Κιέβου, Αμφιλόχιος και Ινοκέντιος του Ροστόβ, Αλέξανδρος του Αρζαμά, Θεόδωρος του Νοβοστιάνσκι, Λεωνίδας, Μακάριος και Μωυσής της Όπτινα, Τίμων Ναντετζιεύσκι, Αμφιλόχιος του Ρεκόν, Μακάριος του Αλτάι, Φιλάρετος του Κλίνσκ, Ανίκητος Σιρίνσκι Σαχμάτοφ. Ήδη φωστήρες με αυτούς ήταν και ασκητές που ζούσαν στα περισσότερα ή λιγότερο γνωστά μοναστήρια της Λευκής Χαράδρας, του Μπλονστάνσκ, του Αγίου Νικηφόρου και σ' άλλα, καθώς και ολόκληρη η χωρία των Αγίων Πατέρων της εποχής μας, τους οποίους γνωρίζει καλά η Ορθόδοξη Ρωσία, αλλά ένα μέρος της κοινωνίας μας σχεδόν τους αγνοεί και τον οποίον ο βίος λειτουργεί σαν βαρύς έλεγχος σε πολλούς από μας. Στη σειρά των ανθρώπων αυτών που με τη ζωή τους έδειξαν πως ο πραγματικός μοναχισμός είναι δυνατός και στις μέρες μας, ανήκει και ο αδερφός του μακαριστού πατέρα Μωυσή, ηγουμένου της Όπτινα, ο Στάρετς Αντώνιος, το οποίο ο βίος παρουσιάζεται εδώ. Πληροφορίες για το βίο του πάρθηκαν από τις παρακάτω πηγές. Πρώτα, από προσωπικές σημειώσεις του ιδίου και από επιστολές του σε διαφόρους ανθρώπους, ιδιαίτερα στον αδερφό του, αρχιμανδρίτη Μωυσή. Δεύτερο, από τα εξής βιβλία, ιστορική περιγραφή της κήτης της Μονής των Ισοδίων της Θεοτόκου της Όπτινα, του ιερομονάχου Λεωνίδα Κάβελιν, Αγία Πετρούπολη, 1862. Ιστορική περιγραφή της Μονής Αγίου Νικολάου Μαλογιαροσλάβετς, του ίδιου συγγραφέα, Αγία Πετρούπολη, 1863. Άρθρα του ίδιου συγγραφέα με τίτλο «Οι τελευταίοι Ρώσοι Ορθόδοξοι Ερημίτες», δημοσιευμένα στο περιοδικό «Προσωπικές συζητήσεις» του 1862, τεύχη 20 έως 26. Τρίτο, από διηγήσεις, επιστολές και ενθυμίσεις πνευματικών παιδιών του Στάρετς Αντωνίου, καθώς και άλλων αξιόπιστων ανθρώπων που τον γνώριζαν. Οι επιστολές του Στάρετς δημοσιεύτηκαν σε ξεχωριστό βιβλίο στη Μόσχα το 1869. Ιερά Μονή της Όπτινα, 28 Σεπτεμβρίου 1869.

Παιδικά και νεανικά χρόνια 1795-1816. Ο ηγούμενος Αντώνιος, κατά κόσμον Αλέξανδρος Ιβάνοβιτς Πουτίλοφ, γεννήθηκε στις 9 Μαρτίου 1795 στην πόλη Ρωμανόφ της επαρχίας Γεροσλάβ. Οι γονείς του, Ιβάν Γρηγορίεβιτς και Άννα Ιβάνοβνα Πουτίλοφ, ήταν αυτόχθονες κάτοικοι της πόλης Σερπούκοφ. Αργότερα καταχωρήθηκαν ως έμποροι στη Μόσχα. Ήταν ευλαβείς και θεοφοβούμενοι άνθρωποι. Ανάθρεψαν τα παιδιά τους με φόβο Θεού μέσα στο πνεύμα της γνήσιας Ορθοδοξίας. Από την νηπιακή τους ηλικία τους ενέπνευσαν την αγάπη στην Εκκλησία και στις ιερές ακολουθίες. Σαν παιδί, ο Αλέξανδρος ήταν πολύ ήρεμος και ταπεινός. Δεν του άρεσαν τα άταχτα παιχνίδια των φίλων του. Από μικρό τον προστάτευε ο φόβος του Θεού από πάθη που είναι επιζήμια για την ψυχή. Από παιδί ακόμα είχε μία έμφυτη κλίση προς το μοναχισμό. Κάποιοι από τους συγγενείς του είχαν παλαιότερα γίνει μοναχοί. Ο προπάπος του, Ιωήλ, ήταν ιεροδιάκονος στο μοναστήρι του Σερπούκοφ. Η ξαδέρφη του Μαξιμίλα έγινε μοναχή στο γυναικείο μοναστήρι της Αναλήψεως στη Μόσχα και διακρίθηκε για την αυστηρή ασκητική της ζωή. Γενικά, σε όλη την οικογένεια του Πουτίλοφ υπήρχε μία κλίση προς το μοναχισμό. Από τα 4 αδέρφια του Αλέξανδρου, μόνο ένας, ο Βασίλειος, διάλεξε την έγκαμη ζωή. Άλλος ένας, ο Κύριλλος, αν και έμεινε λαϊκός, δεν παντρεύτηκε και ήταν ενάρετος άνθρωπος. Τα άλλα 2 αδέρφια του, ο Τιμόθεος και ο Ιωνάς, εγκατέλειψαν από νέοι τον κόσμο όπως και ο Αλέξανδρος. Αξίζει να σημειωθεί πως και 3 τους αργότερα έγιναν σπουδαίοι ηγούμενοι σε πολύ γνωστά μοναστήρια της Ρωσίας. Η μεγαλύτερη αδερφή τους, η Ανησία, ήθελε και εκείνη να γίνει μοναχή, μα αναγκάστηκε παρά τη θέλησή της να παντρευτεί. Μετά από 3 χρόνια πέθανε, ενώ ήταν ακόμα νεότατη. Ο άντρας της εκπλήρωσε την επιθυμία της γυναίκας του και έγινε μοναχός.

Ο Αλέξανδρος ήταν 10 χρονών όταν τα μεγαλύτερα αδέρφια του, Τιμόθεος και Ιωνάς, εγκατέλειψαν τον κόσμο και πήγαν στο μοναστήρι του Σάροφ. Φαίνεται πως το παράδειγμά τους επηρέασε τον νεαρό αδερφό τους. Αλληλογραφούσαν μαζί του και κατά καιρούς του έστελναν επικοδομητικά βιβλία. Ήταν 13 χρόνων ο Αλέξανδρος όταν έγραφε στα αδέρφια του στο Σάροφ. «Ένα από τα βιβλία που μου στείλατε με εντυπωσίασε πολύ. Θα ήθελα να ακολουθήσω κάτι από αυτά που γράφει. Το να περιφρονείς τον κόσμο και να αποζητάς την Βασιλεία των Ουρανών είναι η υψίστη σοφία. Με την ησυχία και τη σιωπή, η ευλαβής ψυχή ενισχύεται πολύ και κατανοεί τα μυστήρια των γραφών. Έτσι, όποιον εγκαταλείπει τον κόσμο, τον επισκέπτεται ο Θεός και οι άγγελοί του. Θέλω πολύ να γίνω σαν και σας. Δεν ξέρω ακόμα τι θα κάνω, αλλά θα ήθελα να σας μοιάσω». Ο Αλέξανδρος, που σαν παιδί είχε τόσο ευγενικά αισθήματα, πέρασε από πολλές δοκιμασίες στη νεότητά του. Όλα έδειχναν πως ο Θεός τον ετοίμαζε για κάποια ειδική αποστολή. 10 φορές κινδύνεψε σοβαρά η ζωή του. Μία φορά παραλίγο να πνιγεί. Μια άλλη έπεσε από πολύ μεγάλο ύψος και έσπασε το κρανίο του. Κάθε φορά όμως τον έσωζε από το θάνατο η χάρη του Θεού και τον προστάτευε. Αρρώστενε βαριά και μάλιστα τόσο συχνά που σύμφωνα με τα λόγια του ούτε και οι αιωνόβοι δεν είχαν τόσες αρρώστιες όσες είχε υποστεί αυτός από τα 15 του χρόνια. Όσο κρατούσαν οι αρρώστιες αυτές, μαθήτευε στην υπομονή, προετοιμαζόταν για τις πολλές και σοβαρές αρρώστιες που θα αντιμετώπιζε στη ζωή του. Ταυτόχρονα, φαινόταν πως οι φυσικές αυτές αρρώστιες που από παιδί υπόφερε βοήθησαν να αποκαλυφθεί η κλίση του προς την πνευματική ζωή. Σύντομα, μετά την εποχή που έγραψε σε σταδέρφια του την παραπάνω επιστολή, ο Αλέξανδρος έπεσε βαριά άρρωστος. Μόλις ανάρρωσε κάπως, έγραψε πάλι στον μεγαλύτερο αδερφό του. «Όσο ήμουν άρρωστος, διάβασα το βιβλίο που σου αρέσει πολύ. Το βιβλίο αυτό θα πρέπει να λογαριάζεται ψυχοσωτήριο. Με επηρέασε τόσο πολύ, ώστε τώρα το μόνο που σκέφτομαι είναι το διαβατήριο και το μοναστήρι του Σάροφ, δηλαδή να εξασφαλίσω το διαβατήριό μου και να πάω στο μοναστήρι του Σάροφ. Δεν ξέρω αν θα είμαι μαζί σου, αλλά πρέπει να έρθω. Γι' αυτό σου ζητώ ταπεινά. Είναι δυνατόν να μου προμηθεύσεις με κάποιο τρόπο διαβατήριο και να μου το στείλεις? Αν γίνεται,

Το 1809 ο πατέρας τους πέθανε. Ο Αλέξανδρος, που είχε αναλάβει την κηδεία, παρηγορήθηκε με τον αντίσιτο νεκρό στα μαύρα, σαν μοναχό. Το μυαλό του σκεφτόταν αποκλειστικά και μόνο πώς θα βρει τρόπο να γίνει μοναχός. Αφού έκανε το χρέος στον νεκρό πατέρα του, ο Αλέξανδρος έφυγε με τον αδερφό του Κύριλο, που ήταν και νουνός του και στη φροντίδα του οποίου τον άφησε ο πατέρας του πεθαίνοντας. Ξεκίνησαν από τη Μόλογγα, όπου ζούσε τότε ο πατέρας του, και πήγαν στη Μόσχα. Ο Αλέξανδρος βρήκε μία θέση ως υπάλληλος στον έμπορο Καρπίσεφ, όπου παλαιότερα είχαν δουλέψει και τα μεγαλύτερα αδέρφια του. Στον ελεύθερο χρόνο του, του άρεσε να επισκέπτεται εκκλησίες και μοναστήρια. Μέσα σε 3 χρόνια που έζησε στη Μόσχα, ήξερε τους ιερούς τόπους εκεί καλύτερα από πολλούς ντόπιους. Ακόμα και όταν γέρασε, θυμόταν σε ποια θέση βρίσκονταν διάφορες εκκλησίες και θαυματουργές εικόνες. Το 1812, την εποχή της Ναπολεόντιας εισβολής, ο Αλέξανδρος αντιμετώπισε μια καινούρια δοκιμασία. Οι Γάλλοι πλησίαζαν στη Μόσχα. Το αφεντικό του ήταν από τους πρώτους που έφυγαν από την πόλη και άφησε τον Αλέξανδρο και τον αδερφό του Κύριλο να φυλάξουν το σπίτι. Έκρυψαν όλα τα πολύτιμα αντικείμενα με τη βοήθεια κάποιων που φαίνονταν καλοί άνθρωποι. Αργότερα οι ίδιοι αυτοί άνθρωποι ήταν οι πρώτοι που μαρτύρησαν στους Γάλλους που ήταν κρυμμένα. Μετά σκέφτηκαν και αυτοί να φύγουν μακριά από τους εχθρούς. Ήταν όμως πολύ αργά. Την ώρα που έφευγαν από τη Μόσχα, 2 Σεπτεμβρίου στις 3 η ώρα το απόγευμα, ένας Πολωνός υπέας έτρεξε πάνω στον Αλέξανδρο, έβαλε την κάνη του πιστολιού του στο κεφάλι του και φώναξε «Τα λεφτά σου!». Για να γλιτώσει τη ζωή του ο Αλέξανδρος, του δώσε το πορτοφόλι με τα λεφτά του. Λίγο αργότερα, οι στρατιώτες του εχθρού του άρπαξαν το ρολόι και τα ρούχα του και τον πήραν μαζί τους σχεδόν μισόγυμνο. Ο Αλέξανδρος έμεινε στη φυλακή των Γάλλων 10 μέρες, υπόφερε πολλά και είδε φοβερά πράγματα. Οι εχθροί πιέζαν τους Ρώσους φυλακισμένους να μετακινούν από ένα μέρος σε άλλο βαριά αντικείμενα που είχαν κλέψει από μαγαζιά και σπίτια. Μεταχειρίζονταν τους Ρώσους, λες και ήταν ζώα. Σε αυτή την κουραστική αγκαρία πήρε μέρος και ο Αλέξανδρος. Έλεγε αργότερα: «Μας φόρτωναν βαριά αντικείμενα και μας χτυπούσαν λέγοντας «Κουβαλήστε τα» και με χτυπούσαν και μένα στην πλάτη οι κακούργοι». Οι φυλακισμένοι Ρώσοι δεν είχαν ψωμί να φάνε. Έτρωγαν χαλασμένα ψάρια. Τα έτρωγαν κρατώντας τη μύτη τους, αλλιώς δεν μπορούσαν να τα καταπιούν. Περνούσαν τόσο άσχημα, ώστε σκέπτονταν πως και στην κόλαση θα ήταν καλύτερα. Και πρόσθεται ο πατέρας Αντώνιος. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος γράφει πως τα χειρότερα βάσανα στη γη είναι σαν παιδικά παιχνίδια σε σύγκριση με τα ελαφρότερα βάσανα της κόλασης. Αλλά τα λέγαμε αυτά τότε επειδή δεν είχαμε άλλο τρόπο να διατυπώσουμε καλύτερα τη δυστυχία των γαλλικών φυλακών.

Τις μέρες αυτές ο ήχος της καμπάνας δεν ακουγόταν στη Μόσχα. Αυτό βάραινε ακόμα περισσότερο την καρδιά του Αλέξανδρου, που είχε συνηθίσει να παρακολουθεί καθημερινά τις εκκλησιαστικές ακολουθίες. Γι' αυτό και όταν κάποιος Γάλλος ή Ρώσος χτυπούσε έστω και τυχαία μία καμπάνα, ο πένθυμος ήχος της έφερνε παρηγοριά στη ψυχή του. Οι φυλακισμένοι δεν προσπαθούσαν ποτέ να δραπετεύσουν, γιατί οι Γάλλοι είχαν διαδώσει πως η Αγία Πετρούπολη και άλλες πόλεις είχαν πέσει στα χέρια τους. Στο τέλος όμως ο Αλέξανδρος διαπίστωσε πως οι πληροφορίες αυτές ήταν μόνο φήμες και πως οι Ρώσοι στρατιώτες βρίσκονταν κοντά στη Μόσχα. Έτσι αποφάσισε να δραπετεύσει. Στις 12 Σεπτεμβρίου τα μεσάνυχτα, και ενώ έξω έβρεχε δυνατά, κατάφερε να γλιτώσει από τα βάσανά του με τη βοήθεια ενός χωρικού, του δούλου του Θεού Θωμά. Κρύφτηκε κάτω από μια γέφυρα και ξέφυγε από την καταδίωξη των εχθρών του και από πολλά άλλα βάσανα. Γυμνός και ξυπόλυτος όμως, επειδή τον είχαν ληστέψει, αναγκάστηκε να περάσει τη νύχτα του στους αγρούς. Αν δεν τον είχε σπλαχνιστεί ο Θεός και δεν συναντούσε κάποιους άλλους πατριώτες που όπως και αυτός κρύβονταν από τους εχθρούς, θα πλήρωνε ακριβά τις συνέπειες του κρύου και της υγρασίας. Ανάμεσά τους μάλιστα βρήκε και κάποιους συγγενείς του που δέχτηκαν με χαρά τον ταλέπορο νέο και τον προστάτεψαν από το δρυμή ψύχος. Τις νύχτες περπατούσαν ανάμεσα από δέντρα, βάλτους και χαράδρες. Τη μέρα κρύβονταν μέσα στα πυκνά δάση για να μην τους ανακαλύψουν οι εχθροί. Τέλος έφτασαν στο δρόμο προς το Ριαζάν. Αργότερα του Αλέξανδρου του άρεσε να μνημονεύει όλα όσα υπόφερε εκείνο τον καιρό και πώς γλίτωσε από μεγαλύτερους κινδύνους χάρη στην πρόνοια του Θεού. Αφού με τη βοήθεια του Θεού και με αρκετές δυσκολίες τα κατάφερε να το σκάσει από τη Μόσχα, έφτασε στους συγγενείς του στο Ροστόβ. Είχε χάσει όλα όσα είχε κερδίσει στη Μόσχα. Στα πόδια του φορούσε απλά σανδάλια.

Ο καιρός πέρασε. Ο εχθρός διώχτηκε από τη Ρωσία. Ακόμα και τότε όμως παρουσιάστηκαν τόσα εμπόδια μπροστά του, ώστε δεν μπορούσε να εγκαταλείψει τον κόσμο. Περίμενε λίγο μήπως λάβει νέα από τον μεγαλύτερο αδερφό του, τον Τιμόθεο. Μάταια όμως. Έτσι, για να αποφύγει την αργία, ο Αλέξανδρος αποφάσισε να πιάσει δουλειά σε κάποιον Πλινκόνσκι, όμοια με εκείνη που έκανε στη Μόσχα. Η σκέψη του όμως ήταν εχμαλωτισμένη στην πνευματική ζωή και επισκεπτόταν συνέχεια εκκλησίες και μοναστήρια. Ιδιαίτερα, του άρεσε να πηγαίνει στο μοναστήρι του Αγίου Ιακώβου, στο Ροστόβ. Εκεί βοηθούσε τον γέροντα Αμφιλόχιο να σηκώνει το βαρύ κάλυμα της λειψανοθήκης του Αγίου Δημητρίου του Ροστόβ που είχε φτιαχτεί από το καλύτερο Σιβηριανό ασίμι. Το είχε δωρήσει η αυτοκράτηρα Ελισάβετ Πέτροβνα. Ο Αλέξανδρος απόφευγε τις θορυβώδεις κοσμικές διασκεδάσεις. Πρόσεχε πολύ τον εαυτό του. Όταν έφευγε από το σπίτι του και συναντούσε μπροστά του γυναίκα, άλλαζε δρόμο για να την αποφύγει. Παρά τις αντιρρήσεις των συγγενών του, ντυνόταν πολύ απλά, όχι όπως το απαιτούσε η κοινωνική του τάξη. Όταν επισκεπτόταν χωριά σαν παραγγελιοδόχος του αφεντικού του, έψαχνε με ζήλο να βρει ευλαβείς και φοβούμενες. Όταν επισκεπτόταν χωριά σαν παραγγελιοδόχος του αφεντικού του, έψαχνε με ζήλο να βρει ευλαβείς και θεοφοβούμενες ηλικιωμένες γυναίκες. Τις μάζευε και συζητούσε μαζί τους πνευματικά θέματα. Τελευταία πέθανε μία γυναίκα που θυμόταν ακόμα τις υποδομητικές συνομιλίες που είχε με τον 20χρονο νέο, το οποίο ο μελλοντικός προορισμός ήταν ολοφάνερος. Από προηγούμενη εμπειρία ήξερε πως δεν έπρεπε να αποκαλύψει τον κρυφό του πόθο σε κανένα εκτός από τον αδερφό του Τιμόθεο και σε εκείνον ακόμα με προσοχή. Στα τέλη του 1815 ο Αλέξανδρος αποφάσισε να εγκαταλείψει τον κόσμο. Οι συνθήκες ήταν ευνοϊκές. Αν και νέος, είχε γεροντική φρόνηση και φρόντισε πρώτα να εξασφαλίσει το μέλλον του μεγαλύτερου αδερφού του, του βασιλείου. Του βρήκε μία καλόγνωμη και ευλαβή γυναίκα. Αφού παντρεύτηκε ο αδερφός του, οι συγγενείς του προσπάθησαν να πείσουν τον Αλέξανδρο να φτιάξει και τη δική του ζωή με τον ίδιο τρόπο. Εκείνος απάντησε πως συμφωνούσε ότι η ζωή του έπρεπε να αλλάξει. Πριν όμως πάρει οποιαδήποτε απόφαση, θα ήθελε να ταξιδέψει ως τη Μόσχα, όπου τότε ζούσε η ηλικιωμένη μητέρα του.

Ο Αλέξανδρος αγόρασε ένα άλογο με το πρόσχημα πως ήθελε να το εκπαιδεύσει. Έτσι τα απογεύματα μπορούσε να επισκέπτεται όλα τα μοναστήρια στο Ροστόβ. Σταματούσε στις πύλες τους και προσευχόταν θερμά στο Θεό και στην Παναγία Μητέρα του να ευωδοθεί ο σκοπός του. Τελικά τα κατάφερε να εξασφαλίσει το διαβατήριό του και αφού βρήκε καλή συντροφιά πήγε στη Μόσχα στις 4 Ιανουαρίου 1816. Για να αποφύγει να συναντήσει τους συγγενείς του, σταμάτησε σε ένα μακρινό προάστιο της πόλης, την Ταγκάνκα. Επισκεπτόταν και εκεί τις εκκλησίες και τα μοναστήρια τα απογεύματα και προσευχόταν θερμά στο Θεό έξω από τις πύλες τους. Από τη Μόσχα κατευθύνθηκε προς την Καλούγκα, κρυφά από όλους. Εκεί έκανε μια δέηση ευχαριστία στο Θεό που τον απάλλαξε από τα δεσμά του κόσμου και τράβηξε προς τα δάση του Ροσλάβ, όπου ασκήτευε εδώ και 5 χρόνια ο μεγαλύτερος αδερφός του. Αποχαιρέτησε τον σύντροφό του στο κοντινότερο δάσος. Δεν ήξερε όμως τους δρόμους του δάσους, έτσι προσευχήθηκε στο Θεό και αφέθηκε να τον οδηγήσει το άλογο που ήθελε. Σε λίγο το άλογο τον έφερε στο κελί του αδερφού του. Ο σύντροφός του, Ιωσήφ Αντώνοβιτς, υπόφερε πολλά επειδή έλαβε μέρος στην απόδραση του Αλέξανδρου. Όταν γύρισε στο Ροστόβ και παρουσιάστηκε στους συγγενείς του νεαρού δραπέτη, χωρίς να έχει κανένα γράμμα του, κανένας δεν τον πίστευε, πολύ περισσότερο μάλιστα όταν τους είπε που τον είχε αφήσει. Υποπτεύθηκαν πως ίσως είχε σκοτώσει τον Αλέξανδρο. Τον καημένο τον Ιωσήφ τον έβαλαν φυλακή. Έμεινε εκεί 6 μήνες περίπου, ωστότου ο Τιμόθεος έστειλε ένα γράμμα που βεβαίωνε πως ο Αλέξανδρος ζούσε πραγματικά μαζί του.

Μετάφραση επιμέλεια κειμένων Πέτρος Μπότζης. Την εκπομπή παρουσιάζει η Ελένη Χατζημιχαήλ.

0: Ενωρίτης. Ενωρία και ζωή. Χρονογραφήματα. Από το ομότιτλο βιβλίο του Δημητρίου Σταμάτη. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.
1: Χτύπησαν στην πόρτα. Εμπρός, η φωνή του παππού είναι ακόμα βροντερή. Η πόρτα του δωματίου άνοιξε σιγά σιγά. Ένα κοριτσάκι με κόκκινα μάγουλα, φωτεινά μάτια, μαύρα σγουρά μαλλιά, όρμησε μέσα, τρέχει και τυλίγει τα χέρια του γύρω στο λαιμό του παππού. Εκείνος μισοκλίνει τα μάτια του ευνηδιασμένος, ενώ δέχεται στα μάγουλά του δυο σκαστά φιλιά της εγγονής του. Στην πόρτα του δωματίου συνωστισμός. Μια φάλαγγα εγγονών, η μικρή μπροστά, έφτασε με φωνές και γέλια. Η εγγονούλα του τα εξήγησε όλα. Επιστρέφοντας από τα βαφτίσια του μωρού, ήρθαμε όλοι να βγάλουμε φωτογραφίες. Όλοι μαζί με σένα. Γέμιζε το δωμάτιο μικρούς και μεγάλους. Ο Γιώργος με το μεγάλο κεφάλι και τα κοφτά κινέζικα ματάκια, η Ελενίτσα με τις μακριές μπούκλες και τα καστανά στοχαστικά μάτια, ο Αλέκος με τα όρθια σαν βούρτσα μαλλιά, ο Γιάννης και ο Κώστας στην αχάριστη ηλικία, με μεταβαλλόμενη φωνή και το πρωτοχνούδι στο πρόσωπο, ο Άγγελος, ο πρωτόβαλτος, στα μακριά παντελόνια και στη σκοτούρα των ανώτερων σπουδών και στην αγκαλιά των μανάδων τους, τα δύο μωρά. Ακολουθούσαν οι συνοδοί τους, γη και κόρες, γαμπροί και νυφάδες του παππού. Άλλοι στα χρόνια της ωριμότητας, με γκριζοπούς κροτάφους, άλλοι στα νιάτα τους, ακόμη τα πρώτα. Καθένας με τη χάρη του, μικρή και μεγάλη. Ο φωτογράφος προσπαθεί να βάλει τάξη στην εικόνα. Ο παππούς στη μέση, στην πολυθρόνα με τον Γιώργο στην αγκαλιά. Γύρω του η πρώτη και η δεύτερη. Προσοχή! Ένα εκτυφλωτικό φως τύλιξε τη χαρούμενη εικόνα. Ω, βουίζει το δωμάτιο από τις φωνές των μικρών, έπειτα από κάθε αστραπή. Προσοχή! Είστε μια πολύ ωραία εικόνα, τσαφ! Ο παππούς γύρισε και τους κοίταξε όλους και ένα δάκρυ χαράς γυάλισε στα μάτια του. Ναι, είναι μια πολύ ωραία εικόνα. Μια κοινωνία γύρω του, σάρκα εκ της σαρκός του, γεμάτη δύναμη, ζωή, αγάπη. Μια κοινωνία που τσακίζεται να εκπληρώσει και την παραμικρότερη επιθυμία του, που τον εμψυχώνει, τον συντροφεύει, τον παρηγορεί. Βρισκόμαστε τώρα σε ένα σαλόνι. Καμιά δεκαπενταριά νέες κυρίες παίρνουν το τσάι τους. Συμμαθήτριες σε ένα κολέγιο πριν 10 χρόνια συγκεντρώθηκαν σήμερα εκεί να θυμηθούν την παλιά κοινή ζωή τους, να μιλήσουν για τη νέα. Πολλές από αυτές βλέπονται για πρώτη φορά έπειτα από χρόνια. Και πίνουν το τσάι, μασούν τα βουτήματα, μιλούν όλες μαζί ή σκύβουν κοντά στην πλαϊνή τους για κάποια εμπιστευτική ανακοίνωση. Με τον Νίκο χωρίσαμε, ασυμφωνία. Η Ντέζη έπαθε από τη δίαιτα και είδε και έπαθε για να δυνατήσει. Την έχουν τώρα στην Ελβετία. Κλέβει τα κουταλάκια του τζιμπί όταν πηγαίνει. Για χόμπι. Σε μια άκρη κοντά στο μεγάλο κινέζικο αμφορέα, μια μικρή επίθεση. Η κυρία Ταφ, βυθισμένη σε μια μεγάλη βελούδινη πολυθρόνα, είναι ο στόχος. Δεξιά και αριστερά της, δυο συμμαθήτριές της έστρωσαν μπροστά της. Εσύ κάνεις, παιδιά, όχι δυστυχία σου. Καλέ, τρελάθηκες. Και προσπαθούν να πείσουν την κυρία Ταφ ότι είναι η πιο δυστυχισμένη και αδικημένη γυναίκα του κόσμου. Στο τέλος, αρχίζουν οι οδηγίες. Η δεξιά κυρία έσκυψε κοντά της. Εγώ έχω κάνει 10 εκτρώσεις. Η μικρή κυρία Ταφ γούρλωσε τα μάτια της με φρίκι. Έφερε στο νου της τα γελαστά προσωπάκια των παιδιών της και έπειτα εκείνα τα 10 ανυπεράσπιστα πλασματάκια που τους έκοψαν βία το νήμα της ζωής τους. Μα αυτό είναι έγκλημα, ψιθύρισε ανατριχιάζοντας. Η αριστερή μίλησε τότε για άλλη μέση λύση και ψιθύρισε κάτι ακόμη που υπερεύαινε κάθε όριο. Η κυρία Ταφ δυσκολεύτηκε να καταλάβει. Έπειτα αισθάνθηκε ένα κύμα γανακτήσεως, ζάλι, ναυτία. Τόση κατάπτωση. Σε ανθρώπους με ανώτερη μόρφωση και με τόσες οικονομικές ανέσεις, στο νου της ήλθαν φράσεις από το πρώτο κεφάλαιο της προς Ρωμαίους. Ετεγάρ θήλιε αυτόν μετήλαξαν την φυσική χρήση. Ήταν έτοιμη να σηκωθεί και να φύγει από την αποπνικτική αυτή ατμόσφαιρα με την πιο βαθιά περιφρόνηση στην καρδιά για αυτούς τους ανθρώπους. Αλλά σχεδόν αμέσως αισθάνθηκε το λάθος της. Υπάρχει πάντοτε ένας φαρισαίος κρυμμένος μέσα μας. Άλλωστε, παρόλη την αγανάκτησή της, δεν θα έφευγε πιο δυνατή από όσο ήταν όταν ήλθε. Η φυγή ποτέ δεν δυναμώνει την καρδιά. Ο Φαρισαίος νικήθηκε. Η κυρία Ταφ προτίμησε την αντεπίθεσή της αγάπης. Έχει μια

0: Δεν λέει τίποτα. Η ζωή είναι πιο εύγλωτη από τα λόγια. Σκύβει, ανοίγει την τσάντα της και τραβάει από εκεί τη φωτογραφία του παππού. Τη δείχνει στις δύο πλαϊνές της και εξηγεί. Αυτός είναι ο Γιώργος. Η Ελενίτσα, ο Αλέκος, ο Γιάννης, ο Κώστας. Τα μωρά. Στη μέση ο πατέρας μου. Αδύνατος και άρρωστος τώρα. Για κοιτάτε γύρω του μια κοινωνία γεμάτη ζωή. Δύναμη, αγάπη. Χαρούμενη. Δική του. Σε μια εποχή που ο περισσότερος κόσμος βασανίζεται από τόση μόνωση παντού, δεν γνωρίζουμε μια πραγματική κοινωνία να κλαίει με τη θλίψη μας, να χαίρει με τη χαρά μας. Είμαστε μόνοι. Έθιψαν κι άλλες στη φωτογραφία. Μα πολύ περισσότερη συγκίνηση από όσοι θα φαντάζονταν η κυρία Ταφ. Στο τέλος, κάτι έχει αλλάξει στην ατμόσφαιρα του σαλονιού.
1: Ο Ενωρίτης. Ενωρία και ζωή. Χρονογραφήματα. Από το ομότιτλο βιβλίο του Δημητρίου Σταμάτη. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.

0: Η ώρα είναι 5:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.
1: Μορφές από το Συναξάρι. Αφιέρωμα στο Αγιολόγιο της ημέρας.
2: Με την Ιωάννα Κατσούλα και τους συνεργάτες της.

αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Η Αγία Σοφία και οι τρεις κόρες της, η πίστη, η ελπίδα και η αγάπη, των οποίων τη μνήμη τιμούμε στις 17 Σεπτεμβρίου, λαμπρύνουν με το φωτεινό τους παράδειγμα τον πολύφωτο ουρανό της Εκκλησίας μας. Γιατί κατάφεραν, κατά την διάρκεια της επίγειας ζωής τους, παρά τις πολλές αντιξοότητες που συνάντησαν, να ζήσουν αυτό για το οποίο πλάστηκε ο άνθρωπος, δηλαδή την αγιότητα. Κατάφεραν να φτάσουν από το κατοικώνα στο καθομοίωση. Προσεγγίζοντας λοιπόν σήμερα τη ζωή τους, θα δούμε πως η Αγία Σοφία με τις τρεις ανήλικες κόρες της δημιούργησε την Αγία αυτή οικογένεια, αλλά και το πόσο καθοριστικός για τη χριστιανική ανατροφή των παιδιών είναι ο ρόλος της μητέρας. Πόσο ευλογημένες αλήθεια είναι οι μητέρες που σαν την Αγία Σοφία ανατρέφουν τα παιδιά τους χριστιανικά εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου, γνωρίζοντας πολύ καλά ότι το μεγαλύτερο εφόδιο που μπορεί μια μητέρα να δώσει στο παιδί της είναι να το μάθει να ζει με τον Χριστό.

Σοφία και οι κόρες της, η πίστη, η ελπίδα και η αγάπη, έζησαν στη Ρώμη την εποχή του χριστιανομάχου τυράννου Ανδριανού, δηλαδή την περίοδο από το 117 έως το 138 μετά Χριστόν. Η Αγία Σοφία γεννήθηκε στην Ιταλία από πλούσιους γονείς και πριν ακόμη παντρευτεί ασπάστηκε την πίστη του Χριστού. Οι γονείς της την πάντρεψαν μικρή και από το γάμο της απέκτησε τρεις κόρες, στις οποίες μετέδωσε ό,τι καλύτερο είχε φυλαγμένο μέσα στην καρδιά της, και αυτό δεν ήταν τίποτα άλλο παρά ο πνευματικός θησαυρός της αλήθειας του Χριστού. Πολύ νωρίς όμως η Αγία Σοφία έμεινε χείρα και αναγκάστηκε να εγκατασταθεί με τις τρεις κόρες της στη Ρώμη. Εκεί λοιπόν η Αγία Σοφία, με τον λόγο και τη ζωή της, με τη συμπεριφορά και το παράδειγμά της, άνοιξε στις ψυχές των τριών θυγατέρων της τον δρόμο της αρετής, τον δρόμο που οδηγεί στο κατόφλι του ουρανού. Δίδαξε η Αγία Σοφία στις κόρες της ότι ο Σταυρός του Χριστού είναι το πιο γλυκό φορτίο που μπορεί να βαστάξει ο άνθρωπος. Είναι το αίτητο όπλο, η ελπίδα, το κάφημα και το στολίδι των χριστιανών. Έτσι οι τρεις κόρες της Αγίας Σοφίας, καθώς περνούσαν τα χρόνια, αποκτούσαν εκτός από τη σωματική ομορφιά και πνευματικό κάλος απαράμιλο. Η φήμη της Αγίας αυτής χριστιανικής οικογένειας απλώθηκε σε ολόκληρη τη Ρώμη. Ο διάβολος όμως, ο πατέρας του φθόνου και του ψεύδους, δεν άντεξε να βλέπει το ανδρείο φρόνημα που είχαν αποκτήσει η Αγία Σοφία και οι κόρες της ζώντας κοντά στο Χριστό. Έτσι λοιπόν υποκίνησε τον επιστάτη της Ρώμης, τον Αντίοχο, ο οποίος και παρουσιάστηκε στον Ανδριανό, που τόσους άγριους διωγμούς είχε διατάξει κατά των χριστιανών, για να του αποκαλύψει ότι η Αγία Σοφία με την οικογένειά της, ζώντας κοντά στο Χριστό, καταφρονεί τους θεούς των ειδωλολατρών και απειθεί προς τα βασιλικά διατάγματα. Μόλις άκουσε ο Ανδριανός την καταγγελία αυτή, αμέσως με θηριώδη θυμό διέταξε να παρουσιαστεί η Αγία Οικογένεια ενώπιόν του. Η Αγία Σοφία, μαθαίνοντας τη διαταγή αυτή, κάλεσε τις τρεις ανήλικες κόρες τους και τις είπε: «Παιδιά μου αγαπημένα, ήρθε η ώρα να ομολογήσουμε την πίστη μας στο Χριστό και αν χρειαστεί να μαρτυρήσουμε και να δώσουμε τη ζωή μας για τον Κύριό μας. Η πίστη, η ελπίδα και η αγάπη με μία φωνή και χωρίς κανένα δισταγμό συμφώνησαν με την αγαπημένη τους μητέρα, φανερώνοντας έτσι ότι είχαν το ίδιο γενναίο φρόνημα με τη μητέρα τους και επαληθεύοντας για μία ακόμη φορά τη ρίση που λέει «Αγαθής ρίζης, αγαθά και τα βλαστήματα».

Όταν η Αγία Σοφία με τις τρεις κόρες της παρουσιάστηκε μπροστά στο δικαστικό βήμα του Ρωμαίου Αυτοκράτορα, ο δικαστής, βλέποντας την σεμνότητα, την ευπρέπεια και την εσωτερική ευγένεια που ακτινοβολούσαν τα πρόσωπά τους και απευθυνόμενος στην Αγία Σοφία, είπε: «Βλέπω πραγματικά σε εσένα χαρίσματα αξιέπαινα και φυσικά και πνευματικά. Όμως πρέπει να γνωρίζεις», συνέχισε ο Ρωμαίος δικαστής, «ότι αθετείς την ειδωλολατρική θρησκεία, καθώς και τα βασιλικά διατάγματα, βάζοντας σε ταραχή ολόκληρη τη Ρώμη, διδάσκοντας με παρησία ότι οι θεοί μας δεν είναι αληθινοί, αλλά ότι είναι σκέτα ονόματα χωρίς καμία υπόσταση. Αλλά πες μου όμως, ποια είναι η πατρίδα σου, το γένος σου και το όνομά σου?» Και η Αγία Σοφία, ενδυναμωθήσα με τη χάρη του Παναγίου Πνεύματος, απάντησε: «Η πατρίδα μου είναι η Ιταλία. Οι γεννήτωρές μου ήταν από τους πρώτους άρχοντες στη χώρα. Το δε όνομά μου είναι Σοφία. Όμως πάνω απ' όλα επιθυμώ να ονομάζομαι Χριστιανή, δούλη Χριστού του αληθινού Θεού, στον οποίο αφιερώθηκα όχι μόνο εγώ, αλλά και ο καρπός της κοιλίας μου. Για το Χριστό μας είμαι έτοιμη και εγώ και οι κόρες μου να υπομείνουμε κάθε τιμωρία, να θυσιάσουμε τα πρόσχερα για να κερδίσουμε τα ουράνια αγαθά της αιωνίου βασιλείας του». Όταν ο Ρωμαίος δικαστής άκουσε τη γενναία αυτή απάντηση της Αγίας Σοφίας, θαύμασε πραγματικά τη σύνεση και τη σεμνότητά της και, σαν να νικήθηκε από την απάντηση που του έδωσε, άρχισε να εξετάζει τις τρεις ανήλικες κόρες της. Όμως και σε αυτές βρήκε το ίδιο ακριβώς θάρρος και το ίδιο ανδρείο φρόνημα που δεν συναντά κανείς ούτε σε άνδρες. Γι' αυτό και παρέδωσε την Αγία Οικογένεια σε μία αρχόντισσα συγκλητική, Παλαδία ονομαζομένη, για να της κατηχήσει το ψέμα της ειδωλολατρίας, για να εξεταστούν και μετά από τρεις μέρες από τον ίδιο δικαστή.

το διάστημα των τριών αυτών ημερών, η Αγία Σοφία δεν έπαυσε να διδάσκει τις κόρες της, λέγοντάς τους: «Εγώ, αγαπημένα μου παιδιά, αφού σας γέννησα κατά σάρκα, σας ανέθρυψα και κατά πνεύμα, σας στόλισα με τα ιερά γράμματα, σας όπλισα με νουθεσίες και με την εκπαίδευση των αρετών, σας έδωσα το ζωντανό παράδειγμα της δικής μου πολιτείας, και όλα αυτά τα έκανα για να μπορέσετε εσείς να ανταπεξέλθετε σε περίπτωση σατανικού πολέμου. Να λοιπόν τώρα που ο διάβολος έστησε πόλεμο εναντίον μας, ήρθε η ώρα να φανεί ο ωφέλιμος καρπός των συμβουλών που σας έδωσα. Προσέξτε λοιπόν παιδιά μου», συνέχισε η Αγία Σοφία προς τις τρεις κόρες της, «μην τυχόν μια πρόσχερη δοκιμασία σας κάνει να παρεκκλίνετε από την ομολογία σας προς τον Χριστό, αφού δεν γίνεται το ανίσχυρο ψεύδος να νικήσει την παντοδύναμη αλήθεια. Από όλα τα αγαθά του κόσμου, το μεγαλύτερο και το τιμιότερο αγαθό είναι να εξαγοράσει κανείς αντί ολίγου αίματος που θα χύσει για τον Χριστό την ουράνια βασιλεία του». Σε αυτές τις μητρικές συμβουλές οι τρεις ευλογημένες κόρες της Αγίας Σοφίας απάντησαν: «Εσύ αγαπημένη μας μητέρα, όπως μας στήριξες με τις καλές σου συμβουλές, έτσι ενδυνάμωσέ μας και με τις ιερές σου ευχές, και ο Κύριός μας θα μας δώσει σοφία για να νικήσουμε την ανόητη σοφία των ειδωλολατρών». Όταν λοιπόν πέρασε η προθεσμία των τριών ημερών, οι τρεις κόρες της Αγίας Σοφίας, η πίστη, η ελπίδα και η αγάπη, παρουσιάστηκαν μόνες χωρίς τη μητέρα τους ενώπιον του Ρωμαίου δικαστή, ο οποίος μάταια προσπάθησε με λόγια κολακευτικά και με πολλές υποσχέσεις να τις δελεάσει για να προσφέρουν θυσία στα είδωλα. Όμως, ο Ρωμαίος δικαστής νικήθηκε από τις τρεις κόρες της Αγίας Σοφίας. Η πίστη, ηλικίας 12 ετών, η ελπίδα, ηλικίας 10 ετών και η αγάπη, ηλικίας μόλις 9 ετών, παρά τη μικρή τους ηλικία, είχαν μεγάλη, μα πολύ μεγάλη πίστη στο Χριστό. Και αυτή η πίστη, όταν γίνεται βίωμα και όχι θεωρία, χαλιβδώνει τον άνθρωπο σε όποια ηλικία και αν βρίσκεται, τον κάνει βράχο, που τα κάθε λογής κύματα της ζωής, είτε αυτά είναι δοκιμασίες είτε πειρασμοί, απλώς λούζουν τον βράχο, μα ποτέ δεν τον γκρεμίζουν.

Ο Ρωμαίος τύραννος, αφού με τα λόγια δεν μπόρεσε να κάμψει το ηθικό, αλλά ούτε και να δελεάσει τις τρεις μικρές κόρες, τις έριξε στην απομόνωση, δηλαδή σε ξεχωριστό κελί την καθεμία, για να διασπάσει τον ψυχικό δεσμό που είχαν μεταξύ τους οι τρεις μικρές αδελφές. Την επομένη κάλεσε ενώπιον του πρώτη την πίστη, και αφού έκανε άλλη μία προσπάθεια να την καλοπιάσει για να θυσιάσει στη θεά Άρτεμη, πήρε την εξής αποστομωτική απάντηση: «Για μας ο Χριστός είναι η ζωή μας, ενώ τα δικά σας ψεύτικα ξώανα είναι ο θάνατος. Και δεν φτάνει που είστε εσείς τυφλωμένοι, αναγκάζετε και τους άλλους να σας ακολουθήσουν. Ποιος άνθρωπος που θα είχε λίγη γνώση θα αρνιόταν τον αληθινό Θεό, τον ποιητή ουρανού και της γης, ορατών και αοράτων, για να πιστεύσει σε θεούς που κατασκευάζουν οι άνθρωποι?» Τα λόγια αυτά της νεαρής κόρης εξόργησαν τον Ρωμαίο τύρανο, ο οποίος διέταξε να τη ραβδίσουν χωρίς κανένα έλεος. Η πίστη όμως με τη βοήθεια του Θεού δεν αισθανόταν πόνους από τους ραβδισμούς, στο δε σώμα της δεν προκλήθηκε ούτε η παραμικρή πληγή. Βλέποντας το θαύμα αυτό, ο τύρανος πρόσταξε να κόψουν τους δύο μαστούς της Αγίας. Και τότε ο του θαύματος, αντί να τρέξει αίμα από την πληγή, έτρεξε γάλα. Η πίστης, παρά το νεαρό της ηλικίας της και παρά τα βασανιστήρια τα οποία υφίστατο, ουδόλως βαρυγκόμισε. Και ενώ η αντοχή που επεδείκνυε ήταν ένα μεγάλο θαύμα, ο Ρωμαίος τύρανος, βρισκόμενος σε απόλυτο πνευματικό σκοτάδι, παρόλο που έβλεπε με τα σωματικά του μάτια το θαύμα, όχι μόνο δεν μετεστράφει, αλλά περισσότερο εξαγριωνόταν. Διέταξε λοιπόν να βάλουν την πίστη πάνω σε πυρωμένες χάρες, για να καεί ζωντανή. Αλλά και πάλι η κόρη δεν έπαθε τίποτα, αλλά έμεινε άθικτη από τη φωτιά. Τότε ο Ανδριανός δίνει νέες, πιο φοβερές διαταγές, να τη ρίξουν σε βραστό λάδι και πίσα. Αλλά και πάλι η χάρη του Χριστού μας την σκέπασε και το σώμα της έμεινε άθικτο. Βλέποντας λοιπόν οι Ρωμαίοι ότι με τα βασανιστήρια δεν μπορούσαν να λυγίσουν την πίστη της νεαρής μάρτυρος, που τόσο πολύ ταιριάζει με το όνομά της, διέταξαν τον αποκεφαλισμό της.

μετά την πίστη, σειρά είχε η δεύτερη κόρη της Αγίας Σοφίας, η 10χρονη Ελπίδα. Αλλά και η Ελπίδα επέδειξε την ίδια ακριβώς πίστη και την ίδια γενναιότητα που είχε επιδείξει και η μεγάλη της αδελφή. Έτσι λοιπόν ομολόγησε άφοβα την πίστη της στο Χριστό ενώπιον του Ρωμαίου δικαστή. Γεγονός που τον έκανε να διατάξει να τη μαστιγώσουν σκληρά και ύστερα να τη ρίξουν σε πυρωμένο καμίνι, μέσα στο οποίο η μικρή Ελπίδα, αν και βρισκόταν στο μέσο της φλόγας, δεν εκέγετο. Και ακολούθησαν κι άλλα βασανιστήρια. Η νεαρή όμως μάρτυρα

και η μικρή ελπίδα, για να έρθει και η σειρά της μικρότερης κόρης της Αγίας Σοφίας, της 9χρονης αγάπης, να παρουσιαστεί και εκείνη ενώπιον του Ρωμαίου τυράννου. Η μικρή χριστιανή όχι μόνο δεν παρασύρθηκε από τα ψεύτικα γλυκόλογα, αλλά μίλησε σαν αντάξια αδελφή των δύο παρθενομαρτύρων, των οποίων τα αποκεφαλισμένα σώματα βρίσκονταν κοντά στα πόδια των δημίων. Το πυρακτωμένο καμίνι που είχε ήδη ετοιμάσει ο Ρωμαίος δικαστής δεν τρόμαξε τη μικρή αγάπη. Και όταν αυτός τη ζήτησε να θυσιάσει στην ψεύτικη θεά Άρτεμη, η αγάπη δεν δέχτηκε ούτε το όνομά της να προφέρει, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Δεν θα μολύνω ποτέ το στόμα μου με λόγια ασεβή και ονόματα δαιμονικά».

Και αντί να περιμένει η 9χρονη αγάπη τους Δημίους να την ρίξουν μέσα στο φλογισμένο καμίνι, προχώρησε μόνη της και έπεσε στις φλόγες δοξάζοντας το όνομα του Κυρίου. Και ό,τι θαύματος, οι φλόγες αντί να κάψουν το σώμα της αγάπης, ξεχύθηκαν έξω από το καμίνι και έκαψαν πολλούς αμετανόητους ειδωλολάτρες και προκάλεσαν έγκαυμα σοβαρό και στον ίδιο το Ρωμαίο δικαστή. Αλλά αυτός, αντί να συνέλθει και να βγει από το πνευματικό σκοτάδι που βρισκόταν, διέταξε και άλλα βασανιστήρια. Τότε οι Δήμοι πλησίασαν στο καμίνι για να βγάλουν έξω από αυτό με γάντζους τη μικρότερη κόρη της Αγίας Σοφίας. Και τότε έντρομοι είδαν να την έχουν περικυκλώσει λευκοντημένοι άγγελοι και να την προστατεύουν ολόγυρα με τα φτερά τους. Και όταν άπλωσαν τα χέρια τους, ένιωσαν αμέσως να νεκρώνονται σαν παράλυτα. Τότε αναγκάστηκαν να την παρακαλέσουν να βγει μόνη της. «Έξελθε δούλη του Θεού από την Κάμινο», της είπαν. «Ο δικαστής σε καλεί». Έτσι λοιπόν η αγάπη βγήκε απείραχτα από τη φωτιά και αφού πάλι τη βασάνισε ο Ρωμαίος τύραννος, στο τέλος διέταξε να την αποκεφαλίσουν αμέσως. Τότε η Αγία Σοφία αγκάλιασε το στερνό της παιδί, το φίλησε με λαχτάρα και το ευχαρίστησε που δεν αρνήθηκε την πίστη της, αλλά θυσιάζεται πρόθυμα για τον Χριστό. Και σαν να ήταν χαρούμενη γιορτή, μάνα και κόρη αποχαιρετίστηκαν χαμογελαστές. Ύστερα η αγάπη, αφού έκανε το σταυρό της και επικαλέστηκε το όνομα του Κυρίου, έσκυψε το κεφάλι της και δέχτηκε το χτύπημα του αποκεφαλισμού. Η αθώα της ψυχή πέταξε στα ουράνια μαζί με τις ψυχές της πίστης και της ελπίδας.

χριστιανοί που παρακολουθούσαν τα βασανιστήρια των τριών αυτών μικρών κοριτσιών βοήθησαν την Αγία Σοφία να ενταφιάσει τα τρία λείψανα σε μια μυστική εκκλησία μέσα στις κατακόμβες της Ρώμης. Η Αγία Μητέρα των Παρθενομαρτύρων έζησε τρεις ημέρες δίπλα στον τάφο των παιδιών της και συνεχώς προσευχομένη παρέδωσε την ψυχή της στον Κύριο. Τα τελευταία λόγια της Αγίας Σοφίας ήταν τα εξής: «Σε ευχαριστώ, Κύριε, που με αξίωσες να προσφέρω θυσία τα τρία τέκνα μου σε σένα και σε παρακαλώ, δέξου την ψυχή μου εν σκηνές ζώντων. Και εσείς, αγαπημένα μου βλαστάρια, δεχθείτε τη μητέρα σας εκεί που τώρα αναπάβεστε».

χρόνος μας ήδη έφτασε στο τέλος. Ευχαριστούμε πολύ τη Ροδομαρία Παντελίδου που ήταν σήμερα στην εκπομπή μας. Επίσης τον Ηλία Τρυπογιώργο, ιεροψάλτη του Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Πολυγόνου και τον συνεργάτη του Γιώργο Μητακίδη για την εκτέλεση των ειδικών ύμνων που ακούσαμε και τον ηχολήπτη μας Αντώνη

0: Παντελιό, αλλά και όλους εσάς που μας ακούσατε. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ήταν η εκπομπή
1: «Μορφές από το Συναξάρι».

0: Η ώρα είναι 6. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.
1: Πνευματική αντίλαλη. Με τον Αρχιμανδρίτη Χρυσόστομο Βάρκα.
2: Μόνη ψυχή μου και γύρω σκοτάδι, τα φώτα σβηστήκανε, ήλθε το βράδυ. Τα άστρα κρυφτήκανε στερνά μου λιχνάρια, κλείνουν τα φύλλα τους τα τόσα χορτάρια. Κρύος ο κόσμος, παγώνει η καρδιά μου, σύντροφος γύρω κανείς. Μόνος μου μένω χωρίς μια βοήθεια, μόνος μου πάλι με πόνο στα στήθια. Όμως κοντά μου το χέρι απλώνει κάποιος που έκθαμβος φως τον κυκλώνει. Ζητάει χαρά μου να φέρει σημά μου, φως και ζωή στη φτωχή την καρδιά μου. Πες μου ποιος είσαι, το χέρι να δώσω, σύ που αγαπάς τον καθένα μας τόσο. Πες μου εσύ που λυπάσαι για μένα, δικό μου δεν έχω κοντά μου κανένα. Όμως το νιώθω, είσαι εσύ ο Χριστός μου, σύ Ιησού ο πιστός βοηθός μου. Μόνος δε θα είμαι κοντά σου αν βαδίσω, νέα ζωή από το φως σου τα θαντλήσω. Ιησού μου γλυκύτατε, πηγή της ζωής μου, μείνε για πάντα φρουρός της ψυχής μου. Στην κρύα νυχτιά προστάτης μου γίνε, μείνε κοντά μου Χριστέ, αιώνια μείνε. Χαίρετε αγαπητοί αδελφοί του ραδιοφώνου που μας συντροφεύει και που μιλάει πάντοτε στην ψυχή μας. Πιστεύω ότι η σημερινή μας εκπομπή θα είναι και το τέλος του μεγάλου αυτού, θα λέγαμε, θέματος του πόνου στη ζωή μας, που εδώ και 4-5 μήνες είχαμε αρχίσει και που με την βοήθεια βέβαια του Θεού προσπαθήσαμε να εξαντλήσουμε. Βέβαια πρέπει να πιστεύουμε ακράδαντα ότι οι νεκροί μας θα αναστηθούν. Όλοι οι αδελφοί πεθαίνοντάς μας θα αναστηθούμε κατά την πίστη μας, το θεμέλιο αυτό της πίστεως που το λέμε σχεδόν σε κάθε Θεία Λειτουργία, στο σύμβολο της πίστεως μας. Το προσδοκούμε Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος. Αλίμονο εάν πιστός χριστιανός δεν πιστεύει σε αυτό το θεμέλιο και τη βάση της πίστεως μας, που είναι, θα λέγαμε, ολόκληρο το οικοδόμημα της πίστεως, που στηρίζεται, θα λέγαμε, ολόκληρο το οικοδόμημα επάνω στην Ανάσταση του Κυρίου μας και στην Ανάσταση όλων μας. Εάν λοιπόν κανείς αμφιβάλλει και δεν πιστεύει ότι θα αναστηθούν οι νεκροί κάποια ημέρα, σημαίνει ότι αμφιβάλλει και δεν πιστεύει στην Ανάσταση του Κυρίου. Αυτός όμως που δεν πιστεύει, όπως είπαμε, στην Ανάσταση του Κυρίου, δεν μπορεί να είναι χριστιανός. Η Ανάσταση, αδελφοί του Κυρίου, είναι το α και το ω της πίστεώς μας. Δεν μπορείς να είσαι και να λέγεσαι μέλος της Εκκλησίας του Χριστού εάν δεν πιστεύεις στην Ανάσταση του Αρχηγού της, ο οποίος και σήμερα και έως τη συντελείας των αιώνων είναι παρόν αοράτος στη ζωή της Εκκλησίας του, την οποία οδηγεί από νίκη σε νίκη. Ορισμένοι έχουν μια δυσπιστία και ρωτούν, μα είναι δυνατόν να αναστηθούν τα σώματα? Ναι, είναι δυνατόν κατά τη διδασκαλία της Εκκλησίας μας, διότι τίποτα δεν είναι αδύνατο στον παντοδύναμο και παντοκράτορα Κύριό μας. Και το απέδειξε ο Κύριος Ιησούς πώς, με τη δική του δύναμη που ανέστησε Αυτόν, με τη δική του δύναμη θα αναστήσει και εμάς. Ο Κύριος διακήρυξε για τον εαυτό του, εγώ είμαι η Ανάσταση και η ζωή. Έχω τη δύναμη να ανασταίνω, διότι είμαι εγώ η πηγή της ζωής. Το διακηρύττει και ο Απόστολος Παύλος, ο εγείρας των Κύριων Ιησούς και ημάς δια του Ιησού εγερεί. Σχολιάζοντας τα παραπάνω λοιπόν λόγια του Αποστόλου Παύλου, ο καθηγητής Τρεμπέλας έλεγε, η πίστη είναι ισχυρόν αντίδοτον κατά της λιποψυχίας εν μέσω των δοκιμασιών και των θλίψεων. Η ελπίς δε εις την Ανάσταση θα ενθαρρύνει ημάς κατά τας ημέρας των περιπετειών και θα μας ανυψώσει υπεράνων του φόβου του θανάτου. Διότι προστεί ο χριστιανός να φοβείται τον θάνατον όταν αποθνίσκει με την ελπίδα Κρήτονος Αναστάσεως, μεγαλυτέρας δηλαδή Αναστάσεως. Το ακούμε αυτό συχνότατα στην Αποστολική Περικοπή που αναγινώσκεται κατά την εξόδιον ακολουθία, διότι εάν έχουμε πεποίθηση ότι ο Ιησούς πέθανε και αναστήθηκε, έτσι πρέπει να πιστεύουμε ότι και ο Θεός εκείνους που πέθαναν ενωμένοι δια της πίστεως με τον Ιησού θα τους φέρει ένδοξα στην αιώνια ζωή μαζί με Αυτόν. Τίποτα δεν είναι λοιπόν αδύνατο στον Παντοκράτορα, αδελφοί μου και παντοδύναμο Θεό. Εκείνος που ανέστησε εκ νεκρών τον Ιησού Χριστό θα αναστήσει και μας. Έχει τη δύναμη προς τούτο. Το απέδειξε με την λαμπροφόρο Ανάστασή Του. Το ακούμε με αγαλίαση κατά την ορθρινή Θεία Λειτουργία της Αναστάσεως. Ανέστη Χριστός και ζωή πολιτεύεται. Ανέστη Χριστός και νεκρός ουδής επιμηνύματος. Χριστός γαρ εγερθείς εκ νεκρών, απαρχήτων και κοιμημένων εγένετο. Τα αγιοπατερικά αυτά λόγια, αδελφοί μου, εμπνέονται από τα θεόπνευστα λόγια του Αποστόλου Παύλου. Όταν δε η φθαρτή φύση μας ενδυθεί την αφθαρσία και η θνητή αυτή φύση μας ενδυθεί την αθανασία, τότε θα πραγματοποιηθεί ο λόγος του Ισαΐα που περιέχεται στην Αγία Γραφή. Εξαφανίστηκε ολότελα ο θάνατος και κατενικήθηκε, ώστε δεν φαίνεται πλέον το φθαρτό πουθενά. Πού είναι, θάνατε, το φαρμακερό σου κεντρί? Πού είναι, άδειη νίκη σου? Αλλά και ο Άγιος Κύριλλος ο Ιεροσολύμων, αναφερόμενο στο σιτάρι που σπήρεται, παρατηρεί και λέγει: «Τούτο σπήρεται, σύπεται και γίνεται άχρηστο για φαγητό. Εν τούτης, ο σπόρος εγείρεται κάλλιστος. Και αυτά μεν τα σπέρματα», λέγει, «έγιναν διανεκροθέντα, ημείς δια τους οποίους έγιναν εκείνα, δια τι νεκροθέντες ουκ εγειρόμεθα». Ο Άγιος Κύριλλος λαμβάνει και άλλη εικόνα από τα δέντρα. «Εάν δένδρον που εκόπη κατόπιν επανθεί», ανθίζει δηλαδή, «δια τι ο εκοπής άνθρωπος ουκ ανθεί, και αμπελώνος κλίματα και δένδρων άλλων αποτμηθέντα παντελώς», κοπέντα δηλαδή, «και μεταφυτευθέντα ζωοποιούνται και καρποφορούσιν, άνθρωπος δια των οποίων εκείνα εδημιουργήθησαν πεσώνει στην γην, άρα ουκαναστήσεται». Και συμπεραίνει ο Άγιος: «Ο Θεός εις όλα αυτά τα φαινόμενα εργάζεται κάθε χρόνον την Ανάσταση ούτως, ώστε εσύ ο οποίος βλέπεις το τι γίνεται εις τα άψυχα να πιστεύσεις ότι το ίδιο συμβαίνει και με τα έμψυχα λογικά». Ο δε Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός λέγει: «Ποιος είναι αυτός που έβαλε τα σπέρματα ρίζες, καλάμι, φύλλα, στάχια και λεπτότατο χνούθι? Δεν είναι ο δημιουργός των όλων? Το θείον του πρόσταγμα δεν είναι εκείνο που έχει οικοδομήσει τα πάντα? Έτσι λοιπόν πίστευε και εσύ ότι θα γίνει και η Ανάσταση των νεκρών με τη Θεία Βουλή και το Θείο Νεύμα, διότι ο απειρόσοφος Θεός έχει μαζί με τη θέληση σύμφωνη, βοηθό και συνεργάτη και τη δύναμη. Χριστός εκ νεκρών εγίγερται, η απαρχή των και κοιμημένων. Έγινε, αδελφοί μου, η αρχή και η αφετηρία της Αναστάσεως των νεκρών ο Χριστός μας ο Αναστηθής. Απαρχή ο Χριστός, έπειτα η του Χριστού. Δι' αυτό και ο Χριστός λέγεται και πρωτότοκος εκ των νεκρών. Ανέστη δηλαδή πρώτος εκείνος και σύρει μαζί του στην Ανάσταση και όλους τους νεκρούς. Γι' αυτό ψάλλουμε θριαμβευτικά: «Και της εν της μνήμαση ζωήν χαρισάμενος». Όταν ορίμαζαν τα Σπαρτά και πλησίαζε η ώρα του θερισμού, οι Ιουδαίοι έκοβαν τα πρώτα όρημα στάχια, έκαναν ένα δεμάτι και το προσέφεραν στο ναό του Σολομώντα ως εκδήλωση ευγνωμοσύνης προς τον Θεόν που χάρισε τη σοδειά. Ήσαν δε βέβαιοι ότι σύντομα θα θέριζαν και τα υπόλοιπα στάχια. Αυτό σήμαινε η προσφορά της απαρχής των γεννημάτων στο Θεό. Το ίδιο ισχύει και εδώ. Η Ανάσταση του Ιησού Χριστού είναι η απαρχή των και κοιμημένων. Θα ακολουθήσει την καθορισμένη ημέρα και ώρα και η Ανάσταση όλων των νεκρών. Για εκείνους που αρνούνται την Ανάσταση των σωμάτων, υπάρχουν δυστυχώς και σήμερα άνθρωποι που δεν πιστεύουν στην Ανάσταση των νεκρών, αρνούνται να παραδεχθούν ότι τα σώματά μας θα αναστηθούν μία ημέρα. Για αυτούς γράφει ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του στο 15ο κεφάλαιο και λέγει: «Είδε Χριστός κηρύσσεται ότι εκ νεκρών εγίγερται, πως λέγουσι την εσ εν ημίν ότι Ανάστασης νεκρών ουκ εστίν. Είδε Ανάστασης νεκρών ουκ εστίν, ουδέ Χριστός εγίγερται. Είδε Χριστός ουκ εγίγερται κενών, άρα το κήρυγμα ημών, κεν είδε και η πίστη ημών». Ευρισκόμεθα δε και ψευδομάρτυρες του Θεού, ότι εμαρτυρήσαμεν κατά του Θεού, ότι ήγηρε των νεκρών, ον ουκ ήγηρεν, υπερ άρα νεκροί ουκ εγείρονται. Ιδε νεκροί ουκ εγείρονται, ουδε Χριστός εγείγερται. Ιδε Χριστός ουκ εγείγερται, ματέα η πίστη ημών, έτι εστέ εν τες αμαρτίες ημών. Άρα και οι κοιμηθέντες εν Χριστώ απόλλοντο, ή εν τη ζωή ταύτη ηλπικότες εσμέν εν Χριστώ μόνον, ελεηνότεροι πάντων ανθρώπων εσμέν. Νιν είδε Χριστός εγίγερται εκ νεκρών, απαρχή των και κοιμημένων εγένετο. Δηλαδή, εάν δε από όλους τους Αποστόλους κηρύσσεται ότι ο Χριστός ανέστη εκ νεκρών, πώς λέγουν μερικοί μεταξύ σας ότι η Ανάσταση νεκρών δεν υπάρχει και ότι οι πεθαμένοι δεν θα αναστηθούν? Εάν Ανάσταση δεν υπάρχει, τότε λοιπόν ούτε ο Χριστός ανέστη, αφού και αυτός είχε σώμα σαν το ειδικό μας. Εάν δε ο Χριστός δεν ανέστη, είναι χωρίς πραγματικό περιεχόμενο και χωρίς νόημα το κήρυγμά μας. Κούφια και χωρίς ουσιαστικό περιεχόμενο είναι και η πίστη σας, αφού και το κήρυγμά μας και η πίστη σας θεμέλιο και βάση έχει την Ανάσταση του Χριστού. Επιπλέον, εμείς οι Απόστολοι συλλαμβανόμαστε και ψευδομάρτυρες οι οποίοι δίδομαι μαρτυρία ψεύτικη για το Θεό, διότι μαρτυρήσαμε σε βάρος του Θεού ότι ανέστησε το Χριστό, τον οποίον δεν ανέστησε, και ασφαλώς δεν τον ανέστησε εάν υποτεθεί ότι οι νεκροί δεν ανασταίνονται. Διότι εάν οι νεκροί δεν ανασταίνονται, ούτε ο Χριστός ανέστη. Εάν ο Χριστός δεν ανέστη, αδελφοί, είναι ματέα και κούφια από περιεχόμενο η πίστης. Ακόμα είστε βυθισμένοι στις αμαρτίες σας, συνεπώς και εκείνοι που απέθαναν με την πίστη και την ελπίδα τους στο Χριστό χάθηκαν. Αλλά και εμείς, εάν στη ζωή αυτή έχουμε στηρίξει τις ελπίδες μας μόνο στο Χριστό, είμαστε οι περισσότεροι άθλοι και αξιολείπητοι από όλους τους ανθρώπους. Αλόχι όμως, δεν είμεθα οι ελεηνότεροι από τους ανθρώπους, διότι τώρα ο Χριστός πραγματικά ανέστη εκ νεκρών. Όπως οι πρώιμοι καρποί που οριμάζουν πρωτύτερα από τους άλλους και μας προαναγγέλουν ότι θα ακολουθήσει και ολόκληρη συγκομιδή, έτσι και ο Χριστός ανέστη πρώτος από τους άλλους και βεβαιώνει με την Ανάστασή του ότι θα ακολουθήσει έπειτα η Ανάσταση και άλλων αποθαμένων. Με την κάθοδο στον Άδη και την ένδοξη Ανάστασή του, ο Κύριος συνανέστρεψε πανγενή τον Αδάμ εκ του τάφου, ψάλλει η Αγία μας Εκκλησία. Ανέστη δηλαδή μαζί του όλο το ανθρώπινον γένους, πρωτότοκος των νεκρών εγένετο, προσθέτει άλλος αναστάσιμος ύμνος, γεννήθηκε κατά κάποιον τρόπον από την κοιλιά του, του Άδη, πρώτος εκείνος, και θα ακολουθήσουν και όλοι οι νεκροί. Προς το παρόν παραμένουν εκεί όπου ευρίσκονται έως ότου σαλπίσει η αρχαγγελική σάλπιγγα, που θα σημάνει το τέλος της ιστορίας του παρόντος κόσμου και την αρχή της νέας ζωής, που θα εκτείνεται πέραν του τάφου στην ατελεύτητη αιωνιότητα. Το διακηρύττει και αυτό ο αλάθητος λόγος του Θεού. Ένα τόμο, σε μια δηλαδή στιγμή εν ρηπή οφθαλμού, όσο χρόνο χρειαζόμαστε για να ανοιγοκλείσουμε τα βλέφαρά μας, εν διεσχάτη σάλπιγγι σαλπίσει γάρ, διότι θα σαλπίσει οπωσδήποτε ο Αρχάγγελος και οι νεκροί εγερθίσονται άφθαρτοι, μας λέγει και πάλι ο Απόστολος. Και κάτι ακόμα τελευταίο, με τη βάπτισή μας γίναμε μέλη του μυστικού σώματος που λέγεται Εκκλησία, κεφαλή του οποίου είναι ο Χριστός. Είναι δυνατόν να έχει αναστηθεί η κεφαλή και να βρίσκεται στους ουρανούς και εμείς που αποτελούμε το σώμα του να μένουμε στους τάφους? Ασφαλώς όχι, αδελφοί μου. Ιδότες ο εγύρας των Κύριων Ιησούν και ημάς δια Ιησού εγερή και παραστήσει συνημήν. Δηλαδή γνωρίζουμε ότι ο Θεός, ο οποίος ανέστησε τον Κύριον Ιησού, θα αναστήσει και εμάς διαμέσου του Ιησού και θα μας παρουσιάσει εν δόξος στο βήμα του μαζί με μας. Όμως, αδελφοί μου, εδώ θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και θα επανέλθουμε σε λίγο.

0: Βρισκόμαστε και ακούμε το ραδιόφωνο του αδελφού μου, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Συνεχίζουμε το θέμα μας για να το ολοκληρώσουμε. Ο Χριστός πριν αναστηθεί εκ νεκρών διεκήρυξε ότι εκπορεύσονται, μετά την Ανάστασή τους δηλαδή, οι τα αγαθά ποιήσαντες εις Ανάστασιν ζωής, οι δε τα φαύλα πράξαντες εις Ανάστασιν κρίσεως. Θα βγουν όλοι από τα μνήματα και όσοι μεν έπραξαν κατά τον επίγειο βίο τους τα αγαθά θα αναστηθούν δια να απολαύσουν ζωή αιώνια και μακαρία. Εκείνοι δε που έπραξαν τα κακά θα αναστηθούν για να δικαστούν και να κατακριθούν, ώστε όσοι έζησαν αγωνισθέντες των καλών αγώνα της αρετής, αδελφοί μου, θανάτωσαν τον παλαιόν άνθρωπο και ζωοποίησαν τον νέον, τον γενόν, τον καινούριο δηλαδή, τον κατά Θεό κτισθέντα, με την αρετή και αγιότητα. Αυτοί λοιπόν θα αξιωθούν και της ενδόξου Αναστάσεως, διότι λέγει ο Απόστολος Παύλος και πάλι, «Ήγαρ σύμφητοι γεγόναμεν το ομοιώματι του θανάτου αυτού, αλλά και της Αναστάσεως εσώμεθα, τούτο γινώσκοντες ότι ο παλαιόσιμον άνθρωπος συνεσταυρώθη ή να καταργηθεί το σώμα της αμαρτίας, του μικέτη δουλεύειν ημάς τη αμαρτία. Ούτω και εμείς λογίζεστε εαυτούς νεκρούς μεν είναι τη αμαρτία, ζώντες δε το Θεό εν Χριστώ Ιησού το Κυρίο ημών». Δηλαδή, βαπτιστήκατε στο όνομα του Χριστού. Το βάπτισμα ήταν πραγματικός θάνατος του αμαρτωλού εαυτού μας, συνυφασμένος με τον θάνατο του Χριστού, ο οποίος για τις αμαρτίες μας πέθανε και τάφηκε. Τότε αποθάνατε μαζί με τον Χριστό και εσείς οι αμαρτωλοί, αλλά και αναστηθήκατε αφού βγήκατε από την ιερή κολυμβήθρα, αναστηθήκατε με τη δύναμη του Αναστάντος σε μια νέα ζωή, τη ζωή του Χριστού. Συνεχίσατε τώρα τη ζωή αυτή, την μεγάλη, την Αγία και πνευματική. Ζήσατε όλη σας τη ζωή αναστημένη ηθικά και ενωμένη με τον αναστημένο Σωτήρα Χριστό, που είναι η αρετή και η αγιότητα και η ζωή, και έτσι φεύγοντες από τον κόσμο αυτόν ενωμένοι πάλι με τον Χριστόν και κατακοσμούμενοι με την αρετή και την αγιότητα, θα έχετε και την ένδοξη Ανάσταση εκ νεκρών, διότι η Ανάσταση του Χριστού μας είναι Ανάστασή μας, η λαμπρή και ένδοξη Ανάστασή μας, όπως ήταν και η δική του. Και η Ανάσταση η δική του είναι και ένα κλονάρι της ειδικής μας πανενδόξου Αναστάσεως. Χαίρε λοιπόν, αγαπητέ πιστέ χριστιανέ, την Ανάσταση του Κυρίου με όλη τη δύναμη της ψυχής και με όλο το είναι σου. Γιόρταζε την με όλη σου την ψυχή, δηλαδή αυτό το λαμπρό της Αναστάσεως μήνυμα, την Ανάσταση δηλαδή του Κυρίου μας. Όσα βάσανα και θλίψεις και πικρίες κι αν έχεις, γιόρταζε την τριήμερη από τους νεκρούς Ανάσταση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Μην αμφιβάλλεις καθόλου, τα βάσανα θα περάσουν, είναι πρόσκαιρα και παρεπίδημα. Οι θλίψεις θα διασκεδαστούν, όπως πέρασε ο Σταυρός και το πάθος και ήλθε μετά η Ανάσταση και η ζωή. Προηγείται της Αναστάσεως, αδελφοί μου, ο Σταυρός, αλλά έπεται κατόπιν η ένδοξος και λαμπροφόρος Ανάστασης. Τι κι αν υπάρχει θάνατος, πρόσκαιρος είναι που μας οδηγεί στον τάφο. Πάλι θα αναστηθούμε. Ο Χριστός, αδελφοί μου, είναι ο νικητής του θανάτου και η Ανάστασή του είναι ένα μεγάλο εχέγγυο και της ειδικής μας Αναστάσεως. Ναι, ας μην αμφιβάλλουμε ποτέ. Θα αναστηθούμε όλη μια ημέρα θα αναλάβουμε και πάλι τα σώματά μας για να ζήσουμε μαζί με αυτά ένδοξη με τον αιώνιο νικητή του θανάτου, τον Χριστόν, στην ουράνιο και μακαρία βασιλεία του. Εδώ όμως, αδελφοί μου, νομίζω ότι το θέμα μας πλέον έχει λάβει τέλος. Ετελείωσε. Ό,τι είχαμε να πούμε, ό,τι είχαμε να κρίνουμε, να συμβάλλουμε, να δώσουμε όσο το δυνατόν περισσότερες έννοιες στο μεγάλο συνέστημα του πόνου, σε αυτόν τον συνηλικιότητου ανθρώπου πόνο, που ο πόνος αυτός θα τελειώσει με την προσωπική μας, με το προσωπικό μας μάλλον θάνατο και με την ταφή μας, αλλά και για μας τους χριστιανούς, περιμένοντας την Ανάσταση την προσωπική μας, διότι εφόσον ανέστη ο Χριστός και εμείς θα αναστηθούμε, αδελφοί μου. Μόνο θα πρέπει να προσέξουμε την Ανάσταση αυτήν, να την κάνουμε για την Βασιλεία του Θεού, την αιώνια και μακαρία Βασιλεία του Θεού, και όχι για οτιδήποτε άλλο. Εύχομαι σε όλους σας να υπήρξα όσο το δυνατόν μέσω του βιβλίου του πατρός Καλλιστράτου Λυράκη όσο το δυνατόν πιο κατανοητός στο μεγάλο αυτό θέμα. Πρώτα ο Θεός, την επόμενη εβδομάδα στην άλλη εκπομπή θα αρχίσουμε με κάποιο άλλο θέμα, το οποίο και αυτό θα μας απασχολήσει ίσως επαρκετό χρόνο. Μέχρι τότε, αδελφοί μου, μέχρι δηλαδή την επόμενη εβδομάδα, χαίρετε και ο Θεός να είναι μαζί μας.
1: Πνευματική αντίλαλη με τον Αρχιμανδρίτη Χρυσόστομο Βάρκα.

0: Η ώρα είναι 7. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.
1: Αγαπητοί ακροατές, αμέσως τώρα θα συνδεθούμε με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
2: Επάνε το πρόσωπο να φτωχημάς και λύσε ημάς. Ο Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός σου, ο Μακροδίης εξημών πληγανή μας, κι άξι παρουσόρους αγώνη μας εν ύπη του ζωή.

Και συναντήκα στον αγαθότητα, είσαι ημών, Κύριε, κατά το πλήθος του ελέους, και σώσον ημάς για το όνομά σου το Άγιο. Εξέλιπω ρηματιότητα ημέρα ημών, εξελίμας τον δικημένο χειρός, και άβεσαι μην τα μαρτήματα, και έκρυψον το σαγικό ημών. Είναι το παλαιό να αποθέμει ένα άνθρωπο των νέων ειδησόμετα, και ζήσω με το ημετέρα της πόλη και κύριε μόνη, και ούτε εσείς ακολουθούντες που στάγμεσαι, στην αιώνιον ανάπαυση καταντήσουμε. Έλα πάντορα στη ευρωνομένη κατοικία. Σιγαριόντως αληθινή ευρωσύνη και αγαλία στον αγαπώντα σε Χριστέο κόσμο. Συνδιώξα να αναπέμπαμε. Συν το ανάρκο πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό πνεύματι. Νυν και αίτια ει του αιώνα στον όρο να δει. Πόξο και ο Θεό σε επίσημο δόξο. Πάνα στα σε κλειφό Χριστό αλκινό στο σημό. Σε σβήσμα να κάνω τον γιο σε του μητρό σου. Και άνε του Δεβιέν και Ζωπιού Σταύρου Προστασία στο Μαραγίστο Ταξέα Πόρου, Μιχαήλ και Γαβρίλ και Πασόν των Επουραδιών και Οδυνάδων Σωμάτων, και Σίες του Δεβιέν Δόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Παρεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καθηγήτων Μαρτύρων, των Ασίων και Θεοφόρων Πατερωνιών, των Αγίων και Ριτέων, των Πατώρων, Διακύμ και Άμις, των Αγίων Ενδόξων Παρθενών Μαρτύρων, πίστεως, ελπίδος και αγάπης και τσιμητρός αυτών σοφίας, ον τιμήν ήμην επέλεσανε και πάντων των Αγίων ελέησε και σώσε εμάς, σαν αγαθός και φιλάνθρωπος και λίγον Θεός.

προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεών. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεών. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο, Κύριο Θεός, μεγαλύνει σφόδρα. Εξομολόγης και μεγαλοπρέπεια ενδύσω αγαλόμενου σφόσου σημάτιων. Εκτείνων των ουρανών ο σίδερινο εγάζων εν είδεστε υπερό αυτού. Ότι θύς νεύθυν επίβασιν αυτού περιπατών επτερίγων ανέμων. Ο ποιό του αγέρου αυτού πνεύματα και του λειτουργού αυτού πυρό φλόγα. Ο θεμελιών τη γίνει από την ασφάλεια αυτή, που κληθήσεται ει τον αιώνα του αιώνου. Άφησο ω σημάτιον των περιβόλεων αυτού επ' των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμή σε όσου φεύξονται από φωνή βροντίσου δηλιάσουση. Αναβαίνουν στην όλη κατεβαίνουν σε παιδεία ει τον τόπο νόμε θεμελίου αυτά. Όριον έθω ου παρελεύσονται ουδέ επιστρέψου σε καλύψε τη γη. Ο εξαποστέλων πηγά σε φάραξη να αναμέσουν των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ποντιούσι πάντα τα θηρία του αυγού προσέξονται όνα γρεις δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνή. Ποντίζον όρια εκ των υπερώων αυτού από καρπού των έργων σχορταστήσεται η γη. Ο εξανατένων χόρτων της κτίνεση και φλόει τη δουλεία των ανθρώπων. Το εξαραγήν αν τον εκτιζείς και είναι σε φρένη καρδίαν ανθρώπου. Του ηλαρίνε πρόσπον ελαίο και άρνος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου εκ έδρη του λιβάνου άσε φύτευσας. Εκεί στρουθία ενωσεύσωση του ερωδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όρη τα υψηλά της ελάφης πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επίση σελήνης χερούς ο ήλιος έρνουν τη δύσην αυτού, έθου σκότος και ηγένε τον νίξ. Εν αυτοί διελέψονται πάντα τα θηρία του γρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέκλειν ο ήλιος και συνύχθησαν και στας μάδρας αυτών και τα στήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασία αυτού έως εσφαίρας. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε πάντα εν σοφία επίησας, επληρώθη γη της χρήσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος. Εκεί ερπετάνω και στην αριθμό ζω μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκον ούτως ον έπλασα σε μπέζιν αυτή. Πάντα προσέ προσοκώσει δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτή συλλέξουσιν. Ανοίξαντος σου τη χείρα τα σύμπατα πληστήσονται Χριστότητος. Αποστρέψαντος δέσου το πρόσωπο ταραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις το χούν αυτών επιστρέψουσι. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και χτιστήσονται και ανακαινιείς το πρόσωπο της γης. Ήτου η δόξα Κυρίου Ιησούς αιώνας εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού, ο επιβλέπων επί τη γη και ποιόν αυτήν τρέμει, ο απτόμονος των ωραίων και καπνίζονται. Άσο το Κυρίο εν τη ζωή μου ξαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Ιδηθεί αυτό η διαλογή μου εγώ δε εφρανθήσομαι επί το Κυρίο. Εκλείπε αμαρτωλή από τη γης και άνομοι ώστε μη υπάρχει να αυτούς ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Ο ίδιος έρνου τη δύση να αυτού έθου σκότωρος και γένε τον νίξ. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε πάντα σοφία επίησας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και Ιησούς αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

πέταξε τον αντένα και έξανδρο από τον αναμένο νερουίδι. Άρα το σώμα περιμένει σε έλεος και την απεκτακόμενη σωτηρία. Που η αδειά ξέβα την καιρό και κατά την παρούσα εσφαίρα και την προσούσα νύχτα. Από πάνω όσα έχουν από πάσα δικημένης ενεργείας διαβολικής και ιερογελμών ματέα ούτε εκτιμήσεων πολιτικών.

0: Νίνα Πολύ, Ιησούν Δούλο Σου, Δέσποτα, Λεδορήμα Σου, Νιρήνη, Οτίδων, Ιωφερμήντο, Σωτηρίων Σου, Ωητήμ θα πρόσωπο πάντων των λαών, φως αποκάλυψην εθνών και δόξα λαού Σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νύν και αεί σε όλα στον εναμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστες αμαρτίας ημών. Δέσποτας χώρες ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και Υιές ασθενίας ημών. Έλεγε το όνοματό Σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νύν και αεί σε όλα στον εναμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, ιεστεί το όνομά Σου, ευθέτει η βασιλεία Σου, γεννηθείτε το θέλημά Σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών τον επιώσει αυτός ημίς σήμερα και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημίς αφίεμεν τους οφειλέδες ημών, και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμών.

0: Την Αγία και μόνο των πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, στην Αγία αυτού Εκκλησία, τη Ιερά Μονή, ταύτη την πόλη, ταύτη σε αιώνα σε αιώνων.
1: Τα Αγία αυτά τότε στους ονομάς. Και του Ξωτέρα, στην Ήδη Σεραπή, την Αγία Φλόρα, στην Ολόγοντα Κούσα, την όντως σε ο τόπος σε μεγαλύνουμε, δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύμα, την Κενή και Ιησού όλος τον αιώνα μην. Κύριε Λέσου, Κύριε Λέσου, Κύριε Λέσου, Πατερά, Άγιε Βλόγη σου.
2: Χριστός, Αγίος Θεός, ο μόνος παιδιός παραπάνω και τον όνομα Αγίας Παναγιώτος. Οι άλλοι κύριοι είναι ζωή του Σταύρου, προστασία του Πανελίου, στον τάξη

0: αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
1: Ράδιο ΤΟΑ, Οδηπόροι 91.9 FM, η Εκκλησία στο σπίτι μας.

Η ώρα είναι 8. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, ο Διπόρη 91.9.

τέλος, αγαπητοί ακροατές, να ανοίξουμε το συναξάριο της Αγίας μας Εκκλησίας και να σκύψουμε και σήμερα 17 Σεπτεμβρίου, πάνω από τις μορφές των Αγίων και Μαρτύρων. 17 Σεπτεμβρίου σήμερα και η Αγία μας Εκκλησία τιμά την μνήμη του Αγίου Ηρακλειδίου. Μέγα νεύρατο των Δαμασαίων, πόλης, κήρυκα και ποιμενάρχην της Εκκλησίας Χριστού και διδάσκαλων, των γαριδόλων την πλάνην κατήργησας, φως αληθείας κηρύξας της έθνεσιν, όθεν Άγιε Ιεράρχα Ηρακλείδιε, Χριστόν τον Θεόν οικέτευε, δωρήσαστε ημίν το μέγα έλεος.

Ο Άγιος Ηρακλείδιος γεννήθηκε στο χωριό Λαμπαδού, κοντά στη σημερινή Γαλάτα. Στην αρχή ονομαζόταν Ηρακλέον, αλλά μετά ονομάστηκε Ηρακλείδιος από τους Αποστόλους Βαρνάβα και Μάρκο, που ήρθαν στην Κύπρο μαζί με τον Απόστολο Παύλο κατά την πρώτη τους αποστολική περιοδία γύρω στο 45 μετά Χριστόν. Ο πατέρας του, Ιερόκλεος, ήταν ιερέας των ειδώλων και ασχολείτου με τις θυσίες τους θεούς. Όταν οι Απόστολοι πέρασαν από το χωριό τους, έδειξε το δρόμο προς την Πάφο ο Ηρακλείδιος, όπου και θα πήγαιναν. Στη συνάντηση όμως αυτή έγινε το θαυμαστό γεγονός της μετατροπής του νεαρού Ηρακλέωνα από υποστηρικτή τον ειδόλο σε ακόλουθο του Κυρίου. Η χάρη του Θεού τον αξίωσε να βαπτιστεί και να γίνει από τους Αποστόλους πρώτος επίσκοπος Ταμασού. Αναλαμβάνει τώρα το έργο να οδηγήσει τους ειδωλολάτρες στο δρόμο του Θεού. Μαζί με τον Ηρακλείδιο ήταν και ο Άγιος Μνάσων. Άρχισαν τότε να συγκεντρώνουν τους πιστούς σε ένα υπόγειο σπήλαιο που σώζεται μέχρι σήμερα. Το σπήλαιο αυτό δεν ήταν μόνο κατοικία για τον Άγιο Ηρακλείδιο, αλλά και ναός μέσα στον οποίο δίδασκε τους πρώτους χριστιανούς της Ταμασού. Έγινε ακόμη ο τάφος του Αγίου, αλλά και ο τάφος της ειδωλολατρίας. Οι πρώτοι που δέχτηκαν την αληθινή θρησκεία ήταν οι γονείς του φλογερού εργάτη της χριστιανικής θρησκείας. Με τις υπεράνθρωπες προσπάθειές του, η πόλη της Ταμασού έγινε ένα περίλαμπρο χριστιανικό κέντρο. Στην επιτυχία αυτή συνέβαλε πολύ η θαυματουργική δύναμη που πήρε από τον Κύριο. Μαζί με τον Μνάσονα άφησαν κατάπληκτους τους ειδωλολάτρες, που στο τέλος κατάλαβαν ποια είναι η αληθινή πίστη. Το έργο του Αγίου στην Ταμασό ήρθε να διακόψει μια επιστολή των Αποστόλων Παύλου και Βαρνάβα, που ζητούσαν από τους δύο Αγίους να πάνε στην Πάφο για να τους βοηθήσουν στο έργο της διάδοσης του χριστιανισμού. Κατά την διαδρομή τους προς την Πάφο έφεραν πολλούς ανθρώπους στο σωστό δρόμο και στο τέλος βάπτισαν αρκετούς. Μετά την δράση τους στην τότε πρωτεύουσα της Κύπρου, επέστρεψαν και πάλι στην Ταμασό, όπου και συνέχισαν τον αγώνα τους. Αυτό όμως δεν άρεσε στους φανατικούς ειδωλολάτρες, που βλέποντας τις επιτυχίες των Αγίων Ανδρών ξεσηκώθηκαν εναντίον τους. Γεμάτη μανία όρμησαν εκεί που έμενε ο Άγιος Ηρακλείδιος και αφού τον βασάνισαν τον σκότωσαν με το ξύφος. Ήταν 17 Σεπτεμβρίου, ημέρα πραγματικά ευλογημένη για τον Άγιο. Ύστερα πήραν το σώμα του για να το κάψουν, αλλά οι χριστιανοί κατάφεραν και το έσωσαν. Γύρω στο 400 μετά Χριστόν κτίστηκε το μοναστήρι του Αγίου Ηρακλειδίου, εκεί όπου έζησε ο Άγιος. Το μοναστήρι του βρίσκεται σήμερα δίπλα από τον τάφο του Αγίου, μέσα στο οποίο φυλάχτηκαν και τα λείψανα 4 άλλων Αγίων. Ο αρχικός ναός του μοναστηριού καταστράφηκε από πυρκαγιά και κτίστηκε καινούριος. Όμως και ο ναός αυτός καταστράφηκε και δεύτερη φορά και ξανακτίστηκε αυτός που υπάρχει μέχρι και σήμερα. Στις 23 Ιουλίου το 1963 εγκαινιάστηκε γυναικείο μοναστήρι προς τιμή του μεγάλου οσίου της Κύπρου, Αγίου Ηρακλειδίου. Το μοναστήρι αυτό βρίσκεται 24 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Λευκωσίας, στην αριστερή όχθη του ποταμού Πηδιά, δίπλα στο Πολιτικό. Η Εκκλησία μας γιορτάζει σήμερα τη μνήμη του Ιερομάρτυρα και θαυματουργού Ηρακλειδίου.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί οι ακροατές, 17 Σεπτεμβρίου, η Αγία μας Εκκλησία τιμά επίσης την μνήμη του Αγίου Αναστασίου, της ερήμου πολίτης και εν σώματι άγγελος και θαυματουργός ανεδείχθης Θεοφόρε Πατήρ ημών Αναστάσιε. Νηστεία, αγρυπνία, προσευχή, ουράνια χαρίσματα λαβών, θεραπεύεις τους νοσούντας και τας ψυχάς των πίστη προστρεχόντων σύ. Δόξα το δεδοκότηση ισχύν, δόξα το σε στεφανώσαντι, δόξα το ενεργούντι δια σου πάσιν ιάματα. Ο Άγιος Αναστάσιος ήταν ένας από τους 300 αλαμάνους Αγίους που ήρθε στην Κύπρο κατά τον 12ο αιώνα. Έζησε στα χρόνια του αυτοκράτορα Αλεξίου του Κομνηνού, 1081 μετά Χριστόν. Υπηρετούσε στη Γερμανία σαν μισθοφόρος και πήρε μέρος στην πρώτη σταυροφορία που έγινε για να ελευθερωθούν οι Άγιοι τόποι από τα χέρια των μουσουλμάνων. Όταν τέλειωσε η εκστρατεία, οι 300 Έλληνες Ορθόδοξοι, μεταξύ αυτών και ο Αναστάσιος, αποσύρθηκαν στην έρημο του Ιορδάνη για να αφιερωθούν στο Θεό. Ήθελαν να ζήσουν μακριά από τον θόρυβο του κόσμου, με τους τόσους πειρασμούς και τις παγίδες του διαβόλου, αλλά συνάντησαν πολλά εμπόδια. Ο θρησκευτικός φανατισμός των Λατίνων, οι οποίοι δημιουργούσαν αρκετά προβλήματα στους Ορθοδόξους, τους ανάγκασαν να φύγουν από εκεί. Έτσι μια μέρα συγκεντρώθηκαν όλοι μαζί στην παραλία για να φύγουν και να επιστρέψουν στην πατρίδα τους. Όμως ο Θεός είχε άλλα σχέδια για αυτούς. Καθώς ταξίδευαν, δυνατή τρικυμία τους έριξε στα δυτικά παράλια της Κύπρου, στην περιοχή της Πάφου. Από εκεί χωρίστηκαν σε ομάδες και αφού διασκορπίστηκαν σε όλη την Κύπρο, εγκαταστάθηκαν μόνιμα στο νησί μας, όπου και ασκήτεψαν σε διάφορα μέρη. Με την βοήθεια του Χριστού πρόοδευσαν πολύ στην αρετή και αξιώθηκαν να κάνουν θαύματα. Εθεράπευαν όλων των ειδών τις ασθένειες, τόσο πριν όσο και μετά τον θάνατό τους. Ο Άγιος Αναστάσιος, καθώς έφτασε στην Κύπρο, πήγε και κατοίκησε κοντά στην περιστερονοπηγή της Αμοχώς του, όπου γρήγορα διακρίθηκε για την ευσέβεια και την αγιότητά του. Ο τόπος που διάλεξε για να ασκητέψει ήταν μια σπηλιά κάτω από την γη, υγρή, χωρίς ήλιο και φως. Η ψυχή του όμως, φωτεινή από τον Θεό, ανέβαινε καθημερινά σε ύψη αρετής. Κατά την παραμονή του στη σπηλιά, ο Άγιος, πέρα από τον πνευματικό του αγώνα, εργαζόταν και σωματικά για να μπορεί να ζει, αλλά και για να βοηθά όσους είχαν ανάγκη. Είχε στήσει ένα αργαλιό και ήφαινε σακιά. Μέσα σε αυτή την σπηλιά έζησε ο Άγιος μέχρι την ημέρα που ο Κύριος τον κάλεσε κοντά του για να τον στεφανώσει με το στεφάνι της Αθανασίας σαν ανταμοιβή των τόσων του αγώνων και θυσιών. Μετά τον θάνατο του Αγίου, οι κάτοικοι της περιοχής έχτισαν ιδιαίτερο ναό προς τιμήν του, καθώς και απαραίτητα κελιά για την διαμονή μοναχών, ώστε το μέρος αυτό να μεταμορφωθεί σε μοναστήρι. Το σπήλαιο αυτό, μέσα στο οποίο ασκήδεψε όσιος, διατηρείται μέχρι σήμερα. Ο επισκέπτης που εισέρχεται και στέκεται στην είσοδό του προχωρεί και κατεβαίνει σε αυτό από 9 σκαλοπάτια. Το σπήλαιο είναι σκαλισμένο σε ένα βράχο. Το εσωτερικό του είναι στενόμακρο με στέγη καμαρωτή και στο μέσο στηρίζεται σε μια κολόνα που έχει ύψος 2 περίπου μέτρα. Η κολόνα πάλι στέκεται σε ένα κιονόκρανο κορινθιακού ρυθμού. Στο κιονόκρανο πατούν συνήθως οι ασθενείς και αφού αγκαλιάσουν την κολόνα
περιστρέφονται γύρω από αυτήν 3 φορές για να γιατρευτούν από τους πόνους και τις νευραλγίες τους. Στη νότια πλευρά του σπηλαίου είναι μια μικρή πεζούλα και κάτω από αυτήν ο τάφος του Αγίου. Πάνω στην πεζούλα είναι τοποθετημένη μια εικόνα του και δίπλα σε αυτήν είναι μερικά ξύλινα εργαλεία, σαν κοράφια και σαΐτες υφαντικής που χρησιμοποιούσε ο μακάριος ασκητής για τη δουλειά του. Τα αντικείμενα αυτά πολύ τα σέβονται οι πιστοί και σε αυτά αποδίδουν θεραπευτικές ιδιότητες. Οι προσκυνητές που επισκέπτονταν τον Άγιον έπαιρναν με σεβασμόν όλα αυτά τα εργαλεία και τα έτριβαν με ευλάβεια στο μέρος του σώματος που πονούσαν και επικαλούνταν την βοήθειά του για να θεραπευτούν. Κατά την ημέρα της γιορτής του Αγίου Αναστασίου, χιλιάδες προσκυνητές από τα χωριά της Μεσαωρίας, της Πιτσιλιάς και της Μαραθάσας πλημμύριζαν την περιστερονοπηγή για να τιμήσουν τον Άγιο και να πάρουν ευλογία από το μέρος που ασκήτεψε.

Σήμερα ακόμα αγαπητοί ακροατές, 17 Σεπτεμβρίου, η Εκκλησία μας τιμά την μνήμη των Αγίων Μαρτύρων και Καλλινίκων Παρθένων, πίστεως, ελπίδος και αγάπης, και της Μητρός αυτών Σοφίας. Τι προσε πίστη, πίστης ελπής αγάπη, ετρής τριάς κλίνουσιν αυχένας ξύφη. Οι τρεις καλλίνικες παρθένες, πίστης ελπής και αγάπη, για την πίστη τους σε σένα, Παναγία Τριάδα, έκλειναν τους αυχένες στο ξύφος. Εφραίνεται νίνος Δαβίδ ψάλλον λέγει, μήτυρ κατευχάσει σοφία εν τέκνης. Εφραίνεται τώρα καθώς ο Δαβίδ ψάλλοντας λέγει η μητέρα Σοφία, και αναπέμπει δόξα και ευχαριστίες στον Κύριο για τα θαυμάσια τέκνα της. Η Αγία Μάρτη Σοφία και οι τρεις θυγατέρες της πίστης, ελπής και αγάπη ζούσαν κατά τους χρόνους του αυτοκράτορα των Ρωμαίων Ανδριανού 117 μετά Χριστόν. Κατάγονταν από λαμπρό και ένδοξο γένος, είχαν από τους προγόνους τους την πίστη στο Χριστό και ζούσαν τη ζωή τους σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Όταν κάποτε οι Άγιες αυτές γυναίκες πήγαν στη Ρώμη, τις συνόδευσε εκεί η φήμη για τη λαμπρότητα της γενιάς τους και η πληροφορία για την πίστη τους στο Χριστό. Για το λόγο αυτό οι γεμόνες πρόσταξε να του τις παρουσιάσουν ενώπιον του. Μόλις έγινε αυτό, εκείνος θαμπόθηκε από το κάλλος και την ομορφιά τους, και αφού χώρισε την μητέρα από τις τρεις θυγατέρες, άρχισε και συζητούσε μαζί της περί πίστεως, προσπαθώντας άλλοτε με κολακίες και με υποσχέσεις και άλλοτε με απειλές να την αποσπάσει από την πίστη στο Χριστό. Η Αγία Σοφία έμεινε ακλόνητη, υπερμαχόταν για αυτή την πίστη, αμυνόταν στις προσβολές του ηγεμόνα, και έτσι αυτές δεν μπορούσαν να τελεσφορήσουν. Τότε ο ηγεμόνας, επειδή νικήθηκε από την Αγία, πρόσταξε να οδηγήσουν ενώπιόν του τις τρεις θυγατέρες της. Μόλις έγινε αυτό, εκείνος κοιτάζοντάς τες με γλυκό σε εισαγωγικά βλέμμα, προσπάθησε με σαγηνευτικές κολακίες και υποσχέσεις να εκμεταλλευτεί την μικρή του ηλικία και να διαπιστώσει μήπως αυτές, εξαιτίας ακριβώς της μικρής αυτής ηλικίας, έχουν αποδεχθεί την διδασκαλία να περιφρονούν τα υλικά αγαθά που τους υποσχόταν. Ο τύραννος έκαμε την σχετική διαπίστωσή του, αλλά και πάλι νικήθηκε, αφού οι Άγιες αυτές κορασίδες πίστευαν συνειδητά στο Χριστό. Ύστερα από αυτό το γεγονός, ο ηγεμόνας θέλησε να δοκιμάσει καθεμιά χωριστά. Πρώτα λοιπόν του πήγαν την μεγαλύτερη στην ηλικία, την πίστη, η οποία ήταν τότε 12 ετών. Αυτή, αφού ομολόγησε με παρησία την πίστη της στο Χριστό, έλεγξε και απέκρουσε με γενναίο φρόνημα τις μεθοδεύσεις του τυράννου. Τότε εκείνος πρόσταξε και την υπέβαλα σε ανίκουστα και φρικτά βασανιστήρια. Οι δήμοι την έκαδισαν και αφού της έδεσαν πίσω τα χέρια, την έδιραν ανελαίητα με ραβδιά. Έπειτα της έκοψαν με μαχαίρι τους μαστούς, από τους οποίους αντί για αίμα έρευσε γάλα. Εν συνεχεία την ξάπλωσαν πάνω σε μια πειρακτωμένη σχάρα. Η Αγία όμως δεν έπαθε τίποτε, αλλά διαφυλάχτηκε άφλεκτη από το πυρ σε πείσμα του τυράννου και προσδόξαν Χριστού. Κατόπιν την πασπάλισαν με πίσα και άσφαλτο και την ξάπλωσαν και πάλι σε πειρακτωμένη σχάρα, αλλά και από το μαρτύριο αυτό εκείνη διαφυλάχτηκε αυλαβής και ανέπεμπε ευχαριστίες στο Θεό. Έτσι λοιπόν ο τύραννος, επειδή καταντροπιάστηκε από την μεγαλομάρτυρα νεανίδα,
εξεμάνει κυριολεκτικά και πρόσταξε να την αποκεφαλίσουν με ξύφος. Αμέσως τότε την παρέλαβαν οι δήμοι και την οδήγησαν στον τόπο του αποκεφαλισμού της. Προπορευόταν δε η μητέρα της Σοφία, η οποία και την ενθάρρυνε να δεχθεί με τα χαράς το μαρτύριο για το Χριστό. Μόλις έφτασα στον τόπο της εκτελέσεως, οι δήμοι την αποκεφάλισαν με ξύφος. Έτσι λοιπόν η Αγία Μεγαλομάρτης πίστης εξασφάλισε από τον Κύριο τον στέφανο της αθλήσεώς της. Αφού λοιπόν έγιναν όλα αυτά, ανοσίως μεν από τον τύρανο, θεοπρεπός όμως για την πρώτη νεανίδα, προσήχθη σε αυτό η δεύτερη κόρη, η Ελπής, η οποία ήταν 10 ετών, αλλά και αυτή παρά την τόσο νεαρή ηλικία στάθηκε ακλόνητη στην πίστη της στο Χριστό και απέρριψε κατηγορηματικά τις κολακίες και τις υποσχέσεις του τυράννου. Τότε εκείνος καταντροπιαστής από αυτή την μικρή κορασίδα πρόσταξε να την δείρουν με βούνευρα και εν συνεχεία να τη ρίξουν σε μια πειραχτωμένη κάμινο. Η προσταγή του τυράννου εκτελέστηκε, η Αγία όμως με την δύναμη του Θεού και την αόρατη παρουσία του Χριστού διαφυλάκτηκε αυλαβής. Κατόπιν ο τύρανος πρόσταξε και υπέβαλαν την ελπίδα σε νέα βασανιστήρια. Την κρέμασαν σε ένα ξύλο και της καταξέσχισαν με σιδερένια νύχια το σώμα. Εν συνεχεία έτσι εμόφυρτη την έριξαν μέσα σε ένα πάρα πολύ πειραχτωμένο λέβητα γεμάτο πίσα και ρετσίνη. Αλλά ενώ η Αγία δεν έπαθε απολύτως τίποτε από αυτή την κόλαση, τα κοχλάζοντα νερά που χύνονταν έξω από τον λέβητα έπεσαν επάνω σε πολλούς παρευρισκόμενους ειδωλολάτρες και τα προσδόκητα εγκάβματα που αυτά τους προκάλεσαν επέφεραν τον θάνατο. Για τον λόγο δε αυτό η μανία των δημίων υπεράναψε και αποκεφάλισαν αμέσως την ανήλικη μεγαλομάρτυρα. Ακολούθως προσήχθη τελευταία στον ακόρεστο και θεομάχο τύρανο η τρίτη και μικρότερη από τις αδελφές, η Αγάπη. Αυτή όντας τότε μόλις 9 ετών, με ασυνήθιστη για ανήλικο άτομο φρόνηση και θάρρος απερίγραπτο, διακήρυξε ότι ο Χριστός είναι ο μόνος αληθινός Θεός και με παιδικούς καγχασμούς καταμιχτήρισε τη θρησκεία των ειδώλων. Η διακήρυξη της δε αυτή εξέπληξε και εξαιρέθησε τόσο πολύ τον τύρανο, ώστε εκείνος πρόσταξε αμέσως τους δημίους να την κρεμάσουν και να την δείρουν. Εκείνοι τότε άρπαξαν την 9χρονη αυτή κορασίδα και αφού την κρέμασαν, την έδιραν με σκληρά λουριά, τόσο βάναυσα που καταξεσχίστηκαν τα μέλη της και εξαρθρώθηκαν οι αρμοί. Όμως με την χαρή του Θεού αμέσως αποκαταστάθηκε τόσο τέλεια υγεία της, ώστε ο τύρανος κατά πρώτον εκπλάγηκε και έμεινε άναυδος. Έπειτα, καταληφθής από οργή και εξαλωσύνη, πρόσταξε και την έριξα σε μια κάμινο η οποία είχε περαχτωθεί με καύση κάθε είδους καύσιμης ύλης. Η Αγάπη όμως διασώθηκε θαυματουργικά με την επιστασία Θείου Αγγέλου, ενώ οι φλόγες άφησαν μισοκαμένους αντί για εκείνη τους παρευρισκόμενους ειδωλολάτρες και τον τύρανο. Τότε ο θηριωδέστατος και απανθρωπότατος εκείνος τύρανος πρόσταξε τους δημίους και κατατρύπησαν το σώμα της Αγίας με μια σιδερένια περώνη. Αλλά και από αυτό το μαρτύριο διαφυλάκτηκε αυλαβής. Κατόπιν τούτου ο τύρανος πρόσταξε και την αποκεφάλισαν με ξύφος.
Η μητέρα τους, η Αγία Σοφία, εφράνθηκε πάρα πολύ που ανέθρεψε τι ουτοτρόπος την θεοευλογημένη αυτή τριάδα των βλασταριών και ανέπεμψεν δόξα και ευχαριστία προς τον Κύριο για τα αγγελικά αυτά θρέματά της. Κατόπιν κίδευσε και ενταφίεσε με τιμές μητρικές τα τίμια λείψανα των πολύ αγαπημένων αυτών και εις αγγέλων θυγατέρων της. Εν συνεχεία δε η Αγία παρέμεινε επί τρεις ημέρες στον τάφο τους και παρακαλούσε τον Θεό να την πάρει και αυτήν από την πρόσκαιρη ζωή. Και πράγματι ο Θεός άκουσε την προσευχή της και κάλεσε κοντά του την πανευτυχή ψυχή της. Το τίμιο δε λείψανό της ενταφιάστηκε δίπλα στους τάφους των τριών θυγατέρων της εις μαρτύριον αιώνιο της ενιαίας πίστεως και των τεσσάρων τους στον ενουρανής Χριστό.

άλλη εκκλησία μας σήμερα στο απολυτίκιο των Αγίων Σοφίας, Πίστεως, Ελπίδας και Αγάπης. Σοφία εκθρέψασα κατά την κλίσιν σεμνή, τα στρίστιγα τέρα σου, ταύτας προς Άγης Χριστό, αθλήσεως κάμασιν. Όθεν της ανοδόξης συν αυτές κοινωνούσα, πρέσβευε το σωτήρι καλλιμάρτη σοφία, δούνε της σε τιμώσιν χάριν και έλεος.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί ακροατές, 17 του Σεπτέμβρη, η Αγία μας Εκκλησία τιμά επίσης τη μνήμη της Αγίας Αγαθόκλειας. Με την μεγάλη της υπομονή στο μαρτύριο στόλισε και αυτή τους πρώτους αιώνες του χριστιανισμού, αν και από την γέννησή της ήταν δούλα, έλαψε δια Ιησού Χριστού ελεύθερη στην ψυχή. Ο Κύριος της που ονομαζόταν Νικόλαος είχε γίνει χριστιανός και φερόταν προς την Αγαθόκλεια με πολλή φιλανθρωπία και αγαθότητα, αλλά η κυρία της, γυναίκα σκληρόκαρδη, επέμενε στην ειδωλολατρία και όπως ήταν θυμώδης και μέθυσος βασάνιζε πολλές φορές την Αγαθόκλεια και προσπαθούσε με πείσμα να την επαναφέρει στη θρησκεία των ειδώλων. Επί 8 χρόνια έτσι η ταλέπορη και συγχρόνως μακαρία δούλα υπέφερε καθημερινή ζωή μαρτυρίου. Την έβριζε, την χτυπούσε, κένταγε με πυρούνια το σώμα της και την πλήγωνε με αλίπητο μαστίγωμα. Και επειδή όλα αυτά δεν νικούσαν την γνώμη της ευσεβέστατης χριστιανής, κάποια μέρα άναψε φωτιά και την έσπρωξε μέσα σε αυτή. Έτσι η Αγαθόκλεια λυτρώθηκε από την ασεβή και κακούργα ειδωλολάτρησα κυρία της και αποδήμησε στα μακάρια και ελεύθερα σκηνώματα των δικαίων. Η μνήμη ακόμα σήμερα των Αγίων Μαξίμου, Θεοδότου και Ασκληπιοδότης μαρτύρησαν με τρόπο σκληρό επειδή ομολόγησαν τον Χριστό. Στην αρχή τους μαστίγωσαν, κατόπιν τους έκοψαν τα χέρια και τα πόδια, τους φυλάκισαν και τέλος τους αποκεφάλισαν. Η μνήμη σήμερα της Αγίας Λουκίας της Χήρας και του Αγίου Γεμινιανού του Ιού της. Η Αγία Λουκία ήταν πλούσια Ρωμαία κατά την εποχή των βασιλέων Διοκλητιανού και Μαξιμιανού, 284 μετά Χριστόν. Μετά από 36 χρόνια χειρίες και σε ηλικία 75 ετών προδόθηκε από τον ειδωλολάτρη γιο της Ευτρόπιο στον Διοκλητιανό ότι πιστεύει τον Χριστό. Συνελήφθη και κλείστηκε στη φυλακή. Υπέστη σκληρά βασανιστήρια, αλλά με τη χάρη του Θεού παρέμεινε αυλαβής και περιφερόντας στην πόλη για να αποδοκιμάσει με αυτόν τον τρόπο την μικρότητα των βασανιστών της. Το είδε αυτό ο Γεμινιανός, πίστεψε στο Χριστό και μαζί με τη Λουκία παρουσιάστηκε στο βασιλιά ομολογώντας τον Χριστό. Η Λουκία υιοθέτησε τον Γεμινιανό, τον βάπτισε και αφού απαλλάχτηκαν από τους βασανιστές τους έφυγαν στο ταυρωμένιο της Σικελίας. Αλλά εκεί λόγω διωγμού η Λουκία τράβηξε για τα βουνά όπου απεβίωσε ειρηνικά. Ο δε Γεμινιανός συνελήφθη και αποκεφαλίστηκε.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί ακροατές, η μνήμη της Αγίας Θεοδότης της Ενίκαια. Έζησε στα χρόνια του βασιλιά Αλεξάνδρου Σεβίρου, 22 μετά Χριστόν. Όταν διοικητής στην Καπαδοκία, είχε σταλεί ο Συμπλήλιος. Η Θεοδότη ήταν από τον εύξηνο Πόντο, χριστιανή πλούσια, αλλά ακόμα ασύγκριτα πλουσιότερη στην ευσέβεια και στα έργα της φιλανθρωπίας. Καταγγέλθηκε στον τύραννο ότι με προσωπικές της ενέργειες αλλά και με χρηματικά βοηθήματά της προσιλίτιζε ειδωλολάτρες στον χριστιανισμό. Αμέσως τότε την συνέλαβαν και την βασάνισαν με φρικτό τρόπο. Αλλά με θαυματουργικό τρόπο οι πληγές της έκλειναν και η πόρτα της φυλακής άνοιγε μόνη της. Έτσι διασώθηκε και από το βραστό νερό και από άλλα θανατηφόρα βασανιστήρια. Τελικά αποκεφαλίστηκε. Η μνήμη σήμερα επίσης των Αγίων Χαραλάμπους, Παντολέοντος και της συνοδείας αυτών. Η μνήμη σήμερα των Αγίων Πηλαία και Νείλου, ιερομαρτύρων και επισκόπων, κατάγονταν από την Αίγυπτο, παρουσιάστηκαν με θάρρος σαν χριστιανοί μαζί με τον Πατερμούθιο, τον Ηλία και εκατόν άλλους χριστιανούς στον ειδωλολάτρη βασιλιά. Υπέστησαν φρικτά μαρτύρια, τους έβγαλαν το δεξί μάτι και στο τέλος τους έκαψαν ζωντανούς. Η μνήμη σήμερα των Αγίων Πατερμουθίου και Ηλία των ενδόξων μαρτύρησαν διαπυρός. Η μνήμη σήμερα των Αγίων 100 μαρτύρων από την Αίγυπτο. Η μνήμη σήμερα των Αγίων 50 μαρτύρων από την Παλαιστίνη. Αυτή ήταν από μια χώρα που ονομαζόταν Ζωώρα. Καταγγέλθηκαν στον δούκα του τόπου ότι ήταν χριστιανοί. Στην αρχή τους έστειλα στα μεταλλεία σαν εργάτες, αλλά επειδή επέμενα στην πίστη τους, τελικά τους έκαψαν ζωντανούς στη φωτιά. Τε στον Αγίον σου πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Ο Ιερός Ναός του Αγίου Θεοδόρου στην κοινότητα του Αγίου Θεοδόρου μας ανακοινώνει ότι την ερχόμενη Κυριακή θα γίνει πολυαρχιερατικό συλλήτουργο με την ευκαιρία της συμπληρώσεως 40 χρόνων ιεροσύνης του εφημερίου του Ιερού Ναού Αρχιμανδρίτου Παναρέτου. Ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Τριμηθούντος κύριος Βαρνάβας την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου θα χωροστατήσει το απόγευμα κατά την ακολουθία του Εσπερίνου στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στον Ψευδά από τις 6 μετά μεσημβρίαν. Ο Μητροπολιτικός Ναός Σωτήρος μας πληροφορεί ότι Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου Αγίου Ευμενίου Επισκόπου Γορτίνης του Θαυματουργού και Αγίας Μάρτυρος Αριάδνης 5:30 το απόγευμα θα τελεστεί ο Εσπερινός και θα ψαλεί ο παρακλητικός κανόνας στην Υπεραγία Θεοτόκο στο παρεκκλήσιο Παναγίας Χρυσογαλακτούσης. Το ερχόμενο Σάββατο μετά την ύψωση, 19 Σεπτεμβρίου, Αγίων Μαρτύρων Τροφίμου, Σαββατίου και Δωρημέδοντος, 6 το πρωί, όρθρος και θεία λειτουργία, στον Μητροπολιτικό Ναό Σωτήρος. Το απόγευμα στις 6, ο Εσπερινός. 33η έκθεση εκκλησιαστικής τέχνης Ορθοδοξία 18-19-20 Οκτωβρίου 2026 στην Λευκωσία, Αρχή Κρατικών Εκθέσεων Κύπρου, υπό την υψηλή προστασία του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Κύπρου κυρίου Γεωργίου. Μια μεγάλη συλλογή από εικόνες, ιερά σκεύη θείας λειτουργίας, ξυλόγλυπτα τέμπλα και έπιπλα, μπρούντζινα αντικείμενα, μαρμάρινες κατασκευές, αξιόλογες σειρές εκκλησιαστικών κοσμημάτων, ιερατικά άμφια, υφάσματα και χρυσοκεντήματα, λειτουργικός εξοπλισμός, μοναστηριακά εργόχειρα, μοναστηριακά ενθυμήματα, αναλώσιμα, εκδόσεις, βιβλία. Εγγένεια Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2026 στις 12:30 το μεσημέρι. Οικαστική έκθεση «Φως τέχνης ανέσπερων» με την συμμετοχή Κυπρίων αγιογράφων και ψηφιδογράφων. Γιορτή Αγάπης και Ανθρωπιάς 2026 οργανώνεται από το Ίδρυμα Χριστίνα Αλφα Αποστόλου το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 5:30 το απόγευμα μέχρι 11:30 στον Δημοτικό Κήπο Λάρνακας. Παιγνίδι, φαγητό, διασκέδαση, είσοδος ελεύθερη.

Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, ελθέτω η βασιλεία σου, ελθέτω η ειρήνη σου στην πονεμένη γη μας. Ας σταματήσουν οι θυμιάσεις των εκρήξεων, των πολέμων, της καταστροφής. Φτάνει πια μεγάλε αναμενόμενε η επικράτηση του μίσους, του ψεύδους, της υποκρισίας και της αδικίας. Φτάνει η κυριαρχία της διαφθοράς, της αντιπαλότητας, του φόβου και της πείνας. Ελθέτω η βασιλεία σου, η βασιλεία της αγάπης και της ειρήνης. Ελθέτω η βασιλεία της δικαιοσύνης σου, της πιστότητάς σου, της αγιότητάς σου, της αλήθειας σου. Είναι καιρός να σταματήσουν τα δάκρυα και οι κραυγές του πόνου. Είναι καιρός να βασιλέψεις εσύ στις καρδιές, στα σπίτια, στις πόλεις, τα έθνη, σε όλη την ανθρωπότητα. Εκατομμύρια χέρια υψώνονται δεητικά σε σένα. Εκατομμύρια μάτια σε εκλιπαρούν. Εκατομμύρια στόματα οικετεύουν. Ας έρθει επιτέλους επί γης ειρήνη, όπως έψαλαν οι άγγελοι σου στην Αγία σου γέννηση. Κύριε Παντοκράτορ, πάψε τους πολέμους, στέγνωσε τα δάκρυα της απελπισίας, σκόρπισε την ειρήνη σου παντού, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα εις τους αιώνες των αιώνων.

0: Στη συνέχεια μεταδίδουμε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου μετά των χαιρετισμών στην υπεραγία Θεοτόκο.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
3: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσθητη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών. Ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον, και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη ενέγγις ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδει απαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα. Όπως αν δικαιωθείς εν της λόγη σου και νικήσεις ενδοκρίνες θέσε. Ιδούγαρ εν ονομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησε με ημίτρη μου. Ιδούγαρ αλήθεια εν ηγάπησας. Τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσομαι. Πληνείς με και υπέρχιόν αλευκανθήσομαι. Ακουτιείς μη αγαλίασιν και ευχροσύνουν, αγαλιάζοντος τέτε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσας τας ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις επί μου. Απόδοσ' μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξον με. Διδάξω ανώμους της οδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάστε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ότι ή θέλησες θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην, ο Θεός σου και εξεδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία στην Σιών, και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνη, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχος.
3: Ο Θεός εις την βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε, εις το βοήθεις εμείς πέψον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες στην ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι οι λέγοντες μη εύγε, εύγε. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ πάντες οι ζητούντες σε ο Θεός και λεγέτωσαν διαπαντός. Μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εσύ, Κύριε, μη χρονίσεις.
4: Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθείστε ενώπιον σου παζών. Ότι κατεδίωξαν εχθρό στην ψυχή μου, εταπείνωσιν εις γην την ζωή μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινή ως νεκρούς αιώνος και κηδείασεν επέ με το πνεύμα μου εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμείς την ημερών αρχαίων εμελέτησαν πας της έργης σου εν ποίημας των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς εδασχήρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύς ακουσών μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπόν σου επ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνου συνεισλάκων. Ακουστών ποιησών μου το πρωί το έλεό σου ότι επισύλπισα. Γνώρισόν μου, Κύριε, τον ενυπορέψω με ότι προσέρε την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία. Ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξορθρέψει στους εχθρούς μου και απολύσει πάντα στους θλίποντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου ημί.
1: Δόξεν υψίστης Θεό και επηγής ειρήνην ανθρώπης ευδοκία, υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλην σου δόξαν. Κύριε Βασιλεύ, επουράνη Θεέ, Πάτρε Παντοκράτορ, Κύριε Ιε Μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι εσύ ημώνος Άγιος, εσύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστηνες πέραν ευλογήσωσέ και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγία γεννήθηση μην εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, ίασε την ψυχήν μου ότι ημαρτώνσει. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξον με, του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής, εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το έλεό σου της γινώσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν την νυχτή ταύτη, αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιό σου εφημάς καθά περιλυπήσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το ελαιό σου εις τον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά της γραφάς και ανελθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ού της βασιλείας ού και αστε τέλος και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιών το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών εις μίαν, αγίαν, καθολικήν και αποστολικήν εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
4: Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίζειν σε τη Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύναμεν.

0: Ο Άγγελος Πρωτοστάτης ουρανώθεν επέμφθη υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκη, σώσον ημάς.
0: Ο Άγγελος Πρωτοστάτης ουρανώθεν επέμφθη υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκη, σώσον ημάς.
0: Ο Άγγελος Πρωτοστάτης ουρανώθεν επέμφθη υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκη, σώσον ημάς.
0: Και συντία σωμάτω φωνή σωματού μενών σε θεωρών, Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζων προς αυτήν τη άφτα. Χαίρε δύση, χαρά εκλάμψη, χαίρε δύση, χαρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος Αδάμ η ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της Εύας η λύτρωσης. Χαίρε ύψος δις ανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δις θεώρητον και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέους αρκώσεως. Χαίρε δις νεουργείται η κτήσης, χαίρε δις βρεφουργείται ο κτίστης. Χαίρε νυμφή ανύμφευτε.
1: Χαίρε νυμφή ανύμφευτε.
0: Βλέπουσα η Αγία αυτήν αναγνία. Φύση το γαβδί υπθρασαλέως. Το παράδοξο σου της φωνής δις παράδεκτών μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γάρση λήψεως την γη συν πώς λέγεις κράζων. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Γνώσιν άγνωστον γνώνη η Παρθένο ζητούσα. Εγώ είσαι προς τον λειτουργούντα. Εκλαγών αναγνώνιων πώς εστί τεχθήνει δυνατών λέξων μου. Προς είναι κοινός έφησεν εν φόβο πλην καυγάζων ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το πρωίνιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξ επουράνιε, βγεις κατέβει ο Θεός. Χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρε το των αγγέλων πολυθρύλητον θαύμα. Χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύλητον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πώς μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Δύναμη του υψίστου επεσκίασε τότε προσύλληψην τη απειρογάμου και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξε νηδίν άπαση, της θέλουση θερίζην σωτηρίαν εν το ψάλιν ούτως, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτραν ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε και άλμα συνοσάσμα συνεβόα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλάσου του αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτουργών της ζωής ημών φίουσα. Χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνή ανηλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα της τρυφής αναθάλεις, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις. Χαίρε δεκτών πρεσβείας θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προς θνήτους ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ως όφρον Ιωσήφε ταράχθη. Προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε. Μαθών δε σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου έφη. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την έσαρκον Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνούν άμωμον εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα οι νυμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτηρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανικτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλτε τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής, χαίρε των Αποστόλων το ασήγητον στόμα, χαίρε των αθλοφόρων το ανίκητον θάρσος, χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάρτους γνώρισμα, χαίρε δίσε γυμνώθει ο Άδης, χαίρε δίσε ενεδίθημεν δόξαν, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου εκολούθησαν έγλοι, και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατέων άνακτα, και φθάσαντες των άφθαστων εχάρισαν, αυτό βόντες αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Είδων παιδες χαλδαίων εν χερσή της Παρθένου, τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότην ούντες αυτόν, ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόρεις, θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρους αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινον εσβέσασα, χαίρε της τριάδους τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανων απάνθρωπων εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριων φιλάνθρωπων επιδείξασα Χριστόν, χαίρε της βαρβάρου λυτρουμέν θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμέν των έργων, χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα, χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Κήρυκε, στεφόροι, γεγονότες, οι μάγοι υπέστρεψαν εις την Βαβυλώνα, εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε των Χριστών άπασιν, αφέντες τον Ηρώδην ως λυρώδη, μη δω τα ψάλιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Λάμψα εν τη Αιγύπτο φωτισμόν, αληθεία σε δίωξα του ψεύδου στο σκότος. Τα γάριδολα ταύτη σωτηρμήν εγκατά σου την ισχύν πέπτοκεν. Η τούτων δεριστέντε ευώων προ την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάτη την πλάνην πατήσασα. Χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών. Χαίρε πέτρα υποτίσασα του διψώντα την ζωήν. Χαίρε πύρινε στήλε οδηγών του εν σκότη. Χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλη. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε. Χαίρε τρυφή αγία διάκονε. Χαίρε γη τη επαγγελία. Χαίρε εξίζερε η μέλη και γάλα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Μέλλοντο ημαιώνο του παρόντο αιώνου μεθύσταστε του απαταιώνου. Επεδόθη ω βρέφο αυτό αλεγνώστη τούτο και Θεό τέλειο. Διόπερε ξεπλάγη σου την άρτον σοφίαν κράζουν. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Ναι, ανέδειξε κτίσιν εμφανίσα ο κτίστη. Ημίν τη παυτού γενωμένη. Εξ ασπόρου βλασίσα γαστρό και φυλάξα ταύτην ω περινάφθορον. Είναι το θαύμα βλέποντε ημνήσωμεν αυτήν πόντε. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας. Χαίρε Αναστάσιος τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων, εξού τρέφονται επιστή. Χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων, υφού σκέπονται πολύ. Χαίρε και οφορούσα οδηγών πλανωμένης. Χαίρε απογεμός αλυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόπησης. Χαίρε πολλών τεόντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών παρησίας. Χαίρε στοργή πάντα πόθων οικόσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Ξένων τόκων ειδώντες, ξενοθώμεν του κόσμου, το νουν εις ουρανών μεταθέντες. Δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος τους αυτό βόντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Όλος είναι της κάτω και τον άνω ουδόλος, απείνα ο περίρατος λόγος. Συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ παρθένου θεολήτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρήτου χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάφημα, χαίρε όχημα απανάγιον του επί των χερουβίν, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφίν, χαίρε ήταν αντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενίαν και λοχίαν ζευνίσα, χαίρε δίσε λήθη παράβασης, χαίρε δι συνήθη παράδεισος, χαίρε η κλής της Χριστού Βασιλείας, χαίρε πίσα αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις εν ανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρ ως Θεών, εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα ακούοντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Ρήτωρας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους ορώμεν επισή Θεοτόκε απορούς ηγάρ λέγειν το πώς και παρθένος μένεις και τεκίν ίσχυσας ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βόμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμαράνθησαν οι δινήσεις διτητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιαίων τα σαγίνα σκληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Σώστε θέλων των κόσμων ο των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε. Και επί μην υπάρχον ως Θεός, διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίω γάρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Τείχος ήταν παρθένων Θεοτό και παρθένε και πάντα των εισέ προστρεχόντων. Ο γάρ του ουρανού και της γης κατασκεύασες επί ητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σε εσύ προσφωνή διδάξας. Χαίρε η στήλη της παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας. Χαίρε αρχηγένο ητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέθε εκείς αγαθότητος. Χαίρε εσύ γαρεν εγέννησας του συλληφθέντας εσχρός. Χαίρε εσύ γαρεν ουθέτησας του συλληφθέντας τον νουν. Χαίρε ή τον θωρέα των φρενών καταργούσα. Χαίρε ή τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστά σα πόρουν υφέψεω, χαίρε πιστού κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλίκουρο τρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υποστόλια Αγίων, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
4: Ήμνο άμπα ητάτε συνεκτείνεστε, σπέβουν το πλήθη των πολλών ικτυρμών σου. Ει αρίθμου γάρτι ψάμο δάσαν προσφερομένση βασιλέ πάγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδο κασιμίν τη ύβοσιν. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Φωτοδόχων λαμπάδα τη εν σκότη φανίσαν ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γαράιλον αυτού σαφώ οδηγεί προ γνώσιν θεϊκήν άπαντα. Αυγή τον ουν φωτίζουσα κραυγείτε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτή νοητού ηλίου, χαίρε βολή στο αδί του φέγγου. Χαίρε αστραπίδα ψυχά καταλάμπουσα. Χαίρε ω βροντί του εχθρού καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύφω τον ανατέλει ποτισμών. Χαίρε ότι τον πολύρι τον αναβλύζει ποταμών. Χαίρε τη κολυμπήθρα ζωγραφούσα των τύπων. Χαίρε τη αμαρτία ανερούσα των ρήπων. Χαίρε ρουτήρ εκπλήνων συνείδησιν. Χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε ω μη τη Χριστού ευωδία. Χαίρε ζωή μυστική εποχία. Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
4: Χάριν δουν εθελήσα σοφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων επεδίμησε δι' αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσα στο χειρόγραφο να ακούει παραπάντων ούτως Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Ψάλλοντες των τόκων ανυμνούμεν σε πάντες ως έμψυχο ναών Θεοτόκε. Εν τη σύ γαρική σας γαστρή, ο συνέχων πάντα τυχηρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε κυβωτέ χρυσοδίσα το πνεύματι, χαίρε τη αυρέ τη ζωή αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε τη Εκκλησία ο ασάλευτο πύργο, χαίρε τη Βασιλεία το απόρθητον τείχο. Χαίρε διεί σε γύρονται τρόπαια, χαίρε διεί σε εχθρή καταπίπτουση. Χαίρε χρωτό του αιμού θεραπεία, χαίρε ψυχή τη εμή σωτηρία. Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
4: Ω πανίμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
0: Αγία Θεοτόκ και σώσον ημά.
4: Ω πανίμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
0: Αγία Θεοτόκ και σώσον ημά.
4: Ω πανίμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
0: Περαγία Θεοτόκ και σώσον ημά.
4: Δεξαμένη την ίν προσφοράν από πάση ρίσε υπορά άπαντα και τη μελούση λίτρο εκολάσεω του σύμποντα Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Υπερμάχου στρατηγότα νικητήρια, ω λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλο έχουσα το κράτο απροσμάχητων, εκπαντίων με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστητε τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίας τες ασθενίας ημών. Ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημώνο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν.
0: Ο υψωθείς εν το σταυρό εκουσίως, τη επωνύμω σου καινή πολιτεία, τους εκτιρμούς σου δόρισε Χριστέ ο Θεός, έφεραν εν τη δυνάμεις τους πιστούς βασιλείς ημών, νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, τη συμμαχία έχει εν την σύν, όπλων ειρήνης αήττητων τρόπεων.
3: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συντεύξεις και ήθνον την ζωήν ημών προς τας εντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίου σου Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών πλουρούμενοι και οδηγούμενοι καταντήσομεν εις την ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ό,τι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την ημιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε αμόλυντε άφθορε άχραντε αγνή Παρθένε Θεών ημφεδέσποινα ή Θεών λόγων της ανθρώπης τη παραδόξου σου κοίηση ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανής συνάψασα ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια η ετοίμη αντίληψη των εισέπρος τρεχόντων και πάνων των χριστιανών καταφύγιων μη βδελήξει με των αμαρτωλών των εναγή των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξησιν όλων εμ' αυτών αχριώσαντα και την των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμη δούλων γενόμενων αλλός του φιλανθρώπου Θεομήτηρ φιλανθρώπος πλαγνίστητη επεμή το αμαρτωλό και ασώτο και δέξε μου την εκρυπαρών χιλαιών προσφερωμένην συδέησιν και των σώνιων και ημών δεσπότην και κύριων τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάγνα της αυτού αγαθότητος και πάρει δόν μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψουμε προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξιμε και πάρε σώμια ή ως ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος εν μέν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός τας των εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά όψης των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης, του σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχη μη δέσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάρητη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ο πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, συν το ανάργο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιώ αυτού Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Εδώ σημείν Δέσποτα, προσύπνων απειούσιν, ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυκτερινής ειδηπαθίας, πάυσον τα σωρμάς των παθών, σβέσουν τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στισαρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλον, και πάν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα ακίνησον, και δόρισε μείν ο Θεός, γρήγορο νουν, σόφρον αλογισμών, καρδίαν νύφουσαν, ύπνων ελαφρών, και πάση σατανικής φαντασίας επιλεγμένων, διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου, και την μνήμη των σών κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Υπερέντοξε, υπάρθενε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγα και την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών και αίτησε να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
3: Η ελπίζω μου, Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός και έπι μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία δόξαση.
4: Την πάσαν ελπίδα μου εισέ να τίθιμη η μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
3: Επί σύ, χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένη ναέ και παράδεισι λογικέ, παρθενικών κάφημα εξής Θεός εσαρκώθη και πεδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών, την γάρ συν μήτραν θρόνεν επίησε και την συγκαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο, επί σύ χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
2: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστείς απεμούδια την ακρασία μου, μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονι, κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του σώματος, κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εις οδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα συέθλιψα πάσα στα σημέρα στη ζωή μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασον με εν την παρούση νυχτή και διαφύλαξον με από πάσης επηρείας του αντικειμένου ή να μη εν την αμαρτήματι παροργήσω των Θεών και πρέσβευε υπέρ εμού προς τον Κύριον, του επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξε με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν. Τι υπερμάχου στρατηγότα νικητήρια, ω λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, να γράφω η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλο έχουσα το κράτο απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζουσι χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Θεοτόκε Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, κύριο μετά σου. Ευλογημένη σύγκυνεξή και ευλογημένο ο καρπό τη κοιλία σου, ότι σωτήρα έτεκε στον ψυχών ημών.
5: Θεοτόκε Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο κύριο μετά σου. Ευλογημένη σύγκυνεξή και ευλογημένο ο καρπό τη κοιλία σου, ότι σωτήρα έτεκε στον ψυχών ημών.
2: Θεοτόκε Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο κύριο μετά σου. Ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένο ο καρπό τη κοιλία σου, ότι σωτήρα έτεκε στον ψυχών ημών.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίση μόν δόξα σοι.
5: Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμού μου Αγίας αυτού Μητρός, του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Επανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Εναγής Πατρός ημών Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός, φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευλογείται Πατέρας και αδελφοί συγχωρείς από όλοι τον
5: Θεός. Χωρίς φιλής μου και ημίν.
0: Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημίν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεσθε υπέρ αυτών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Είπομεν και υπέρ εαυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον.

Η ώρα είναι 10. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Ο Ιερός Ναός του Αγίου Θεοδόρου στην κοινότητα του Αγίου Θεοδόρου μας ανακοινώνει ότι την ερχόμενη Κυριακή θα γίνει πολυαρχιερατικό συλλήτουργο με την ευκαιρία της συμπληρώσεως 40 χρόνων ιεροσύνης του εφημερίου του Ιερού Ναού Αρχιμανδρίτου Παναρέτου. Ο Μητροπολιτικός Ναός Σωτήρος μας πληροφορεί ότι Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου Αγίου Ευμενίου Επισκόπου Γορτίνης του Θαυματουργού και Αγίας Μάρτυρος Αριάδνης 5:30 το απόγευμα θα τελεστεί ο Εσπερινός και θα ψαλεί ο παρακλητικός κανόνας στην Υπεραγία Θεοτόκο στο παρεκκλήσιο Παναγίας Χρυσογαλακτούσης. Το ερχόμενο Σάββατο μετά την ύψωση, 19 Σεπτεμβρίου, Αγίων Μαρτύρων Τροφίμου, Σαββατίου και Δωρημέδοντος, 6 το πρωί, όρθρος και Θεία Λειτουργία, στον Μητροπολιτικό Ναό Σωτήρος. Το απόγευμα στις 6, ο Εσπερινός. 33η Έκθεση Εκκλησιαστικής Τέχνης Ορθοδοξία 18-19-20 Οκτωβρίου 2026 στην Λευκωσία, Αρχή Κρατικών Εκθέσεων Κύπρου, υπό την υψηλή προστασία του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Κύπρου κυρίου Γεωργίου. Μια μεγάλη συλλογή από εικόνες, ιερά σκεύη θείας λειτουργίας, ξυλόγλυπτα τέμπλα και έπιπλα, μπρούντζινα αντικείμενα, μαρμάρινες κατασκευές, αξιόλογες σειρές εκκλησιαστικών κοσμημάτων, ιερατικά άμφια, υφάσματα και χρυσοκεντήματα, λειτουργικός εξοπλισμός, μοναστηριακά εργόχειρα, μοναστηριακά ενθυμήματα, αναλώσιμα, εκδόσεις, βιβλία. Εγγένεια Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2026 στις 12:30 το μεσημέρι. Η καστική έκθεση «Φως τέχνης ανέσπερων» με την συμμετοχή Κυπρίων αγιογράφων και ψηφιδογράφων. Γιορτή Αγάπης και Ανθρωπιάς 2026 οργανώνεται από το Ίδρυμα Χριστίνα Αλφα Αποστόλου το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 5:30 το απόγευμα μέχρι 11:30 στον Δημοτικό Κήπο Λάρνακας. Παιγνίδι, φαγητό, διασκέδαση, είσοδος ελεύθερη.

0: η σοφία των αιώνων. Προσεγγίζοντας τις αλήθειες της Αγίας Γραφής. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο ιεροκήρυκας της Μητροπόλεως μας Αρχιμανδρίτης Μεθόδιος Κρητικός.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ, διάνοιξον τα ότα και τους οφθαλμούς της καρδίας μου, το ακούσε με τα λόγια σου και συνιένε και ποιήσε το θέλημά σου, ότι πάρικος είμαι εν τη γη, μη αποκρύψεις απ' εμού τα σεντολά σου, αλλά αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Επισήγαρ ελπίζω ο Θεός μου, ή να σύ μου φωτίζεις την διάνοιαν, ότι ευλογητώσει συν το Πατρί και το Πνεύματι εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Χαίρετε αγαπητοί αδελφοί. Χωρίς αμφιβολία η ευημερία και η πρόοδος των λαών εξαρτάται από την πολιτεία της αντιλήψης και τα έργα των αρχόντων που τους κυβερνούν. Γι' αυτό είναι επιθυμητοί άρχοντες οι οποίοι έχουν αρχές, είναι αξιόπιστοι, αγαπούν το λαό που κυβερνούν, είναι υπεύθυνοι. Πώς όμως ένας πολιτικός άρχοντας, ένα υπεύθυνο πρόσωπο, ένας ηγέτης μπορεί όντως να είναι τέτοιος που θα αισθάνεται ο λαός, οι άνθρωποι των οποίων την ευθύνη έχει θα αισθάνονται εμπιστοσύνη στο πρόσωπό του και όντως θα ευημερούν. Θα λέγαμε ότι σε αυτό το ερώτημα απαντά ο 100ος ψαλμός, τον οποίο θα μελετήσουμε στη σημερινή μας εκπομπή. Οι ερμηνευτές τον ψαλμό αυτό τον ονομάζουν κάτοπτρον μονάρχου και τον θεωρούν ως ένα πρόγραμμα βασιλικής διαγωγής ή αν θέλετε διαγωγής ηγέτου ή πολιτικού άρχοντος, διότι τότε μεν την εξουσία την διαχειρίζονταν οι βασιλείς, στη συνέχεια όμως την διαχειρίζονται άρχοντες που μπορεί να φέρουν διαφορετικό τίτλο όμως έχουν παρόμοιες ευθύνες και εξουσίες, είτε πρόεδροι λέγονται, είτε πρωθυπουργοί, είτε υπουργοί, είτε διευθυντές, ή ακόμη, όπως πολύ σωστά επισημαίνουν πολλοί από τους ερμηνευτές, και οικοδεσπότες. Όποιος έχει ευθύνη ανθρώπων, ολίγων ή πολλών, είναι ηγέτης, είναι υπεύθυνος, ασκεί μία μορφή πολιτικής εξουσίας. Ο τίτλος είναι απλός: Ψαλμός το Δαβίδ. Κανείς δεν αμφισβήτησε ότι τον ψαλμό αυτόν τον συνέταξε ο προφητάναξ Δαβίδ. Όλος ο ψαλμός έχει τον τόνο και το πνεύμα του Δαβίδ. Δεν γνωρίζουμε βέβαια σε ποια εποχή μπορεί να τον συνέταξαν. Από κάποιο σημείο του ψαλμού, το οποίο θα συναντήσουμε στη μελέτη μας, υπολογίζουμε ότι μπορεί να τον συνέταξε όταν ανέλαβε το βασιλικό αξίωμα επάνω σε όλες τις φυλές του Ισραήλ. Ας έρθουμε όμως στο στο ιερό κείμενο. Έλεος και κρίσιν άσο μέση Κύριε, ψαλώ και συνήσω εν οδό αμόμο, πότε ήξεις πρόσμε. Διεπορευόμην εν ακακία καρδίας μου εν μέσω του οίκου μου, ου προεθέμην προοφθαλμών μου πράγμα παράνομον, ποιούντας παραβάσεις εμίσησα, ου και κολύθιμη καρδίας καμβή, εκκλίνοντος απεμού του πονηρού ου και γίνοσκον. Τον καταλαλούντα λάθρα των πλησίων αυτού, τούτων εξεδίωκων, υπερηφάνω οφθαλμό και απλίστο καρδία, τούτο ου συνίσθιον. Η οφθαλμή μου επί τους πιστούς της γης, του συγκαθίσθε αυτούς με τεμού, πορευόμενος εν οδό αμόμο, ούτως μη λειτουργεί. Ου κατόκι εν μέσω της οικίας μου ποιών υπερηφανίαν, λαλών άδικα ου κατεύθυνεν οποιών των οφθαλμών μου, εις τας πρωίας απέκτηνον πάντα στους αμαρτωλούς της γης, του εξολοθρεύσε εκ πόλεως Κυρίου πάντας τους εργαζομένους την ανομίαν. Όπως βλέπουμε, ο Δαβίδ περιγράφει και εκθέτει την διαγωγή που θέλει να ακολουθήσει, τόσο στο ίδιο του το σπίτι, στον βασιλικό του οίκο, όσο και στην κοινωνία. Και με το υψηλό αξίωμα που κατέχει, επιθυμεί να αναδείξει την Ιερουσαλήμ σε πόλη η οποία όντως αρμόζει στο Θεό τον αληθινό, πόλη που στηρίζεται πάνω στο έλεος και την κρίση. Είναι ένα πρόγραμμα που ισχύει για κάθε ηγέτη και για κάθε υπεύθυνο. Μακάρι κάθε ηγέτης, κάθε αρχηγός, μέχρι ακόμη και του αρχηγού μιας μικρής ομάδας ή και της οικογένειας, να μελετά τα γραφόμενα στον ψαλμό αυτό και να αγωνίζεται να τα τηρήσει, επιμελούμενος έτσι τη δική του σωτηρία αλλά και τη σωτηρία των ανθρώπων που βρίσκονται υπό την δική του ευθύνη. Εκείνο που ιδιαίτερα θα προσέξουμε στον ψαλμό αυτό είναι ότι ο ηγέτης πρέπει να είναι ο ίδιος τίμιος, Χριστός και δίκαιος, αλλά θα πρέπει να φροντίζει να είναι ανάλογο και το περιβάλλον του. Πολλές φορές έδειξε η ιστορία ότι άρχοντες και ηγέτες που μπορεί να ήταν καλοπροαίρετοι και να είχαν δυνατότητες σημαντικές και καλές προοπτικές, οδήγησαν τους λαούς που κυβέρνησαν στον όλεθρο και μαζί με εκείνους οδηγήθηκαν και οι ίδιοι εξαιτίας κακών και διεφθαρμένων συμβούλων. Άπλιστοι, υπερήφανοι, ηθικώς διεφθαρμένοι άνθρωποι του περιβάλλοντός τους έγιναν αιτία καταστροφής για τους ίδιους και για τους ανθρώπους που κυβερνούσαν. Θα παρατηρήσουμε ότι στον ψαλμό αυτό, ανάμεσα στις υποχρεώσεις του βασιλέως, του ηγέτη δηλαδή, δεν υπάρχουν οι θυσίες, οι προσφορές, δηλαδή οι θρησκευτικές συνήθειες. Γι' αυτό μπορούμε να πούμε ότι ο ψαλμός διαπνέεται από το πνεύμα των προφητών, που βλέποντας πέρα από την τυπική σχέση με το Θεό, ήθελαν ουσιαστική σχέση με το θέλημα του Θεού, τις εντολές του και τα δικά του προγράμματα και προοπτικές. Όπως ακούσαμε, εκείνος που ομιλεί στον ψαλμό μας είναι αναμφίβολα κάποιος βασιλιάς του κράτους του Ιούδα, το οποίο είχε πρωτεύουσα την Ιερουσαλήμ. Ήδη είπαμε ότι, όπως μαρτυρεί και η επιγραφή του ψαλμού, ο βασιλεύς αυτός είναι κατά πάσα πιθανότητα ο Δαβίδ. Έχει, όπως ακούσαμε στην ανάγνωση του ψαλμού, οίκον, βασιλικό μεγάλο οίκο. Κατοικεί στην πόλη του Θεού, στα Ιεροσόλυμα. Έχει τη δύναμη να δικάζει και να τιμωρεί τους διεφθαρμένους και αμαρτωλούς της χώρας. Ομιλεί από την αρχή μέχρι το τέλος ως εξουσίαν έχων. Έχει εξουσία και δύναμη επάνω στο λαό. Γι' αυτό και μπορεί να καταρτήσει ένα πλήρες πρόγραμμα διοικήσεως και διακυβερνήσεως του κράτους και του λαού. Πρόκειται για πολιτικό άρχοντα και όχι πνευματικό αρχηγό. Ένας πνευματικός αρχηγός, ηγέτης, λειτουργός, δεν έχει την εξουσία να τιμωρεί τους αμαρτωλούς και να τους καταδικάζει, ούτε βεβαίως να εξουσιάζει το λαό. Ο ψαλμός περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο ένας ηγέτης θα κυβερνήσει το λαό του. Επομένως, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ένας ψαλμός προγραμματικών δηλώσεων, τον οποίο ο βασιλιάς, ο ηγέτης, θα απήγγελε κατά την ανάληψη των καθηκόντων του. Ο ψαλμός αυτός είναι παράλληλος με τον 71ο ψαλμό, μόνο που εκεί καταγράφονται τα αιτήματα που έχει ο λαός του Ισραήλ προς τον νέο βασιλιά. Δηλαδή, εκεί ακούμε το λαό να λέει πώς θέλει τον ηγέτη του. «Ο Θεός το κρίμα σου το βασιλιδός και τη δικαιοσύνη σου το Υιό του βασιλέως. Διανακρίνει το λαό σου με δικαιοσύνη, να υπερασπίζεται τους πτωχούς στα δικαστήρια. Ας καρποφορήσουν τα όρια ειρήνη για τον λαό σου και στα βουνά ας φυτρώσει ισότητα και δικαιοσύνη. Ο βασιλιάς ας αποδώσει το δίκαιο στους πτωχούς». Και τα λοιπά, αναφέροντας τις επιθυμίες του λαού για τον νέο βασιλιά. Ο ψαλμός αυτός που θα μελετήσουμε σήμερα είναι η απάντηση του βασιλιά στο λόγο του λαού. Θα λέγαμε ότι οι δύο αυτοί ψαλμοί έχουν μία μυστική ανταπόκριση και σχέση. Και ας έρθουμε στον πρώτο στίχο, στον οποίο σημαίνεται η σχέση την οποία έχει ο ηγέτης προς το Θεό. «Έλεος και κρίσιν άσο μέση, Κύριε, ψαλώ και συνήσω εν οδό αμού μου, πότε ήξεις προς με? Θα υμνήσω, Κύριε, την ευσπλαχνία σου και τη δικαιοσύνη σου. Θα σε δοξολογήσω και ύστερα θα αναζητήσω προσεκτικά για να βρω την οδό, την τελειότερη που πρέπει να βαδίσω. Έλεος και κρίσιν. Δύο πολύ σημαντικές λέξεις που αποτελούν το διπλό θεμέλιο ολοκλήρου του ψαλμού, αλλά και που θα πρέπει να είναι το θεμέλιο για κάθε εξουσία και διοίκηση επάνω στη γη. Κάθε εξουσία οφείλει να συνδυάζει την απροσωπόληπτη δικαιοσύνη με την ανάλογη φιλανθρωπία. Πηγή όμως της δικαιοσύνης και της ευσπλαχνίας όπως και όλων των αγαθών, είναι ο Θεός. Γι' αυτό λέει «την εσπλαχνία σου και τη δικαιοσύνη σου θα υμνήσω». Έχει ενώπιόν του ο ηγέτης που ομιλεί στον ψαλμό μας τον ίδιο το Θεό, και θέλει το Θεό να ακολουθεί. Πιστεύει ότι είναι υπόλογος σε εκείνον. Γι' αυτό και οι τρόποι που μεταχειρίζεται θέλει να είναι αρεστοί στο Θεό, να ξεκινούν από το Θεό. Δικαιοσύνη αλλά και ευσπλαχνία, δηλαδή φιλανθρωπία, στοργή και αγάπη, έτσι ώστε ούτε η δικαιοσύνη να εκτρέπεται με την άκαμπτη αυστηρότητα σε σκληρότητα και τυραννία. Ξέρετε ότι η αυστηρή απονομή της δικαιοσύνης μπορεί να γίνει τυραννία και τρομοκρατία. Όταν ένας ηγέτης πολιτεύεται με το γράμμα του νόμου και δεν δείχνει καμία συγκατάβαση, καμία ευσπλαχνία, καμία κατανόηση στις αδυναμίες των ανθρώπων. Γι' αυτό μαζί με τη δικαιοσύνη πρέπει να υπάρχει και η ευσπλαχνία. Αλλά και η ευσπλαχνία χωρίς την δικαιοσύνη, η επιοίκεια δηλαδή και η φιλανθρωπία, μπορεί να καταλήξει σε αδυναμία και να οδηγήσει σε ακυβερνησία. Σοφό το θέλημα του Θεού, αλλά και δύσκολο. Να επιτύχει κανείς τον ευλογημένο αυτό συγκερασμό, όχι μόνο όταν είναι ηγέτης σε αξιώματα κρατικά, αλλά ακόμη και μέσα στην ίδια του την οικογένεια, ακόμα αν θέλετε και στις καθημερινές του σχέσεις, γιατί λίγο πολύ κρίσεις εκφέρουμε, αλλά οι κρίσεις μας αυτές είναι πάντοτε αναμεμειγμένες με την ανάλογη ευσπλαχνία, επιοίκεια και φιλανθρωπία. Γονείς, προϊστάμενοι, υπεύθυνοι σε οποιαδήποτε εργασία και αποστολή, θα πρέπει ενώπιόν τους να έχουν πάντοτε αυτόν τον ευλογημένο συγκερασμό. Και δικαιοσύνη να γίνει αυτό που πρέπει, αλλά όμως και ευσπλαχνία για την ανθρώπινη αδυναμία και κατανόηση. Όλου του προγράμματος το οποίο εκτίθεται στον ψαλμό αυτό, ανακεφαλαίωση και ελαττήριο, είναι αυτός ο συγκερασμός του ελέους και της κρίσεως. Ψαλώ και συνήσω εν οδώ αμόμου. Θα ψάλω το όνομα του Κυρίου. Βλέπετε, η αναφορά προς τον Κύριο, εκείνον έχει ενώπιόν του, εκείνον αισθάνεται ως εντολοδότη, αλλά και θα αναζητήσω στη συνέχεια με πολύ προσοχή να βρω την αψεγάδιαστη οδό, οδό δηλαδή η οποία δεν θα περιλαμβάνει λάθη, δεν θα έχει να κατηγορηθεί σε τίποτε, για να βαδίσει σύμφωνα με αυτήν. Και ξαφνικά από τα χείλη του υμνοδού, του ψαλμοδού, ξεφεύγει μια κραυγή που φαίνεται να μην σχετίζεται με τα προηγούμενα. Πότε ήξεις προς με, πότε θα έλθεις κοντά μου, πότε θα έλθεις σε μένα. Σε αυτή την τόσο σύντομη φράση, αλλά φλογερή πραγματικά, μπορούμε να διακρίνουμε έναν πόθο. Έναν πόθο ο οποίος φαίνεται να διέπει τη ζωή του ανθρώπου που απαγγέλει τον ψαλμό αυτό. Πότε, Κύριε, θα έρθεις κοντά μου. Είναι ο πόθος και η αναζήτηση της Θείας Παρουσίας και Θείας Βοηθείας. λένε ότι μπορεί ο Δαβίδ να εννοεί εδώ την μεταφορά της κιβωτού του Θεού στην Ιερουσαλήμ. Η κιβωτός ήταν ορατό σημάδι της παρουσίας του Θεού και την αναζητούσε, την ήθελε να νιώθει το Θεό κοντά, να αισθάνεται ασφάλεια. Όπως και αν έχουν όμως τα πράγματα, βλέπουμε ότι ο ηγέτης αυτός περιμένει το Θεό, αναζητά το Θεό, αισθάνεται εξαρτημένος από τον ίδιο το Θεό και τον περιμένει. Όταν αυτός ο πόθος διέπει τη ζωή του ανθρώπου και πολύ περισσότερο ενός υπευθύνου, ενός ηγέτη, αυτός ο πόθος του Θεού θα τον οδηγήσει στην οδό της αληθείας και της δικαιοσύνης, του αγιασμού και της τιμιότητας, και αυτός ο ηγέτης όντως θα πορεύεται και θα πολιτεύεται αμέμπτος, χωρίς να κάνει πράγματα τα οποία θα δυσαρεστήσουν το λαό, θα δυσαρεστήσουν τους ανθρώπους που κυβερνά και θα στραφούν εναντίον του ως κατηγορίες. Ο πόθος και η αναζήτηση του Θεού είναι δύναμη, αλλά ταυτόχρονα καθιστά τον άνθρωπο και υπεύθυνο, γιατί αισθάνεται ότι έχει να αποδώσει λόγο.

Ακούτε την εκπομπή «Η Σοφία των Αιώνων». Ερμηνεύουμε από την Παλαιά Διαθήκη το Ιερό Βιβλίο των Ψαλμών και βρισκόμαστε στον 100ο ψαλμό. Ένας ψαλμός στον οποίο καταγράφεται το πρόγραμμα ενός ηγέτη που σέβεται το Θεό. Ενός ηγέτη ο οποίος θέλει να κυβερνήσει κατά τον καλύτερο τρόπο τους ανθρώπους που ο Θεός του εμπιστεύθηκε. Ως βάση της διακυβερνήσεως του λαού του θέτει το έλεος και την κρίση, τη δικαιοσύνη συγκερασμένη όμως με την ανάλογη επιοίκεια και ευσπλαχνία. Ο Θεός είναι εκείνος που τον εμπνέει και το Θεό αναζητεί. Τον θέλει κοντά του, τον θέλει συμπαραστάτη, τον θέλει βοηθό. Πότε θα έρθεις κοντά μου, πότε θα έρθεις σε μένα? Και συνεχίζουμε. Διεπορευόμην εν ακακία καρδίας μου εν μέσω του οίκου μου. Συμπεριφερόμουνα πάντοτε με ακακία καρδίας μέσα στο σπίτι μου. Κοιτάτε ότι αρχίζει από τη συμπεριφορά του μέσα στο σπίτι του. Επιθυμεί, θέλει και προσπαθεί μέσα στο σπίτι του να συμπεριφέρεται σωστά. Το σπίτι ενός ηγέτη είναι το θεμέλιο ενός κράτους, λέει ο ερμηνευτής. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος, ομιλώντας για τους εκκλησιαστικούς ποιμένες, λέει ότι θα πρέπει να είναι πρώτα του ιδίου οίκου καλώς προϊστάμενοι. Για να μπορέσουν να κυβερνήσουν καλά τα εκκλησιαστικά θέματα, θα πρέπει πρώτα να κυβερνούν καλά το σπίτι τους. Το ίδιο ισχύει και για τους πολιτικούς άρχοντες. Για να κυβερνούν καλά τα του κράτους, θα πρέπει πρώτα να κυβερνούν καλά τα του οίκου των, τα του σπιτιού τους. Σε καιρούς κατά τους οποίους τα ανάκτορα των μοναρχών της Ασίας ήταν εστίες ζηλοτυπίας, λαγνίας, ραδιουργιών και ιδιωτελών επιδιώξεων, ο συγγραφέας του ψαλμού φροντίζει ώστε στο σπίτι του να έχει συμπεριφορά άμεμπτη, να είναι άκακος, και μάλιστα η ακακία αυτή να προέρχεται από την καρδιά του, από το βάθος της υπάρξεως του. Είναι πολύ σημαντικό ένας άνθρωπος να ενδιαφέρεται και να φροντίζει και να αγωνιά για το πώς συμπεριφέρεται στους δικούς του ανθρώπους μέσα στο σπίτι του. Αυτό είναι άλλωστε ένα κριτήριο γνησιότητος και αληθείας. Γιατί πολλοί δείχνουν καλή συμπεριφορά όταν συναναστρέφονται ξένους έξω από το σπίτι τους, μέσα στο σπίτι όμως είναι εντελώς διαφορετικοί. Εκεί βγάζουν έναν εαυτό ο οποίος είναι όντως πολύ διαφορετικός, πολύ πιο άσχημος. Είναι αυτό που λέει η παροιμία πολλές φορές: στη γειτονιά τριαντάφυλλο και μέσα στο σπίτι αγκάθι. Είδατε ότι ο ψαλμωδός, βαθύς ανατόμος των ανθρωπίνων πραγμάτων, ενδιαφέρεται για τη συμπεριφορά του μέσα στο σπίτι του και μάλιστα στο βάθος του σπιτιού του, εκεί που δεν τον βλέπουν τα ανθρώπινα μάτια, αλλά τον βλέπει όμως ο Θεός και η συνείδησή του. Ου προεθέμην προοφθαλμών μου πράγμα παράνομον, ποιούντας παραβάσεις εμίσησα, ου και κολύθιμη καρδίας καμβή. Ουδέποτε έθεσα μπροστά στους οφθαλμούς μου παράνομο πράγμα. Σημαίνει ότι ενδιαφέρεται και αγωνίζεται ώστε να αποστρέφεται πάντοτε κάθε θέαμα παράνομο, κάθε επιρροή αμαρτωλή,
κάθε ερέθισμα το οποίο θα τον αποτρέψει από την οδό που επέλεξε και που θέλει να βαδίζει. Θα λέγαμε ότι στο λόγο του αυτό κρύβεται μία υπόσχεση ή αν θέλετε ένα συμβόλαιο με τον εαυτό του. Θα αποστρέφομαι και δεν θα αφήνω τίποτε πρόστιχο και παράνομο να μολύνει την όρασή μου, τα μάτια μου, αλλά και τα μάτια της ψυχής μου, την διάνοιά μου και τη φαντασία μου. Γνωρίζει πολύ καλά ότι αν θέλει να μείνει σταθερό στην οδό του Θεού, στην οδό της δικαιοσύνης, θα πρέπει να αποστρέφεται το κακό, όχι μόνο ως πράξη, αλλά και ως ερέθισμα, ως σκέψη, ως φαντασία ή ως ενθύμηση. Για να ρυθμίσει κανείς τη ζωή του, το ήθος του, σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, θα πρέπει προηγουμένως να ρυθμίσει και να ελέγχει το νου του, να ελέγχει επίσης τα αισθητήριά του, τα μάτια του, τα αυτιά του, από τα ερεθίσματα που μπορεί να μολύνουν τη σκέψη του, τις διαθέσεις του, το εσωτερικό του. Θυμηθείτε ότι ο Κύριός μας στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο στο 15ο κεφάλαιο στίχο 19 λέει: «Εκ γάρ της καρδίας του ανθρώπου εξέρχονται διαλογισμοί πονηροί, φόνοι, μοιχείε, πορνίε, κλοπέ, ψευδομαρτυρίε, βλασφημίε». Αν μια καρδιά δέχεται συνέχεια τέτοια ερεθίσματα και εξοικειώνεται με αυτά, δεν είναι μακριά η ημέρα και ο καιρός που θα τα κάνει και πράξη. Στην εποχή μας με τα τόσα ερεθίσματα, που με ελαφρά την καρδία ή κακόβουλα η κοινωνία μας προβάλλει στα μάτια αρχόντων και αρχομένων, μικρών και μεγάλων, περισσότερο ή λιγότερο υπευθύνων, ο λόγος του Θεού, ο λόγος του ψαλτηρίου αποκτά ιδιαίτερη σημασία και επικαιρότητα. Αν θέλουμε καθαρή ζωή, πρέπει να φροντίζουμε να έχουμε καθαρή την καρδιά. Και όπως δεν θα αφήναμε σκουπίδια να γεμίζουν το σπίτι μας, και όπως δεν θα βάζαμε στο στόμα μας πράγματα σάπια, χαλασμένα και δηλητηριώδη, έτσι πρέπει να φροντίζουμε για το τι βάζουμε μέσα στην ψυχή μας, μέσα στην καρδιά μας, από που και αν προέρχεται αυτό, από αναγνώσματα, από τηλεόραση, από ραδιόφωνο, από ακούσματα, από διαδίκτυο, από οτιδήποτε χρησιμοποιείται σήμερα. Όχι μόνο ως πηγή αγαθών, αλλά και πηγή κακών. Καθάρισε πρώτα το εντός του ποτηρίου και της παροψίδος, ή να γέννηται και το εκτός αυτών καθαρών, είπε ο Κύριος στους Φαρισαίους. Διότι έξωθεν μεν φαίνεσαι της ανθρώπης δίκαιη, έσωθεν δε μεστίεστε υποκρίσεως και ανομίας. Ας προσέξουμε λοιπόν το εσωτερικό μας, όπως το πρόσεχε και ο ιερός ψαλμωδός, αν θέλουμε και η ζωή μας να είναι προσεγμένη, αληθινή και όντως σύμφωνη με το θέλημα του Θεού. Ποιούντας παραβάσεις εμίσησα, ούκαι κολύθιμη καρδία σκαμβή. Εκείνους οι οποίοι έπραταν παράνομες πράξεις τους μίσησα. Εδώ σημαίνει ότι τους κράτησα μακριά από μένα, δεν ήθελα σχέση μαζί τους. Στο σημείο αυτό ο ιερός ψαλμωδός γράφει από ποιους και τι πρέπει να φυλάγεται και να φυλαγόμαστε κι εμείς, γιατί μας διδάσκει. Τι να προσέχουμε? Εκείνοι οι οποίοι κάνουν παραβάσεις, που δεν λογαριάζουν τον νόμο του Θεού, εκείνοι που συμπεριφέρονται με ύπουλους και πλάγιους τρόπους, εκείνοι που εξαπατούν. Ξέρετε ότι στο εβραϊκό κείμενο
η λέξη παραβάσεις που μεταφράζεται εδώ με τη λέξη παραβάσεις σημαίνει και τα κατά συνθήκη ψεύδι της πολιτικής, τη διπλωματία της εξαπατήσεως προς εξυπηρέτηση διαφόρων σκοτεινών σκοπιμοτήτων, το άλλα να σκέπτεσαι και άλλα να λες. Επιθυμεί και υπόσχεται την ευθύτητα, την ειλικρίνεια και την τιμιότητα, διότι το εμίσισα ασφαλώς περισσότερο πηγαίνει προς αυτές τις τακτικές και όχι προς τα πρόσωπα των ανθρώπων. Μίσησα δηλαδή τους πλαγίους και παράνομους τρόπους. Μίσησα την εξαπάτηση και το ψέμα, τη διπλοπροσωπία. Θέλει, επιθυμεί και υπόσχεται να βαδίσει με ευθύτητα και ειλικρίνεια. Ούτε κολλήθημη καρδία σκαμβεί. Δεν προσκολλήθηκε σε μένα άνθρωπος που είχε σκαμβεί, δηλαδή διεστραμμένη καρδιά. Τι σημαίνει καρδία σκαμβεί? Η λέξη σκαμβεί βγαίνει από το ρήμα κάμπτιν και σημαίνει στραβός. Κάτι που είναι στραβό δεν μπορεί να ενωθεί με κάτι που είναι ευθύ. Πάρτε μια ράβδο η οποία έχει στραβώσει και προσπαθήστε να την ενώσετε με μια ίσια. Δεν γίνεται. Έτσι δεν μπόρεσε, λέει, να βρει θέση κοντά μου κανένας άνθρωπος με ύπουλο και διεστραμμένο χαρακτήρα. Θα λέγαμε ότι σκαμβεί από το κάμπτιν, καρδία σκαμβεί, σημαίνει αυτό που λέμε στην κοινή γλώσσα, συγχωρέστε με που θα το αναφέρω, το στραβόξυλο. Άνθρωπος ο οποίος έχει συμπεριφορά κακή και ύπουλη. Είναι οι άνθρωποι που σύμφωνα με το βιβλίο των Παροιμιών έχουν τα στρίβους σκολιάς και καμπύλας τα στροχιάς αυτών. Οι δρόμοι τους είναι διεστραμμένοι και ύπουλες οι ενέργειές τους. Τέτοιον άνθρωπο δεν του επιτρέψα να κολλήσει κοντά μου. Δεν είχε θέση κοντά μου. Ξέρετε ότι πολλές φορές τέτοιοι άνθρωποι επιδιώκουν να προσκολώνται σε ηγέτες και δυνατούς για να αποκομίζουν συμφέροντα. Όπως λέει ο ερμηνευτής Κωνσταντίνος Καλίνικος, δεν θα επιτρέψω να μου κολλήσει σαν βδέλα ένας άνθρωπος διεστραμμένος. Πράγματι, πόσο προσεκτικός πρέπει να είναι ένας ηγέτης στο σημείο αυτό. Πολύ καλά το καταγράφει ο ευαίσθητος ψαλμοδός στα θέματα αυτά που είναι θέματα ουσίας. Εκκλίνοντος απ' εμού του πονηρού ούκαι γίνοσκον. Όταν ο πονηρός άνθρωπος ερχόταν κοντά μου, εγώ δεν ήθελα να τον γνωρίζω. Βλέπετε λοιπόν πόσο προσεκτικός είναι. Θα μπορούσαμε πιο ελεύθερα να μεταφράζαμε το στίχο αυτό: αγνοώ και δεν θέλω να τους ξέρω τους πονηρούς ανθρώπους. Δεν θέλω ούτε την καλημέρα τους. Όταν φεύγουν από μπροστά μου, όταν απομακρύνονται από το περιβάλλον μου, η απομάκρυνσή τους με αφήνει αδιάφορο. Δεν τους αναγνωρίζω. Βλέπετε λοιπόν ότι μένει ανεπηρέαστος και θέλει να μένει ανεπηρέαστος από κάθε επιρροή πονηρού ανθρώπου. Ανθρώπου με κακές και σκοτεινές διαθέσεις. Τον καταλαλούντα λάθρα των πλησίων αυτού, τούτον εξεδίωκον. Κάτι πολύ σημαντικό. Δεν θέλει καμία σχέση με εκείνους που κατηγορούν και συκοφαντούν και μάλιστα λάθρα πίσω από την πλάτη τους πλησίων τους, τους συνανθρώπους τους. Είναι επικίνδυνος άνθρωπος
εκείνος ο οποίος κατηγορεί πίσω από τον συνάνθρωπό του. Και βλέπετε ότι δεν θέλει καμία σχέση με τέτοιους ανθρώπους. Τον άνθρωπο που κατακρίνει τον πλησίον του κρυφά πίσω από την πλάτη του, τον απομάκρυνε από εμπρός μου. Εκείνος που κατηγορεί τον συνάνθρωπό του πίσω από την πλάτη διαπράττει διπλό αμάρτημα. Εκείνος που κατηγορεί κάποιον που είναι παρόν δεν αμαρτάνει τόσο πολύ, διότι ο κατηγορούμενος που είναι παρόν μπορεί να απολογηθεί, ενώ ο ύπουλος άνθρωπος κάνει μεγάλο κακό. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ερμηνεύοντας το στίχο αυτό, λέει: «Δεν είπε μη πιστέψεις και μη δεχθείς αυτά που θα σου πει ένας συκοφάντης για κάποιο συνάνθρωπό σας». Προσέξτε, ο ψαλμωδός λέει: «Εξεδίωκον, έδιωχνα μακριά από κοντά μου τον καταλαλούντα». Δεν είπε ου και πίστευον ή ου παραδεχόμουν τα λεγόμενα. Δεν είπε άκουγα τις κατηγορίες αλλά δεν τις πίστευα και δεν τις παραδεχόμουν. Αλλά τον έδιωχνα μακριά το συκοφάντη σαν να ήταν εχθρός. Να πεις λοιπόν και εσύ προς εκείνον που σε πλησιάζει για να σου κατηγορήσει κάποιον άλλον: «Έχεις να μου πεις επενετικά λόγια για κάποιον? Θα ανοίξω τα αυτιά μου για να δεχτώ το μύρο που θα βγει από το στόμα σου. Θέλεις όμως κάποιον να κακολογήσεις? Τότε κλείνω τα αυτιά μου στα λόγια σου, γιατί δεν ανέχομαι να δεχτώ την κόπρο και τον βόρβορο που θα βγει από το στόμα σου». Και ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής λέει: «Όταν δέχεσαι να σου κατηγορούν κάποιον άλλον την καταλαλιά εναντίον συνανθρώπου σου, πρόσεξε, γιατί υπάρχει κίνδυνος να διαπράξεις διπλή αμαρτία και να αμαρτήσεις μαζί με εκείνον που καταλαλεί, διότι και τον εαυτό σου τον συνηθίζεις σε ένα ολέθριο πάθος, ενώ και εκείνον τον αφήνεις να φλιαρεί εναντίον του συνανθρώπου του. Μη λοιπόν δώσεις την ακοή σου στη γλώσσα του κατάλαλου ανθρώπου, ούτε τη γλώσσα στην ακοή του φιλοψόγου, για να μην ξεπέσεις από την αγάπη και αποξενωθείς από την αιώνια ζωή». Βλέπετε λοιπόν ότι ο Λόγος των Πατέρων δίνει πολύ μεγάλη σημασία στο θέμα αυτό. Μακριά από τους κατάλαλους ανθρώπους, γιατί αποτελούν κίνδυνο. Και εκείνος που σου κατηγορεί τους άλλους, να ξέρεις ότι πολύ γρήγορα θα κατηγορήσει και σένα, λέει ο Άγιος Κύριλλος.

Ακούτε την εκπομπή «Η Σοφία των Αιώνων», μια εκπομπή μελέτης και ερμηνείας της Αγίας Γραφής. Ερμηνεύουμε από την Παλαιά Διαθήκη το Ιερό Βιβλίο των Ψαλμών και ευρισκόμαστε στον 100ο ψαλμό, στο στίχο 5. Ένας ψαλμός στον οποίο καταγράφεται το πρόγραμμα ενός ηγέτη, ο οποίος σέβεται και υπολογίζει το Θεό και θέλει να πορευθεί με τρόπο άμεμπτο. Στο σημείο που βρισκόμαστε γράφει από ποιους πρέπει να προσέχει, ποιους και τι να αποφεύγει, και μας μίλησε για την ολέθρια καταλαλιά, αλλά συνεχίζει: «Υπερηφάνω οφθαλμό και απλίστο καρδία, τούτο ου συνίσθιον». Δηλαδή, υπερόπτες και πλεονέκτες δεν θα καλέσω ποτέ στο τραπέζι μου. Δεν θέλω σχέσεις, φιλίες και οικειότητες με ανθρώπους που είναι υπερήφανοι και πλεονέκτες. Πράγματι, η υπερηφάνεια κατά τον Άγιο Κύριλλο είναι το πιο αφόρητο από όλα τα πάθη, γι' αυτό και ο Θεός υπερηφάνης αντιτάσσεται. Και έχει αδελφή την πλεονεξία, την απληστία. Και τα δύο αυτά είναι βάραθρα ψυχών και ολέθρου πύλε και ακοιμή του φλογός άξια. Ποιος δεν αποφεύγει τον υπερήφανο και αλαζόνα, και ποιος δεν κοιτάει να φυλαχτεί από τον άπλιστο που φροντίζει να μαζεύει χρήματα και εις βάρος μάλιστα πολλών. Ξέρει πολύ καλά λοιπόν πόσο επικίνδυνοι είναι οι άνθρωποι που παραδίδονται σε αυτά τα πάθη, γι' αυτό και δεν θέλει φιλία μαζί τους, δεν τους καλεί στο τραπέζι του. Ενώ αποφεύγει τους ανθρώπους που είναι παραδομένοι σε πάθη, αναζητεί τους συνεργάτες του σε ανθρώπους οι οποίοι υπολογίζουν το Θεό και είναι επομένως άξιοι εμπιστοσύνης. «Η οφθαλμή μου επί τους πιστούς της γης, τους συγκαθείς θεαυτούς μετεμού, πορευόμενος εν οδό αμόμο, ούτως μη ελειτουργεί. Τα μάτια μου είναι στραμμένα και αναζητούν τους πιστούς ανθρώπους της χώρας μου, ώστε να τους προσκαλέσω και να καθίσουν μαζί μου, να τους θεωρώ φίλους μου. Και εκείνος ο οποίος ζει καθαρό βίο, αυτός θα είναι συνεργάτης μου και βοηθός μου». Το σπουδαίο και μεγάλο θέμα της επιλογής συνεργατών είναι πολύ σημαντικό να επιλέγει ένας ηγέτης, αλλά και κάθε άνθρωπος, έναν αγαθό σύμβουλο. Βλέπετε όμως ότι αναζητά τους πιστούς της γης, τους ανθρώπους οι οποίοι είναι αξιόπιστοι, οι οποίοι υπολογίζουν το Θεό, τους ανθρώπους οι οποίοι μπορούν πράγματι να το συμβουλεύσουν σωστά. Είναι ειλικρινείς οι άνθρωποι αυτοί. Τους εναρέτους θέλει για βοηθούς του. Πορευόμενος εν οδό αμόμου, ούτως μία λειτουργεί. Αυτός που βάδιζε την πορεία του χωρίς να διαπράττει αξιοκατάκριτα πράγματα. Πόσο σημαντικό να παρατηρεί ένας ηγέτης τη ζωή και την πολιτεία κάποιων ανθρώπων προκειμένου να τους επιλέξει ως συμβούλους και συνεργάτες. Ο Άγιος Αθανάσιος, ερμηνεύοντας μάλλον το στίχο αυτό, λέει: «Στα συνέχεια

ταινίαν λαλών άδικα ου κατεύθυνεν ενώπιον των οφθαλμών μου. Μέσα στο σπίτι μου δεν έχει θέση άνθρωπος υπερήφανος, και εκείνος που ομιλεί άδικα για τους συνανθρώπους του δεν μπορεί να ευδοκιμήσει ενώπιον των οφθαλμών μου. Δεν έχει θέση μπροστά μου. Βλέπετε ότι είναι στις αποφάσεις του απόλυτος, θα λέγαμε. Δεν θέλει καμία σχέση με ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να τον κάνουν να παρεκκλίνει από την οδό του. Δεν τους υποφέρει τους ανθρώπους αυτούς. Έτσι ακριβώς μάλιστα είναι στο πρωτότυπο εβραϊκό κείμενο. Τον υπερήφανο άνθρωπο δεν τον υποφέρω. Διότι ίσως γνώριζε πόσο μάστιζαν και μαστίζουν τις αυλές των ηγετών τέτοιου είδους άνθρωποι που εκμεταλλεύονται ευκαιρίες για να καταδυναστεύουν τους συνανθρώπους τους. Και φτάνει τέλος στον 8ο στίχο, ο οποίος έχει να κάνει με την δικαστική εξουσία που ασκούσε ως βασιλιάς. «Εις τας πρωίας απέκτηνον πάντα στους αμαρτωλούς της γης, του εξολοθρεύσε εκ πόλεως Κυρίου πάντα στους εργαζομένους την ανομία. Κάθε πρωί δίκαζα και καταδίκαζα σε θάνατο όλους τους εγκληματίες και διαστραμμένους της χώρας μου, για να εξολοθρεύσω από την πόλη του Κυρίου, την Ιερουσαλήμ, όλους εκείνους που κατεργάζονται το κακό». Θα λέγαμε ότι πρόκειται για την πιο δραστήρια πράξη του υπευθύνου βασιλέως. Φροντίζει να αφανίσει τους αμαρτωλούς και διεφθαρμένους, να καθαρίσει την πόλη του Κυρίου. Λέει στας πρωίας, διότι το πρωί γίνονταν οι βασιλικές δίκες, και είναι καθήκον του ηγέτη να φροντίζει ώστε να καθαρίζει το λαό που κυβερνά από ανθρώπους οι οποίοι καταστρέφουν την αλήθεια και τη ζωή, η οποία είναι πάντοτε ευλογημένη και εύνομη για τους πολίτες μιας χώρας. Μας φαίνεται ίσως σκληρό αυτό το οποίο γράφεται. Και στην Καινή Διαθήκη λέει ο Απόστολος Παύλος ότι η εξουσία ουχ οικεί την μάχεραν φορεί, δεν φέρει το σπαθί για ομορφιά, αλλά για να τιμωρεί την κακία και την αδικία. Ως βασιλιάς είχε καθήκον να κάνει έτσι για να προστατεύσει το λαό του. Βεβαίως οι Άγιοι Πατέρες, ερμηνεύοντας το χωρίο αυτό, μας λένε ότι αμαρτωλή είναι οι πονηροί λογισμοί του φόνου, της μοιχείας, της κλοπής, που κάθε πρωί θα πρέπει να φροντίζουμε να τους διώχνουμε από τη σκέψη μας. Ας προσέξουμε πάρα πολύ. Άλλη εποχή του Δαβίδ και άλλη δική μας. Ο Δαβίδ ήταν βασιλιάς και ασκούσε δικαστική εξουσία, και έτσι ήταν υποχρεωμένος από τον νόμο να καταδικάζει τους εγκληματίες για να προστατεύει την κοινωνία που κυβερνούσε από τα εγκλήματά τους. Άλλη η χρόνη του Δαβίδ και άλλη δική μας. Εκείνη ήταν χρόνη δικαιοσύνης, η δική μας είναι χρόνη αγάπης και ελέους. Να μισούμε λοιπόν με κάθε αδιαλαξία την κακία και την αμαρτία, αλλά όχι και τα πρόσωπα των παραβατών. Να ζητούμε για εκείνους, όπως και για τους εαυτούς μας, το έλεος. Έλεος για να μην παρασυρθούμε από το παράδειγμά τους, έλεος ώστε ο Θεός να τους οδηγήσει και πάλι στην οδό των εντολών του. Το κείμενο αυτό, ο ψαλμός ο εκατοστός, έρχεται μετά τους ψαλμούς οι οποίοι ύμνησαν τη βασιλεία του Θεού. Θυμόσαστε πολύ καλά ότι οι ψαλμοί 92, 94 έως και 99 ήταν οι θεοκρατικοί ψαλμοί που είχαν ως κεντρική ιδέα το «Ο Κύριος σε βασίλευσε», και ήσαν ένας ύμνος και νοσταλγία της βασιλείας.

Ευλογίας του Θεού. Μετά αμέσως μπήκε ο 100ος ψαλμός, διότι μας έδειξε έναν ηγέτη ο οποίος κατευθύνει το λαό του προς την κατεύθυνση αυτή, προς μια κοινωνία στην οποία θα βασιλεύει ο Θεός και θα είναι μια εικόνα του παραδείσου. Έβαλε σε αυτή τη θέση το Πνεύμα του Θεού τον ψαλμό αυτό, ίσως για να τονιστεί μια μεγάλη αλήθεια, ότι για να πραγματοποιηθεί η Βασιλεία του Θεού είναι ανάγκη και οι επίγειοι άρχοντες, οι ηγέτες και οι υπεύθυνοι να γίνουν πρώτα πιστοί υπηρέτες του Θεού, να αποκτήσουν το μεγάλο προσόν της ευσέβειας και του φόβου, σεβασμού του Θεού. Διαφορετικά δεν είναι δυνατόν να μεταβάλουν τις κοινωνίες που κυβερνούν σε εικόνα του παραδείσου, αλλά δυστυχώς τις κάνουν πρόγευση της κολάσεως. Και έχουμε πικρή πείρα αυτής της τακτικής και αυτής της ιστορίας. Αυτές την κρίση, λέει ο Κύριος, ότι οι άνθρωποι δεν δέχτηκαν τον Υιό του Θεού, δεν άκουσαν το Λόγο του Θεού, δεν συμμορφώθηκαν σε Αυτόν. Ας ευχηθούμε, τελειώνοντας την ερμηνεία του ψαλμού αυτού, ο Θεός να αναδεικνύει ηγέτες για το λαό του σε όλες τις θέσεις και σε όλα τα επίπεδα που θα διακατέχονται από τα αισθήματα ευθύνης και ευλαβίας και ευσεβίας του ηγέτου που συνέταξε τον ψαλμό που αναγνώσαμε. Και όλος μας ο Κύριος ας μας αξιώνει τα κριτήρια που μας παρέθεσε να τα έχουμε και εμείς ως κριτήρια ζωής, και τότε η ζωή μας όντως θα είναι ευάρεστη ενώπιον του Κυρίου και όντως θα αισθανόμαστε την πρόγευση του Παραδείσου και της Βασιλείας του Θεού. Χαίρετε αδελφοί, και ο Θεός μαζί.

η σοφία των αιώνων. Προσεγγίζοντας τις αλήθειες της Αγίας Γραφής. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο ιεροκήρυκας της Μητροπόλεως μας Αρχιμανδρίτης Μεθόδιος Κρητικός.

Η ώρα είναι 11. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Ο Ιερός Ναός του Αγίου Θεοδόρου στην κοινότητα του Αγίου Θεοδόρου μας ανακοινώνει ότι την ερχόμενη Κυριακή θα γίνει πολυαρχιερατικό συλλήτουργο με την ευκαιρία της συμπληρώσεως 40 χρόνων ιεροσύνης του εφημερίου του Ιερού Ναού Αρχιμανδρίτου Παναρέτου. Ο Μητροπολιτικός Ναός Σωτήρος μας πληροφορεί ότι Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου Αγίου Ευμενίου Επισκόπου Γορτίνης του Θαυματουργού και Αγίας Μάρτυρος Αριάδνης 5:30 το απόγευμα θα τελεστεί ο Εσπερινός και θα ψαλεί ο παρακλητικός κανόνας στην Υπεραγία Θεοτόκο στο παρεκκλήσιο Παναγίας Χρυσογαλακτούσης. Το ερχόμενο Σάββατο μετά την ύψωση, 19 Σεπτεμβρίου, Αγίων Μαρτύρων Τροφίμου, Σαββατίου και Δωρημέδοντος, 6 το πρωί, όρθρος και Θεία Λειτουργία, στον Μητροπολιτικό Ναό Σωτήρος. Το απόγευμα στις 6, ο Εσπερινός. 33η έκθεση εκκλησιαστικής τέχνης Ορθοδοξία 18-19-20 Οκτωβρίου 2026 στην Λευκωσία, Αρχή Κρατικών Εκθέσεων Κύπρου, υπό την υψηλή προστασία του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Κύπρου κυρίου Γεωργίου. Μια μεγάλη συλλογή από εικόνες, ιερά σκεύη θείας λειτουργίας, ξυλόγλυπτα τέμπλα και έπιπλα, μπρούντζινα αντικείμενα, μαρμάρινες κατασκευές, αξιόλογες σειρές εκκλησιαστικών κοσμημάτων, ιερατικά άμφια, υφάσματα και χρυσοκεντήματα, λειτουργικός εξοπλισμός, μοναστηριακά εργόχειρα, μοναστηριακά ενθυμήματα, αναλώσιμα, εκδόσεις, βιβλία. Εγγένεια Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2026 στις 12:30 το μεσημέρι. Οικαστική έκθεση «Φως τέχνης ανέσπερων», με την συμμετοχή Κυπρίων αγιογράφων και ψηφιδογράφων. Γιορτή Αγάπης και Ανθρωπιάς 2026 οργανώνεται από το Ίδρυμα Χριστίνα Αλφα Αποστόλου το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 5:30 το απόγευμα μέχρι 11:30 στον Δημοτικό Κήπο Λάρνακας. Παιγνίδι, φαγητό, διασκέδαση, είσοδος ελεύθερη. Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, τον μικρό παρακλητικό κανόνα στην Υπεραγία Θεοτόκο. Τον ακούμε όπως τον ψάλλουν στο Άγιον Όρος. Ψάλλουν οι πατέρες της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας.

Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου εν ότιση την δέησιν μεν τη αληθεία σου, εισάκουσον μεν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθείς εν ενώπιον σου παζών, ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν με ταπείνωσιν εις γην την ζωήν μου, εκαθισέμεν σκοτεινήσεως νεκρούς αιώνος, και η κηδείασεν επί με το πνεύμα μου εν εμία τεράκτη καρδία μου, εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτησεν πάση της έργης σου εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προς εδασχύρας μου η ψυχή μου ως γιάν υδρός, ταχύ εισάκουσόν μου Κύριε εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το προσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσου με της καταβαίνουσιν εις λάκων, ακουστών ποιησόν μου το πρωί το ελαιό σου ότι επισύλπισα, γνώρισόν με Κύριε οδόν εν υπορεύσουμε ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον, διδαξών με του πίν το θέλημά σου της Υιό Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν κοί ευθεία, εν και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με, εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απορείς πάντας τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου ημί.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλληψον το όνομά μου. Επιπλείον πλήνον με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθαρισόν με, ότι την ανομίαν με εγώ γνώσκω και η αμαρτία με ενωπιών με στήδια παντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσε. Η δούγαν εν ανομίας συνελήφθην και εν αμαρτίας εκείσισέ με η μήτυρ μου. Η δούγαν αλήθεια νηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσουμε, κλινείς με και υπερχιών αλευκανθήσουμε. Ακουτίς με αγαλίασιν και εφροσύνην αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν μη ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου του Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσ' μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξον όμως τα σοδού σου και ασεβήσε επισέ επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνην σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ότι θέλησας θυσίαν εδωκαάν ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων. Καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστηριών σου μόσχους.

σε εκείνες Αναστάσα Μαριά με πορεύθη στην ορεινή μετασπουδής εις πόλην Ιούδα και εισήλθεν εις τον οίκον Ζαχαρίου και εις πάσατο την Ελισάβετ και γένετος οίκουσεν η Ελισάβετ των ασπασμών της Μαρίας εσκύρτησε το βρέφος εν δικοινία αυτής και πλήστη πνεύματος

Δούγαρ, ως εγένετο η φωνή του ασπασμού σου εις τα ότα μου, εσκύρτησε το βρέφος, εν αγαλιάσει εν την κοιλία μου. Και μακαρία η πιστεύσασα, ότι έστε τελείωστης της λελαλημένη.

επίσκεψε τον κόσμο σου εν ελέη και εκτιρμής. Ύψος ο γέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεμψον εφημάς τα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες της Παναχράντου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, της Αγίας Ενδόξου Μυροφόρου και εις Αποστόλου Μαρίας της Μαγδαληνής, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, Σίμωνος του Μυροβλήτου, του Κεκτήτορος της

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη δες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένε και εν το ονόματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύμα,

Κυριόμεθα υπέρ του διαφυλαξίνε την Αγία Μονικά στην Πάντα Μονικόλη και χώρα απολυμούνται με σεισμού κατά ποντισμού πυρός μαζέας επιδρομής άλλων φίλων εκφυλίου πολέμου και εθνιδίου θανάτου υπέρ του ήλαιων ευμενή και διάλακτων γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων θεόνιμων το αποστρέψε και διασκεδάσε πάσα νοργή και νόσων την κατημών κυρουμένη και ρίσαστε ημάς εκ της επιχειμένης δικαίου.

0: Υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών, φωνής της δέησεως ημών των αμαρτωλών και ελεήσε ημάς.
1: Κι ελεήσαν, κι ελεήσαν, κι ελεήσαν.
0: Επάκουσον ημών ο Θεός ο Σωτήρ ημών, η ελπής πάντων των περάτων της γης και των εν θαλάσσι μακράν, και ήλαιος, ήλαιος γενού ημιν δέσποτα, επί τες αμαρτίες ημών και ελέησον ημάς. Ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο.

0: όλα στον αιώνων αμήν. Κυριολέησον, Πατρά Άγιε, ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, της Αγίας ενδόξου Μυροφόρου και εις Αποστόλου Μαρίας της Μαγδαληνής, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, Σίμωνος του Μυροβλήτου, του Κεκτήτορος, της Αγίας Φωνής Ταύτης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

0: Η ώρα είναι 12. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.
1: Βιβλικά θέματα. Προσεγγίσεις στην Αγία Γραφή με το Λόγο των Πατέρων.

αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Θα συνεχίσουμε και σήμερα το θέμα που ξεκινήσαμε την περασμένη εβδομάδα σχετικά με το βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης, το Δευτερονόμιο. Αν αναλογιστούμε ότι το Δευτερονόμιο είναι μεταξύ των βιβλίων της Πεντατεύχου, ότι το βιβλίο του Ευαγγελιστού Ιωάννου συγκρινόμενο προς τους τρεις συνοπτικούς, τότε μπορούμε να κατανοήσουμε και τη μεγάλη θεολογική αξία που έχει. Πράγματι, είναι το βιβλίο που άσκησε σημαντική επίδραση στα μετέπειτα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης, στους προφήτες και ακόμα και στην Καινή Διαθήκη, που θα δούμε αργότερα. Καθώς διεξάγεται κάποιος στις σελίδες του ιερού αυτού βιβλίου, διαπιστώνει ότι αληθεύουν πράγματα τα γραφόμενα του αείμνηστου πατρός Ιωήλ Γιανακόπουλου, ο οποίος έγραφε ότι «το βιβλίο τούτο έχει ιδιαίτερον χαρακτήρα εξ όλων των άλλων βιβλίων της Πεντατεύχου. Εν πρώτης, από απόψεως μορφής, δεν έχει το ίδιο γένος προς τα άλλα βιβλία. Αντί δηλαδή των ιστορικών διηγήσεων ή των νόμων τα οποία βρίσκομαι να λαχού, εδώ συναντώμεν τόνο μεγαλοπρεπή, όπως είναι ο τόνος των προφητών, όπου τα νοήματα τρέχουν ορμητικώς ως ποταμός έναντι της πεζότητος των άλλων βιβλίων. Τούτο εκθέτει των θείων νόμων διενθυσμένων διαγεγονότων. Από απόψεως βάθους συνδέονται οι θερμοί σύστασης, τρυφερά και πατρική, σοβαρά και απειλητική, πάντοτε δε θερμή και ζωηρά». Αυτά σημειώνει ο πατήρ Ιωήλ Γιανακόπουλος σχετικά με το Δευτερονόμιο. Ας δούμε όμως εμείς, αγαπητοί ακροατές, στη συνέχεια, μέσα σε αυτό το κλίμα του Δευτερονομίου, τα βασικά θέματα ή τις θεολογικές ιδέες που έχουν ιδιαίτερη αξία και σημαντικότητα. Πρωταρχική βέβαια έννοια που δεσπόζει στο βιβλίο αυτό, όπως και στα προηγούμενα, είναι αυτή του Θεού, ο οποίος καταγράφεται μεταξύ άλλων από τον Ιερό Συγγραφέα ως εξής. Αναφέρεται στον Θεό ως «ο Κύριος ο Θεός ημών», «ο Κύριος, Κύριος ο Θεός των Πατέρων ημών», «Κύριος ο Θεός ημών, Κύριος είσαι, ου και σοντές οι Θεοί έτεροι προ προσώπου μου», και «εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σου, Θεός ζηλωτής», που σημαίνει «εγώ ο Κύριος ο Θεός σου είμαι Θεός που απαιτώ αποκλειστικότητα». Η έννοια αυτή του Θεού εδώ συνδέεται στενά με τους ανθρώπους που έρχεται σε κοινωνία, είναι ο Θεός του λαού του Ισραήλ, δηλαδή ο Θεός Ισραήλ. Μεταξύ Γιαχβέ και Ισραήλ υφίσταται μια προσωπική σχέση και ο Γιαχβέ είναι κυρίως Θεός προσωπικός. Είναι κατά το κείμενο ο Θεός των Πατέρων, δηλαδή ο Θεός Αβραάμ και Θεός Ισαάκ και Θεός Ιακώβ. Συγχρόνως δε είναι Θεός μέγας, δυνατός, φοβερός, δίκαιος, αλλά εν ταυτό και αγαθός, πληρών την ανθρωπότητα ευεργεσιών. Σε μερικά σημεία φαίνεται ότι ο Θεός εθυμώθη, όπως γράφει η μετάφραση των Ενδομήκοντα, και αντιθέτως σε άλλα παρίσταται Θεός ικτήρμων. Ειδικότερα το μεγαλείο του Θεού του Ισραήλ περιγράφεται στο 4ο κεφάλαιο, στίχοι 29 έως 40, όπου πέρα της μοναδικότητάς του, δεν θα εγκαταλείψει το λαό Ισραήλ, δεν θα λησμονήσει ποτέ τη διαθήκη που υποσχέθηκε με όρκους στους προγόνους του, είναι Θεός εν το ουρανό άνω και Θεός επί γης κάτω. Αυτόν τον Θεό οφείλουν να κρατήσουν στην καρδιά τους, να τηρήσουν τις συντολές του και γενικότερα να ανταποκριθούν θετικά στις θείες ευεργεσίες και εντολές. Ωστόσο, κατά τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κ. Ματσούκα, σημειώνει ότι τούτο το βιβλίο της Πεντατεύχου εντυπωσιάζει για την άκρως τεταμένη αντίθεση ή και αντίφαση ανάμεσα στη σπλαχνικότητα της Θείας Αγάπης και στην άκρα αυστηρότατη τιμωρού Θείας Δικαιοσύνης. Ανάμεσα σε ανθρωπιστικά δεδομένα και οδυνηρά συμβάντα και συμβαίνοντα. Με άλλα λόγια, ό,τι συμβαίνει στο βιβλίο αυτό με τον Ισραήλ και τις ευεργεσίες του Θεού είναι, κατά κάποιο τρόπο, η ιστορική πορεία ολάκερης της ανθρωπότητας που σχετίζεται με την τήρηση ή την αθέτηση των εντολών του Θεού.
Στο σημείο αυτό, αγαπητοί ακροατές, θα διαβάσουμε ακριβώς ένα σχετικό απόσπασμα από αυτό που αναφέρεται στο βιβλίο του Δευτερονομίου στην έννοια του Θεού. Είπαμε προηγουμένως ότι στο 4ο κεφάλαιο περιγράφεται ακριβώς το μεγαλείο του, το μεγαλείο του Θεού Ισραήλ. Γράφει λοιπόν ο Ιερός Συγγραφέας: «Και ζητήστε εκεί Κύριον των Θεών ημών και ευρύσετε Αυτόν. Όταν εξητήστε Αυτόν, εξόρισε η καρδία σου και εξόρισε η ψυχή σου εν τη θλίψη σου. Ότι Θεός ικτήρμων Κύριος, ο Θεός σου, ούκ εγκαταλείψησε, ουδέ μη εκτρίψησε, ούκ επιλύσετε την διαθήκη των πατέρων σου, η νόμος εαυτής Κύριος. Επερωτήστε ημέρας προτέρας, τας γενωμένας προτέρας σου από της ημέρας, εις έκτισεν ο Θεός άνθρωπον επί της γης. Και επί το άκρον του ουρανού, έως του άκρου του ουρανού, ή γέγονε κατά το ρήμα το μέγα τούτο, ή οίκουστε τιούτο». Λέγει λοιπόν ότι θα ζητήσετε εκεί εις τους τόπους της διασποράς και συμφοράς σας Κύριον τον Θεό σας και θα τον βρείτε όταν τον ζητήσετε επί μόνος με όλη την καρδιά σας και με όλη την ψυχή σας μέσα στη θλίψη σας. Και στις τελευταίες ημέρες θα συναντήσεις στη ζωή σου όλα αυτά που σου είπα και τότε θα επιστρέψεις εν μετανοία προς Κύριον τον Θεό σου και θα ακούσεις τη φωνή του να σου ομιλεί και πάλι, διότι Κύριος ο Θεός σου είναι Θεός ικτήρμων. Δεν θα σε εγκαταλείψει, ούτε θα σε εξολοθρεύσει. Δεν θα λησμονήσει ποτέ την διαθήκη των πατέρων σου, την οποία συνήψε ο Κύριος με αυτούς με ορκούς. Ρωτήσετε τους ανθρώπους των προηγουμένων από σε γενεών και ζητήσετε να μάθετε αν έγινε από την ημέρα που έπλασε ο Θεός τον άνθρωπο επί της γης και από το ένα άκρο του ουρανού έως το άλλο κάτι παρόμοιο σαν αυτό που έκανε για σας ο Θεός ή αν έχει ακουστεί ποτέ κάτι τέτοιο. Και παρακάτω βέβαια τελειώνει ο Μωυσής με τούτα τα λόγια: «Και φυλάξασε τα σεντολάς αυτού και τα δικαιώματα αυτού, όσα εγώ εντέλω μέση σήμερον, ή να εύση γέννητε και τη σιή σου μετασέ, όπως μακροήμεροι γένεστε επί της γης, εις Κύριος ο Θεός σου δίδωσης η πάσα σας ημέρας». Και μεταφράζουμε: «Να φυλάξετε τα σεντολάς του και τα προστάγματά του, όσα σου παραγγέλνω εγώ σήμερον, για να ευτυχήσεις και εσύ και οι απογονείς σου μετά από σένα και να είστε πολύχρονοι στη χώρα που σου δίνει Κύριος ο Θεός σου καθόλα σας ημέρας τη ζωή σου». Θα μπορούσαμε βέβαια, αγαπητοί ακροατές, να αναφέρουμε κι άλλα αποσπάσματα σχετικά με αυτό που λέμε τώρα στην έννοια, την πρωταρχική έννοια που διατρέχει όλο το βιβλίο του Δευτερονομίου στην έννοια του Θεού.

Μετά από την έννοια του Θεού στο Δευτερονόμιο, θα μπορέσουμε να αναφέρουμε και μία άλλη ακόμα που αναφέρεται στην θεολογική αξία, που έχει μεγάλη θεολογική αξία στο βιβλίο τούτο, και είναι η αναφορά στην κατάσταση των ανθρώπων, η οποία καθορίζεται υπό της αγαθότητος και της δικαιοσύνης του Θεού επί τη βάση της διαγωγής αυτών ως ατόμοντε και ως κοινωνικού συνόλου. Ειδικότερα, η ευημερία της κοινωνίας είναι συνάρτηση της θετικής ανταπόκρισης των ανθρώπων στις εντολές του Θεού. Άρα, η ευθύνη των πράξεων και το βάρος της οποιασδήποτε επιλογής τίθεται επί του ανθρώπου. Γράφει χαρακτηριστικά το βιβλίο: «Ιδού δέδω καπό προσώπου σου σήμερον την ζωήν και τον θάνατον, το αγαθόν και το κακόν». Ο άνθρωπος, ο κάθε άνθρωπος, βρίσκεται ενώπιον των δύο αυτών δρόμων, όπως αναφέρονται στο 30ο κεφάλαιο του βιβλίου, στίχοι 15 έως 20. Και να τους αναφέρουμε χαρακτηριστικά, ο πρώτος δρόμος είναι αυτός ο οποίος δίνει τη ζωή και την ευτυχία και συνεπάγεται από τον άνθρωπο η ανταπόκρισή του, εισακούειν τα εντολάς του Θεού, αγαπάν Κύριον των Θεών, πορεύεστε εν πάσες τες οδείς αυτού και φυλάσσεστε τα δικαιώματα αυτού. Αν αυτά γίνουν από τον άνθρωπο, τότε το αποτέλεσμα είναι ζήν και πολύ έσεστε, ευλογήσε Κύριος ο Θεός. Δηλαδή, θα ζήσει πολλές μέρες και θα είναι ευλογημένος από το Θεό. Υπάρχει όμως και ο δεύτερος δρόμος που αναφέραμε ήδη, ο οποίος δίνει τον θάνατο και τη δυστυχία. Αυτό συμβαίνει όταν η καρδιά του ανθρώπου μεταστεί, δηλαδή φύγει από το Θεό, από το κέντρο που είναι ο Θεός, μη εισακούειν των Θεών, προσκυνήσε θεείς εταίρης και τέλος λατρεύσε αυτής. Το αποτέλεσμα δυστυχώς σε αυτή την κατάσταση του δεύτερου δρόμου είναι «απολία απολύστε, ουμή πολυήμερη γενέστε επί της γης». Είναι χαρακτηριστικό ότι η διδασκαλία των δύο αυτών δρόμων μας δίνει απάντηση στο θεμελιώδες θεολογικό και φιλοσοφικό ερώτημα «από πού έρχεται το κακό στον κόσμο», αλλά εν τούτης μας καθιστά σαφές ότι ο άνθρωπος είναι κυρίαρχος της επιλογής του και της ευθύνης του δρόμου που θα ακολουθήσει. Ιδιαίτερα με τον Ισραήλ, η επιλογή μεταξύ της θετικής ή αρνητικής τοποθέτησής του έναντι του Θεού αποτελεί καθοριστικό γεγονός, αφού ανάμεσα στο Γιαχβέ και στον Ισραήλ υφίστε οι εξής σχέσεις. Ο Γιαχβέ είναι Θεός του Ισραήλ και ο Ισραήλ είναι λαός του Γιαχβέ. Μέσα από τη διδασκαλία του Δευτερονομίου προκύπτει η λεγόμενη ηθική διαρχία που παρατηρείται σε όλη την Παλαιά Διαθήκη με κάποια έμφαση στο βιβλίο των Ψαλμών. Εκεί μάλιστα στον πρώτο στίχο των Ψαλμών, του πρώτου Ψαλμού, βλέπουμε να κυριαρχεί η αντίθεση μεταξύ του ευσεβούς και του ασεβούς. Γενικότερα όμως η ηθική διαρχία διατυπώνεται με αντιθετικές εκφράσεις που συνιστούν τη διάσταση μεταξύ των ανθρώπων που ζουν κατά τις εντολές του Γιαχβέ με βασικό γνώρισμα την τήρηση της Διαθήκης του και εκείνων των ανθρώπων που τις αθετούν. Οι δύο αυτές πραγματικότητες συνιστούν ένα είδος ηθικής διαρχίας. Ας τονίσουμε όμως ότι και στην Καινή Διαθήκη υπάρχει έντονος ηθικός διαλυσμός, ο οποίος δεν πρέπει να ερμηνεύεται πρόχειρα με την έννοια μιας ελληνικής εμπνεύσεως διαλυσμού μεταξύ πνεύματος και ύλης. Κατηγορηματικά λοιπόν τονίζουμε ότι εδώ, όπως και στην Καινή Διαθήκη, δεν υφίσταται οντολογική διαρχία, δηλαδή δεν υπάρχει διαφορετική αρχή ή προέλευση των όντων. Αντίθετα, η ηθική αυτή διαρχία που επικρατεί, που λαμβάνει και ιστορικές διαστάσεις, βασίζεται στην ελεύθερη βούληση του ανθρώπου και τις επιλογές του. Γι' αυτό και ο Μωυσής επανειλημμένος προτρέπει το λαό του με την εξής φράση: «Πρόσεχε σε αυτό». Με αυτή την προτροπή τους εφιζά την προσοχή τους
για τη φύλαξη και τήρηση των εντολών του Θεού. Την αξία της έκφρασης αυτής διαπιστώνουμε αργότερα στην Πατερική Γραμματεία, όπου ο σοφός της Κεσαρίας Ιεράρχης, ο Μέγας Βασίλειος, 333-79, συνέγραψε ολόκληρη ομιλία εις το πρόσεχε σε αυτό, λαμβάνοντας αφορμή από το χωρίο αυτό του Δευτερονομίου, από το 15ο κεφάλαιο που λέγει, που γράφει, «Πρόσεχε σε αυτό, μήποτε γέννεται ρήμα κρυπτών εν τη καρδία σου ανώμημα». Ειδικότερα, ο Μέγας Βασίλειος στην ανωτέρω ομιλία του τονίζει χαρακτηριστικά «Πρόσεχε ούν σε αυτό, του τέστη, μήτε της εις, μήτε της περισέ, αλλά σε αυτό μόνο πρόσεχε, εξέτασον σε αυτόν της ή, γνώθη σε αυτόν την φύση. Πρόσεχε ούν σε αυτό ή να προσέχεις Θεό». Στο σημείο αυτό, αγαπητοί ακροατές, θα επανέλθουμε στο κείμενο για να δούμε ακριβώς όπως μας παρουσιάζονται αυτοί οι δύο δρόμοι, η ανταπόκριση δηλαδή των ανθρώπων στο μήνυμα, σε αυτό το οποίο διδάσκει ο ίδιος ο Θεός. Λέγει λοιπόν, «Ιδού δε δοκαπώ προσώπου σου σήμερον την ζωήν και τον θάνατον, το αγαθόν και το κακόν. Εάν εις ακούσεις τας εντολάς Κυρίου του Θεού σου, ας εγώ εν τέλω μέση σήμερον, αγαπάν Κύριον τον Θεόν σου, πορεύεστε εν πάσης τες οδείς αυτού και φυλάσσεστε τα δικαιώματα αυτού και τας κρίσεις αυτού και ζήσεστε και πολιέσεστε και ευλογήσεσαι Κύριος ο Θεός σου εν πάση τη γη, εις ίνης πορεύει εκεί κληρονομήσε αυτήν». Αυτός, όπως είπαμε, είναι ο πρώτος δρόμος. Και ο δεύτερος δρόμος, «Και αν μεταστεί η καρδία σου και μη εις ακούσεις και πλανηθείς προσκυνήσεις θεής εταίρης και λατρεύσεις αυτής, αναγγελώσει σήμερον ότι απολία απολύστε και ουμή πολυήμερη γέννηστε επί της γης, εισήν ημείς διαβαίνετε τον Ιορδάνην, εκεί κληρονομήσε αυτήν. Διαμαρτύρομαι ημείν σήμερον των τεουρανών και την γην, την ζωήν και τον θάνατον δέδοκα προ προσώπου ημών, την ευλογίαν και την κατάραν. Έκλεξε την ζωήν, σύ, ή να ζήσεις, σύ και το σπέρμα σου. Αγαπάν Κύριον τον Θεό σου, εις ακούειν της φωνής αυτού και έχεσθε αυτού, ότι τούτο η ζωή σου και η μακρότης των ημερών σου κατοικείν επί της γης, εις όμως Κύριος της πατράσης σου Αβραάμ και Ισαάκ και Ιακώβ δούνε αυτής». Και θα διαβάσουμε, αγαπητοί ακροατές, και τη μετάφραση του ωραίοδοτου αυτού κειμένου από το 30ο κεφάλαιο του Δευτερονομίου, από την έκδοση της Παλαιάς Διαθήκης με τα συντόμου ερμηνείας των εκδόσεων «Ο Σωτήρ». «Ιδού, λέγει, παρουσίασα εμπρός σου σήμερον την ζωή και το θάνατον, το καλόν και το κακόν. Εάν υπακούσεις εις τας εντολάς Κυρίου του Θεού σου, τας οποίας εγώ σου παραγγέλνω σήμερον, ώστε να αγαπάς Κύριο το Θεό σου και να ακολουθείς όλους τους δρόμους που θέλει εκείνος να βαδίζεις και να εφαρμόζεις τα προστάγματα και τις αποφάσεις του, σε διαβεβαιώνω ότι θα ζήσετε ευτυχείς πολλά χρόνια και θα γίνετε πολύ άριθμοι και θα σε ευλογήσει Κύριος ο Θεός σου σε όλη τη χώρα όπου εισέρχεσαι εκεί για να την κληρονομήσεις. Εάν όμως αποσκυρτήσει η καρδιά σου και δεν υπακούσεις το Θείο Νόμο και πλανηθείς και πιστεύσεις και προσκυνήσεις άλλους θεούς και τους λατρεύσεις, σου ανακοινώνω σήμερα ότι θα καταστραφείτε πλήρως οπωσδήποτε. Και αν δεν προφτάσετε να ζήσετε πολύ καιρό στη χώρα, στην οποία αφού διαβείτε τον Ιορδάνη θα εισέλθετε για να την κληρονομήσετε, επικαλούμε μάρτυρας σήμερον ενώπιόν σας και τον ουρανό και την γη. Και λέγω ότι παρουσίασα εμπρός σας τη ζωή και το θάνατο, την ευλογία και την κατάρα. Διάλεξε εσύ τη ζωή για να ζεις ευτυχής επί πολλά χρόνια, εσύ και οι απόγονοί σου. Διάλεξε να αγαπάς Κύριον ο Θεός σου, να υπακούεις στη φωνή Του και να Τον ακολουθείς πιστά. Διότι σε αυτό στηρίζεται η ζωή σου και η μακροβιότητά σου και η διαμονή σου στη χώρα που ορκίστηκε ο Κύριος στους προγόνους σου, τον Αβραάμ, τον Ισαάκ και τον Ιακώβ, ότι θα την δώσεις αυτούς. Με τις σκέψεις αυτές, αγαπητοί ακροατές,
περί των δύο δρόμων, όπως μας σας καταγράφει το βιβλίο του Δευτερονομίου και γενικότερα με την έννοια του Θεού που είδαμε προηγουμένως, θα κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Ευχαριστούμε όλους εσάς και τον ηχολήπτη μας, τον Τάσο Παπαδημητρίου. Χαίρετε.

Οικογένεια. Μια εκπομπή η οποία αναφέρεται στην οικογένεια και τα παιδιά. Επιμελείται και παρουσιάζει η Ένωση Οικογενειών Ελλάδος.

0: Τη σημερινή εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο στρατηγός εν αποστρατεία Δημήτριος Σαρδέλης, Γενικός Γραμματεύς της Ενώσεως Οικογενειών Ελλάδος.
1: Φίλες και φίλοι, δεν θέλω να γίνω καλύτερος από κανέναν άλλον. Θέλω να γίνομαι κάθε μέρα καλύτερος από το χθεσινό εαυτό μου. Δύο φράσεις που παίζουν ένα σημαντικό ρόλο στη ζωή και στην ανάπτυξη των παιδιών μας. Αρκεί να προσπαθήσουμε εμείς ως γονείς να πιστέψουμε στα λόγια αυτά τα οποία επηρεάζουν στην προοπτική πρόοδο των παιδιών. Μπορούμε όμως να επηρεάσουμε καταστάσεις. Βεβαίως και μπορούμε. Αρκεί να θυμηθούμε όλα εκείνα τα συναισθήματα της αβεβαιότητας και της ανασφάλειας τα οποία μας κατήχαν όταν και εμείς ήμασταν μικρά παιδιά. Αρκεί να θυμηθούμε όλα τα ερωτήματα και τις απορίες που είχαμε στα παιδικά μας χρόνια, που αυτά υπήρξαν ως μια υπέροχη εποχή της ζωής μας, χωρίς βέβαια να παραβλέψουμε και τις δυσκολίες τους. Άλλωστε τα συναισθήματα των παιδιών μας πολλές φορές μοιάζουν με τα δικά μας, όταν και εμείς ήμασταν παιδιά, και μπορεί να είναι τόσο αβέβαια για τον εαυτό τους, τόσο αναποφάσιστα και να επηρεάζονται τόσο πολύ από τη γνώμη των φίλων των παιδιών, όσο και εμείς όταν ήμασταν στην δικιά τους ηλικία. Και χωρίς καμία αμφιβολία, αν τα παιδιά έχουν μια καλή σχέση με τον εαυτό τους, ξεπερνάνε πολύ πιο εύκολα κάθε είδους ανασφάλεια. Και εδώ μπορούμε να τονίσουμε πως η αγάπη και η υπόλοιψη μπορούν να κάνουν θαύματα. Θαύματα στην αυτοεκτίμηση που νιώθουν τα παιδιά μας. Και εξαρτάται από εμάς τους γονείς και από τα σημαντικά πρόσωπα που περιβάλλουν τη ζωή των παιδιών στο να τους προσφέρουν αυτή την αγάπη και την εκτίμηση. Και τα παιδιά εκτιμούν τους εαυτούς τους μέσα από τις καθημερινές εμπειρίες της ζωής τους. Παραδείγματα της ζωής πάρα πολλά και απλά. Και μάλιστα τα παιδιά μπορούν να φτάσουν σε σημείο να μάθουν να κάνουν κάτι τόσο απλό. Είναι σαν ένα μεγάλο επίτευγμα. Και επικροτώντας τα για αυτές τις μικρές τους νίκες, τα παιδιά αντιλαμβάνονται ότι αξίζουν και η αυτοεκτίμησή τους τότε μεγαλώνει. Και τα παιδιά με υψηλό δίκτυο αυτοεκτίμησης δυσκολότερα θα υποκύψουν στις πιέσεις που δέχονται από τον περίγυρό τους, το φιλικό ή το οικογενειακό, όπως θα δοκιμάσουν τα ναρκωτικά και αλκοόλ. Μελέτες δείχνουν ότι τα παιδιά που έχουν αυτοεκτίμηση ανταπεξέρχονται ευκολότερα στις υποχρεώσεις του σχολείου και φυσικά με όλους τους τρόπους. Η αυτοεκτίμηση βοηθάει τους νέους ανθρώπους να αποκτήσουν την εμπιστοσύνη για να αντιμετωπίσουν τις πάμπολες προκλήσεις που τους επιφυλάσσει η ζωή. Τι πρέπει λοιπόν να κάνουμε για να αναπτυχθεί αυτή η αυτοεκτίμηση των παιδιών μας? Πρωτίστως, όπως λένε οι ειδικοί επιστήμονες αλλά και οι ερευνητές, και η μελετητική σήμερα διαδικασία είναι η επικοινωνία. Η επικοινωνία η οποία είναι το κλειδί σε οποιαδήποτε σχέση, και ειδικότερα η σχέση με τα παιδιά μας είναι το πιο σημαντικό εργαλείο στο να βοηθήσω σε μια σωστή εκτίμηση για τον εαυτό τους. Άλλωστε είναι απαραίτητο τα παιδιά μας να γνωρίζουν ότι εμείς δείχνουμε ενδιαφέρον για ό,τι λένε. Ότι η γνώμη των παιδιών τους βαρύνει και ότι σεβόμαστε τις όποιες απόψεις τους. Πρέπει λοιπόν να βρεθούν τρόποι για τον οποίο επικοινωνούμε μέσα στην οικογένεια, οπότε τότε σίγουρα θα τα καταφέρουμε και εμείς. Πώς? Με κύριο θέμα και επίκεντρο το ακούγοντας και συζητώντας, αβιάστως θα πρέπει να λέμε στα παιδιά μας ότι τα αγαπάμε πραγματικά. Διότι συχνά τα παιδιά δεν πιστεύουν. Δεν πιστεύουν ότι οι γονείς τους τα αγαπάνε, και τούτο επειδή οι γονείς συνηθίζουν να αμαλώνουν και να τα τιμωρούν. Πρέπει εξάλλου να ακούμε με αφοσίωση και προσοχή την ιστορία που έχουν να μας πούν. Και αυτό είναι μια ενέργεια η οποία μπορεί να κάνει θαύματα. θαύματα στο να νιώσουν τα παιδιά μας αυτοπεποίθηση, για το λόγο ότι αντιλαμβάνονται τις σκέψεις και ιδέες τους είναι πολύ σπουδαίες για μας, διότι ακόμη και ένα μικρό παιδί έχει πλούσιο εσωτερικό κόσμο. Βέβαια, σοβαρό είναι και το ότι όταν μεγαλώνουμε τα παιδιά μας πρέπει να χρησιμοποιήσουμε μηνύματα σε πρώτο πρόσωπο και μάλιστα ενικού αριθμού, θα έλεγα, διότι ο τρόπος αυτός μιας τέτοιας επικοινωνιακής καταστάσεως κρατάει τις όποιες γραμμές επικοινωνίας ανοιχτές. Έτσι θα πρέπει να τα ακούμε χωρίς καν να προδικάζουμε, και εδώ πρέπει να τονιστεί ότι πρέπει να προωθήσουμε την ικανότητα του να ακούμε αυτό που έχουν να μας εξηγήσουν ή αυτό που έχουν να μας εξιστορήσουν τα παιδιά μας, χωρίς να επεμβαίνουν οι όποιες προκαταλήψεις μας, και ακόμη να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε τα μηνύματα τα οποία υποβόσκουν στα λόγια των παιδιών μας, διότι πολλές φορές προσπαθούν τα παιδιά να πουν κάτι άλλο αλλά δεν βρίσκουν τα λόγια. Πολλές φορές μπορεί και να φοβούνται να πουν καθαρά αυτό που ακριβώς θέλουν, και αν θέλουμε να είμαστε πιο προσεκτικοί είναι εύκολο να ανακαλύψουμε και φανταστικά προβλήματα στις όποιες κουβέντες των παιδιών μας. Να εκφράσουμε τις αρχές μας αλλά να εξηγήσουμε γιατί αυτό είναι το σωστό, ή προτιμότερο να κάνεις αυτό, και τότε θα πρέπει να εξηγήσουμε τους λόγους που μας οδήγησαν στο να αποκτήσουμε αυτές τις αρχές, τις εμπειρίες οι οποίες μας έκαναν να δεχθούμε κάποιες συγκεκριμένες απόψεις, και γενικότερα να τους μιλήσουμε ανοιχτά για το τι υπάρχει πίσω από αυτό που εμείς αισθανόμαστε. Κυρίως όμως να θυμόμαστε ότι τα παιδιά μας ακούνε ακόμη κι αν έχουν την προσοχή τους στραμμένη σε κάτι άλλο. Γι' αυτό και φράσεις όπως «δεν βλέπω την ώρα να αρχίσει το σχολείο για να ησυχάσει το σπίτι» μπορούν να πληγώσουν την αυτοεκτίμηση των παιδιών μας. Όσο και αν φαίνονται αθώες, θα πρέπει να αποφεύγονται να λέγονται τελείως.

Ένα δεύτερο σημαντικό στοιχείο είναι ότι θα πρέπει να έχουμε μια θετική διάθεση απέναντι στα παιδιά. Έτσι οι γονείς πολλές φορές πέφτουν στην παγίδα στο να βάζουν ετικέτες, χρησιμοποιώντας δυσάρεστες, σκληρές και κατηγορηματικές, θα έλεγα, λέξεις. Ενώ θα πρέπει να αποφύγουμε να κάνουμε αρνητικά σχόλια. Και όταν πρέπει να διορθώσουμε ένα παιδί, να βρούμε έναν τρόπο πιο επικοδομητικό, δίνοντας έμφαση στο γεγονός ότι η πράξη ήταν κακή και όχι το ίδιο το παιδί. Έτσι πρέπει να δεχτούμε τα συναισθήματα του παιδιού, το οποίο έχει κάθε δικαίωμα, σύμφωνα με τους επιστήμονες, να αισθάνεται όπως επιθυμεί αυτό. Και αυτό που πρέπει να ελέγχεται είναι οι πράξεις τους. Ακόμη πρέπει να δεχθούμε την ατομικότητά του, δηλαδή να μπορεί να μην ενεργεί με τον τρόπο που εμείς θέλουμε. Δεν σημαίνει ασφαλώς καθόλου ότι οι γονείς, εμείς ως γονείς, έχουμε αποτύχει. Γι' αυτό πρέπει να χαιρόμαστε με την μοναδικότητά τους. Έτσι λοιπόν πρέπει να δείξουμε την αγάπη μας για τα παιδιά μας, αγκαλιάζοντάς τα και συζητώντας μαζί τους, αφήνοντάς τα να καταλάβουν το πόσο πολύ νοιαζόμαστε για αυτά. Διότι σίγουρα τα παιδιά χρειάζονται τη σιγουριά της αγάπης των γονιών τους. Έτσι λοιπόν θα ανακαλύψουμε τον κόσμο των παιδιών μας, εάν αφιερώνουμε χρόνο στα παιδιά καθημερινά, βρίσκοντας έτσι μια ιδιαίτερη ώρα για συζήτηση σε ό,τι τα ενδιαφέροντα ζητήματα που απασχολούν ή ό,τι συμβαίνει στη ζωή τους. Και κυρίως θα πρέπει να μοιραζόμαστε κάποια αγαπημένη τους δραστηριότητα. Να προσπαθήσουμε να βρισκόμαστε μόνοι με καθένα από τα παιδιά μας και ειδικότερα να νιώσουμε μία έκπληξη για το πόσα πράγματα δεν ξέρουμε για αυτά τα δικά μας παιδιά. Και ακόμη να συζητήσουμε με τους συνομιλίκους φίλους των παιδιών μας για ουσιαστικά ή αμφιλεγόμενα ζητήματα. Και έτσι θα βοηθήσει και εμάς αυτό το πράγμα, τους ίδιους τους γονείς, να καταλάβουμε πως τα παιδιά της εφηβείας αντιμετωπίζουν τα σημαντικά προβλήματα. Και ακόμη θα δείξουμε στα παιδιά μας ότι πραγματικά ενδιαφερόμαστε για όλα τα θέματα τα οποία τα απασχολούν μέσα στη σημερινή κοινωνία.

0: Όμως, ανεξαρτήτως όλων των ανωτέρων, θα πρέπει να στοχεύουμε σε μια θετική προσέγγιση της ζωής, σημειώνοντας και σχολιάζοντας μάλιστα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των παιδιών μας. Άλλωστε, μια ευνοϊκή και αισιόδοξη στάση για τη ζωή είναι βασική για την ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης. Και αν τα παιδιά μας έχουν καλή σχέση με τον εαυτό τους και τη ζωή τους, είναι βέβαιο ότι θα αποκτήσουν τις δυνατότητες να μεγαλώσουν μεταξύ ασφαλών και ευτυχισμένων ενηλίκων. Έτσι, προσφέροντας απλόχερα ενθάρρυνση, σημειώνουμε και σχολιάζουμε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των παιδιών μας, παρατηρώντας όσον αφορά τις δυνάμεις και τα θετικά χαρακτηριστικά τους. Και δίνουμε στα παιδιά την ευκαιρία να φέρουν εις πέρας κάθε εργασία, κάθε καθήκον που τους ανατίθεται, συγχαίροντάς το μάλιστα για το κατόρθωμα αυτό, ανεξαρτήτως με το πόσο μικρό ή μεγάλο είναι. Πάντως, θα πρέπει να είμαι σαφής ως προς τον έπαινο και την ενθάρρυνση, διότι είναι πολύ σημαντικό τα παιδιά να καταλαβαίνουν ακριβώς για ποιο λόγο γίνονται όλα αυτά. Και όλα αυτά θα πρέπει να γίνονται συχνά, διότι τα συναισθήματα αποδοχής και έγκρισης γρήγορα ξεχνιούνται, γρήγορα παραμερίζονται, ιδιαίτερα μάλιστα για τα πολύ μικρά παιδιά. Εδώ θα πρέπει να τονιστεί ιδιαίτερα ότι αν δεν πιστεύουμε σε αυτά που κάνουμε, δηλαδή στην ενθάρρυνση και τον έπαινο, το αποτέλεσμα θα είναι να μην πιστέψουν και τα παιδιά σε αυτό. Έτσι, εδώ θα παίξει ρόλο και η ιδιαιτερότητα του να δοθεί από εμάς τους γονείς βάρος στην υπευθυνότητα, διότι έτσι θα αντιληφθούν τα παιδιά ότι είναι άτομα άξια εμπιστοσύνης, άτομα ικανά. Αλλά θα πρέπει να φροντίσουμε έτσι ώστε οι ευθύνες που θα αναλάβουν να ταιριάζουν απόλυτα με την ηλικία τους, με τις δυνατότητές τους, να οριστούν κανόνες που θεωρούνται σημαντικοί για την ποιότητα της οικογενειακής ζωής, και αυτά σε μέτρο δυνατοτήτων, διότι τα παιδιά ως συνήθως θα αδυνατούν να τους θυμούνται και εμείς θα αδυνατούμε να τους υπενθυμίζουμε. Γι' αυτό μία καθαρή και καλή εξήγηση θα είναι αναγκαία. Όμως, για να επιτύχουν όλα αυτά, θα πρέπει να γίνουμε ή να είμαστε ένα καλό πρωτότυπο, διότι ο τρόπος που αισθανόμαστε και αντιμετωπίζουμε τον εαυτό μας επηρεάζει τον τρόπο που αισθάνονται τα παιδιά για τον εαυτό τους. Ενώ πολλές φορές αντιγράφουν συνήθειες, αρκεί εμείς να υιοθετούμε τις θετικές και τις υπεύθυνες. Με αυτές τις σκέψεις μπορούμε κάλλιστα να αποφασίσουμε το τι μπορούμε να αναθέτουμε στα παιδιά μας, αφού τους μάθουμε να είναι πιο υπεύθυνα για τις πράξεις τους. Βέβαια, αυτό είναι κάτι δύσκολο, αλλά πάντα πρέπει να δέχονται την ευθύνη για ό,τι δεν πραγματοποίησαν. Οπότε δέχονται και την όποια επίπληξη και τιμωρία θα τολμούσα να πω. Κλείνοντας και τη σημερινή μας παρουσία, θα πρέπει να τονιστεί ότι η ενθάρρυνση κατορθωμάτων είναι αναγκαία, θα έλεγα και υποχρεωτική, διότι το να επιτύχουν αυτό απαιτεί αναγνώριση, και αυτό θα βοηθήσει να καταλάβουν ότι έχουν δύναμη να πραγματοποιήσουν αυτό που έχουν κατά νου. Ιδού λοιπόν ακόμη μία θεώρηση της αυτοπεποιθήσεως των παιδιών. Θα πρέπει να βοηθάμε τα παιδιά να βάζουν ρεαλιστικούς στόχους και να κερδίσουν το δικαίωμα να μάθουν, να βαδίζουν, πριν ακόμη μάθουν να τρέχουν, όπως γράφουν και οι δήμονες. Θα πρέπει να αντιληφθούν ότι αυτό που εμείς προσδοκούμε από τα παιδιά μας δεν είναι πέραν των δυνατοτήτων τους και πέραν της ηλικίας τους. Φίλες και φίλοι, ανακαλύπτοντας μια μεγάλη κλίμακα δραστηριοτήτων, έτσι ώστε να μπορούν τα παιδιά να διαλέξουν και να αναπτύξουν τις όποιες κλίσεις τους και τα ενδιαφέροντά τους, γνωρίζουν ότι το κάθε ένα έχει το δικό του ταλέντο, το οποίο και θα τα βοηθήσει να αισθάνονται την ασφάλεια αλλά και την επάρκεια. Απαιτείται λοιπόν να τονίζεται ότι το να είναι κανείς νικητής δεν είναι και το παν. Ενώ το πιο σημαντικό είναι να δώσουν τον καλύτερό τους σε αυτό, σε αυτό που κάνουν. Ας παρέχουμε λοιπόν απλόχερα την ασφάλεια ότι εμείς θα είμαστε πάντα εκεί, δίπλα τους, για να τους δίνουμε κουράγιο σε ό,τι και αν κάνουν. Φίλες και φίλοι, έτσι φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είχατε την ευγενική καλοσύνη να με παρακολουθήσετε και σήμερα. Ευχαριστώ πολύ και τον τεχνικό του σταθμού μας, κύριο Τριανταφυλλίδη Δημήτριο, για την πράγματι πολύτιμη βοήθειά του. Γεια σας.
1: Οικογένεια. Μια εκπομπή η οποία αναφέρεται στην οικογένεια και τα παιδιά. Επιμελείται και παρουσιάζει η Ένωση Οικογενειών Ελλάδος.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Η σημερινή μας εκπομπή περιλαμβάνει ύμνους από την ασματική ακολουθία της δεσποτικής εορτής της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού. Θα ξεκινήσουμε με τη χοροδία του Άρχοντα Πρωτοψάλτη της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός Αθανασίου Πέτα, από την οποία θα ακούσουμε το Εσπέριο Προσώμιο Σταυρέ Πανσεβάσμια, το Ιδιόμελον της Λυτής Προτυπών των Σταυρών σου σε ήχο πρώτο και το Προσώμιο των Αποστήχων σε ήχο πλάγιο του πρώτου, Χέρις ο Ζωηφόρος Σταυρός.

συνεχίζουμε με τα δύο ιδιόμελα που ψάλλονται μετά την ανάγνωση του 50ου ψαλμού, Σίμου Σκέπη Κρατεά και Σταυρέ του Χριστού, τα οποία ακούμε από τον άρχοντα πρωτοψάλτη της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, Θρασίβουλο Στανίτσα.

Συνεχίζουμε με τις αργές καταβασίες της εορτής της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, τις οποίες θα ακούσουμε από τον αείμνηστο πρωτοψάλτη Αθανάσιο Παναγιωτίδη.

τον άρχοντα πρωτοψάλτη Χαρίλα ο Ταλιαδόρο θα ακούσουμε στη συνέχεια τον ιρμό της ενάτης οδής της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, μυστικός ή Θεοτό και Παράδεισος.

επιστρέφουμε στον Θρασίβουλο Στανίτσα, από τον οποίο θα ακούσουμε τα δύο εξαποστηλάρια της εορτής, το Πάσα Πνοή και τα δύο προσώμια των ένων της εορτής της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού. Σταυρό!

από την χοροδία του Αθανασίου Πέτα θα ακούσουμε το δοξαστικό των ένων της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού «Σήμερον προέρχεται ο Σταυρός του Κυρίου» σε ήχο πλάγιο του Δευτέρου.

εκπομπή μας θα ολοκληρωθεί με το τροπάριο που ψάλεται αντί του Τρισαγίου Ύμνου στην εορτή της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, των Σταυρών σου προσκυνούμεν και την Αγίαν σου Ανάσταση δοξάζομεν μαζί με το σχετικό δύναμης. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης Βαγγέλης Φακιανάκης.

Radio Toa, Οδυπόρη 919 FM, προσκλητήριο στον καλό αγώνα.

αγαπητοί ακροατές, χαίρετε, είναι η εκπομπή «Πνευματική Ζωή». Στο μικρόφωνο ο πρωτοπρεσβύτερος Ματθαίος Χάλαρης και σήμερα την επιμέλεια του ήχου έχει ο Τάσος Παπαδημητρίου.

Στην Παλαιά Διαθήκη υπογραμμίζεται ότι μόνο ένας Θεός είναι υπαρκτός και αληθινός. Δεν υπάρχουν άλλοι θεοί. Μάλιστα υπογραμμίζεται πως όποιος λαλήσει στο όνομα άλλων θεών πρέπει να αποθάνει. Στην Αγία Γραφή δεν τίθεται θέμα θρησκευτικού πλουραλισμού. Οι χριστιανοί δεν μπορούν να μετέχουν σε κοινές λατρευτικές εκδηλώσεις με τους οπαδούς των θρησκειών του κόσμου. Οι γιορτές της θρησκευτικής πολυμορφίας είναι ευδέλυγμα στα μάτια του Θεού. Τι λοιπόν, μήπως ο Υιός είναι άλλος Θεός? Στην Καινή Διαθήκη ο Χριστός χαρακτηρίζεται ρητός ως Θεός και μάλιστα ο επιπάντων Θεός ευλογητός εις τους αιώνας. Ονομάζεται ακόμη Κύριος, Κύριος της δόξης, πάντων Κύριος και Κύριος και Θεός. Μάλιστα ο ίδιος ονομάζει τον εαυτόν του Κύριον. Στην Αποκάλυψη διαβάζουμε: «Ύστερα μου είπε, αυτοί οι λόγοι είναι αξιόπιστοι και αληθινοί. Ο Κύριος, ο Θεός των πνευμάτων των προφητών, έστειλε τον άγγελόν του να δείξει στους δούλους του εκείνα που πρέπει να γίνουν γρήγορα». Ποιος είναι ο Κύριος ο Θεός που έστειλε τον άγγελό του? Η ίδια η Αποκάλυψη μας πληροφορεί πως είναι ο Ιησούς Χριστός. «Εγώ, ο Ιησούς, έστειλα τον άγγελό μου σε εσάς με τη μαρτυρία αυτή δια της Εκκλησίας». Μήπως λοιπόν πρόκειται για άλλον Θεόν? Όχι βέβαια, γιατί τότε η Αγία Γραφή θα εψεύδετο, αφού μας βεβαιώνει πως δεν υπάρχουν άλλοι θεοί. Στον προφήτη Ισαΐα παραγγέλει ο Θεός: «Έμπροσθέν μου ουκ γίνετο άλλος Θεός και μετεμέ ουκ έστε. Εγώ ο Θεός και ουκ έστην πάρεξε μου ο σώζον». Είναι ο μοναδικός σωτήρας. Δεν υπάρχει άλλος Θεός. Κανένας άλλος δεν μπορεί να σώσει τον άνθρωπο. Και όμως στην Παλαιά Διαθήκη παρουσιάζεται ως μοναδικός σωτήρας ο Χριστός. Μήπως ο Χριστός είναι άλλος Θεός? Όχι, γιατί η Αγία Γραφή που υπογραμμίζει ότι σωτήρας είναι ο ένας και αληθινός Θεός θα εψεύδετο. Εγώ είμαι ο εξαλήφων τας ανομίας σου, ένε και νεμού, και τας αμαρτίας σου, και ου μη μνηστήσομαι. Μόνο ο Θεός που μιλάει εδώ στον προφήτη εξαλείφει τις αμαρτίες. Δεν υπάρχει άλλος. Επομένως, αν κάποιος άλλος ιδιοποιηθεί αυτή τη θεϊκή εξουσία, είναι βλάσφημος. Οι γραμματείς σε αυτό το σημείο είχαν δίκιο. Ποιος μπορεί να συγχωρεί αμαρτίες παρά μόνον ένας, ο Θεός? Κι όμως ο Χριστός βεβαιώνει πως όντως έχει εξουσία να συγχωρεί αμαρτίες. Τι λοιπόν συμβαίνει? Είναι βλάσφημος ο Χριστός, όπως τον κατηγορούν οι γραμματείς, ή μήπως η Παλαιά Διαθήκη ψεύδεται όταν λέγει πως μόνον ο Θεός συγχωρεί αμαρτίες και όχι άλλος? Ούτε το ένα μπορεί να συμβαίνει, ούτε και το άλλο, γιατί δεν πρόκειται εδώ για άλλο Θεό. Ο Υιός δεν έχει μόνο την εξουσία να συγχωρεί αμαρτίες, αλλά έχει και όλες τις εξουσίες του Πατρός. Ο Πατήρ πάντα παρέδωκεν εις τας χείρας του, ώστε να μπορεί να πει «και τα αιμά πάντα σα εστί και τα σα αιμά». «Όλα τα δικά μου είναι δικά σου και όλα τα δικά σου είναι δικά μου». Πάντα όσα έχει ο Πατήρ εμά εστί. Όλα όσα έχει ο Πατήρ είναι δικά μου. Γι' αυτό βλέπουμε να έχει εξουσία πάνω στα δαιμόνια, πάνω στο θάνατο και ακόμη την εξουσία να αναστήσει το ίδιο του το σώμα. Η εξουσία λοιπόν αυτή δεν είναι εξουσία άλλου Θεού,
αλλά του ενός και μοναδικού Θεού, τον οποίον οφείλουμε να ακολουθούμε. Μη πορεύεστε ο πίσω άλλων θεών, αλλοτρίων. Του δουλεύειν αυτής, του προσκυνήν αυτής, όπως μη παροργίζε τέμι εν τις έργες των χειρών ημών, του κακώσε ημάς. Μη ακολουθείτε ξένους θεούς, ώστε να γίνεστε σε αυτούς δούλοι και να τους προσκυνείτε, για να μην παροργίζετε τον Θεόν με τα πονηρά σας έργα και να τον αναγκάζετε να σας τιμωρεί. Σε άλλο σημείο προστίθεται πως οι αληθινοί πιστοί πρέπει να είναι μάρτυρες του Κυρίου και να μη ομιλούν εν ονόματι Θεών εταίρων. Όποιος είναι μάρτης άλλου Θεού και λαλεί στο όνομα άλλου Θεού, είναι ψευδοπροφήτης. Και όμως ο Χριστός απαιτεί από τους μαθητές του να ακολουθούν Αυτόν τον ίδιο και να είναι μάρτυρες δικοί του. Οι Απόστολοι κήρυταν στο όνομα του Χριστού και όταν τους απαγόρευσαν να μιλούν για αυτό το όνομα, δήλωσαν: «Εάν είναι ορθόν ενώπιον του Θεού να ακούμε μάλλον εσάς παρά τον Θεόν, κρίνατε μόνοι σας». Τι λοιπόν, μήπως ο Χριστός ήταν ασεβής και δεν τηρούσε τις επιταγές του Κυρίου, ή μήπως οι Απόστολοι ήσαν ψευδοπροφήτες αφού ήσαν μάρτυρες του Ιησού Χριστού και μιλούσαν στο όνομα του Ιησού Χριστού? Όχι, γιατί ο Χριστός δεν είναι άλλος Θεός. Επίσης η επιταγή του Θεού είναι: «Ου μη προσκυνήσετε θεείς εταίρης, ο γάρ Κύριος ο Θεός ζηλωτών όνομα, Θεός ζηλωτής εστί». «Επιστρέψατε σε εμέ και θα σωθείτε», αναφέρει ο Ισαΐας, «οι κατοικούντες στα άκρα της γης. Εγώ είμαι ο Θεός και δεν υπάρχει άλλος. Στον εαυτό μου ορκίζομαι πως θα εξέλθει από το στόμα μου δικαιοσύνη και οι λόγοι μου θα πραγματοποιηθούν, διότι σε με θα κάμψει κάθε γόνατο και κάθε γλώσσα θα δοξολογήσει τον Θεό». Η λατρεία λοιπόν ανήκει μόνο στον Θεό, όχι σε κτίσματα. Και όμως στην Καινή Διαθήκη η λατρεία στην οποία αναφέρεται ο προφήτης αποδίδεται στο Χριστό. «Όλοι θα παρουσιαστούμε εμπρός στο βήμα», λέγει ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή, «στο βήμα του Χριστού, διότι είναι γραμμένο: ζω εγώ, λέγει Κύριος, κάθε γόνατο θα κάμψει εμπρός μου και κάθε γλώσσα θα δοξολογήσει τον Θεόν, ώστε εις το όνομα του Ιησού θα κάμψει κάθε γόνατο, διότι ο Ιησούς Χριστός είναι Κύριος εις δόξαν Θεού Πατρός». Τι λοιπόν, λέγει ο Μέγας Βασίλειος, αντιφάσκει η Αγία Γραφή? Όχι, ο Χριστός δεν είναι άλλος Θεός, αν και ως πρόσωπο διακρίνεται από τον Πατέρα, ως προς τη φύση όμως δεν είναι κάτι ξεχωριστό. Ένας Θεός και μάλιστα Πατήρ. Ένας Θεός δε και ο Υιός, και όχι δύο Θεοί, επειδή ο Υιός έχει ομοιότητα με τον Πατέρα. Δεν βλέπω δηλαδή άλλην θεότητα εις τον Πατέρα και άλλη εις τον Υιόν, ούτε άλλην φύσιν εκείνην και άλλην αυτήν.

τον Χριστό δεν μιλούν μόνο οι γραφές, αλλά και οι λόγοι και τα έργα του ιδίου. Όσοι διατηρούσαν αμφιβολίες, διατύπωναν το ερώτημα: όταν έλθει ο Χριστός, μήπως θα κάνει περισσότερα θαύματα από όσα κάνει αυτός? Οι λόγοι του και τα έργα του έφεραν διχασμό. Πολλοί από το πλήθος έλεγαν: αυτός είναι πραγματικός ο προφήτης, ενώ άλλοι: αυτός είναι ο Χριστός. Άλλοι πάλι επέμεναν στην άρνησή τους: μήπως ο Χριστός έρχεται από τη Γαλιλαία? Δεν είπε η Γραφή ότι ο Χριστός έρχεται από το σπέρμα του Δαβίδ και από την κομμόπολη Βηθλεέμ, από όπου ήτο ο Δαβίδ? Οι αρχιερείς και οι Φαρισαίοι έστειλαν ανθρώπους για να τον συλλάβουν. Όμως εκείνοι επέστρεψαν άπρακτοι και δέχτηκαν την ερώτηση: «Διετί δεν τον εφέρατε?» Η απάντηση ήταν μοναδική: «Κανείς άνθρωπος δεν ομίλησε όπως ομιλεί αυτός ο άνθρωπος». Στην Παλαιά Διαθήκη οι προφήτες διακήρυταν: «Τάδε λέγει Κύριος». Όμως ο Χριστός μπορούσε να πει: «Εγώ δε λέγω ημίν, εγώ σας λέγω όμως». Στην Παλαιά Διαθήκη οι προφήτες έκαναν θαύματα στο όνομα του Θεού. Όμως ο Χριστός βεβαίωνε πως του εδόθη πάσα εξουσία εν ουρανό και επί γης. Αυτή την εξουσία ασκούσε όταν έλεγε: «Νεανίσκε, σύ λέγω εγέρθητη, έκτινον την χείρα σου, σιώπα πεφήμωσο, εγώ σι επιτάσω, έξελθε εξ αυτού και μικέτη εισέλθει εις αυτόν». Τα έργα του Χριστού ήσαν σε απόλυτη αρμονία με τον προφητικό λόγο, με το περιεχόμενο του μηνύματος των προφητών. Αυτή η αρμονία ανάμεσα στα θαύματα του Χριστού και στις επαγγελίες της Γραφής αποτελεί απόδειξη για την γνησιότητα και τη μοναδικότητα του προσώπου του Χριστού. Τον διαχωρίζουν από κάθε ψευδόχριστο που ισχυρίζεται ότι είναι στη θέση του Χριστού και ισχυρίζεται ότι κάνει τα έργα του Χριστού. Εδώ πρόκειται ασφαλώς για θαύματα που προέρχονται από το πνεύμα της πλάνης. Οδηγούν αστήρικτους ανθρώπους όχι μόνο σε απόλυτη εξάρτηση αλλά και στην απώλεια. Συμπερασματικά παρατηρούμε πως στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού η προσωπική υπόσταση του Υιού και Λόγου του Θεού έγινε υπόσταση του ανθρώπου. Ο Χριστός είχε μία υπόσταση, ήταν δηλαδή ένα και μοναδικό πρόσωπο στο οποίο η Θεία Φύση ενώθηκε με την ανθρώπινη, χωρίς η καθεμιά από τις φύσεις αυτές να μεταβληθεί στην άλλη. Η ενότητα των δύο φύσεων πραγματοποιείται χωρίς να συγχέονται και χωρίς να τρέπονται η μία την άλλη, όπως ο σίδηρος στη φωτιά. Η καθεμιά από τις δύο φύσεις μεταδίδει στην άλλη τα ιδιαίτερα γνωρίσματά της. Υπάρχουν βέβαια δύο φυσικές θελήσεις και δύο φυσικές ενέργειες, όμως και οι δύο ενεργούν ενωμένα, όχι ξεχωριστά. Ακόμη και εκείνα που αρμόζουν στην ανθρώπινη φύση ενεργούνται με τη θέληση της Θείας Φύσης. Η Θεία Φύση δορίζει το μεγαλείο της στην ανθρώπινη φύση χωρίς να συμμετέχει στα πάθη της ανθρώπινης σάρκας. Έτσι αποδίδεται στην ανθρώπινη φύση του Χριστού προσκύνηση, όχι ως απλή σάρκα αλλά ως ενωμένη με τη θεότητα, και οι δύο φύσεις αναφέρονται στο ένα πρόσωπο του Χριστού. Οι ταπεινές εκφράσεις στην Αγία Γραφή αποδίδονται στην ανθρώπινη φύση του Χριστού, ενώ τα ανώτερα στη Θεία. Όμως τα κοινά αποδίδονται στο ένα πρόσωπο,
στον Ιησού Χριστό. Με βάση τη διάκριση αυτή, κατανοούμε πολλά δυσνόητα εδάφια από την Αγία Γραφή. Εκτός από τις γραφικές μαρτυρίες που βεβαιώνουν την ανθρώπινη φύση του Χριστού, υπάρχουν πολλά χωρία που κατοχυρώνουν τη Θεία του φύση και την ισότητα της ουσίας, όπως και τη διάκριση της προσωπικής του υπόστασης. Ο χαρακτηρισμός Υιός Θεού είναι προσδιοριστικός της ομοουσιότητάς του με τον Πατέρα. Όλοι οι λοιποί χαρακτηρισμοί που τυχόν υπάρχουν στη Γραφή πρέπει να προσαρμόζονται σε Αυτόν. Ο Πατέρας λοιπόν και ο Υιός δεν είναι διαφορετικά ονόματα ενός προσώπου, αλλά προσδιορίζουν δύο ξεχωριστά πρόσωπα που ενώνονται με βάση τη μία φύση. Γι' αυτό και η λέξη Θεός αποδίδεται όχι μόνο στο ένα, αλλά σε όλα τα θεία πρόσωπα της μιας θεότητας. Ο Υιός δεν είναι άλλος Θεός, αλλά ο Θεός, ο Κύριος, ο Σωτήρας. Γι' αυτό και ο κοινός χαρακτηρισμός Θεός ή και Γιαχβέ αποδίδεται και σε Αυτόν. Δεν αποτελεί άλλη θεότητα, άλλον Θεό, αλλά άλλη υπόσταση. Γι' αυτό και αποδίδεται στον Πατέρα και στον Υιό, όπως και στο Άγιο Πνεύμα, μία προσκύνηση.

Το πρόσωπο του Χριστού, το ανθρώπινο σώμα, συνάφθηκε με την ίδια τη θεότητα και έγινε ανώτερο από την εξουσία του θανάτου. Ήταν το ίδιο σώμα που έχουμε και εμείς, όχι κάποιο άλλο, ουράνιο. Ήταν η ίδια ανθρώπινη φύση, η οποία αμάρτησε και έπεσε και εφθάρει. Εκείνη είχε ανάγκη να θεραπευτεί και να υψωθεί, όχι κάποια αγγελική φύση. Ο Χριστός προσέλαβε το γεννητό και ανθρώπινο σώμα για να το θεοποιήσει εν εαυτό, αφού το ανακαινήσει σαν δημιουργός που ήταν, και έτσι να εισαγάγει όλους μας στη Βασιλεία των Ουρανών, σύμφωνα με την ομοιότητα εκείνου. Η Αγία Γραφή υπογραμμίζει ιδιαίτερα την αλήθεια της σωτηρίας μας, ώστε εάν είναι κανείς εν Χριστώ, αυτός είναι καινούριο δημιούργημα, καινή κτήσεις. Τα αρχαία επέρασαν, όλα έχουν γίνει νέα. Όλα δε προέρχονται από τον Θεό, ο οποίος μας συμφιλίωσε με τον εαυτό του δια του Ιησού Χριστού και μας ανέθεσε την υπηρεσία της συμφιλιώσεως. Δηλαδή ο Θεός εν Χριστώ συμφιλίωσε τον κόσμο με τον εαυτόν του, χωρίς να τους καταλογίσει το αμάρτημά των, και ανέθεσε σε μας το άγγελμα της συμφιλιώσεως. Διότι ή το πρέπον δι' αυτόν, δια τον οποίον και δια του οποίου υπάρχουν τα πάντα, προκειμένου να φέρει πολλούς ιούς στη δόξα, να κάνει τον αρχηγό της σωτηρίας τέλειον δια των παθημάτων. Διότι εκείνος που αγιάζει και εκείνοι που αγιάζονται έχουν όλοι την ίδια καταγωγή. Δι' αυτό το λόγο δεν εντρέπεται να τους ονομάζει αδελφούς. Και συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος. Επειδή λοιπόν τα παιδεία έχουν αίμα και σάρκα, δια τούτο και αυτός κατά παρόμοιον τρόπον έγινε μέτοχος των ιδίων, δια να καταργήσει δια του θανάτου εκείνον που έχει τη δύναμη του θανάτου, δηλαδή τον διάβολο, και να ελευθερώσει εκείνους που από το φόβο του θανάτου ήσαν υποδουλωμένοι σε όλη τη ζωή των. Ο ίδιος λοιπόν ο Υιός και Λόγος του Θεού είναι ο αγιάζων. Γι' αυτό πήρε την ίδια καταγωγή με τους αγιαζομένους. Έγινε άνθρωπος με σάρκα και αίμα, δηλαδή μέτοχος των ιδίων, για να καταργήσει με την Ανάστασή του το θάνατο αλλά και τον διάβολο. Γι' αυτό το λόγο δεν εντρέπεται να μας ονομάζει αδελφούς. Δεν υπάρχει αμφιβολία πως το σώμα του Χριστού ήταν κτιστό. Εφόρεσε το κτιστό σώμα για χάρη μας, με σκοπό να μας ετοιμάσει το σώμα εκείνο με το οποίο θα ενωνόμαστε, για να μπορούμε να ανακοινιστούμε και να θεοποιηθούμε. Ένας νέος δρόμος ανοίγεται για τους ανθρώπους με τη σάρκωση του Θεού Λόγου, που οδηγεί στην καινή κτήση, στην καινούργια δημιουργία. Και η αρχή της οδού της καινής κτήσεως δεν είναι οποιοδήποτε άλλος, αλλά ο ίδιος ο Κύριος. Γι' αυτό και υπογραμμίζεται «Κύριος έκτισέ με αρχήν οδόν αυτού εις έργα αυτού». Ο Υιός και ο Λόγος του Θεού ενώθηκε με την ανθρώπινη φύση. Έγινε τέλειος άνθρωπος και Θεός, σαρκοφόρος. Ταυτόχρονα δε οι άνθρωποι, ενούμενοι εν Χριστώ με το Άγιο Πνεύμα που είναι ενωμένο μαζί του, γίνονται ένα πνεύμα και επομένως πνευματοφόροι.

σημείο αυτό ολοκληρώθηκε και η σημερινή μας εκπομπή. Ευχαριστώ τον Τάσο Παπαδημητρίου που επιμελήθηκε τον ήχο και εσάς που μας ακούσατε. Θα πούμε και πάλι την ερχόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα.

θητεία στους πατέρες. Σπουδή στη ζωή, το έργο και τη διδασκαλία των πατέρων της Εκκλησίας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θάνος Αθανασόπουλος.

Φίλες και φίλοι, για μια ακόμα φορά σας καλωσορίζουμε στη φιλόξενη συντροφιά του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας. Όπου και σήμερα, για την επόμενη περίπου μία ώρα, θα έχουμε προσκεκλημένο μας τον μεγάλο πατέρα της Εκκλησίας μας, τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, για να μας μιλήσει για το κεφάλαιο της σωτηρίας μας, τη μεγαλύτερη των αρετών, την αγάπη. Την αγάπη που πρέπει να έχουμε τόσο προς το Θεό, όσο και προς τους συνανθρώπους μας. Δεν θα χρονοτριβήσουμε με τα δικά μας φτωχά λόγια, θα περάσουμε ευθύς αμέσως να ακούσουμε όσα έχουμε επιλέξει από τους λόγους του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου για τη σημερινή μας εκπομπή. Αφού σας ευχαριστήσουμε θερμά άλλη μια φορά που διατηρείτε αυτή την επικοινωνία ζωντανή, αφού ευχαριστήσουμε όλους τους φίλους και τις φίλες οι οποίοι μας στέλνουν τα μηνύματά τους και τις παρατηρήσεις τους, ώστε να μπορούμε και εμείς να γινόμαστε καλύτεροι, θα περάσουμε αμέσως να ακούσουμε τον χρυσορίμωνα Άγιο της Εκκλησίας μας, τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, να μας μιλάει και πάλι για την αγάπη. Υπάρχουν πολλοί, ακόμα και σήμερα, που πιστεύουν ότι ο Χριστός είναι βέβαια Θεός, αλλά δεν τον αγαπούν. Και ούτε κάνουν εκείνα που κάνουν όσοι πραγματικά τον αγαπούν. Αλλά πώς είναι δυνατόν να τον αγαπούν, όταν αντί για αυτόν προτιμούν όλα τα άλλα, τα χρήματα, τη μοίρα, την ημαρμένη, τις νομικές διακρίσεις, τις μαντίες, τους ιονισμούς.

στο μεγαλύτερο βαθμό, τότε έδωσε τον Υιό Του. Εμείς όμως, μετά από τόσα που τύχαμε και αφού γίναμε φίλοι και αξιωθήκαμε όλα τα αγαθά δι' αυτού, δεν τον αγαπήσαμε ούτε σαν φίλο. Και ποια ελπίδα θα έχουμε? Ίσως φρύτεται ακούγοντας τον λόγο αυτό, αλλά μακάρι να φρύτατε μπροστά στα ίδια τα πράγματα. Και πώς λέγει δεν θα αγαπήσουμε το Θεό ούτε έτσι όπως αγαπούμε τους φίλους? Πώς? Εγώ θα προσπαθήσω να σας το αποδείξω. Και εύχομαι βέβαια να φανεί ότι δεν λέγω τίποτε, αλλά ότι παραλυρώ. Φοβάμαι όμως μήπως τα λόγια μου θα είναι σύμφωνα με τα πράγματα. Πρόσεχε λοιπόν. Για τους φίλους, τους πραγματικούς φίλους, πολλοί πολλές φορές προτίμησαν και να ζημιωθούν. Για χάρη του Χριστού όμως, όχι μόνο δεν ανέχεται κανένας να ζημιωθεί, αλλά δεν ανέχεται και να αρκεστεί καν σε αυτά που έχει. Για χάρη του φίλου, πολλές φορές μας έβρισαν και δεχθήκαμε και μίση. Για τον Χριστό όμως κανένας δεν δέχεται μίσος. Αλλά λέγει, ανώφελα να αγαπάς, άσκοπα όμως να μη μισείς. Τον φίλο που πεινάει, ποτέ δεν θα τον παραβλέψουμε. Τον Χριστό όμως, που μας πλησιάζει κάθε μέρα, όχι για κάτι το μεγάλο, αλλά μόνο για ψωμί, ούτε τον πλησιάζουμε. Και όλα αυτά, τη στιγμή που ρευόμαστε δυσοδεία, που σκάζουμε από την πολυφαγία, που παραγεμίζουμε τις κοιλιές μας, που αποπνέουμε το χθεσινό κρασί και ζούμε τόσο απολαυστικά. Κι άλλοι βέβαια παραδίνονται σε πόρνες, άλλοι πάλι σε παράσιτους, άλλοι σε κόλακες, άλλοι σε τέρατα και ανόητους και νάνους, καθώς όν αυτά τα αμαρτήματα της φύσεως οδηγούν σε ευχαρίστηση. Και τους φίλους, τους πραγματικούς φίλους, ποτέ δεν τους φθονούμε, ούτε στεναχωριόμαστε για την ευτυχία τους. Στην περίπτωση όμως του Χριστού και αυτό το παθαίνουμε. Και μπορεί να παρατηρήσει κανείς ότι περισσότερη δύναμη έχει η φιλία παρά ο φόβος του Θεού. Διότι ο ύπουλος και φθονερός άνθρωπος περισσότερο ντρέπεται τους ανθρώπους παρά το Θεό. Πώς συμβαίνει αυτό? Θα σας το πω εγώ. Μολονότι βλέπει ο Θεός τα απόκρυφα της καρδιάς, εν τούτης ο άνθρωπος δεν σταματά τις δολοπλοκίες. Αν όμως άνθρωπος δει άνθρωπο, τα χάνει και κοκκινίζει από ντροπή. Και γιατί λέγω αυτό? Πηγαίνουμε σε φίλο που βρίσκεται σε κατάσταση κακή και αν καθυστερήσουμε λίγο, φοβόμαστε μήπως κατηγορηθούμε. Τον Χριστό όμως, που πολλές φορές πέθανε στα δεσμά, ούτε καν τον επισκεφθήκαμε. Και στους πιστούς φίλους πηγαίνουμε όχι επειδή είναι πιστοί, αλλά επειδή είναι φίλοι.

Βλέπεις ότι τίποτε δεν γίνεται από φόβο Θεού, ούτε από αγάπη για Αυτόν, αλλά από φιλία και από συνήθεια. Όταν βλέπουμε φίλο να ξενιτεύεται, κλαίμε, στενάζουμε. Αν μάλιστα τον δούμε να πεθαίνει, κλαίμε σπαραχτικά. Αν και γνωρίζουμε ότι δεν θα χωριστεί για πάντα από μας, αλλά θα τον λάβουμε στην Ανάσταση. Για τον Χριστό όμως, που χωρίζεται από μας κάθε μέρα, ή καλύτερα, τον Χριστό που τον διώχνουμε κάθε μέρα από κοντά μας, δεν πονούμε. Και ούτε νομίζουμε ότι κάνουμε κάτι τρομερό τη στιγμή που τον αδικούμε, που τον λυπούμε, που τον εξοργίζουμε, που κάνουμε πράγματα που δεν αρέσουν σε αυτόν. Αλλά και αυτό ακόμα δεν θα ήταν τόσο φρικτό αν δεν τον συμπεριφερόμασταν σαν φίλο. Διότι εγώ θα σας δείξω ότι του συμπεριφερόμαστε ως εχθρό. Πώς? Ο Παύλος λέγει ότι το σαρκικό φρόνημα είναι εχθρικό προς το Θεό. Εμείς βέβαια αυτό πάντοτε το περιφέρουμε. Τον Χριστό όμως που πάντοτε θέλει να μας βοηθά και που έρχεται στις θύρες μας, τον διώχνουμε. Διότι οι πονηρές πράξεις αυτό κάνουν. Και γινόμαστε αιτία κάθε μέρα να βρίζεται εξαιτίας της πλεονεξίας μας και των αρπακτικών μας διαθέσεων. Τιμάται κάποιος επειδή ευδοκιμεί και κηρύττοντας τον λόγο του και ωφελώντας την Εκκλησία? Και αυτόν εμείς τον φθονούμε, διότι εργάζεται τα του Θεού. Και νομίζουμε βέβαια ότι φθονούμε εκείνον. Ο φθόνος όμως μεταβαίνει στο Χριστό. Όχι, λέγει, αλλά θέλουμε η ωφέλεια να προέλθει από εμάς και όχι από άλλους. Όχι για το Χριστό, αλλά για μας. Γιατί αν ενδιαφερόμασταν για το Χριστό, θα μας ήταν αδιάφορο αν η ωφέλεια αυτή προέρχεται από άλλους ή από εμάς. Διότι πες μου, αν κάποιος γιατρός είχε παιδί που επρόκειτο να τυφλωθεί και ο ίδιος βέβαια δεν μπορούσε να το θεραπεύσει, μπορούσε όμως να βρει άλλον που θα είχε τη δύναμη να το θεραπεύσει, άραγε αυτόν θα τον έδιωχνε? Καθόλου. Αλλά αυτό θα του έλεγε: είτε από μένα είτε από σένα, αρκεί να γίνει η θεραπεία. Γιατί άραγε? Γιατί βλέπει του παιδιού το συμφέρον και όχι το δικό του. Έτσι κι εμείς, αν βλέπαμε το συμφέρον του Χριστού, θα λέγαμε: ας γίνει αυτό που είναι ωφέλιμο, είτε από εμάς είτε από κάποιον άλλον. Είτε αληθεία είτε προφάση, λέγει η Γραφή, Χριστός καταγγέλλεται. Όλα αυτά προέρχονται από τη φιλοδοξία. Άρα δεν είναι αυτά έργα εχθρών και πολεμίων? Είναι δυνατό, και πάρα πολύ δυνατό εάν θέλεις. Εάν τον αγαπήσεις επειδή σε επαινεί, δεν υπάρχει πια η χάρη σε σένα. Διότι αυτό το έκαμες όχι για τον Κύριο, αλλά για την καλή σου φήμη. Σε έβλαψε κάποιος, ευεργέτησέ τον. Αν ωφελήσεις κάποιον που σε ωφέλησε, δεν έχεις κάνει τίποτε σπουδαίο. Αδικήθηκες και ζημιώθηκες μήπως σε πολύ μεγάλο βαθμό? Φρόντισε να ανταποδώσεις τα αντίθετα. Έτσι σας παρακαλώ να διευθετούμε τα όσα έχουν σχέση με μας. Ας πάψουμε να αδικούμε και να μισούμε τους εχθρούς. Αυτός προτρέπει να αγαπούμε τους εχθρούς. Εμείς όμως καταδιώκουμε και αυτόν που τους αγαπάει. Μη γέννη, το λέγει. Τα λόγια αυτά όλοι τα λέμε. Με τα έργα όμως δεν το κάνουμε όλοι. Τόσος είναι ο σκοτισμός της αμαρτίας, ώστε αυτά που δεν μπορούμε να υποφέρουμε με λόγια, αυτά τα υποφέρουμε στην πράξη. Ας απομακρυνθούμε λοιπόν κάποτε, έστω και αργά, από εκείνα που βλάπτουν και μολύνουν τη σωτηρία μας, για να τύχουμε αυτά που είναι φυσικό να τύχουν οι φίλοι. Διότι ο Κύριος μας είπε: θέλω όπου είμαι εγώ να είναι μαζί μου και εκείνοι που μου έδωσες, για να βλέπουν τη δόξα που μου έδωσες.

αλλά δεν θα ντραπούμε εμείς που μερικοί τόσο τρελάθηκαν για τα χρήματα, ενώ εμείς για το Θεό δεν δείχνουμε ούτε το ελάχιστο μέρος της αγάπης? Μήπως ο Θεός είναι ατιμότερος από τα χρήματα? Διότι για τα χρήματα βέβαια οι άνθρωποι υπομένουν και αγρυπνίες και αποδημίες και κινδύνους αλλεπάλληλους και μίσος και επιβουλές και τα πάντα. Ενώ εμείς για το Θεό δεν ανεχόμαστε να προφέρουμε ούτε μικρή λέξη, ούτε να δεχθούμε απέχθεια. Αλλά αν χρειαζόταν να βοηθήσουμε κάποιον από τους καταπονουμένους, απομακρύνοντας τις έχθρες και τους κινδύνους των δυναστευόντων, θα προδίδαμε τον αδικημένο. Και ενώ πήραμε δύναμη από το Θεό ώστε να βοηθούμε, την χάνουμε, επειδή δεν θέλουμε να μισηθούμε, ούτε να γίνουμε δυσάρεστοι. Και αμέσως αυτό προβάλλουν οι πολλοί, λέγοντας «άσκοπα αγάπα, άσκοπα μη μισείσαι». Δηλαδή το να μισείσαι είναι άσκοπο? Μα τι είναι καλύτερο από αυτό το μίσος? Διότι από την αγάπη για το Θεό, πολύ καλύτερο είναι το μίσος που υπομένουμε για τον Θεό. Όταν δηλαδή αγαπιόμαστε εξαιτίας του Θεού, εμείς είμαστε οφειλέτες της τιμής. Όταν όμως μισούμαστε εξαιτίας του, αυτός τότε είναι οφειλέτης του μισθού για μας. Όσο και αν αγαπήσουν το χρυσό οι φιλοχρήματοι, δεν γνωρίζουν μέτρο στην αγάπη. Ενώ εμείς, και αν κάνουμε κάτι μικρό, νομίζουμε ότι κάναμε το παν. Όπως αγαπούν εκείνοι το χρυσό, εμείς δεν αγαπούμε το Θεό. Ούτε κατά το ελάχιστο μέρος. Πολλοί είναι η κατηγορία για εκείνους, επειδή τόση μανία έχουν για το χρυσό. Αλλά είναι πολλοί και η δική μας η καταδίκη, διότι δεν έχουμε τόση μανιώδη αγάπη για το Θεό. Αλλά όσοι τιμή απονέμουν εκείνοι στο χώμα, διότι χώμα είναι ο μεταλλικός χρυσός, τόση τιμή δεν απονέμουμε εμείς στο δεσπότη των πάντων. Ας δούμε τη μανία τους και ας ντραπούμε. Τι κι αν δεν είμαστε κυριευμένοι από τη μανία για το χρυσό, αλλά δεν προσευχόμαστε με προθυμία προς το Θεό. Διότι εδώ βέβαια οι άνθρωποι περιφρονούν γυναίκα και παιδιά και περιουσία και την ίδια τη σωτηρία τους. Και όλα αυτά χωρίς να γνωρίζουν ότι αυξάνουν την περιουσία τους. Γιατί πολλές φορές, στο μέσο των ελπίδων, αφού άφησαν την ψυχή, έφυγαν από τη ζωή, κοπιάσαντες άσκοπα. Ενώ εμείς, αν και γνωρίζουμε ότι θα πετύχουμε το ποθούμενο αν αγαπήσουμε Αυτόν όπως πρέπει να Τον αγαπήσουμε, ούτε έτσι Τον αγαπάμε. Αλλά όλα τα καταψύξαμε. Και την αγάπη προς το πλησίον και την αγάπη προς το Θεό. Εξαιτίας αυτού πάγωσε η αγάπη προς το Θεό, επειδή πάγωσε και η αγάπη προς τον πλησίον. Διότι δεν είναι δυνατό, δεν είναι δυνατόν άνθρωπος που δεν γνωρίζει να αγαπά να έχει κάποιο γενναίο και ανδρείο φρόνημα. Γιατί το υπόβαθρο όλων των αγαθών δεν είναι τίποτε άλλο παρά η αγάπη. Εκπλήρωσης του νόμου είναι η αγάπη, λέγει ο Κύριός μας. Διότι όπως ακριβώς η φωτιά όταν πέσει σε ξύλα συνήθως όλα τα καθαρίζει, έτσι και η θερμότητα της αγάπης. Οπουδήποτε κι αν πέσει, όλα όσα καταστρέφουν το θείο σπόρο τα εξαλείφει και τα διαλύει και προετοιμάζει τη γη για να δεχτεί καθαρή τα σπέρματα. Όπου υπάρχει αγάπη, όλα τα κακά εξαφανίζονται. Δεν υπάρχει εκεί η φιλαργυρία που είναι η ρίζα των κακών. Δεν υπάρχει η υπερηφάνεια. Δεν υπάρχει αλαζονία. Διότι πώς θα μπορούσε κανείς να φερθεί αλαζονικά προς τον φίλο? Τίποτε λοιπόν δεν κάνει κάποιον τόσο ταπεινό όσο η αγάπη. Υπηρετούμε τους φίλους όπως οι δούλοι και δεν ντρεπόμαστε, αλλά και ευγνωμοσύνη χρωστάμε σε αυτούς για αυτή τη δουλεία. Δεν λυπούμαστε τα χρήματα, αλλά πολλές φορές ούτε και τα σώματα. Κάποιος και ρυψοκινδύνευσε ακόμα για τον αγαπόμενο. Θρόνος δεν υπάρχει, ούτε κακολογία, όπου υπάρχει γνήσια αγάπη. Διότι όχι μόνο δεν κατηγορούμε τους φίλους, αλλά αποστομώνουμε και αυτούς που τους κατηγορούν. Όλα είναι γαλήνια και ήμερα. Δεν φαίνεται ούτε ίχνος μάχης και φιλονικίας. Όλα είναι γεμάτα ειρήνη. Διότι λέγει, εκπλήρωσης του νόμου είναι η αγάπη. Τίποτα το αηδές δεν υπάρχει σε αυτήν. Πώς?
επειδή όλα τα αμαρτήματα, η πλεονεξία, η αρπαγή, ο φθόνος, η κακολογία, η αλαζονία, η επιορκία, το ψεύδος, όλα αυτά καταλύονται όταν υπάρχει αγάπη. Διότι επιορκούν οι επιορκοί επειδή θέλουν να αρπάξουν. Κανένας όμως δεν θέλει να αρπάξει από τον αγαπόμενο, αλλά και τα δικά του δίνει σε εκείνον που αγαπά. Και βέβαια, πολύ περισσότερο αισθανόμαστε χαρά γι' αυτό, παρά να πάρουμε από αυτόν.

Φίλες και φίλοι, είστε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας και παρακολουθείτε μαζί μας την εκπομπή Μαθητείας στους Πατέρες, θέμα της οποίας είναι και σήμερα η κεφαλαιώδης αρετή της αγάπης, μέσα από τη διδασκαλία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Αποσπάσματα από λόγους του Αγίου διαβάζουμε από το βιβλίο Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Χρυσοστομικός Άμβων Τόμος Πρώτος, με θεματολογία «Την πίστη, την ελπίδα και την αγάπη», μία έκδοση της συνοδείας του Ιερομονάχου Σπυρίδωνα από τη νέα σκήτη του Αγίου Όρους. Λέει λοιπόν σε ένα άλλο σημείο ενός λόγου του Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: «Τα γνωρίζετε αυτά όσοι αποκτήσατε φίλους. Δεν εννοώ φίλους αυτούς που είναι κατόνομα, ούτε τους καταπλεί προσφώνηση. Αλλά αν κάποιος αγάπησε όπως πρέπει να αγαπά, αν κάποιος συνδέθηκε στενά με κάποιον, αν μερικοί δεν γνωρίζουν τέτοιες φιλίες, ας τις μάθουν από εκείνους που γνωρίζουν. Τώρα θα σας διηγηθώ μια θαυμαστή φιλία από τις γραφές. Ο υιός του Σαούλ, ο Ιωνάθαν, αγάπησε τον Δαβίδ και συνεδέθη, λέγει, η ψυχή ούτως, ώστε θρηνώντας τον να λέγει: η αγάπη σου για μένα ήταν θαυμάσια, καλύτερη και από την αγάπη των γυναικών. Τι λοιπόν, άραγε εκείνος τον φθόνησε? Καθόλου, αν και είχε λόγο να φθονεί. Πώς? Επειδή από τα ίδια τα πράγματα έβλεπε η βασιλεία να έρχεται σε αυτόν. Κι όμως δεν έπαθε τίποτα τέτοιο. Δεν είπε: αυτός είναι και θα μου στηρίσει την πατρική βασιλεία. Αλλά μαζί του προετοίμαζε για αυτόν την εξουσία. Και δεν λείπονταν τον πατέρα του για τον φίλο. Αλλά ας μην τον θεωρεί κανείς πατροκτόνο. Διότι δεν αδικούσε τον πατέρα, αλλά γνώριζε τις επιβουλές και τις αδικίες. Πολύ περισσότερο τον λυπόταν παρά τον αδικούσε. Δεν τον άφησε να προχωρήσει σε άδικο φόνο. Θέλησε και να πεθάνει πολλές φορές γι' αυτόν. Δεν τον κατηγόρησε, αλλά και τον πατέρα καταπράινε. Δεν τον φθόνησε, αλλά και προετοίμασε την εξουσία για τον Δαβίδ. Δεν του έδωσε μόνο χρήματα, αλλά και τη σωτηρία. Τι λέγω χρήματα, και τη ζωή του έδωσε γι' αυτόν. Δεν σεβάστηκε αυτόν που τον γέννησε για χάρη του φίλου, επειδή αυτός επιχειρούσε άδικα πράγματα, ενώ εκείνος τίποτα τέτοιο δεν επέτρεπε στον εαυτό του. Εκεί δηλαδή η φιλία ήταν με το δίκαιο. Αυτός λοιπόν ήταν ο Ιωνάθαν. Ας δούμε όμως και τον Δαβίδ. Δεν του δόθηκε χρόνος για να ανταποδώσει τις αμοιβές, διότι έφυγε εκείνος πριν ο Δαβίδ αναλάβει την εξουσία. Και πριν ακόμα έρθει στη βασιλεία ο ευεργετημένος, χάθηκε ο ευεργέτης. Τι λοιπόν, ας δούμε με ποιους τρόπους κατέστη δυνατό και επιτρεπτό στο δίκαιο να δείξει τη φιλία του προς αυτόν. Ιωνάθαν, ήσουν ο πιο καλός μου φίλος. Για σένα πόσο πόνο στην καρδιά. Άρα για αυτό μόνο? Δεν είναι μικρό και αυτό. Πλην όμως και τον γιο εκείνου και τον εγγονό του πολλές φορές τον έσωσε από κινδύνους, φέροντας τη μνήμη του την ευγνωμοσύνη που αισθενόταν προς τον πατέρα. Και φερόταν σαν να διατηρούσε και διαφύλατε τα εγγόνια κάποιου γιού του. Τέτοια αγάπη εγώ θέλω να έχετε όλοι, και προς τους ζωντανούς και προς τους πεθαμένους. Κάθε αγαθό έργο είναι καρπός της αγάπης, λέγει σε άλλο σημείο ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Γι' αυτό και ο λόγος για αυτήν είναι πολύ μεγάλος. Αφού ο Χριστός λέγει: από αυτό θα μάθουν όλοι ότι είστε μαθητές μου, αν έχετε αγάπη μεταξύ σας. Ο δε Παύλος φωνάζει: σε κανένα να μην οφείλετε τίποτε παρά το να αγαπάτε αλλήλους. Και δεν ανέφερε απλώς την αγάπη, αλλά ότι οφείλουν να αγαπάνε ο ένας τον άλλον. Διότι όπως συμβαίνει με το σώμα, που οφείλουμε πάντοτε σε αυτό την τροφή και πάντοτε τη δίνουμε, διότι σε όλη τη ζωή μας συνεχίζεται αυτό το χρέος, το ίδιο διδάσκει να κάνουμε και για την αγάπη. Μάλλον πολύ περισσότερο για αυτήν. Διότι και στην αιώνια ζωή οδηγεί και παραμένει μαζί με αυτούς που την έχουν. Διότι λέγει: παραμένουν τα τρία αυτά, πίστης, ελπής, αγάπη.
Μεγαλύτερη από αυτά είναι η αγάπη. Και δεν τη διδασκόμαστε μόνο με λόγια, αλλά και με τα διάφορα γεγονότα. Και πρώτα-πρώτα την διδασκόμαστε από τον τρόπο της δικής μας δημιουργίας. Διότι αφού δημιούργησε έναν άνθρωπο ο Θεός, πρόσταξε να γίνουν από αυτόν όλοι για να θεωρούμε ο ένας τον άλλον σαν ένα και να φροντίζουμε να ζούμε μεταξύ μας με αγάπη. Έπειτα, και από την ανταλλαγή των διάφορων αγαθών φρόντισε σοφά ώστε να υπάρχει η αγάπη μεταξύ μας. Και με ποιον τρόπο? Άκουγε. Αφού γέμισε την οικουμένη από πολλά αγαθά, σε κάθε χώρα πάλι ξεχωριστά έδωσε ιδιαίτερη καταλληλότητα καρπών, ώστε ότι πορούντες μεταξύ μας για τις διάφορες ανάγκες μας και δίνοντας τους άλλους από αυτά που μας περισσεύουν και παίρνοντας από αυτά που μας λείπουν, να αγαπάμε τον ομογενή μας άνθρωπο. Αυτό το έχει κάνει και σε κάθε άνθρωπο χωριστά, διότι δεν επέτρεψε να τα γνωρίζουν όλα όλοι οι άνθρωποι, αλλά σε άλλον έδωσε την ιατρική γνώση, σε άλλον την αρχιτεκτονική και σε άλλον άλλη γνώση, ώστε έχοντας ανάγκη ο ένας τον άλλον, να αγαπάμε ο ένας τον άλλον.

Και στα πνευματικά πάλι, το ίδιο μπορεί να δει κανείς ότι συμβαίνει. Όπως λέγει ο Παύλος, ότι στον ένα δίνεται δια του πνεύματος λόγος σοφίας, σε άλλον λόγος γνώσεως, σε άλλον προφητεία, σε άλλον χαρίσματα ιαμάτων, σε άλλον είδη γλωσσολαγιάς, σε άλλον ερμηνεία γλωσσών. Αλλά δεν υπάρχει τίποτε ανώτερο από την αγάπη. Γι' αυτό και την τοποθέτησε πρώτη απ' όλα, λέγοντας: «Αν μιλώ τις γλώσσες των ανθρώπων και των αγγέλων, αγάπη όμως δεν έχω, έγινα χαλκός που δίνει ήχους ή κύμβαλο που βγάζει κρότους. Και αν έχω χάρισμα προφητείας και γνωρίζω όλα τα μυστήρια και όλη τη γνώση, και αν έχω όλη την πίστη ώστε να μεταθέτω βουνά, αγάπη όμως δεν έχω, δεν είμαι τίποτε». Και δεν στάθηκε μόνο σε αυτό, αλλά και αυτός λέγει: «Ο θάνατος για την ευσέβεια δεν έχει κανένα κέρδος αν δεν υπάρχει αγάπη». Και δεν είπε άδικα τόσα για αυτήν, διότι γνώριζε καλά, διότι ήταν γεωργός των εντολών του Θεού, ότι αν η αγάπη είναι ριζωμένη στερεά, βλαστάνει ο καρπός όλων των αγαθών. Διότι το ου μιχεύσεις, ου φωνεύσεις, ου κλέψεις, ου ψευδομαρτυρήσεις και οποιαδήποτε άλλη εντολή συγκεφαλαιώνονται σε αυτόν τον λόγο, στην εντολή αγαπήσεις τον πλησίον σου ως σε αυτόν. Και γιατί πρέπει να μιλώ για τα μικρά και να σωπαίνω για τα μεγάλα? Από αγάπη ήλθε σε μας ο αγαπητός Υιός του Θεού και έγινε ομόσκηνος και ομοδίωτος με τους ανθρώπους, ώστε αφού καταργήσει την πολύθεη πλάνη και δείξει την αληθινή θεογνωσία, να διδάξει την αγάπη που πρέπει να έχουν μεταξύ τους οι άνθρωποι. Καθώς μαρτυρεί ο Ιωάννης, λέγοντας: «Τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωσε τον Υιό του τον μονογενή, για να μην χαθεί όποιος πιστεύει σε Αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνια». Από αυτήν κατακαιόμενος ο Παύλος άφησε την ουράνια φωνή που έλεγε: «Ποιος θα μας χωρίσει από την αγάπη του Χριστού? Θλίψεις ή στενοχωρία, ή διωγμός, ή πείνα, ή κίνδυνος, ή μάχαιρα». Αφού καταφρόνησε όλα αυτά σαν τυποτένια, πρόσθεσε τα κατά πολύ μεγαλύτερα από αυτά, διότι λέγει: «Ούτε θάνατος, ούτε ζωή, ούτε παρόντα, ούτε μέλλοντα, ούτε ύψωμα, ούτε βάθος, ούτε κάποια άλλη δημιουργία θα μπορέσει να μας χωρίσει από την αγάπη του Θεού, την οποία έδειξε δια του Ιησού Χριστού, του Κυρίου μας». Γι' αυτό δεν μπορούσε τίποτα να χωρίσει τον μακάριο εκείνο, ο οποίος πυρπολούνταν από την αγάπη. Ούτε ο ουρανός, ούτε η γη, ούτε η θάλασσα, ούτε τα βασίλεια που βρίσκονται στους ουρανούς, ούτε τα κολαστήρια που βρίσκονται στον Άδη. Διότι όλα αυτά τα παράβλεπε για τον Χριστό. Αν όμως θέλουμε να εξετάσουμε και τους άλλους Αγίους, θα τους βρούμε να είναι ευάρεστοι στο Θεό εξαιτίας της αγάπης τους. Η αγάπη σου παρουσιάζει τον πλησίον όπως τον εαυτό σου και σε διδάσκει να χαίρεσαι για τα καλά εκείνου όπως ακριβώς για τα δικά σου και να ανέχεσαι τα ελαττώματά του όπως τα δικά σου. Η αγάπη κάνει τους πολλούς σαν να έχουν ένα σώμα και τις ψυχές τους δοχεία του Αγίου Πνεύματος, διότι όχι σε αυτούς που είναι διηρημένοι μεταξύ τους, αλλά στους ενωμένους ψυχικά επαναπάβεται το πνεύμα της ειρήνης. Η αγάπη κάνει κοινά σε όλους τα υπάρχοντα του καθενός, όπως λέγει το βιβλίο των Πράξεων: «Όσοι είχαν πιστέψει ήσαν ομόφρονες και ομόψυχοι, και κανείς δεν έλεγε ότι κάτι από τα υπάρχοντά του είναι δικό του, αλλά ήταν σε αυτούς όλα κοινά».

0: Με αυτά τα τελευταία μεστά πατερική σοφίας λόγια του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής, φίλες και φίλοι, καθώς ο χρόνος μας έχει πια περάσει. Να σας ευχαριστήσουμε ακόμα μία φορά εκ βάθους καρδίας που είχατε την καλοσύνη να μείνετε στη συντροφιά και για αυτή τη μαθητεία στους πατέρες. Και βέβαια, με τη χάρη του Θεού, να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα, την ίδια πάντα μέρα και ώρα. Μέχρι τότε, ο Θεός ας είναι μαζί μας. Χαίρετε.
1: Μαθητεία στους πατέρες. Σπουδή στη ζωή, το έργο και τη διδασκαλία των πατέρων της Εκκλησίας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θάνος Αθανασόπουλος.

0: παρουσιάζει ο αγιογράφος Γιάννης Ναπιώτης.
1: Χαίρετε, και σήμερα κοντά σας καλεσμένοι μας, ειδικοί επιστήμονες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, μας δίνουν τη δική τους άποψη για θέματα που αφορούν τα παιδιά και τα προβλήματά τους. Όπως επίσης θέσεις για την υπογεννητικότητα, το δημογραφικό, τις εκτρώσεις, το δικαίωμα των παιδιών και πολλά άλλα ενδιαφέροντα και επίκαιρα, όπως είναι η πνευματική και σωματική υγεία των παιδιών, ακούγονται από αυτήν εδώ την εκπομπή. Είναι μια προσπάθεια να συνημερώσουμε καλύτερα, ώστε να γίνουμε όλοι μαζί περισσότερο πνευματικά ευαισθητοποιημένοι.

0: καλεσμένος εδώ στο στούντιο ο κύριος Δημήτρης Σκρίμπας, δημοσιογράφος και συνεργάτης του Θεόφιλου. Καλώς ήλθατε.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Έχετε έρθει τώρα το τελευταίο διάστημα στον οργανισμό και θα ήθελα να μιλήσουμε και με την εμπειρία σας στη δημοσιογραφική γύρω από το δημογραφικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε σήμερα στην Ελλάδα, από τις δραστηριότητες του Θεόφιλου και βέβαια από αυτά που διαβάζουμε στα δημοσιεύματα, ότι αυξάνεται η γύρανση του πληθυσμού και η Ελλάδα μετατρέπεται σε μια χώρα γερόντων. Εσείς από την εμπειρία σας τι θα θέλετε να μας πείτε σήμερα?
1: Κοιτάξτε, πράγματι είναι μια θλιβερή διαπίστωση το γεγονός ότι το δημογραφικό πρόβλημα το οποίο μαστίζει τη χώρα μας και όχι μόνο στην Ευρώπη έχει πολλές πτυχές
0: και
1: παραμέτρους, μία εκ των οποίων είναι η γύρανση του πληθυσμού. Σύμφωνα με μία τελευταία έρευνα που έγινε από τη Διεύθυνση Πληθυσμού του ΟΗΕ, αναφέρεται ότι το 2050 θα έχουμε 3,6 εκατομμύρια πολίτες που θα ξεπερνούν το 60 έτος της ηλικίας τους, ενώ είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι ο πληθυσμός αριθμητικά από τα 11 εκατομμύρια που ήταν στην τελευταία απογραφή, το 2050 αναμένεται να έχει πέσει στα 10,7 εκατομμύρια ενεργών πολιτών.
0: Συμπεριλαμβάνονται και αλλοδαποί?
1: Στις μετρήσεις που γίνονται ανά δεκαετία, μόνο όσοι έχουν την ελληνική, έχουν αποκτήσει την ελληνική ηθαγένεια, συμπεριλαμβάνονται μέσα στον πληθυσμό της χώρας.
0: Μάλιστα.
1: Οι υπόλοιποι, οι οποίοι είναι φιλοξενούμενοι, δεν προσμετρώνται στις...
0: Γιατί έχουμε και πάρα πολλές γεννήσεις αλλοδαπών γυναικών στα μευτήρια, έτσι είναι?
1: Ναι, οπωσδήποτε, και ουσιαστικά, αν θέλετε, βλέποντας κοντόφθαλμα, η πολιτεία προσπαθεί τις τρύπες που υπάρχουν στο ασφαλιστικό σύστημα, το οποίο κλονίζεται όπως βλέπουμε το τελευταίο διάστημα, και υπάρχουν πολύ δυσίωνες προβλέψεις για την εξέλιξή του. Οπωσδήποτε μια λύση στο ασφαλιστικό θα ήταν η λύση του δημογραφικού προβλήματος, η αύξηση των γεννήσεων, καθώς η χώρα μας έχει άλλο ένα θλιβερό ρεκόρ, το γεγονός ότι για κάθε έναν εργαζόμενο αντιστοιχεί ένας συνταξιούχος, δηλαδή μάλλον το αντίθετο, για κάθε ένα συνταξιούχο αντιστοιχεί ένας εργαζόμενος, κάτι το οποίο είναι από τα χαμηλότερα ποσοστά στην υπόλοιπη Ευρώπη, γιατί μοιραία οι συνταξιούχοι και το σύστημα υγείας το οποίο απευθύνεται σε ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας χρηματοδοτείται από τις εισφορές των νέων ανθρώπων. Έτσι λοιπόν, κοντόφθαλμα η πολιτεία, βλέποντας εντάσεις στο ασφαλιστικό σύστημα τους αλλοδαπούς, οι οποίοι όμως έρχονται εδώ για 5 ή 10 χρόνια ενδεχομένως, αυτοί που δεν επιθυμούν να έχουν μια διαρκή παραμονή και ενδεχομένως να λάβουν την ελληνική ηθαγένεια, και με τις εισφορές τους χρηματοδοτεί το σύστημα υγείας και το ασφαλιστικό κομμάτι και τα ασφαλιστικά ταμεία, κάτι όμως το οποίο κάποια στιγμή θα έχει ένα τέλος. Δηλαδή μέχρι το 2050, μάλλον μέχρι το 2015, οι Κασάνδρες λένε ότι το ΙΚΑ δεν θα μπορεί να πληρώσει τις συντάξεις των ασφαλισμένων.
0: Και ερχόμαστε τώρα στην ελληνική πολύτεκνη οικογένεια, την ελληνική πολίτικη οικογένεια που κατοικεί στα ορεινά και παραμεθόρια μέρη της Ελλάδος και προσπαθεί ο Θεόφιλος να ενισχύσει και να στηρίξει. Να πούμε δύο λόγια για το σπίτι της πολύτεκνης οικογένειας που κτίζουμε στην Τίνο.
1: Βεβαίως. Καταρχάς να πούμε ότι ο Θεόφιλος έρχεται να καλύψει ένα μεγάλο κενό που υπάρχει αυτή τη στιγμή από την ελληνική πολιτεία απέναντι στις πολύτεκνες οικογένειες στην παραμεθόριο, στην ελληνική παραμεθόριο, που αν θέλετε είναι και από τις περιοχές σε πανευρωπαϊκό επίπεδο όπου το βιωτικό επίπεδο είναι αρκετά χαμηλά.
0: Βεβαίως.
1: Και ο Θεόφιλος με την προσπάθεια που κάνει έρχεται να στηρίξει αυτές τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, οι οποίες πραγματικά αφήνονται στη μοίρα τους και δεν υπάρχει καμία ουσιαστική μέρημνα από καμία από τις κυβερνήσεις των τελευταίων χρόνων, αν θέλετε να το πολιτικοποιήσουμε λίγο το θέμα, χωρίς να το κομματικοποιήσουμε.
0: Έτσι,
1: όμως, και να το χρηματίσουμε. Έτσι, είναι μια γενικότερη πολιτική που έχει ακολουθηθεί, που δεν βοηθά, που δεν είναι λόγο στην ενίσχυση της πολύτεκνης οικογένειας. Ο Θεόφιλος λοιπόν έρχεται στο σημείο αυτό να τίνει χείρα βοηθείας προς όλους τους πολυτέκνους της ακριτικής Ελλάδας, για να δώσει μία όθηση, όσο μπορεί να είναι αυτό εφικτό, στην ύφεση του δημογραφικού, αλλά και στην ύφεση της εσωτερικής μετανάστευσης που παρατηρείται από ακριτικές περιοχές προς τα αστικά κέντρα. Για το λόγο αυτό και είναι αξιέπαινη η προσπάθεια που γίνεται με το σπίτι της πολύτεκνης οικογένειας στην Τίνο, καθώς εκεί οι πολύτεκνοι, τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών, θα έχουν τη δυνατότητα να φιλοξενούνται κάποιους μήνες και να διδάσκονται βιολογικές καλλιέργειες, που είναι ίσως και το μέλλον, αν θέλετε, στον αγροτικό τομέα, να επιστρέφουν στις εστίες τους μετά από τα σεμινάρια που θα παρακολουθούν εκεί από το εξειδικευμένο προσωπικό που ο Θεόφιλος θα έχει τοποθετήσει εκεί, και εν τέλει να κάνουν και αυτοί τις δικές τους οικογένειες στη συνέχεια και να έχουν μια δουλειά στα χέρια τους για να μπορούν να θρέψουν
0: και ένα καλό
1: τα παιδιά τους και ένα καλό εισόδημα.
0: Και βέβαια δεν θα σταματήσουμε εκεί, θα βοηθήσουμε να αυτά τα παιδιά των πολυτεχνικών οικογενειών να οργανώσουν αυτές τις βιοτεχνίες, υγοτεχνίες παραγωγής βιολογικών και οικολογικών προϊόντων, και να μπορούν να κάνουν ακόμη και εξαγωγές. Έτσι λοιπόν θα γλιτώσουμε κάποια παιδιά από τη μετανάστευση, όπως είπατε, την εσωτερική ή εξωτερική μετανάστευση, διότι εκείνο που είναι το πρόβλημα στα αυτά τα ορεινά και πανέμορφα μέρη της πατρίδας μας είναι ότι τα παιδιά δεν έχουν δουλειά και αναγκάζονται να κατεβαίνουν στην Αθήνα, να πηγαίνουν σε άλλες πόλεις για να βρουν ένα μεροκάματο, και αυτό να είναι αμφίβολο.
1: Και να είναι μεροκάματο της πείνας. Έτσι. Γιατί όταν έχεις τη δικιά σου δουλειά, όταν έχεις το χωράφι σου, λες όσο με παίρνει δουλεύω.
0: Και τι ποιότητα ζωής, κύριε Σκρίμπα, έχει κανείς στην Αθήνα, και τι ποιότητα ζωής έχει στον Εύρο ή στα Γιάννενα ή στη Δράμα ή σε όλα αυτά τα μέρη, ας πούμε. Είχαμε κάνει πριν από λίγες μέρες με τον πνευματικό μας πατέρα και ιδρυτικό μέλος του οργανισμού, τον πατέρα Σαράντι Σαράντο, όπως ξέρετε, είχαμε κάνει μια πολύ ωραία παρουσίαση και ομιλία για το δημογραφικό πρόβλημα στην Ελασσόνα. Ήμασταν καλεσμένοι εκεί του Προέδρου της Ελασσόνας και ήταν παρόν και ο Δεσπότης. Είχαμε μια πολύ εγκάρδια συνομιλία και επαφή με τους ανθρώπους εκεί, και είδαμε ότι ζουν πραγματικά αυτοί οι άνθρωποι σε τελείως διαφορετικό κόσμο, με τελείως διαφορετικές συνθήκες. Υπάρχουν τα προβλήματα. Τα προβλήματα στις πολυτεχνείς οικογένειες, σε ορισμένες οικογένειες πολυτέχνων υπάρχουν σοβαρά προβλήματα που καλούμαστε να βοηθήσουμε και να λύσουμε. Κάνουμε ό,τι μπορούμε και γι' αυτό. Αλλά οπωσδήποτε η ποιότητα ζωής είναι πολύ καλύτερη από την Αθήνα. Να παρακαλέσουμε σε αυτό το σημείο τον Αντώνη τον Παντελιό, που έχει την επιμέλεια του ήχου, να κάνει ένα μουσικό διάλειμμα και να συνεχίσουμε αμέσως μετά.

0: στις εστίες τους μετά την παρακολούθηση των κύκλων σπουδών που θα γίνονται εκεί. Και είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι παράλληλα ο Θεόφιλος, πέρα από την μαθητεία πάνω στις βιολογικές καλλιέργειες, καλλιεργεί και το πνεύμα και την ψυχή των μαθητών που θα βρίσκονται σε αυτό το χώρο, με εργαστήρια ζωγραφικής και αγιογραφίας
1: και βυζαντινής μουσικής. Και φιλοδοξούμε να κάνουμε και ένα εκκλησάκι του Αγίου Λουκά του Ευαγγελιστού, μια και ο Θεόφιλος γιορτάζει, όπως ξέρουμε, 18 Οκτωβρίου, την ημέρα της εορτής του Αγίου Λουκά του Ευαγγελιστού. Γι' αυτό λοιπόν, όσοι μας ακούν και θέλουν να ενισχύσουν προς αυτήν την προσπάθεια, το τηλέφωνο είναι το 210-88-19-397 για όσους θέλουν να ενισχύσουν τις οικοδομικές εργασίες, οι οποίες ήδη έχουν ξεκινήσει. Αντιμετωπίζουμε πολλά προβλήματα.
0: Αυτό θα έλεγα ότι πρέπει να
1: δραστηριοποιηθεί. Αλλά από ό,τι μας λένε όλοι, τα προβλήματα ξεπερνιόνται και ότι ένα τέτοιο έργο, το οποίο γίνεται προς χάρη και προς δόξα Θεού, και θα ωφελήσει πάρα πολύ κόσμο, πάρα πολύ κόσμο από όλη την Ελλάδα, και θα δώσει ένα άλλο, με έναν άλλο πνεύμα τέλος πάντων, και έναν άλλο ήθος εκπαίδευση στα παιδιά. Οπωσδήποτε θα αντιμετωπίσει δυσκολίες, αλλά με τη χάρη του Θεού και τη βοήθεια όλων μας θα προχωρήσει και είμαστε σίγουροι γι' αυτό.
0: Θα πρέπει να πούμε στο σημείο αυτό ότι παρά τις αντικσότητες ήδη διαφαίνεται ότι το έργο, ίσως να το έλεγα ότι είναι θέλημα Θεού να ολοκληρωθεί, να μην υπερβάλλουμε όμως, θα πρέπει όλοι να υποστηρίξουμε και να ενισχύσουμε. Νομίζω ότι πρέπει να ευχαριστήσουμε τον έπαρχο της Στίνου, ο οποίος προσέφερε αρκετά με τις δυνάμεις που ο ίδιος διαθέτει σε ό,τι αφορά κάποιες στηρίξεις έπειτα από τις κατολιστήσεις που είχαμε με τις τελευταίες κακοκαιρίες πριν από μερικές εβδομάδες. Και είναι πολύ σημαντικό.
1: Και όλους τους ανθρώπους εκεί, οι οποίοι πραγματικά βοήθησαν ουσιαστικά στην προσπάθειά μας και βοηθούν. Να περάσουμε τώρα στα αγροτικά προϊόντα. Στα αγροτικά προϊόντα τα οποία αγοράζει ο Θεόφιλος και προσφέρει στις πολύτεκνες οικογένειες.
0: Ναι, να πούμε ότι είναι και αυτή άλλη μια ιδιαίτερα αξιοπρόσεκτη προσπάθεια του Θεόφιλου, γιατί ουσιαστικά γεφυρώνει τις δύο αυτές κοινωνικές ομάδες των αγροτοπαραγωγών και των πολύτεκνων οικογενειών, αφού αδιάθετα αγροτικά προϊόντα που καταλήγουν στις χωματερές, ο Θεόφιλος τα αγοράζει σε μία τιμή που να ικανοποιούν και τους αγρότες, προκειμένου να πεταχθεί το προϊόν τους στα σκουπίδια, και τα διαθέτουν δωρεάν στις πολύτεκνες οικογένειες της ακριτικής Ελλάδας.
1: Ναι, και ξέρετε, οι αγρότες για να κάνουν μία παραγωγή, όλοι ξέρουμε ότι έχουν πάρει και δάνεια, έχουν χρεωθεί, έχουν να πληρώσουν ημερομίσθια, έχουν διαθέσει κάποια χρήματα, και είναι κρίμα να χάνουν τελικά αυτό τον κόπο τους και να είναι να μην είναι σίγουρο ότι θα πάρουν και αυτά τα χρήματα. Έτσι λοιπόν ο Θεόφιλος αγοράζει αυτά τα προϊόντα. Δυστυχώς ακόμη δεν έχουμε κατορθώσει να μην πληρώνουμε το ΦΠΑ. Ελπίζουμε με κάποιες ενέργειες τώρα που κάνουμε προς το Υπουργείο και προς τον Υπουργό Οικονομικών να έχουμε φόρο απαλλαγή, τουλάχιστον εφόσον αγοράζουμε τα προϊόντα αυτά με δωρεές που συγκεντρώνουμε από τους συνανθρώπους μας, από όλους εσάς που μας ακούτε τώρα και από άλλους ανθρώπους, τουλάχιστον να μην έχουμε και την επιβάρηση του ΦΠΑ. Αυτό θα ήταν πολύ σημαντικό, να έχουμε μια φόρο απαλλαγή, και τα προσφέρουμε δωρεάν στους συλλόγους πολυτέκνων και από εκεί διανέμονται σε όλες τις πολυτέκνες οικογένειες.
0: Και πρέπει να πούμε ότι είναι μια πολύ σημαντική παρέμβαση του Θεόφιλου, γιατί υπερβαίνει για άλλη μια φορά την πρόνοια που θα έπρεπε να δείχνει το κράτος, και πρώτος ο Θεόφιλος έρχεται και λέει ότι τα προϊόντα αυτά να μην καταλήγουν στη χωματερή, ενώ φανταστείτε ότι το ίδιο το κράτος, το ίδιο το δημόσιο θα μπορούσε να τα αγοράζει και να τα διαθέτει, ξέρω εγώ, στις στρατιωτικές εγκαταστάσεις όπου τρέφονται εκατοντάδες, μην πω χιλιάδες άνθρωποι, είτε είναι πολιτικό είτε είναι στρατιωτικό προσωπικό, ή σε κάποιες άλλες, ας πούμε, ενδεχομένως κρατικές, κάποιους άλλους κρατικούς φορείς, οι οποίοι θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν αυτά τα προϊόντα χωρίς να επιβαρύνουν, αν θέλετε, και τον κρατικό προϋπολογισμό ή τον προϋπολογισμό, ας πούμε, της εκάστοτε υπηρεσίας.

0: εργασίας που αγοράζει από το catering ή αγοράζει από τον παραγωγό στην κανονική του τιμή. Είναι δηλαδή απίστευτη η σπατάλη δημοσίου χρήματος, ενώ υπάρχει δυνατότητα να μπει αυτό σε μια άλλη λογική.
1: Ο Αντώνης Παντελιός μας λέει ότι ο χρόνος μας δυστυχώς τελειώνει και ήθελα να σας πω τελευταία, μια και κλείνουμε, ότι όπως και να το σκεφτεί κανείς, ουσιαστικά λείπει Χριστός από τη ζωή μας. Όταν όλοι μας σκεφτόμαστε με γνώμονα το Χριστό, με γνώμονα την αλήθεια, σκεφτόμαστε διαφορετικά, ή είμαστε πολιτικοί ή απλοί άνθρωποι. Έτσι λοιπόν ευχόμαστε όλοι οι άνθρωποι που μας ακούν, οι ακροατές μας, να μας ενισχύσουν ακόμη περισσότερο, να ανταπεξέλθουμε σε αυτό το πολύ δύσκολο πραγματικά έργο, αλλά πραγματικά ευλογημένο που έχουμε αναλάβει, την ενίσχυση των πολιτικών οικογενειών στα ορεινά και παραμεθόρια μέρη της πατρίδας μας. Το τηλέφωνο για επικοινωνίες, όπως είπαν και πριν, είναι το 210-88-19-397.